0: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επωδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Ο Μοτζάμπα Χαμενεί ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεξιάν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην αθλητική ενημέρωση και στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1 και Καναδάς Κατάρ 6-0. Στις 4 παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Και ο καιρός γενικά έθρωσε με στατική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσχερα ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μία μεταφορά, έχουμε μία αλλαγή. Θα τη γιορτάσουμε μαζί, γιατί γιορτάζουμε πάντα τις αλλαγές. Σας το είχαμε προαναγγείλει. Και τώρα πλέον έτσι είμαστε στη θέση να σας το ανακοινώσουμε και επίσημα. Η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη, γιατί πλέον θα είμαστε τέσσερις φορές την
1: εβδομάδα ως εκπομπή.
0: Την εβδομάδα.
2: Αλλά εμάς δεν μας γλιτώνετε. Εκεί είναι η ουσία όλη.
0: Όλους μαζί δεν μας γλιτώνετε, ούτε κατά μόνα. Οπότε η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη. Οπότε κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η σύμπραξη της Παρασκευής, έτσι δε πλοίον τράκανε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είναι μαζί σας, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Βασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι του Νίκου Λιμπερόπουλου. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την ευμήλεια, το μοντάζ, την έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η κυρία Πέμη Παναγόπουλου. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Ναι.
2: Τεράστια πάλι.
0: Τεράστια πάλι.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, ρε παιδιά, όντως. Δηλαδή...
2: Και 8 μέρες την εβδομάδα να είχαμε εκπομπή, πάλι δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Θεωρώ ότι και, ούτε και με τις 9 ούτε και με τις 10 να τα βολεύαμε. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς οι οποίοι βοηθάνε τα γεγονότα να.
2: Δίνουν τροφή, ρε παιδί μου.
0: Και να δίνουν τροφή και να έρχεται μια αλυσίδα γεγονότων την οποία να μην προλαβαίνουμε να την μοιραστούμε μαζί σας.
1: Ναι, σωστά.
0: Okay, έχουμε από το εξωτερικό, έχουμε από τη συμφωνία θα ξεκινήσουμε. Ναι. Γι' αυτό θα βάλουμε χαρέστηκε τραγούδια να ξεκινήσουμε πάντα με ένα τραγουδάκι έτσι και εσείς θα πάρετε μια ανάσα. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Μετά έχουμε πολύ Άδωνη Γεωργιάδη να αναφέρουμε γιατί είχαμε μια.
1: Αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
2: Σε νέες επιτυχίες.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέει και τον πόλεμο μπορεί να αποφύγεις.
1: Ναι.
0: Τον Άδωνη Γεωργιάδη μπορεί να το αποφύγεις. Και μετά έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη του αγαπημένου μας συναδέλφου και φίλου του Γιώργου του Αυτιά, τον φιλοξένησε στο Όπερ, όπου απομονώσαμε κάποια σημεία από αυτή τη συνέντευξη. Μας άρεσαν πάρα πολύ, θα θέλαμε να τα μοιραστούμε.
1: Με μεγάλο κόπο τα απομονώσαμε, γιατί πώς θα, δεν μπορείς να σταχυολογήσεις.
2: Ναι, και το απομονώσαμε είναι και λίγο κακό ως ρήμα, δηλαδή δεν παραποιούμε κάτι.
1: Σταχυολογήσαμε, έτσι, θα λέγαμε ακόμα καλύτερα.
0: Σταχυολογήσαμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα πει κάποιο μόνο 4.
2: Καλά, εντάξει, τώρα σε μισή ώρα συνέντευξη είναι αρκετά.
1: Σκάρτη ώρα η εκπομπή, ρε παιδιά. Τι αυτό, μέχρι αυτό, να πεις καλησπέρα, ειδήσεις αυτό, μπράβο, γεια σας.
0: Μπράβο. Σκάρτη ώρα, έτσι όπως το λέει, δεν μπορούμε για περισσότερα. Επιφυλαθούμεθα όμως και δεσμευόμαστε ότι σε επόμενες εκπομπές σίγουρα θα μας τροφοδοτήσει η επικαιρότητα και με άλλα και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μουσικές και πάμε παρακάτω. Ρίξε ροκιά

0: Από πού να ξεκινήσουμε, παλικάρια μου, σας παρακαλώ. Πείτε. Α, έχουμε και. Θα συζητήσουμε
1: και λίγο μου. Θα
2: ξεκινήσουμε από κάτι χρηστικό, γιατί θα το ξεχάσουμε.
1: Σωστό.
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου, την παραπάνω Κυριακή δηλαδή, σε 9 ώρα το βράδυ, με μεγάλη χαρά εμείς οι Έτσι Ντε μαζί με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου θα παρουσιάσουμε μια
1: μουσικοθεατρική παράσταση
2: με stand-up comedy και τέλος πάντων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων.
1: Έτσι.
2: Στο οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: τον Οπανδά και το Δήμο Αθηναίων.
2: Πρόσκληση στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος που είχε ένα πολύ ωραίο θεατράκι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Με ελεύθερη είσοδο, ένα θέαμα για όλη την οικογένεια.
1: Έτσι.
2: Με τα χαράς να τα πούμε από κοντά και να περάσουμε όμορφα. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026. 9 η ώρα το βράδυ στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος στο Θεατράκι, Έτσι Ντε και Κώστας Παπαγεωργίου.
0: Ωραίο, εξαιρετικό. Σημειώστε το, βάλτε του συναντέλφου σα. Είναι από αυτά τα οποία δεν χάνονται. Να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Ξέρει κάτι τι έχει γίνει με τη συμφωνία?
2: Αυτό το λέω γιατί είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, αν χρειάζεται.
0: Δώστε μου μια ρητορική απάντηση.
1: Ποια συμφωνία είναι, η 5η, η 9η, ποια είναι, δεν ξέρω.
0: Η 307η είναι αυτή.
2: Η ρητορική απάντηση είναι το εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: Έτσι.
2: Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στην ουσία,
0: εγώ θα
2: είναι
0: το
2: ότι
0: έλεγα...
2: δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Εν ξέρουν είδα, ναι. Ουδέν πατρίδα.
2: Εντάξει, εγώ μαζί σου δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι η ουσία της υπόθεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, ξέρει ο ίδιος ο Τραμπ?
1: Όχι.
2: Τι συμφώνησε με τον εαυτό του?
0: Όχι. Υποτίθεται ότι δεν συμφώνησε
2: λοιπόν,
0: με τον εαυτό του.
2: Εμείς.
1: Να κρίνουμε.
0: Σωστό. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν συμφώνησε με τον εαυτό του, συμφώνησε με τους Ιρανούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν η συμφωνία την οποία έχει κάνει. Προσέξτε τώρα τι έχουμε επισημάνει. Έχουμε επισημάνει το εξής. Υπάρχει η συμφωνία την οποία έχει συνάψει σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του Τραμπ, γιατί αυτόν.
2: Αυτό ξέρουμε, αυτό είναι πιστευόμενο.
0: Μπράβο, κύριε. Λοιπόν, που έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Βάνς, ο Βάνς. Με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Μπίμπι.
1: Μπράβο.
2: Α, μάλιστα.
0: Ο Μπίμπι με τον Τραμπ.
1: Ναι, και ο Μπίμπι με τον Λίβανο.
0: Και ναι.
1: Εντάξει.
2: Άρα βλέπεις ότι είναι μια πολύπλευρη συμφωνία.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Πολύ έτσι.
0: Έχουν και αυτοί μνημόνιο.
1: Σε λίγα χρόνια θα διδάσκεται, παιδιά.
0: Ναι.
1: Η συμφωνία αυτή.
0: Αυτή πιστεύω, ναι. Ναι.
2: Άρα αυτός ο γίγαντας, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του ΔΕΣΑΙΚΟΥ, όλα τα είπε.
0: Όλα τα είχε πει, αλλά όπως βλέπετε ή όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο, μιλάμε για κάτι το οποίο εμπλέκεται σχεδόν όλος ο πλανήτης κτλ. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Εμάς μας ενδιαφέρε ουσιαστικά και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ να γίνει μια συμφωνία. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τη συμφωνία,
2: ναι.
0: Αλλά είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο.
2: Σωστό και
0: αυτό. Ναι, πώς γίνεται αυτό, πάλι ο ίδιος ξέρει.
2: Και υπήρχαν και κάποιες ενέργειες διαπλανητικά, θα έλεγα, οι οποίες επέτειναν την επίσπευση της συμφωνίας. Όταν λοιπόν ο πόλεμος έχει σαν απότοκο την ακρίβεια,
0: ναι.
2: Και έχουμε κινήσεις όπως την εφαρμογή, το πόσο πάει, πόσο κάνει, πόσο λέει.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Το οποίο.
0: Πώς θα δίνω, πώς θα
2: θες. Ακριβώς. Ναι. Τι το προξένησε, η ακρίβεια, ποιος προξενεί την ακρίβεια, ο πόλεμος.
0: Πόλεμος.
2: Άρα σου λέει,
0: έτσι.
2: Εδώ πέρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Άρα, πρέπει ναι. να το κλείσουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση μπορεί
2: γιατί,
0: να σταματάει.
2: Γιατί θα εκτεθούμε, θα μπαίνουν οι άλλοι, θα βλέπουν πόσο κάνει.
0: 100%.
2: Και θα μας πιέσουν.
0: Εγώ είμαι τη γνώμη ότι η συζήτηση μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, από το ποιο λε κατευθείαν πόλεμο, δεν τον αφήνει τον άλλο ολοκληρώσει. Και πάμε παρακάτω. Εμείς πάντως εδώ στην σύμπραξη, αν θέλουμε να αποθεώσουμε κάτι, είναι η εικόνα. Να αποθεώσουμε τους ηγέτες G7,
2: βέβαια.
0: Να εξηγήσουμε το G7, γιατί κάποιοι είναι με την παλιά την ονομασία.
2: Ναι. Έχουν μείνει στο G3 που είχαν στο στρατό.
0: Ναι, ή και στο G7, τότε οι μεγάλες δυνάμεις. Το G7 είναι με την καινούρια ορολογία, είναι από το γονιπετής 7, οι οποίοι τους έστησε για μία ώρα ο Τραμπ.
2: Ναι.
0: Οι ηγετάρες αυτές, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο και τους λαούς που τους έχουν εκλέξει.
2: Είναι ισχυροί του κόσμου. Από του οποίου του βλέπουμε για λύσει στην καθημερινότητά μα
0: και
2: στη ζωή μα γενικά.
0: Και μόνο ένα ισχυρό σε υπομονή θα μπορούσε να περιμένει μια ώρα.
2: Υπομονή γιατί... είναι αρετή, παιδιά.
0: Βεβαίω.
1: Είναι και βαρετή όμω.
0: Βαρετή υπομονή. Παίρνα έξω. Οπότε περίμενα που περίμενα και ξαφνικά έσκασε μύτη ο Cowboys.
2: Ναι.
0: Στάθηκε απέναντί του, ανερυθρίαστα. Του είπε στα μούτρα, I'm the boss. Εγώ με το αφεντικό. Οπότε ό,τι ώρα έρχομαι, ό,τι ώρα γουστάρω έρχομαι.
1: Μπορεί να έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο του.
0: Ναι,
1: να έχει δίπλα ήταν.
0: Ποιο αεροπλάνο. Και αφού του έκανε πλάκα γιατί του έβαλε και περιμένανε μία ώρα και αυτοί καθόντουσαν και συζητούσαν τη Λίτσα και του Γιάννη που έλεγε και ο μεγάλο Χάρικλιν. Στο τέλο ο υπαριθμόν 1 υποτελή, ο Γερμανό, αυτό με την εισίδα εδώ στο κεφάλι, σηκώθηκε. Και πήρε και μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας, την έκανε δώρο στο Τραμπ.
1: National Mannschaft.
0: National Mannschaft, το οποίο είχε από πίσω Τραμπ. Τραμπ είναι στα γερμανικά.
1: Σέντερφορ.
0: Ausgezeichnet, ναι. Λοιπόν, και ο Τραμπ χάρηκε τόσο πολύ, ούτε που σηκώθηκε να την πάρει. Την πήρε και την τήληξε, λέει, σε πατσαβούρα, πάλαζε τα λάδια. Είχε πει τέτοιο, τράβηξε το τσουνί, ότι με τα λάδια να τα ξελεί, φέρε ένα πανί να το σκουπίσουμε. Και το ξέρω, το κάνει έτσι μια, την πέταξε και δείξε. Και όλοι μείνανε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Αυτές είναι ωραίες εικόνες.
0: Αυτές είναι ωραίες εικόνες και δείχνουν πόσο μέλλον
2: έχει αυτή η Ελπίδα.
0: Και η γυραιά Ήπειρος.
1: Από τους ηγέτες αυτούς.
0: Από τους ηγέτες
1: αυτούς. Και στη μία ώρα αυτοί που περιμέναν θα είχαν πλακώσει τα Φερέρο Ρωσέ να πούμε εκεί πέρα, θα τα ρημάξουν.
2: Δεν είχε κανένα μάτς να δουν.
0: Δεν είχε κανένα μάτς. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα είχαμε αυτές τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δηλαδή το ότι οι προεκλογικές ομιλίες ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει.
2: Από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Γιατί του χρόνου θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ε?
1: Του χρόνου δεν θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, αλλά το καλό πράγμα αργεί.
1: Σωστά.
0: Ναι, οπότε ξεκινήσαμε εμείς από τώρα.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν το είχαμε, επειδή δεν είχαμε έρθει την περασμένη εβδομάδα. Δεν σχολιάσαμε το εξής, ότι επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
2: Όμως στο συνέδριο που ανεδείχθη διαβοής ή διακραξίματος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Κυρανάκης,
1: ως
2: γραμματεύς, είπε ότι έχουμε το πλάνο με όραμα, οι εκλογές θα γίνουν με όραμα το 2030.
0: Έτσι.
2: 27 και 4 δεν κάνει 30.
0: Ναι.
2: 26 και 4 κάνει 30.
0: Ψηλά
2: γράμματα θα μου
0: πεις. Ψηλά γράμματα θα μου πεις. Εντάξει, με την πρόσθεση δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά. Με την αφαίρεση τα πηγαίναμε περίφημα. Ακούσαμε διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι ο Τζάμπα
1: πέθανε.
0: Ότι ο Τζάμπα πέθανε.
2: Άρα ήταν προφήτης η κυρία.
1: Η κυρία Τάδε, ναι, πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Τάδε, και ότι αυτά που σας υπόσχονται κάποιοι άλλοι θα στα πάρουν απάνω. Οπότε εμπιστευτείτε από αυτούς οι οποίοι το καταφέρουν
1: που
0: αυτό.
1: Ξέρουν να σας το κάνουν
0: χρόνια. Την ίδια ώρα φυσικά είχαμε και ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Πήγε πάνω στη Ξάνθη που είχε εκείνο το νοσοκομείο που είχαν βάλει καπνοβιομήχανη και το φτιάξαν. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε κράτος.
2: Πήγα να τον κοινιάσει.
0: Ναι, και πήγαμε και μια βόλτα από το Άργος οριστικό. Όπου διαπιστώσαμε ότι έχει γεμίσει εκεί όλη η περιοχή, παιδιά, και πρέπει αυτό να το δούμε.
1: Έτσι.
0: Με κομμουνιστές.
2: Σοβαρά μιλάμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι εξ Ανατολών πάντα είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Παραμένει, παρόλο που δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Αλλά ο κίνδυνος.
2: Αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε.
0: Δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισημαίνει αυτόν τον κίνδυνο. Έτσι. Που πρέπει να τον λάβουμε όλοι οι υπόλοιποι σοβαρά. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάμε.
3: Για τον αρμοσιασχέν το 19,
4: 45 άτομα.
3: Άρα από το 45 μου παίζει 5.
4: Και έπαιρνε συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Πάντα είναι η μεγάλη προκήρυξη τακτική κλήρωση που έρχεται αυτή τη στιγμή και εννοείται ότι υπάρχουν θέσει και στο κέντρο υγεία θα σου άμεσο.
3: Α, θα πάρουμε κι άλλο. Το λέει ότι θες έξω είχα κάποιο διάλογο, μια κυρία εκεί πέρα.
4: Ναι.
3: Ωραία, πάμε.
5: Πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθα και εγγενίασα πριν από λίγο το έργο των νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ένα έργο που παρολίγο να πενταχθεί, προλάβαμε, το σώσαμε, το παραδώσαμε σήμερα στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας, καινούριο, λειτουργικό, σε ένα νοσοκομείο που έχει πετύχει μεγάλη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ, κάτω από τις 3 ώρες, μηδενική λίστα αναμονής στα χειρουργία και έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από το 2019 με διπλάσιο προϋπολογισμό. Προχωράμε για το καλύτερο αισίωδο των εποχών.
0: Πείτε μου τώρα, ότι είσαι σε μια παρέα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Σε ποια παρέα θα πας να πεις, η οποία γνωρίζει την Ελλάδα, την Ελλάδα την πραγματική. Όχι την Ελλάδα τώρα της επικοινωνίας.
2: Ναι.
0: Για τις πίσω στο Άργος οριστικό, έτσι, στο Καστοριά εκεί, στο έτσι, το κέντρο υγείας έχει 54 γιατρούς.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη περιοχή. Έχει και αεροδρόμιο. Εκείνη το αεροδρόμιο της Καστοριάς, το Άργος οριστικό.
2: Μήπως Διαχρονικά έχουν περάσει 54 γιατροί και τους
0: αυτό θα ρωτήσει το ένα. Μετά θα σου πει ο άλλος, μετράμε όλους της Καστοριάς του νομού.
1: Του νομού, και τους ιδιώτες.
0: Ακούσατε και τον διοικητή. Είναι της ίδιας ονοματαξίας με τη διοικήτρια που βάλαμε τώρα.
1: Βάλαμε, ναι, στη Γιάννα που ήταν.
0: Στα Γιάννητσά.
1: Στα Γιάννητσά, ναι.
0: Που ήταν, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτρια. Αλλά εντάξει.
2: Γιατί, συγγνώμη, γιατί να έχουμε αποκλεισμούς.
1: Η δουλειά της
2: ειδικότητα είναι και αυτή.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα ειδικότητα, είναι και Νέα Δημοκρατία πάνω από
1: όλα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Ο συντονισμός σωματείων συλλόγων πολιτών λέει τα πραγματικά δεδομένα. Έβγαλε μια ανακοίνωση μετά την επίπεδο. Κομμουνιστές,
2: καταλαβαίνετε.
0: Η δημοκρατία δήλωσε, λέει, το κέντρο υγείας είναι φύσκα από γιατρούς. Φύσκα. Δεν χωράει κι άλλο. Δηλαδή διώχνουν ασθενείς.
2: Μην έρχεστε.
0: Διώχνουν ασθενείς.
1: Θα έρθει ο γιατρός σπίτι σου.
2: Δεν έχω που να σε εξετάσω.
0: Δεν έχω που να σε εξετάσω. Έχω τόσους γιατρούς που δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δημιουργείς πρόβλημα.
2: Ή βλέπουν ασθενή και πέφτουνε 5-5 να τον αφάξουν.
0: Ή μετά αρχίζει και ουρλιάζει γιατί παθαίνει μια ιατροφοβία. Που δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δημιουργείς πρόβλημα.
2: Ή βλέπουν ασθενή και πέφτουνε 5-5 να τον αφάξουν.
0: Ή μετά αρχίζει και ουρλιάζει γιατί παθαίνει μια

0: Πού θα πιστέψεις εκεί
1: τη μιζέρια.
0: Δεν συγκράτησα κάποιοι.
2: Εγώ καταρχήν με το που βλέπω τον υπουργό, βλέπω γερό μου πολλούς γιατρούς.
0: Αυτόματα.
2: Δεν ξέρω πώς το παθαίνω τώρα αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν έχω πάει και σε γιατρό. Να του πω γιατί. Ενώ τον βλέπω και δεν βλέπω γερό γιατρό, ξαφνικά ξεφυτρώνουν γερό μου γιατρό.
0: Είναι ο λόγος μου και ο λόγος σας. Ναι. Αυτό πάει.
2: Ακόμα πιο προβληματική είναι η επίκριση, λέει, της αύξησης προσωπικού του κέντρου υγείας κατά 20%. Η ουσία δεν βρίσκεται σε μια επιλεκτική σύγκριση, πολύ σωστά λένε, με το 19, αλλά στο αν οι σημερινές ανάγκες των πολιτών, αν οι σημερινές ανάγκες των πολιτών καλύπτονται πλήρως. Και η απάντηση είναι αρνητική. Το ακτινολογικό τμήμα δεν εφημερεύει, το μικροβιολογικό λειτουργεί με σοβαρούς περιορισμούς, οι παιδιατρικές και ακτινολογικές υπηρεσίες δεν παρέχονται σε καθεστώς εφημερίας. Ενώ για περισσότερες από 20 μέρες κάθε μήνα οι εφημερίες στηρίζονται ουσιαστικά σε έναν μόνο ειδικευμένο γιατρό και έναν ανειδίκευτο αγροτικό ή ειδικευμένο, οι οποίοι εργάζονται εξαντλητικά πάνω από 48 ή 60 ώρες εβδομαδίως με πλήθος χρωστούμενων ρεπό.
0: Λίγο πολύ, ό,τι γίνεται παντού. Σε μια μικρή ή μεγάλη προβολή.
1: Το σόου του το έκανε όμως, παιδιά.
0: Γιατί συγγνώμη, οι ιδιώτες γιατί κλέφτες θα γίνουν.
2: Έλα,
0: θες δακτυνογραφία, θα πας στον ακτινολόγο.
2: Σωστό. Σωστό. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη, πολύ κοντά είμαστε στους 54. Είναι θέμα ημερών, ωρών, μηνών.
0: Θα τον πιάσουμε το στόχο.
2: Θα τον πιάσουμε το στόχο.

0: Λοιπόν, όλη η Ελλάδα παίζει.
1: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
2: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Μην το τέτοιο. Όλη η Ελλάδα παίζει. Πόσο κάνει. Και τώρα έτσι. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι στην καινούργια πλατφόρμα μπαίνουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Όπου εκτός από την τιμή, αν τη βρείτε, μπορείτε να παίζετε την.
2: Μπορεί να παίξει τη φέτα over 1,5.
0: Ναι, over. Under, δηλαδή πού τη βρήκες over, πού τη βρήκες under.
2: Κι αν πετύχεις κάπου ας πούμε 2 ευρώ κάτω, μπορείς να κάνεις και cash out.
0: Cash out, ναι, και να πάρεις το over.
2: Και να πάρεις και κασέρι.
1: Κασέρι και κασάτο παγωτό να
0: πούμε. Και κασάτο και κασέρι παγωτό. Όλα αυτά μην τα παραβλέπετε.
2: Τα είχατε προχθές, δεν τα είχατε.
1: Εγώ πάντως νομίζω
0: ούτε
1: ότι.
0: Ούτε τον ηρευτήκανε.
2: Πέστα.
0: Οι τσομπάνιδες ενός προβάτου.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεν πρέπει να φτιαχτεί και μια πλατφόρμα που να λέει ποιος το φτιάνει. Γιατί πρέπει να μάθουμε ποιος φτιάχνει αυτές τις πλατφόρμες και πόσα παίρνει. Πόσο κάνει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το μάθουμε. Εντάξει. Δεν θέλουμε να το μάθουμε γιατί θα μας πιάσει.
1: Κυβερνάνε κατάθλιψη. Με πλατφόρμες και applications. Ναι.
2: Και μια και λέμε αυτά, επί του πιεστηρίου, επιτρέψτε μου, αλλιεύουμε μια δημοσίευση από το creta24.gr.
1: Ναι.
2: Κυριάκος Μητσοτάκης για πόσο κάνει.
0: Πότε πήγε.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει ρε παιδί μου. Λέει, αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
0: Ναι.
2: Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Πάλι τσαντίστηκε. Δηλαδή, αυτά κάνουν και το τσαντίζουν.
0: Και είναι θυμωμένος.
2: Έτσι. Και θα πρέπει τώρα, αφενός, επιτρέψτε μου, μαζί με το πόσο κάνει, να εξαγγείλει και καινούριο fuel pack.

0: Γιατί άμα είναι, ας πούμε, σωστό, ένα προϊόν να είναι στο ένα σούπερ μάρκετ,
1: μπράβο,
0: πιο συμφέρουσα τιμή, το άλλο που να είναι στην άλλη άκρη της πόλης.
1: Στα 10 χιλιόμετρα, μπράβο.
0: Θα πρέπει να κάνεις σαφάρι. Έτσι. Ή κυνήγι θησαυρού. Δεν φτάνει που σου στέλνει η γυναίκα σου, ας πούμε, να πάρεις τις ταμπλέτες με τη λεβάντα και τα λοιπά και ψάχνεις εσύ και ξεφτιλίζεσαι.
2: Μη βιάζεστε. Τα έχουμε προβλέψει όλα.
0: Για πες.
2: Γι' αυτό ακριβώς βάλαμε και τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές μπαίνουν. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι over. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι under. Παίζετε, κερδίζετε. Προσέξτε όμως, γιατί τα κερδίζετε. Γιατί αυτά τα λεφτά θα τα κρατήσετε και σε συνδυασμό με ένα νέο
1: application, να πούμε.
2: Application, ναι. Και πας το οποίο λέγεται Γνωρίζω την Ελλάδα. Μπορεί εσύ να βρεις τη φέτα πολύ φθηνή στο
0: κουμπί. Μπορεί να συνδυάσεις και με τον κοινωνικό τουρισμό τα κουμπάνια. Να είδες πως δεν είναι γλυκά όλα.
2: Όλα. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή, βρίσκεις ξαφνικά τη φέτα πολύ φθηνή στο Κιλκίς. Φεύγεις με αυτό,
1: έτσι,
2: με τα λεφτά που έχεις κερδίσει από το στοίχημα.
1: Μπράβο.
0: Σωστό.
2: Από το στοίχημα.
0: Έχεις το βάουτσερ τα εισιτηριάκια.
2: Το βάουτσερ τα εισιτηριάκια από την άλλη την πλατφόρμα και ταξιδεύεις στην Ελλάδα για να πάει να πάρει μια φέτα, γνωρίζοντας που είναι φτηνή και γνωρίζοντας
0: και όλη την Ελλάδα. Και όλα τα γίνονται μια περιπέτεια ευχάριστη.
1: Και μια, μια εκδρομή.
0: Μπορεί να γίνει και μια οικογενειακή
1: παράδοση
0: και διαδικασία.
1: Μαμά, πού θα πάμε σήμερα, μπαμπά?
0: Ναι, όχι.
1: Θα πάμε...
0: Λοιπόν, εσύ θα πας, ας πούμε, σε αυτό το σούπερ μάρκετ και θα πάρεις τη ρύζι, καφέ,
1: ναι, γάλα, γάλα καμπά.
0: Εσύ θα πας εκείνο για να βρεις κουρκουμπίνια και ξέρω εγώ τι. Εσύ, οπότε
1: και θα βρεθούμε στο Δημαρχείο.
0: Διασκορπίζονται όλοι και μαζεύονται να. Να
2: έτσι.
1: Ενώνεται η οικογένεια.
2: Και παίρνει ο άλλος τηλέφωνο.
0: Και με τα λεφτά που περισσέψανε. Πάνε σπίτι.
2: Δεν περισσέψαν. Δεν περισσέψαν. Το πάνε είναι το διασκεδάζει. Όλα είναι δρόμο.
0: Να,
2: και από μια άλλη μεριά παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και λέει: θα πάτε διακοπές. Και λέει ο άλλος: όχι, πάμε. Για αυτήν την
0: πάμε για ψώνια.
2: Πάμε για ψώνια. Πάμε για ψώνια. Και φεύγει όλη η οικογένεια ευτυχισμένη. Και όταν επιστρέφει, έχει γεμάτο και το καλάθι.
0: Είμαι και φάτος, γυρίζω από το. Όπου θέλεις, βάλε.
2: Από όπου γουστάρω. Γυρίζω από την εκδρομή. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Αυτά είναι που πρέπει να καταλάβετε. Αυτά είναι που δεν καταλαβαίνετε και γι' αυτό σα τα εξηγούμε. Όπως δεν θα καταλάβετε.
0: Αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω αυτό το λογίδριο είναι ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πλατφόρμα για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός.
1: Ότι πόσο ακριβά είναι. Έτσι, ακριβώς.
0: Και να τσαντιστεί. Και το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνουμε για τις τιμές, είναι να τις βλέπετε.
1: Σωστά.
0: Και να καταλαβαίνετε ότι δεν φταίμε εμείς.
1: Ναι, φταίει ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος.
2: Και από την άλλη μεριά θα πρέπει και εσείς, δηλαδή με αυτήν την λογική της ατομικής ευθύνης, εσείς να βρίσκετε το φθηνό, εσείς να ψάχνετε το φθηνό, εσείς να κυνηγάτε το φθηνό και εσείς να πηγαίνετε στο διάολο το φρύδιο που είναι. Έτσι. Να το βρίσκετε, να το εξασφαλίζετε και.
0: Όχι, θα σταφέρω στην πόρτα, σαν το ποδήλατο. Τι λέρε,
2: αν είναι
0: δυνατό. Θα πέρασε να πω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνηση μα δεν είναι με τι δελιβεράδε.
0: Έχει φύγει ο φιλάδο.
2: Ναι, έχει. Και ούτε και θα γίνει. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτιά εξαιρετικά.
0: Σε πιάνω από την κουβέντα να το ξεχάσει εκεί πέρα.
2: Ναι. Τώρα ξεκινάει η αποθέωση, παιδιά. Τώρα ξεκινάνε τα πολύ ωραία.
0: Άιντε να δούμε.
2: Γιατί μέχρι τώρα είχαμε απλώς τα ωραία. Τώρα ξεκινάνε τα πάρα πολύ ωραία. Συνέντευξη του Γιώργου Αυτιά, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Στρεβελάκη της κυρίας Καραμήτρου. Απάντησε σε όλα. Αλλά αυτιά.
1: Απάντησε, ναι, με σαφέστατα.
0: Με το αυστηρά μοναδικό και προσωπικό του.
2: Προσωπικό του ύφος. Χαίρεσε να τον ακούς. Κάποιοι χαίρονται για να τον ψηφίσουν. Όλα μαζί, κανένας δεν είναι τέλειος. Όλα μαζί γίνονται. Άμα ξεκινήσει ο οργανισμός και μπαλατζάρι, μετά από ένα σημείο πρέπει να βρει την ισορροπία του. Το πρώτο απόσπασμα είναι αφιερωμένο στα πλεονάσματα και στο τρίτο κίνητο τρισκατάρατο.
1: Το μνημόνιο.
2: Το μνημόνιο.
1: Του 19.
2: Του 19 που μου έπεσε από το χέρι, όχι, δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν
1: γίνεται. Ναι, το μνημόνιο ήταν του 15-16, εν πάση περιπτώσει.
2: 15-16.
1: Το ρώσιμο είναι το 19.
2: Από 19 ξεκίνησε η ανάκαμψη.
0: Μα κάποιοι λέγανε ότι βγήκαμε το 19.
2: Βγήκαμε. Βγήκαμε, αλλά όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς από τον Αυτιά, μάλλον βγήκαμε στο ξέφωτο και τώρα που μας βρίσκουν μας
1: κουβαλάνε.
2: Γιατί τώρα που ξαναβγήκε ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι, θυμηθήκαμε ότι χρωστάμε. Ότι από εκεί που ήμασταν.
0: Και γιατί αποπληρώνουμε.
2: Τι?
0: Αποπληρώνουμε για πρόωρα,
1: παιδί μου, εντάξει.
2: Πρόωρα αποπληρώνουμε για να ξαναδανειστούμε με φτηνότερο επιτόκιο.
1: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
0: Για να χρωστάμε νωρίτερα. Κατάλαβε.
2: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
0: Μεγάλη κουβέντα.
2: Καλό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Αποθεώστε. Όσοι τρώτε, κάτσα να καταπιούνε.
1: Ναι.
2: Και πάμε.
3: Γιατί περισσεύουν από υπερπλονάσματα 5, 6, 7 δις και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα δις να το δώσουμε έξτρα στους συνταξιούχους.
4: Κάθε φορά που θα ζητήσω παραπάνω χρήματα, η απάντηση είναι, κύριοι, μέχρι το 2099 η χώρα σας έχει υποθηκευτεί. Πήρατε 100 δις από το τρίτο μνημόνιο, δύο λεφτά παιδιά. Και να φανταστείτε, ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και ξέρετε τι μου απαντήσανε. Εσείς εν καιρό ειρήνης, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, αυξήσατε δύο φορές τον ειδικό φόρο. Τι θέλετε τώρα, μας έχετε ξεπληρώσει. Τι λέει λοιπόν η Ευρώπη?
3: Άρα ο Τσίπρας θέλει ακόμα.
4: Μισό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος δανείστηκε τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία ακόμη δεν έχουν πληρωθεί? Νίκο μου, χρωστάμε. Παιδιά, χρωστάμε, σας μιλώ ειλικρινά. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Από το τρίτο μνημόνιο δεν έχει πληρωθεί τίποτα.
2: Τζάμπα, για να κάψει τζάμπα όλο
0: τζάμπα
2: το τίποτα.
0: Πάλι τα ίδια.
2: Πάλι εκφενδονιστή και δεν ξέρω.
0: Στην περασμένη εβδομάδα δεν λέγανε ότι έλεξε και η επιτήρηση. Έλεξε και η επιτήρηση. Άρα γιατί ρωτάμε? Και επίσης ο κύριος Αυτιάς πώς ρωτάει, αφού η κυβέρνηση ήδη δεν συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
2: Είναι η ερώτηση αυτιά.
0: Μπαϊράκι.
2: Όχι, όχι. Ο Αυτιάς έχει ένα. Έχει γίνει μια ειδική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ο Αυτιάς.
1: Θα είναι ο αρμόδιος και ο
2: αρμόδιος
1: για να ρωτάει τέτοια πράγματα.
2: Να μπορεί να ρωτάει. Και ρωτάει. Σου λένε έτσι κι αλλιώς.
0: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
2: Ναι, από το ένα αυτιά μπαίνει, από τον ένα αυτιά μπαίνει. Στον άλλο βγαίνει, σου λέει άσο να ρωτάει. Αλλά εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Το οποίο μπορεί να πει, να θέσει οποιοδήποτε αφελής, ο οποίος και δεν ασχολείται με την πραγματικότητα. Όχι με την πολιτική, με οτιδήποτε.
1: Γενικότερα.
2: Να πει, συγγνώμη ρε παιδιά, 7,5 και κάτι παραπάνω. Παραπάνω είναι.
1: Ναι.
2: Βγάλαμε πλεόνασμα. Από τη στιγμή που βγάλαμε πλεόνασμα, τα οποία όταν ήμασταν αντιπολίτευση τα κατηγορούσαν. Θα λέγαμε ότι με τα πλεόνασματα.
0: Βρήκαμε 37 μπράβο, έτοιμα και φύγανε.
2: Μπράβο.
0: Πήγαινε που ήταν.
2: Ναι, και στραγγίζουμε τον κόσμο. Ας το αφήσουμε αυτό.
0: Ήταν ο κορονοϊός τότε. Δεν ήταν πόλεμος, ήταν ο κορονοϊός.
2: Γιατί, εφόσον έχουμε πλεόνασμα, να ρωτήσουμε.
1: Έλατε.
0: Ναι, και γιατί χρωστάμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και γιατί δεν έχουμε πληρώσει τίποτα.
2: Ναι,
1: έχουμε υπερήφανη.
2: Όχι, έχουμε πληρώσει, λέει. Έχουμε προπληρώσει. Okay. Αλλά εφόσον είμαστε πολύ καλοί στην αποπληρωμή, στις αποπληρωμές, και δεν είμαστε και παταξίδες, και βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Μπράβο.
2: Και κάποιοι που λέγαμε, όπως εμείς εδώ, για φέτο μου τσενάρεντος, ότι δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από τα μνημόνια, ότι υπάρχουν πάνω από 100 νόμοι εν ενεργεία των μνημονίων. Μας λέγανε ότι εμείς είμαστε γκρινιάριδες, ότι εμείς λέμε ό,τι θέλουμε, ότι εμείς λέμε τα δικά μας.
0: Η συμμορία της μιζέρια.
2: Ναι, η συμμορία της μιζέρια. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε, μακρινό, 2099, μέχρι το 2099.
1: Θα χρωστάμε.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και δεμένοι πιστόγκονα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, έρχεται σαν τη Χελιδόνου, ανοίγουμε εμείς το στοματάκι, είμαστε τσακ και τα
1: είστε
2: χελιδονάκια. Αλλά επαναλαμβάνω στην ερώτηση, από τη στιγμή που έχουμε πλεόνασμα, γιατί εμείς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν ή ανακύπτουν ή που τρέχουν, να μην δώσουμε το πλεόνασμα?
0: Ούτε
2: αυτό.
0: Ας σου πω εγώ γιατί.
2: Ούτε αυτό ρε παγάσα.
0: Ενέσκυψε πάλι ο Τσίπρας και θα μας χρεώσει πάλι όταν ξανάρθει.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Και
0: οπότε κάνε τα κουμάντα σου, κάνε την καβάντζα σου.
2: Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που μας χρεώνει ο Τσίπρας, μας χρεώνει και ο άλλος. Ο άλλος γιατί δεν μπει. Προτιμώ τον Τσίπρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει τώρα, αυτά.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν βγάλαμε άκρη μας.
1: Όχι. Ναι. Πάμε στο δεύτερο.
2: Μάθαμε για το. Α, επίσης, μια άλλη απορία είναι το τρίτο μνημόνιο. Μήπως θυμάμαι λάθος και βοηθήσαμε. Δεν ψηφίστηκε από όλους πλην Λακεδαιμονίων.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί
1: ακριβώς
2: το ψήφισε?
1: Από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Αυτιάς ήταν δημοσιογράφος τότε, που να ξέρει.
1: Έκανε εκπομπές. Ναι. Ήταν εναντίον των μνημονίων.
0: Δεν ήταν βουλευτής.
1: Θα μας το πει στο επόμενο απόσπασμα.
0: Ήταν εναντίον. Έκανε πόλεμο.
2: Έτσι. Αλλά δεν το λαμβάνω τώρα υπόψη. Μέχρι να τον κάνουν ευρωβουλευτή. Εκεί την πάτησε.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί πήγε ο Γιώργος μόνος του
1: και τώρα πολεμάει.
0: Κάνει σταυροφορία, φίλε, κατά τα μνημονία. Ακόμα.
2: Ναι. Αυτιάς. Νούμερο 2, αυξήσεις. Και έχουμε ένα πρόβλημα με το καλώδιο, παιδιά. Και εμείς δεν ξέραμε αυτή την ιστορία με το καλώδιο. Εμείς ξέραμε το άλλο με το κουσκούνι και την παλατέσα. αλλά μας προέκυψε καλώδιο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ακούστε το, γιατί πραγματικά θα γίνει το
2: σωστότερο. Και από πίσω, κρατήστε τον ήχο όσοι θυμόσαστε από τους παλιούς με το κουσκούνι. Την παλατέσα.
1: Την παλατέσα.
2: Πάμε.
4: Τι κάνει η Ελλάδα τώρα?
5: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε, όμως είδα χθες και μία ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει διπλάσια η αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη μετά τον πόλεμο. Και αυτό, δεν έχει να, και αυτό ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις του Τσίπρα. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει? Γιατί είναι διπλάσιες οι αυξήσεις στη χώρα μου από την
4: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό το ερώτημα για το ρεύμα. Η μη ύπαρξη καλωδίωσης, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, δημιουργεί, μήνα μου, και θέλω να το ξέρεις αυτό, το τεράστιο θέμα. Πόσο κάνει αυτό το καλώδιο? 240 δις. Και τι λένε οι Ευρωπαίοι? Βάλω εγώ καλώδιο να παίρνει φθηνότερο ρεύμα η Ελλάδα, αφού τους το πουλάω ακριβά?
0: Καλώδιο είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Πιέστηκε πολύ να απαντήσει πάντως.
2: Ναι, πιέστηκε.
1: Ομολόγησε χωρίς ξύλο.
2: Εδώ, όπως λέγεται.
0: Έχω άνθρωπο να σε στείλω στο δώσει κόψο χρονιά. 240 δις.
2: 240 δις για ένα καλώδιο.
0: Χρυσό, το μέτρο.
1: Χρυσό καλώδιο.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είναι γυναίκα καινούργια.
2: Δεν μπορούμε να μαζευτούμε τώρα όλοι.
1: Να
0: βάλουμε. Σωστό.
2: Τι οπτική
0: είναι. Μα έχουν τρελάνει.
2: Δεν φαίνεται.
1: Γι' αυτό είναι αόρατη οπτική.
0: Καλώδιο είναι αυτό.
2: Δηλαδή, μπορούμε να μαζευτούμε τώρα να πούμε όλοι να πάμε στον Καυκά να του πούμε.
1: Έχουμε εργοστάσιο καλωδίων εδώ, τον Μπεν Ρουμπίνα.
0: Και να σου πω για κάτι, κόψε μου και το ΦΠΑ, θα το βρούμε.
2: Αυτό, ναι, θα δώσουμε και έτσι. Από την άλλη μεριά, ένας βλάκας μπορεί να ρωτήσει, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τις κάναμε για το φτηνό το ρεύμα, για να έχουμε.
1: Χάνεται, ρε παιδιά.
2: Για να είμαστε
1: αυτά. Δεν το έχεις ακούσει. Χάνεται το
0: ρεύμα.
1: Δεν έχουμε μπαταρίες. Χάνεται το ρεύμα από
2: ούτε καλό δεν
1: είναι μπαταρία. Ούτε καλό δεν είναι μπαταρία. Δηλαδή τι.
0: Θες και αυτά τα καβουράκια, πώς τα λένε, για να βάλεις μπροστά την μπαταρία.
2: Τα καρβουνάκια.
0: Τα καρβουνάκια.
2: Τα καρβουνάκια. Ναι. Τι έχουμε?
1: Έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο και έχουμε χώρα ζάχαρη. Αυτό έχουμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Έχουμε τον Γιώργο Γαφιά να μας ενημερώνει.
1: Πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά το ρεύμα.
2: 400 δις κάνει το καλώδιο αυτό.
1: 240.
2: Ναι. Σαν να το βάλουμε, λέει, θα παίρνουμε φθηνό ρεύμα.
1: Ναι. Σαν ένα μνημόνιο Τσίπρα πάντως.
2: Ναι. Ωραία, εμείς. Γιατί πουλάμε φθηνό ρεύμα έξω?
1: Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι.
0: Γιατί άλλοι έχουν καλώδιο, μάλλον γι' αυτό.
1: Φτάνει μέχρι τα σύνορα το καλώδιο.
2: Εσύ.
1: Τους το πάμε μέχρι εκεί.
2: Δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή δεν βγαίνει.
0: Πάντως εγώ τώρα το κατάλαβα γιατί πληρώνουμε ακριβό ρεύμα.
2: Προσέξτε. Για το ρεύμα. Φτιάξαμε εταιρείες για να υπάρχει ανταγωνισμό των ρευτινών.
1: Σωστά.
2: Πάπαλα. Πάρ τον κάτω. Φτιάξαμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου όποιος έλεγε να μην τις βάλουμε εκεί ήταν κομμουνιστής και αλληλέγγυος. Τις βάλαμε. Φορτώσαμε.
1: Έτσι.
0: Για να έχουμε ενέργεια η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί.
2: Μπράβο. Ναι, κάθε λόφος και γεννήτρια, κάθε βουνό.
1: Κάθε κάμπος και φωτοβολταϊκό.
2: Και φωτοβολταϊκό. Το κάναμε. Ούτε από εκεί βγαίνουμε.
0: Ναι.
2: Λεφτά για το καλώδιο δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι γίνεται τώρα?
0: Έχουμε όμως το πράσινο τιμολόγιο, το μπλε τιμολόγιο.
1: Ναι. Και έχουμε και κάποιες ώρες να πούμε που είναι φθηνότερο κατά 5%.
2: Τρεις ώρα το βράδυ.
1: Τρεις ώρα το βράδυ. Ναι. Γιατί?
0: Γιατί όταν τα ξυπνάς να δεις Κολομβία,
1: μπράβο,
0: να είναι καλά, καλά. Να βάλει και ένα πλυντήριο, χάιρευτε.
2: Και δύο.
0: Έτσι.
2: 90 λεπτά είναι.
0: Έτσι, ναι.
2: Και στεγνοτήρο μπορεί να βάλει τα 90. Δεν βγάλαμε από δάκρυ.
1: Όχι. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν.
2: Πολιτικά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
0: Πάλι τα ίδια.
2: Έχουμε κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Πασόκ.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Και...
0: ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πια.
2: Όχι.
0: Έχουμε πολιτικέ ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αλλά έχουμε πολιτικέ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάμε, πάμε.
2: Πάμε, πάμε. Ρίχτω.
3: Βρε Γιώργο μου, αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί εμένα μου τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα ο μισθός
4: που έδωσε? Λοιπόν, πάμε.
3: Τι θα απαντούσα?
4: Πάμε. Σε μια νύχτα. Για τους φίλους μου τους συνταξιούχους και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τον αγώνα που έκανα κατά των μνημονίων. Και, και στα τρία μνημόνια.
3: Ναι, αλλά πότε δεν θα πληρώνουμε το 99.
4: Ακόμη.
3: Ναι, για άλλα 70 χρόνια.
4: Μέχρι το 99.
3: Και ενώ ο Μητσοτάκης διεκδικεί ακόμα μια τετραετία, η απάντηση είναι για όλα αυτά ή ο Τσίπρας, τότε μην ψηφίσω.
4: Μισό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
3: Επειδή ο πολίτης μην ψηφίσει ο Μητσοτάκης.
5: Ένα λεπτό. Τώρα ξέρω πώς να τα
3: κάνω. Για όλα αυτά ή ο Τσίπρας.
4: Η ωραία ερώτηση.
3: Λέει ο Τσίπρας που τελειώνει τα χρήματα στις 15.
4: Ποιος? Περίμενε δύο λεφτά. Δεν θα τελειώνανε τα χρήματα αν δεν μείωνε τόσο πολύ τις συντάξεις, αν δεν έβαζε προσωπική διαφορά. Αν έκοβε τα επιδόματα, επειδή έκοψε τα επιδόματα των συνταξιούχων. Επειδή. Καλέστε το Μητρόπουλο να σας δώσει τον κατάλογο. Τι κάνει τώρα?
5: Πάντως και τον νόμο Κατρούγκαλο, η Νέα Δημοκρατία τον έχει ακόμα, κύριε Αυτιά.
4: Περίμενε. Ωραία ερώτηση. Μπράβο. Μπράβο για την παρατήρηση.
3: Μα έχει
4: πόσο κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο? 75 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι λέει η Ευρώπη? Φέρε μου το αντίβαρο των 75 δις και κατήργησε τον αμέσως. Τι κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Κόβει κλαρί-κλαρί αυτόν τον απίστευτο νόμο. Παιδιά, έκοψε για τα επιδόματα των συνταξιούχων. Έκοψε ακόμη και τα επιδόματα των ορφανών.
3: Ωραία, άρα λέτε εσείς ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εκεί, ακόμη λοιπόν, πληρώνουμε τον Τσίπρα, άρα 7 λοιπόν, χρόνια δεν μπορέσατε λοιπόν, να διορθώσετε μία κατάσταση.
4: Η οποία,
3: αν ο συνταξιούχος, αγαπητέ Γιώργο, παίρνει 800 ευρώ σύνταξη,
4: μισό.
3: Μίλες,
4: αδικείς την δημοσιογραφική σου δυνότητα και ικανότητα. Έλεγα. Όταν λες ότι δεν έκανε τίποτα, κόβει, κλαρί, αυτό το νόμο, παιδιά, όποια πέτρα και να σηκώσετε, από κάτω γράφει Κατρούγκαλος. Γράφει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κλαδί καλέ μου, κλαρί,
6: κλαρί θα κατεβώ.
2: Ρε τι γίνεται.
1: Μόνο στους συνταξιούχους δεν φτάνουν τα λεφτά δηλαδή.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Εμείς ας πούμε, να μιλήσω για μένα προσωπικά που συνταξιούχος δεν είμαι και δεν ξέρω
2: γιατί θα υπόλοιποι είμαστε.
0: Αν θα αξιωθώ ποτέ να γίνω ας πούμε.
2: Ούτε και υπόλοιποι.
0: Ναι. Δεν, θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική.
2: Δεν φτάνει όχι μόνο για τους συνταξιούχους, για τον οποιοδήποτε. Άντε τους συνταξιούχους, υπήρξε αυτός ο κακός ο άνθρωπος.
1: Ο Κατρούγκαλος.
2: Ο Κατρούγκαλος. Ο κατακατρούγκαλος, εγώ θα πω. Γιατί ήταν κάκιστος.
0: Καλά, εκεί δεν θα διαφωνήσουμε κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Κατρούγκαλος ήταν πριν 10 χρόνια.
2: Έκοψε τα επιδόματα, τα πάντα από τους συνταξιούχους. Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν τη βγάζουμε?
1: Δεν αναφερόμαστε αυτούς.
2: Προφανώς αυτό κολλάει.
1: Κολλάει
2: αυτό του Κατρούγκαλου πριν. Αυτό πας εσύ την προσοχή.
0: Ένα μπαμπούλα.
2: Όχι, ρε.
0: Αλλά...
2: όλοι έχουμε στο σπίτι
1: ένα Κατρούγκαλο.
2: Όχι, ένα μπαμπούλα. Ένα συνταξιούχη. Πας εσύ την προσοχή, το κολλάς αυτό.
1: Σωστό.
2: Κατάλαβε. Και δεν σου φτάνουν και σένα.
1: Μπράβο.
2: Είναι
1: Κατρούγκαλιάση.
2: Επίσης, μια άλλη απορία έχω να μου τη λύσει. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν κάνει 75 δις.
1: Έτσι λέει.
2: Όφτια. Κάτσε, ρε Μιχάλη.
1: Εντάξει.
0: Δεν το λέει ο περαστικός.
1: Επίτρεψέ μου να έχω μια αμφιβολία.
2: Τρελός.
0: Εγώ δεν επιτρέπω. Εγώ πάω προσωπικά δεν επιτρέπω.
2: Μα παίζεις τώρα με τον εαυτό σου.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
2: Γιατί δεν παίρνουμε τον νόμο Κατρούγκαλο να το δώσουμε για το καλώδιο να ξεχρεώσουμε τα μισά?
1: Σωστό, σωστό.
0: Να πάρουμε όσο κάνει, ρε παιδί μου. Και τα υπόλοιπα να δούμε κανένα μπαλαντέζα κάτι.
2: Να του πούμε, ρε παιδί μου, πάρε το
1: κάνει 240 δις. Πάρε ένα νόμο.
0: Πάρε το αντίβαρο που θέλει.
2: Πάρε το αντίβαρο. Μπράβο. Δώσ' μας λίγο καλώδιο. Θα βρούμε ακόμη ένα νόμο, θα στο δώσουμε και αυτό.
1: Σωστό.
2: Να πάρουμε το καλώδιο.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Για να τραβήξω μια μπαϊολαντέζα, το κάνω εργοταξιακό.
2: Ναι, εντάξει. Ή να το τραβήξω μέχρι εκεί και το υπόλοιπο στα ταυτέρετα να το κλέβω.
1: Μπράβο, ναι.
2: Ρευματοκλοπή.
1: Σωστό.
2: Και μέχρι να τα βρούμε. Χρέωνε, είτε ρευματοκλοπή. Ούτε και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Τέλος πάντων. Τι να πω.
0: Πάντως, εμένα μου αρέσει που λέει.
1: Πολύ ωραία
0: ερώτηση. Είναι όπως έλεγε ο Χάρι Κλίν. Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη.
2: Πάμε στην επόμενη.
0: Πάμε
2: στην επόμενη.
3: Εγώ είδα τιμές στην καθημερινή, σύγκριση τιμών, σε 15 κατηγορίες. Είμαστε έως 3 φορές πάνω σε αυξήσεις από την υπόλοιπη
5: Ευρώπη. Και επίσης, κύριε Αυτιά, αυξάνονται οι τιμές στα ράφια δυσανάλογα από τις αυξήσεις των μισθών. Δίνω τόσο αύξηση, πήγα τόσο τον κατώτατο, αλλά πόσα χρήματα θέλει ένας άνθρωπος για να ζήσει αξιοπρεπώς? Μάλλον θα πρέπει τώρα πια οι κυβερνήσεις να απαντούν σε αυτό το ερώτημα.
4: Ο Τσίπρας δεν ξέρει ότι η Βουλγαρία έχει 550 ευρώ κατώτατο και η Ελλάδα έχει 920 συμπληρωτίες. Αυτό λέει. Αυτό είπε χθες. 6 μήνες η χώρα πήγαινε στο χάος και κάθε μέρα έμπαινε μέσα πολλά εκατομμύρια.
3: Πάω στο επόμενο που θες. Τώρα θα σας
4: πάμε. Ελάτε παιδιά. Δεν σ' άρεσε με αυτό. Να μας πει γιατί όταν ο Γιούγκερ τον ρώτησε γιατί δεν φορολογήσει εφοπλιστές, κάτι τι είπε. Εφορολόγησε τους συνταξιούχους.
5: Αλλά γιατί τους φορολογείτε κι εσείς τότε, κύριε Αυτιά?
4: Ωραία, ερώτημα τότε. Να στο γυρίσω εγώ το ερώτημα.
5: Όχι, όχι,
4: γιατί έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου?
5: Γιατί δεν τους
4: φορολογείτε εσείς τότε? Κυρία Μίνα,
5: γιατί δεν τους φορολογεί η Νέα Δημοκρατία τους εφοπλιστές?
4: Μίνα, μου με κάνεις. Μίνα, σε ευχαριστώ γιατί με βάζεις στη θέση να παίρνω αποφάσεις μεγάλες.
3: Κύριε Αυτιά,
4: άκου να δεις, όταν το είπε, γιατί δεν φορολογείς τους εφοπλιστές? Και εκείνος έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο και πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Τι άλλη απάντηση θέλεις? Μίνα μου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Να πάρω ένα ξηράφι εγώ, Παναγία μου. Να σου καταστρέψω το πρόσωπο και μετά σου πω θα σου βρω ένα πλαστικό, Μίνα, και θα σε κάνει καλά. Θα το χρωστάς. Χρωστάμε. Χρωστάμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Χρωστάμε.
2: Όλοι μαζί θα το λέμε από εδώ και πέρα, το καταλάβετε.
0: Την αυτιά περιμένουμε.
2: Χρωστάμε. Λία γιατρού, τι κάνουμε. Χρωστάμε, θα πεις και εσύ. Μην μου ξεκινήσει το δελτίο.
0: Όχι, δεν χρωστάμε, είμαστε υπόχρεοι.
2: Υπόχρεοι και χρωστάμε. Πάνω απ' όλα.
1: Καταπληκτικό παντού.
2: Ναι, από την άλλη μεριά.
0: Ο Τσίπρας!
2: Εκτός από αυτό. Ο Τσίπρας είναι παντού.
1: Μισό.
2: Ναι.
0: Να στο γυρίσω το ερώτημα. Να στο γυρίσω.
2: Εκτός από το να γυρίσουμε το ερώτημα. Εμείς γιατί δεν φορολογούμε τους εφοπλιστές.
0: Γιατί έτσι.
2: Όχι.
0: Αλλά,
2: όχι.
0: Γιατί όχι. Ο Κατρούγκαλος έκοψε από τους συνταξιούχους.
2: Όχι.
0: Αυτό είπε.
2: Όχι.
0: Αλλά.
2: Γιατί δεν μας το ζήτησε ο Γιούνκερ.
1: Α, σωστά. Α,
2: σωστά. Άμα μας το ζητούσε.
0: Μα έχει φύγει ο Γιούνκερ τώρα.
2: Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας το ζητήσει ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορείτε να σου φορολογήσουμε ποτέ.
1: Δεν έχουμε κανένα λόγο.
0: Δηλαδή ήταν καθαρά θέμα timing.
2: Κατανοητικότατα. Γιατί μετά που έφυγε ο Τσίπρας. Ο δαιμόνιος.
0: Ναι.
2: Μετά εμείς τους ταράξαμε τους εφοπλιστές.
0: Ερχόντουσαν οι εφοπλιστές και λέγανε παιδιά, πού να πληρώσω.
2: Έχω δει εγώ εφοπλιστή να αλλάζει τη σημαία σε πίτσα. Και τα κατούκαρε.
0: Α, το μεγάλο έχω τον κατρούγκαλο. Τώρα
2: ναι, έτσι. Αστείευεσαι. Και πάνω απ' όλα, ξεχάστε όσα ξέρατε.
0: Ναι.
2: Και επειδή πλησιάζει και Παρασκευή του Κυριακού.
0: Ναι.
2: Πει να με χρωστάμε. Αυτό θα θυμώσει. Τέλειω. Για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει μέλλον.
0: Ένα μέρμηγκα μικρό.
2: Με πήρε από το χέρι. Ωραία. Σας χαιρετάμε εδώ.
1: Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στον μοντάζ, στην έρευνα ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου. Ένθετο ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με τη Μαρία Βασιλοπούλη. Απάντηση είναι δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί χρωστάμε. Δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε τα χρωστούμενα από τη Λία Ιατρίδου. Και μετά έρχεται ο Χάρης Ιωάννου, ο οποίος είναι πολύ καλός στη λογιστική, να σας πει πόσο χρωστάμε και για πόσο χρωστάμε.
1: Έμπαινε, Χάρη, έμπαινε.
0: Εμείς σας χαιρετούμε για να μην σας τα χρωστάμε.
2: Μπράβο.
1: Και τα λέμε
0: από εβδομάδα πρώτα ο Θεός.
2: Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο χρωστούμενο βράδυ. Τα λέμε
0: καλά χρωστούμενα.
2: Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.
7: Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης μας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά το βράδυ για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις που μπλοκάρονταν από τον πρώην Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. Στο Ουκρανικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενο στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν του εμπόλεμου, της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Αρχίζουν σήμερα στο Μπούργκεστον της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, που με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Ο Μοτσάμπα Χαμενεή ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού πρόεδρου Μασούντ Μπεζεξιάν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Στην αθλητική ενημέρωση και σε αναμετρήσεις του Μουντιάλ, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1 και Καναδάς Κατάρ 6-0. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό, Νότια Κορέα. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

σημασία μου.

0: Που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: Ο χαμένος τα παίρνει όλα ή δεν παίρνει και τίποτα, αν είναι και άφραγκος. Ανάλογα δηλαδή πως το βλέπει κανείς το θέμα, έτσι. Θα δούμε τώρα αυτά που λέει ο σύντροφος Αγγελάκας, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια γιατί συνδέεται και έτσι και με τα θέματα που θα πούμε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα, ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Εκπομπή έχει χάρη, ο εφάνταστος αυτός τίτλος, μαζί σας μέχρι τις 5 το απόγευμα, 4 με 5 εδώ παρεούλα. Τα λέμε ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη διαδρομή. Μαρία Δασκαλάκη απέναντί μου διαλέγει, όχι δεν διαλέγει μουσικές, ρυθμίζει τον ήχο. Αλλά τώρα για να μοιράσω και την ευθύνη, ψιλοδιαλέγουμε και λίγο τις μουσικές που μας αφήνει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, που είναι ο μουσικός επιμελητής μας, που λείπει σε άδεια. Θα τα πω όλα, Μαρία Δασκαλάκη, γιατί εδώ μιλάμε με στοιχεία, εδώ πέφτουν οι μάσκες. Λοιπόν, μας αφήνει το πρόγραμμα με τα τραγούδια, αλλά το σκαλίζουμε λίγο εμείς. Αν δυσαρεστηθεί με κάτι ο Νίκος, εγώ θα πω ότι για όλα αυτά η Μαρία. Έτσι, δηλαδή θα αναλάβω τις ευθύνες που μου αναλογούν, τις πολιτικές, οπότε όλα καλά. Καλλιόπια Λανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματα σας. @984onair, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και τελευταίο αλλά δημοφιλέστερο, αριθμός Viber για τα μηνύματά σας, εύκολα και γρήγορα, και αυτό που χρησιμοποιείτε οι περισσότεροι, 6948 984 984.

Και για να γυρίσουμε στο Γιάννη Αγγελάκα και στην μουσική εισαγωγή της εκπομπής μας, ο χαμένος τα παίρνει όλα. Τώρα δεν ξέρω τώρα ποιος είναι χαμένος και ποιος είναι κερδισμένος. Ή μάλλον μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι χαμένος και ποιος είναι κερδισμένος. Και αναφέρομαι στον νέο λαϊκισμό. Μέχρι τώρα είχαμε διάφορες μορφές λαϊκισμό. Παλαιότερα είχαμε τον αντιμνημονιακό λαϊκισμό, που καταλάβαμε ότι ήταν μια απάτη αφού περάσανε καμιά δεκαριά κόμματα από τις κυβερνήσεις της προηγούμενης δεκαετίας που όλοι εφάρμοσαν μνημόνιο. Λοιπόν, τώρα τελευταία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ζούμε και στον ποινικό λαϊκισμό. Ό,τι και να γίνει, η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα και λέει θα αυστηροποιήσω τους νόμους. Λες και αν κάνεις ισόβια το να κλέβεις τσίκλες από τα περίπτερα, θα σταματήσουν να κλέβουν τσίκλες από τα περίπτερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε στο λαϊκισμό της πλατφόρμας. Είμαστε στη φάση του τεχνοκρατικού λαϊκισμού. Τώρα, οτιδήποτε πρόβλημα και αν προκύπτει, δεν συζητάμε το πρόβλημα στην ουσία του, δεν συζητάμε γιατί συμβαίνει αυτό, ποιες είναι οι αιτίες του και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αιτίες του. Συζητάμε πώς θα πιστεί ή, εν πάση περιπτώσει, θα κοροϊδέψουμε την κοινή γνώμη ότι τάχα μου κάτι κάνουμε για το θέμα. Παράδειγμα, ποιο είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια, η οικονομία, η τσέπη δηλαδή. Ένα συνδυασμός εκτόξευσης του κόστου ζωής, δηλαδή ενίκεια, σούπερ μάρκετ, είδη διατροφής και προϊόντα, υπηρεσίες, όλο τέλος πάντων ό,τι αγοράζουμε και πληρώνουμε στην καθημερινότητά μας, σε συνδυασμό με χαμηλούς για τις απαιτήσεις του κόστους των αγαθών και των υπηρεσιών, χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, όλο αυτό το ωραίο κοκτέιλ που μας έχει φέρει στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς αγοραστικής δύναμης μαζί με τη Βουλγαρία. Ξαναλέμε, η Βουλγαρία έχει χαμηλότερες αποδοχές από εμάς, αλλά έχει και φθηνότερο κόστος ζωής, γι' αυτό λέμε. Έχει πάντα σημασία όχι μόνο ονομαστικός μισθός, έχει πάντα σημασία τι αγοράζεις με αυτό το μισθό. Τώρα όταν έχουμε καταλήξει να έχουμε ενίκεια Αγγλίας και μισθούς λίγο παραπάνω από Βουλγαρία, τότε υπάρχει ένα προβληματάκι, αλλά εντάξει, μάλλον θα κάνουμε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική να το λύσουμε και αυτό. Αναφέρομαι βέβαια στην πλατφόρμα το πόσο κάνει, αυτό που παρουσιάστηκε πομποδός χθες από την κυβέρνηση, που ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη του η καταναλωτή, ένα πράγμα που υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια και δεν νομίζω ότι ασχολείται και κανένας. Είναι απλά για να λέει το κράτος ότι κάτι κάνει. Λοιπόν, έχουμε την ακρίβεια. Δεν συζητάμε για την ουσία της ακρίβειας, ότι τα εισοδήματα είναι χαμηλά, ότι υπάρχουν καρτέλ στην αγορά, ολιγοπόλια, εναρμονισμένες πρακτικές, τιμές ίδιες ή τιμές στην Ελλάδα που είναι μεγαλύτερες μιας πολυεθνικής, προϊόντων πολυεθνικής, έτσι, που στην Ελλάδα, στη φτωχή Ελλάδα, με τους πιο φτωχούς Έλληνες πουλάει 1,5 ευρώ και στη Γερμανία το πουλάει 1. Λοιπόν, στη Γερμανία με τους υψηλότερους μισθούς. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Βέβαια κάνουν και διάφορες κομπίνες εκεί, αλλάζουν τα γραμμάρια στη συσκευασία ή τα ML ή το όνομα, εν πάση περιπτώσει, του προϊόντος για να δυσκολεύουν την, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις το cross-check που λέμε και στο χωριό, τον συγκριτικό έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, για τις τιμές των προϊόντων. Και έτσι τώρα κάναμε αυτή την φοβερή πλατφόρμα το πόσο κάνει. Άρα είμαι βέβαιος ότι η γιαγιά στην επαρχία θα μπαίνει κάθε πρωί στο πόσο κάνει gov.gr να κάνει συγκριτικό τεστ. Φαντάζομαι θα φτιάχνει και κάποιο φύλλο Excel η γιαγιά ή ο παππούς. Λοιπόν, και θα συγκρίνουν τα προϊόντα και θα λένε «Α, στο τάδε σούπερ μάρκετ που είναι 10 χιλιόμετρα από εδώ έχει το, πώς το λένε, το ντοματοπελτέ 5 σεντ φθηνότερα, ας πάρουμε το αυτοκίνητο να κάψουμε με βενζίνη με 2 ευρώ το λίτρο για να πάμε να το βρούμε 10 σεντ φθηνότερα». Αυτή είναι η λειτουργία της νέας πλατφόρμας. Έτσι καταπολεμάμε την ακρίβεια και μην γκρινιάζετε συνέχεια, διότι τι άλλο να κάνουμε πια.

Γιατί η πλατφόρμα αυτή μπορεί να σου δείχνει, ας πούμε, λίγο την εξέλιξη των τιμών ή να κάνει. Όλα τα εργαλεία δεν είναι. Δεν φταίει το εργαλείο σαν εργαλείο ή ότι είναι. Γιατί θα πει κάποιο, μα γιατί κακό είναι να το έχουμε. Όχι, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι όμως να πληρώνουμε λιγότερα. Δηλαδή, άμα είναι να κάνουμε κάθε χρόνο και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου κάτι θα καταγράφουμε, αλλά πάλι τα ίδια θα πληρώνουμε, δεν έχει κανένα φοβερό νόημα. Δηλαδή, το θέμα είναι με κάθε δράση να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Αλλιώς λέμε, κάνουμε πλατφόρμες. Μπες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κέρδισε πλούσια δώρα. Δες πόσο έχει το αλάτι. Όλο τυχαίως, βέβαια, τα πρώτα ρεπορτάζ για το θέμα δείχνουν ότι σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ τα προϊόντα είναι ίδια μέχρι και στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Πόσο θαύμα, βρε παιδί μου. Δηλαδή, 3,56 του ευρώ σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν έχουν διαφορά ούτε λίγο. Ούτε λίγο. Διάλεξαν όλοι την ίδια τιμή. Δηλαδή, να είναι ο ένας, ρε παιδί μου, 3,48 και ο άλλος 3,5. Όχι, όλοι και οι τρεις, 3,56. Έτσι. Κατά τα άλλα, δεν συμβαίνει τίποτα στην αγορά. Όλα μια χαρά.

Και βέβαια το πραγματικό πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων. Δηλαδή ακόμη περιμένω να μας εξηγήσει κάποιος με απλό κατανοητό τρόπο έτσι, για μας τους χαζούς και τους κοινούς θνητούς, πώς γίνεται τα εσπεριδοειδή στην Ελλάδα που τα παράγει να έχουν αύξηση, δηλαδή ο πληθωρισμός τους να είναι 18% το 2025, ενώ στην Ευρώπη που τα εισάγει να είναι 7%, ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ή το γάλα στη χώρα μας να αυξάνεται 4,4% και να μειώνεται 1,7% στην Ευρώπη. Λοιπόν, δηλαδή και όλα αυτά τώρα με τον μέσο ελληνικό μισθό που λέει η κυβέρνηση, μα είναι 1500 ευρώ μέσος μισθός. Ναι, μεικτά. 1500 ευρώ μεικτά. Δηλαδή 1150 ευρώ καθαρά. Έτσι, 1150 ευρώ καθαρά. Περιμένω να μας εξηγήσει κάποιος από τους υπουργούς των 5000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, πώς δύο άνθρωποι, εγώ δεν θα σας πω με τον κατώτατο μισθό, ένα ζευγάρι που παίρνουν και οι δύο το μέσο μισθό, δηλαδή 2.300 το μήνα, πώς θα πληρώσουν με που έχουν και δύο παιδιά. Λοιπόν, άρα δύο άνθρωποι με το μέσο μισθό, όχι τον κατώτατο, λοιπόν, που από τα 2.300 θα πρέπει να δίνουν τα 700-800 στο ενίκιο για ένα σπίτι της προκοπής, εκτός αν τα παιδιά θα κοιμούνται στο σαλόνι ή θα είναι 10 χρονών και θα μένουν και τα δύο στο ίδιο δωμάτιο. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς, έξοδα, βενζίνες, σέρβις, τελικυκλοφορίες, ασφάλειες, ρούχα, παπούτσια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν βγαίνουν όλα αυτά, να μας το πούνε. Γιατί πρέπει να έχεις και μία συνέστηση της πραγματικής ζωής. Όπως ο σύντροφος Γιάννης Τουρνάρας που βγήκε σήμερα σε ειδική στην αρμόδια σε μια σχετική ημερίδα συνέδριο εκεί και μας είπε ότι στο μέλλον δύσκολα οι συντάξεις που δίνει το κράτος θα επαρκούν. Δηλαδή και ναι, δύσκολα λόγω δημογραφικού και τα λοιπά, αλλά να μας πει και η Κεντρική Τράπεζα τι κάνει. Διότι όταν παίρνεις 200-300 χιλιάρια το χρόνο σαν κεντρικός τραπεζίτης και μάλιστα είσαι ήδη 12 χρόνια και στα 70 σου ανανεώσανε για άλλα 6 χρόνια τη θητεία, δηλαδή 18 χρόνια διορισμένο σε μια κρατική θέση με εξαψήφιο μισθό το μήνα, έτσι. Λοιπόν, τότε είναι εύκολο να λες δεν θα φτάνουν οι συνταξούλες σας στο μέλλον. Εντάξει, τότε να μειώσουμε και το μισθό του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος άμα δεν μας φτάνουν τα λεφτά για συντάξεις, άμα είναι έτσι. Δηλαδή οι διαπιστώσεις είναι εύκολες, οι λύσεις είναι δύσκολες.

και τις παρατηρήσεις του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, που μακάρι να είχαμε όλοι τον μισθό του, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξέρουμε και εμείς ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά για το ασφαλιστικό. Και ο λόγος βέβαια είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό, μάλλον για την ακρίβεια, όχι ακριβώς το δημογραφικό. Το πρόβλημα είναι η μείωση του πληθυσμού. Προσέξτε τώρα, γιατί θα στεναχωρήσουμε λίγο και τους πιο συντηρητικούς. Η μείωση του πληθυσμού, όπου από τη μία πλευρά αυτό οφείλεται στην μείωση του αριθμού των γεννήσεων, κάτι που παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της λεγόμενης Δύσης, και από την άλλη στην λάθος μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει και η Ελλάδα και άλλες χώρες. Άλλες χώρες βέβαια το κάνουν λίγο πιο πετυχημένα. Εμείς εντάξει, εδώ είμαστε πνιγμένοι στην ιδεοληψία μας, στην δεξιά ή ακροδεξιά ιδεοληψία μας, και αρνούμαστε να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι χιλιάδες άνθρωποι, μετανάστες από άλλες χώρες που έρχονται εδώ, πρέπει να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, να μάθουν ελληνικά, να πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία, να νιώθουν Έλληνες άσχετα με τη χώρα καταγωγή τους, να ασφαλίζονται, να πληρώνουν ένσημα, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, να έχουν συντάξεις και να τροφοδοτούν την ελληνική οικονομία με εργατικά χέρια, είτε σε απλές είτε σε πιο εξειδικευμένες δουλειές, σε πάση περιπτώσει ο καθένας ανάλογα με τα προσόντα του. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση που κάνει μεταναστευτική πολιτική με το φυλακή ή απέλαση, το έχουμε ξαναπεί, φυλακή ή απέλαση λένε στους γονείς των μελλοντικών Αντετοκούμπο. Και άντε τώρα ξέφυγε ο Αντετοκούμπο και έγινε που έγινε star του NBA, αντί να πουλάει CD στα σεπόλια ή να είναι στην καλύτερη περίπτωση λάτζα σε κανένα μαγαζί σεζόν. Λοιπόν, πόσα άλλα παιδιά που δεν είναι τόσο τυχερά όσο ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και πόσα ταλέντα πηγαίνουν χαμένα, γιατί εδώ πέρα είμαστε εγκλωβισμένοι σε δεξιές ή ακροδεξιές ιδεολειψίες, αντί να καταλάβουμε ότι εντάξει, θα δώσεις και επιδόματα, θα κάνεις και δημογραφική πολιτική, θα προσπαθείς να πείσεις και τον κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει ένα όριο και δεν αποδίδει γρήγορα. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπουμε και τα στοιχεία. Μείον 2.873 οι γεννήσεις, σύμφωνα με την Ελστάτ, το 2025. Έτσι, βέβαια βλέπω εδώ ότι γεννήθηκαν λίγο περισσότερα αγόρια από κορίτσια. 33.620 τα αγόρια, 31.900, δηλαδή 33,5 χοντρικά τα αγόρια, 32.000 τα κορίτσια. Ενώ δεν ξέρω, τον γκάλωπ στον περίγυρο μου δείχνει κορίτσια, αλλά μάλλον είναι λανθασμένο το δείγμα. Και βέβαια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας υπάρχει μείωση πληθυσμού, εκτός από μία βέβαια, τη Λεβεντογένα Κρήτη, όπου έχουμε αύξηση. Τουλάχιστον στην Κρήτη πάμε καλά και οι κριτικοί αυξάνονται. Είναι και αυτό ένα θετικό σημάδι.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Φυσικά θα ασχοληθούμε πάλι με την πολιτική επικαιρότητα, δύσκολο να ξεφύγουμε, είπαμε για τα οικονομικά στην αρχή, που βέβαια αυτά απασχολούν τον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε και αν θα βγει άκρη τελικά από το πολιτικό σύστημα και ειδικά από το χώρο της αντιπολίτευσης, που περιμένουμε και εκεί υπάρχει μια κινητικότητα. Για την ακρίβεια δεν έχουμε καταλάβει και ακριβώς τι γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να τα καταλάβουμε και να μας εξηγήσει ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής από την Πρέβεζα, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπάρκας. Κύριε Μπάρκα, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάρκα. Τώρα προσπαθούμε να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς. Διότι είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Ελλάς, δηλαδή θα πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει αυτοκαταργηθεί, είναι ένα κόμμα υποκατάργηση, είναι ένα κόμμα υποένταξη? Δεν έχουμε καταλάβει. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αντιλαμβάνουμε το σε εισαγωγικά προβοκατόρικο
0: εκτός εισαγωγικών, ναι.
1: Εάν είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Ελλάς, ήμουν αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εδώ και πολύ καιρό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Στέλεχος πολλά χρόνια, βουλευτής χρόνια.
1: Είμαι ενταγμένος στο συνασπισμό από την νεολαία του συνασπισμού, από το βαθύ 1999, από το μαθητικό της νεολαίας του συνασπισμού, και είμαι και παραμένω εδώ. Καταλαβαίνω όμως αυτό που λέτε, με την έννοια ότι υπάρχει μια κινητικότητα στον χώρο των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και νομίζω ότι όποιος σοφοκαμιλίζει δεν σέβεται τους ανθρώπους του κόμματος, τα μέλη, τα στελέχη, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια είναι
1: η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι έχει αλλάξει, αν θέλετε, και δημοσκοπικά φαίνεται αυτό, έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Ας αναφερθώ μόνο στο δικό μας χώρο, ξαναλέω, έτσι. Με την ανακοίνωση του νέου κομμάτους του Άλεξ Τσίπρα. Όλοι οι ψηφοφόροι, όλοι όσοι στηρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, από το 12, και σας μεταφέρω, κύριε Ιωάννη, μια εικόνα που έχω από τους ανθρώπους που ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ στην επαρχία. Φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα μήκη και πλάτη.
0: Έχει μια σημασία όμως, γιατί εσείς κατάγεστε από ένα περιφερειακό νομό, που έχετε πιο άμεση επαφή με τους ψηφοφόρους σας.
1: Θέλω να πω ότι αυτό νομίζω ισχύει σε όλα τα μήκη και πλάτη της επικράτειας. Ο κόσμος, αυτό που λέει, κύριε Ιωάννη, είναι το εξής. Ότι εμείς στηρίξαμε τον ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, τον στηρίξαμε και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές, σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, με τις αλλαγές προέδρων τον στηρίξαμε και στις ευρωεκλογές του 24, στην τελευταία δηλαδή εκλογική αναμέτρηση, εκεί που είχαμε κάλπη δηλαδή. Όμως τώρα δεν μπορούμε να πάμε, λέει ο κόσμος, έτσι, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι έχει φτιάξει ένα κόμμα ο φυσικός ηγέτης του κόμματός μας, του χώρου μας, αν θέλετε, ο Άλεξ Τσίπρας, ο οποίος πήρε ένα κόμμα του 3,5% τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε αξιωματική την πολιτική κυβέρνηση, και δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά, είναι αδιανόητο να πάμε αντιπαραθετικά σε ένα πολιτικό σχέδιο που λέει ότι θα πρέπει όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς που θέλουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού να ενωθούν όλα μαζί. Υπάρχουν οι αρνήσεις. Υπάρχουν οι άρνηση από το ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα που λέει ότι εμείς θα πάμε μόνοι μας. Υπάρχουν διάφορες άλλες αρνήσεις από κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ψηφισμένη αξιωματική αντιπολίτευση, βέβαια τώρα δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση μετά την απόφαση ορισμένων βουλευτών που εκλέθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αναγνωρίσει την πραγματικότητα. Τι δηλαδή? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια, αν θέλετε, μετατόπιση των ψηφοφόρων, των φίλων και των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε, και ότι δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να υπάρξουν αντιπαραθετικά σχέδια δύο κομμάτων τα οποία, αν θέλετε, προέρχονται από την ίδια μήτρα.
0: Άρα εσείς πολιτικά καταθέτετε πιναγίδες?
1: Κοιτάξτε, εμείς πολιτικά είμαστε η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη, η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και στην άσκηση κοινοβουλευτικής.
0: Καλά αυτό, εντάξει, λέμε τώρα για τις εκλογές.
1: Ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα. Το εντάξει, το περνάτε έτσι. Είναι μια μάχη που γίνεται από 25 ανθρώπους. Έτσι, είμαστε 25 άνθρωποι, μιλάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε πρώτοι σε κατάθεση ερωτήσεων και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων και ελέγχου της κυβέρνησης σε μια σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια ή όπως για παράδειγμα η τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τους δανειολήπτες και την προστασία του νόμου Κατσέλη.
0: Δεν το απαξιώνω, κύριε Μπάρκα, αλλά έχω την πρόσφατη.
1: Το απαξιώνει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Όχι, όχι, κακώς το απαξιώνει.
1: Θεωρώ ότι ο κοινοβουλευτισμός.
0: Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου.
1: Η αρχή του συντάγματος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν το απαξιώνω, αλλά θέλω να θυμίσω ότι τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του και τα σκληρά λόγια με τα οποία μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξη Τσίπρα όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα που είπε επί της ουσίας ότι αυτό το κόμμα είναι άχρηστο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν το απαξιώνει κάποιος άλλος το
1: άχρηστο,
0: το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άχρηστη είναι δική. Συγγνώμη.
0: Είναι ερμηνεία δικιά μου, έτσι, όχι χαρακτηριστικά.
1: Εγώ δεν την ακολουθώ. Δεν την ακολουθώ, είναι δική σας ερμηνεία. Καταλαβαίνω ότι.
0: Όταν λέει ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, τι εννοεί? Ας πάρουμε την πιο κομψή εκδοχή. Δηλαδή.
1: Εσείς πέρατε την πιο σκληρή εκδοχή.
0: Όχι, όχι, το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
1: Σωστά. Εγώ σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άχρηστος. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει δυνατός στο κοινοβούλιο με τα προβλήματα τα οποία έχει εδώ και χρόνια. Όμως, ξαναλέω, να βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να μην αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα, την ισχύουσα πραγματικότητα.
0: Άρα πώς θα γίνει τώρα αυτό για να καταλάβουμε?
1: Αυτό
0: ο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται ότι δεν θα κατέβει αυτόνομος, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές.
1: Κύριε Ιωάννου, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπερδεύεται κανείς. Καταλαβαίνω, ξαναλέω, ότι τις τελευταίες μέρες είμαστε για ακόμα μια φορά.
0: Δεν μπερδευόμαστε εμείς, κύριε Μπάρκα. Άμα διαβάσετε τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά ή και της κυρίας Δούρου, λένε πολύ πιο σκληρά πράγματα από αυτά που σας ρωτάω εγώ.
1: Επιτρέψτε μόνο να σας πω κάτι. Κύριε Ιωάννου, επιτρέψτε να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι αξιολογείται ως. Όχι εσείς αξιολογείτε, ότι είναι σημαίνοντα στελέχη του κόμματος η κυρία Δούρου και ο Πολάκης και ο Παπάς.
0: Οι δύο είναι πρώην υποψήφοι πρόεδροι, έτσι. Να το θυμίσουμε και αυτό.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Υπάρχουν και άλλοι σημαίνοντα στελέχη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό, είναι όμως γνωστά στον τόπο τους. Είναι παιδιά, είναι βουλευτές οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη των περιφερειών τους. Είναι αρκετοί νεοεκλεγέντες και νεοεκλεγήσεις βουλευτές και βουλευτρίες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε βάση και στα λεγόμενα αυτών. Γιατί και αυτοί εκπροσωπούν ένα κομμάτι της κοινωνίας, τους έστειλε ο ελληνικός λαός στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι, εγώ θα επέμενα στα όσα λένε ή στα όσα πιστεύουν ή στα όσα εκφράζουν, αν θέλετε, και οι υπόλοιποι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλωστε, ο κ. Πολάκης δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Εντάξει, είναι όμως στέλεχος του κόμματος τώρα. Εντάξει, ότι τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, μην τον αδικούμε. Τώρα μπορεί να διαφωνείτε μαζί του, αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν αδικώ.
0: Μην μηδενίζουμε και την προσφορά του καθενός.
1: Εγώ, κύριε Ιωάννου, γενικά δεν είμαι άνθρωπος που αδικώ ανθρώπους. Δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σύμφωνοι, αλλά.
1: Δεν αδικώ κανέναν. Είναι μια πραγματικότητα. Άμα, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε πέραν τη πραγματικότητα, μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα.
0: Απλά είναι ο υποψήφιος πρόεδρος που πήρε 43%, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κάποιος.
1: Τελείωσε αυτό, κύριε Ιωάννου. Ξέρετε κάτι. Ορισμένες φορές καλά θα είναι όλοι μας. Και μάλιστα εμείς που βάζω τον εαυτό μου πρώτον, που έχουμε πολύ πληγώσει την παράταξη, να μην συνεχίζουμε να την πληγώνουμε και το κόμμα, να μην συνεχίζουμε να το πληγώνουμε. Αρκετές πληγές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κορμί του. Καλό θα ήταν κάποιοι αφού αναγνωρίζουν τα λάθη που έκαναν και πλήγωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, καλά είναι να μην συνεχίσουν να τα κάνουν.
0: Εννοείται το θέμα Κασελάκη που είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης.
1: Είναι δυνατόν, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι ηλίων φαϊνότερο.
0: Ναι, βέβαια λέει ότι εγώ έχω αναλάβει την ευθύνη μου, αλλά.
1: Όχι,
0: ότι...
1: ξανακατεβαίνοντα για πρόεδρος. Άλλοι τώρα. Εντάξει.
0: Βέβαια και ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Η πολιτική ιστορία, κύριε Ιωάννου, γράφεται όχι με. Αν θέλετε, την πολιτική ιστορία τη γράφουμε επί των πρακτέων. Δεν τη γράφουμε επί μια θεωρητική κατάσταση, λέγοντας ότι αν ήμουν πίσω σε εκείνο το χρονικό διάστημα θα έκανα κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, βέβαια, να θυμίσουμε όμως ότι ο Σοκράτης Φάμελος ήταν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας επί προεδρίας Κασελάκη. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, συνυπήρξαν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Προφανώς. Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
0: Πάμε στο σήμερα όμως τώρα για να μην χαθούμε, γιατί η περίοδος Κασελάκη έχει τελειώσει τώρα, ανήκει στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε τώρα τι θα γίνει. Άρα εσείς λέτε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς, αυτό το καταλάβαμε. Άρα να το δούμε όμως πρακτικά. Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτά τα πρακτικά, κύριε Ιωάννη, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτή τη στιγμή
0: όχι, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου να κάνω την ερώτηση. Λέω λοιπόν τώρα, άρα θα γίνει μια συμφωνία κορυφής Τσίπρα Φάμελου για να γίνει μια συμμαχία των δύο κομμάτων, ή όποιο θέλει παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ? Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα, μισό λεπτό, να κάνω την ερώτηση. Ή θα γίνει αυτό που λένε από την Ελλάς, από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς δεν κάνουμε ούτε συμφωνίες ούτε συμμαχίες. Όποιος θέλει γράφεται στο myellas.gr και τα λοιπά, και δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Δηλαδή,
1: εγώ κύριε Ιωάννου γενικά με τα μέτωπα και με τις συμφωνίες κορυφής δεν είμαι. Και δεν είμαι γιατί έχουν αποδειχθεί ότι δεν έχουν βοηθήσει στο να λειτουργούν τα κόμματα με βάση την λογική της πλειοψηφίας και τη λογική των κομμάτων που θέλουν να εκφράζουν τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ μακριά όμως από κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, εμείς καθημερινά δίνουμε τη μάχη μας στην Βουλή. Καταθέτουμε τις ερωτήσεις μας, ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, από τις συντάξεις μέχρι τα ασφαλιστικά τους και μέχρι την ασφάλεια των πολιτών σε σχέση με τα όσα γίνονται με τις γυναικοκτονίες και τις δολοφονίες ανθρώπων. Θα είμαστε εδώ όμως. Νομίζω ότι όλοι μας θα εκφραστούμε στα πολιτικά όργανα όταν αυτά συνεδριάσουν. Ήδη έχει γίνει μια συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής. Έχει υπάρχει μια απόφαση κατά πλειοψηφία. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να την υποστηρίξουμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όλα θα δρομολογηθούν με ψυχραιμία και ηρεμία.
0: Ναι, αλλά η μειοψηφία εδώ έχει βάλει μια διορία μερικών ημερών στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι ή θα φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα ή θα τεθεί θέμα ακόμη και προέδρου. Αυτό λένε επί της ουσίας.
1: Κύριε Ιωάννη, επιμένετε να αναδεικνύεται τη μειοψηφία. Καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους.
0: Εγώ δεν αναδεικνύω κανέναν.
1: Γίνεται συζήτηση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, όμως καλό είναι να αναδείξουμε και την πλειοψηφία.
0: Μα είπα αυτή ότι η μειοψηφία θέτει αυτό το θέμα.
1: Αυτή τη στιγμή έχει πάρθει μια απόφαση κατά πλειοψηφία. Όλα τα κόμματα όλου του κόσμου λειτουργούν με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν δεν μας αρέσει η απόφαση, οφείλουμε, εφόσον ανήκουμε σε έναν κομματικό οργανισμό, να την υποστηρίζουμε. Εγώ άλλωστε αυτό το έχω υποστεί αρκετές φορές. Δεν κρύβω ότι δεν έχω στηρίξει, για παράδειγμα, την
0: αποφάσεις που διαφωνείτε.
1: Και τις ονοματίζω κιόλας, έτσι. Δηλαδή, δεν έχω κρύψει ότι εγώ δεν ήμουν απέναντι, σφοδρότατα απέναντι στην υποψηφιότητα και στην προεδρία του κ. Κασελάκη. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπερασπίστηκα την απόφαση της πλειοψηφίας τότε και έμεινα στο κομμάτι. Δεν είμαι ρίψα σπίς. Αλλά δεν διαφωνούσα. Δεν είχα την πολιτική μου τοποθέτηση.
0: Όσοι κάνανε την αριστερά, δηλαδή είναι ρυψάσπιδες, είναι λίγο σκληρό αυτό που λέτε.
1: Δεν έφυγα σε κάθε περίπτωση, είπα εγώ. Δεν αναφέρουμε. Ξέρετε κάτι, μην προσπαθείτε όσα λέω να τα προσωποποιείτε. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Όχι, δεν αναφέρθηκα σε πρόσωπο εγώ.
1: Είπατε για την αριστερά, όσοι φύγανε για την αριστερά. Λέω, αυτή τη στιγμή εγώ και τότε που διαφωνούσα παρέμεινα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ανάλυση κάνουμε, κύριε Ιωάννη, και εσείς είστε εξαιρετικός πολιτικός αναλυτής. Σας βλέπω σχεδόν καθημερινά όταν βγαίνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρετε από πολιτική
0: ανάλυση. Ξέρω ότι είμαι λίγο δυσάρεστος, αλλά δεν είναι και ευχάριστη η κατάσταση. Τώρα το καταλαβαίνετε.
1: Εμένα μου είστε εξαιρετικά ευχάριστος. Δεν είπα τίποτα για σας.
0: Σήμερα όχι και τόσο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάντως, να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάρκα.
1: Κάνετε εξαιρετικό λάθος.
0: Να ρωτήσω.
1: Σας λέω ότι θέλετε να σας πω για τον Παύλο και για τον Νίκο. Δεν λέω. Είναι κάτι. Ξέρετε κάτι. Δεν κάνω γενικά κουτσομπολιό. Βγαίνουν τώρα και λένε ότι δίνουμε διορία. Για ποιο λόγο δίνουν διορία? Γιατί δεν διαφωνούν με την απόφαση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Προφανώς διαφωνούν. Αυτό το λένε.
1: Ωραία,
0: εντάξει, αυτό το καταλάβαμε.
1: Διαφωνούν. Εντάξει, και το γεγονός ότι διαφωνούν δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της πλειοψηφίας που λέει ότι πλειοψηφικά πάρθηκε μια απόφαση. Ακόμα και αν διαφωνούν. Ξαναλέω, και εγώ έχω διαφωνήσει κατά το παρελθόν. Αλλά έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, εντάξει, αυτοί σου λένε, πάρθηκε μια απόφαση, φέρτη, εφάρμοσέ τη να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Αυτό λένε επί της ουσίας. Δεν αμφισβητούν ότι πάρθηκε κατά πλειοψηφία.
1: Μα η απόφαση, ξαναλέω, η απόφαση εφαρμόζεται κανονικότατα. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος κάνει κάτι άλλο από την εφαρμογή της απόφασης, όπως αυτή η κατεύθυνση.
2: Ναι, δεν προσδιορίζεται ο δικός χάρτης. Πώς θα σταθεί δίπλα ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, τι σημαίνει θα σταθεί δίπλα, δηλαδή.
1: Κάτι, το όρο, εγώ θα καταλάβω το ερώτημα, τι εννοείται, αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι. Το θέσατε στην προηγούμενη ερώτηση.
2: Θα γίνει συμμαχία κομμάτων, θα γίνει ένταξη προσώπων, σας το ρώτησα και εγώ. Δεν είναι σαφές κάτι που καταλαβαίνω.
1: Εγώ ξαναλέω, κύριε Ιβάνο, αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας και της Ευρώπης, αλλά της χώρας μας, θα δει ότι υπήρξαν τέτοιου είδους τοποθετήσεις και άλλων κομμάτων, ιστορικών κομμάτων, κατά τη διάρκεια μεταπολίτευσης. Πριν τη μεταπολίτευση, όπου υπήρξαν τέτοιου είδους, αν θέλετε, τοποθετήσεις κομμάτων, με την έννοια ότι είπαν ότι, ξέρετε κάτι, αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα, υπάρχει ένας συλλογικός φορέας, ένα συλλογικό υποκείμενο το οποίο είναι πιο δυνατό, το οποίο εκφράζει τις πολιτικές μας απόψεις, αλλά πηγαίνουμε προς τα εκεί.
2: Σε τι αναφέρεστε?
1: Η Ένωση Κέντρου, όταν εμφανίστηκε ως Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις στη μεταπολίτευση, ενσωματώθηκε στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, με άλλες συνθήκες βέβαια.
1: Καλά, προφανώς άλλες συνθήκες. Ποτέ δεν είναι οι συνθήκες. Διαβάζω ένα εξαιρετικό βιβλίο του Τιμ Μάρσαλ, Εχμάλωτης Γεωγραφίας, που λέει ότι η ιστορία εμφανίζεται συνεχώς η ίδια, απλά με διαφορετικές, ενδεχομένως με μικρές ενδεχόμενες αλλαγές, αλλά εμφανίζεται. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να πάμε πίσω από την πραγματικότητα. Το πόσο όμως αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί, νομίζω.
2: Άρα η Ελλάς, να σας ερμηνεύσω λίγο τώρα έτσι για να σας πω. Άρα η Ελλάς θα μπορούσε να είναι το Πασόκ των 70's που απορροφά τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε.
1: Κύριε Ιωάννου, καταλαβαίνω, ξαναλέω, ότι θέλετε να πάμε πάλι σε αυτό. Πώς θα γίνει, αν
2: όχι
1: η Ελλάδα.
2: Πάλι, κοιτάξτε, να σας το ρωτήσω. Ο κόσμος που μας ακούει τώρα, ξέρετε, σκέφτεται. Λέει τώρα, γιατί ακούει μια συζήτηση ενός δημοσιογράφου που ρωτάει διάφορα, έστω και προβοκατόρικα, και ενός πολιτικού στελέχου σημαντικού που απαντάει. Αλλά
1: σημαντικού, όχι, μην νομίζετε. Δεν
2: έχει σημασία. Λέω, το ζουμί από όλα αυτά είναι, άκρη θα βγει. Τώρα, για να πάμε πέρα από την πολιτικολογία.
1: Απολύτως και θα βγει.
2: Δηλαδή, άκρη θα βγει. Δηλαδή, αντίπαλο δέο στο Μητσοτάκη θα υπάρχει, ή απλά συζητάμε απολύτως, τώρα ποιο θα είναι δεύτερος, τρίτος και πέμπτος?
1: Όχι, όχι, όχι. Απολύτως και θα βγει, κύριε Ιωάννη.
2: Πώς θα βγει, για πείτε μου.
1: Αρκεί να ακούσουμε την κοινωνία. Αν ακούσουμε την κοινωνία, τα κελέσματα της κοινωνίας, αυτά που η κοινωνία στέλνει.
2: Η κοινωνία δύο φορές έχει βγάλει με αυτοδυναμία το Μητσοτάκη. Και τώρα είναι 10 μονάδες πρώτος της δημοσκοπήσης.
1: Σωστά. Και η κοινωνία έχει πει σε σχεδόν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, εγώ θα πάρω τουλάχιστον του 23 και του 24, είχε πει σε δύο κόμματα αυρύτετα, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που δεν συνέβη.
2: Σωστό.
1: Η κοινωνία αυτό έστειλε ως μήνυμα. Η κοινωνία μερικές φορές, κύριε Ιωάννου, μας ξεπερνά.
2: Άρα πώς θα γίνει τώρα αυτό, δηλαδή υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή λέτε ότι θα φτιαχτεί μια συμμαχία που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη?
1: Εγώ νομίζω, ξαναλέω, ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, ψυχραιμία χρειάζονται αυτά τα πράγματα, και θεωρώ ότι όλα θα εξελιχθούν στην λογική της υπεράσπισης των κοινωνικών συμφερόντων.
2: Καλά, όλοι με τα κοινωνικά συμφέροντα είναι έτσι, δηλαδή θέλω να πω.
1: Όχι όλοι, μην νομίζετε.
2: Γιατί ο Μητσοτάκης με 40% δεν εκφράζει μια κοινωνική συμμαχία, γιατί τους αδικείτε?
1: Βεβαίως, όχι, μιλάω για τώρα, δεν μιλάω για το 23, μιλάω για τώρα.
2: Δηλαδή, τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικούς συσχετισμούς, έτσι.
1: Συμφωνώ, και κερδίζουν με πολιτικά σχέδια. Εγώ είμαι από εκείνους που έλεγα πάντα ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης κερδίσανε, γιατί κατέθεσαν ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο έγινε πλειοψηφικό από την κοινωνία. Δεν είπα ότι υπήρξαν κάποια αόρατα συμφέροντα τα οποία οδήγησαν. Κατέθεσαν ένα πολιτικό σχέδιο συγκεκριμένο.
2: Καλά, δεν ψηφίζουν και τα συμφέροντα, έτσι ο κόσμος ψηφίζει. Δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως, αυτό λέω και εγώ.
2: Άρα έχει βρεθεί το πολιτικό σχέδιο που θα πείσει την κοινή γνώμη ότι αυτό είναι καλύτερο από το άλλο του Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, το έχουμε βρει δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, δημοσκοπικά, εγώ θα αναφερθώ μόνο στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που καταλαβαίνω είναι, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία είναι και, είναι και αυτή σε μια πολιτική περιδίνηση χωρίς να έχει εμφανιστεί ακόμα το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Τα κόμματα της κεντροαριστεράς ήταν επί πολύ καιρό σε περιδίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια δημιουργείται εν διάφτη περιπτώσει ένας πόλος ο οποίος ενδεχομένως θα μπορέσει να λειτουργήσει συγκεντρωτικά, να λειτουργήσει αν θέλετε ως πόλος έλξης των ανθρώπων που ψηφίζουν αριστερά και κεντροαριστερά, αλλά όλα αυτά φαντάζομαι θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή οι πρώτες δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Εγώ αναμένω και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, κυρίως την περίοδο μετά το καλοκαίρι, αρχές Σεπτέμβρη, όπου εκεί θα φανεί...
2: Τις φθινοπορεινές που λέμε, ναι.
1: Τις φθινοπορεινές θα φανεί καλύτερα η τάση. Mm-hmm. Αλλά μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω και από τις κουβέντες που κάνω με τον κόσμο. Έτσι,
2: δηλαδή,
1: εμένα μου αρέσει να κατεβαίνω στη βάση, μου αρέσει να κατεβαίνω στην κοινωνία και στο λαό, να ακούω χωρίς να λέω. Εγώ όταν πηγαίνω στον κόσμο δεν λέω, ακούω. Και με βάση αυτά που ακούω, σας μιλώ και εσάς.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Μπάρκα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Ναι, είστε καλά.
3: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να το δεχτώ.

ήταν ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, βουλευτής Πρεβέζης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εντάξει, καλή κεντροαριστερά, καλή και η αντιπολίτευση και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά ας ακούσουμε λίγο τώρα διάφανα κρίνα, έτσι να ανέβουμε.

0: Κάπου εδώ όμως, ενώ σπαράζεται το φως μου, τραγουδάνε εδώ και τα ακρίνα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος, περίπου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου. Στο μικρόφωνο είχαμε ένα ωραίο σκαλοπατάκι, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, έτσι δεν λένε και οι μεγάλοι παρουσιαστές, Μαρία Δασκαλάκη. Πού ήμασταν? Ναι, στο μικρό λοιπόν ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.
1: Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης μας.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Αρχίζουν σήμερα στο Μπούντεσταγκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, που με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Άξιος υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης. Ο Μοτζάμπα Χαμένεϊ ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούν Μπεζεξιάν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία ΙΠΑ-Ιράν, ενώ ανεφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί δεν κρύβουν την οργή τους, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης με το Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θεωρούν τη συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη και βρίσκουν ότι απέχει παρασάγκας από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη, είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά το βράδυ για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις. Στο Ουκρανικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Στην αθλητική ενημέρωση και στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1 και Καναδάς Κατάρ 6-0. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα 0-0 το αποτέλεσμα. Και ο καιρός γενικά έθεος σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

84.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσσων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Αρχίζουν σήμερα στο Μπούγκερστοκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, που με ορίζονται το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Άξιος, υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεκσιάν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί δεν κρύβουν την οργή τους, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης με το Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θεωρούν τη συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη και βρίσκουν ότι απέχει παρασάγκας από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά το βράδυ για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις που μπλοκάρονταν από τον πρώην Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. Στο Ουκρανικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενο στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Αιγάλεω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Η Τουρκία σχεδιάζει να επανλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικονομικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Στην αθλητική ενημέρωση και στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Και ο καιρός γενικά έθεσε μια στατική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα ανατολικά πρόσχερα ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη με ένα χαμόγελο ημέρα. Αθήνα Νέα 84, παρέα Σάββατο, Κυριακή και Παρασκευή 6 με 7, την ώρα που ξημερώνει ο Πάνος Αργύρης έχει τη ρύθμιση στον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Μεγαλώνει η μέρα, η κορύφωση θερινών ηλιοστάσεων. Μεθαύριο η κορύφωση του φωτός από νωρίς χαράζει. Ημέρες καλοκαιριού, ημέρες με πολλές εκδηλώσεις. Παγκόσμια μέρα μουσικής την Κυριακή και κάθε μέρα άλλωστε οι μελωδίες που μας συντροφεύουν, μας συνοδεύουν. Τραγούδια που επιλέγουμε και προχωρούμε για το καινούργιο πρωινό. Ο Μπλαντί Μπλαντά.

Ο Μπλαντή, ο Μπλαντάξ και 8 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας, σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας καινούριο πρωινό. Με ένα χαμόγελο το ξημέρωμα, ημέρα Παρασκευή. Και ο Ιούνιος έχει 19. Οσίου Παΐσιου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος, ευχές. Ευχές όσοι εορτάζουν την καινούργια μέρα. Σε κάποια μακρινή γωνιά της Ευρώπης, Μπούργκενστοκ, η λίμνη της Λουκέρνης απλώνεται και τα κτίρια αντιφεγγίζει το αδανακλά το σχήμα των κτιρίων πάνω στα νερά, δάση, πράσινα, αλόγυρα, και εκεί αρχίζει η συμφωνία να παίρνει σάρκα και οστά, για να δούμε τι θα κάνει η Τεχεράνη και ο Ουάσιγκτον. Με τα παπόρια της, από τα στενά του Ορμούζ, όπου φύγει, φύγει. Σε μια άλλη γωνιά, η κυβέρνηση Νετανιάχου πολύ θα ήθελε να καταρρεύσει συμφωνία. Έχω μια μικρή διαφωνία για το Λίβανο, λέγει ο Ντόναλντ Τραμπ, και επέκρινε τις προάλλες ξανά το Ισραήλ, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να γκρεμίζεται μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις, έλεγε στον Νετανιάχου κάποιο της Χεζμπολάχ. Συμβούλιο της Ευρώπης, βεβαίως, βεβαίως, τα μεγάλα και τα σπουδαία. Να δούμε πώς θα οριοθετηθούν τα πράγματα. Άμυνα, οικονομία, Ουκρανία και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ζελένσκι. Όλα καλά, η ενίσχυση, αλλά μην ξαναδούμε ντρόν στα ελληνικά νερά. Και πάει ο πόλεμος στη Μεσόγειο, με λίγα λόγια και ξεκάθαρα πρέπει να είναι αυτά. Οι ευρωπαϊκές χώρες που κοιτούν το Return Hubs εκτός Ευρώπης, οι Fast Track Επιτροπές, το μεταναστευτικό μέγα ζήτημα το βλέπει κανείς με πολλές εκφάνσεις. Και είναι η νομοθεσία που πέρασε με 418 ψήφους υπέρ, 218 κατά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία ήδη σε κοινές διεργασίες μετέχουν να δημιουργηθούν τέτοιες δομές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ουγκάντα, η Ρουάντα ή το Ουσμπεκιστάν. 2-13-09-09-104 για την καλημέρα τα μηνύματά σας και στο Viber 6-1-48-9-84-9-84. Ειδού και τα βιβλία της ημέρας. Εκδόσεις με τέχνιο. 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο. Ο Γκάρι Λίνεγκερ, ο Άιβορ Μπαντιέλ, και μοιράζονται 50 αγαπημένες στιγμές του ποδοσφαίρου που αναδεικνύουν συναρπαστικά, συγκινητικά, θαυμαστά γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία του ποδοσφαίρου και κάποιες φορές και τον κόσμο ολόκληρο για πάντα, λέει. Από τις εκδόσεις μετέχνιο, ο Γκάρι Λίνεγκερ, ο περίφημος στράικερ της Λίβερπουλ. Εκδόσεις Πατάκη, ο Μπάρμα του Ρίτς, και σήμερα πολύ ωραίο ιστορικό μυθιστόρημα, Φιλίπ Κολέν, στη Γαλλία, χρόνια της κατοχής, το περίφημο Ρίτς, ένα σπάνιο μυθιστόρημα, 1533 νύχτες, η γαλλική αντίσταση, η κατοχή, ένα βάλς στην ιστορία. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού και αντίβαρος στην τρέχουσα δισιογραφία. Τα πολιτικά κόμματα σε πλήρη εξέλιξη, το έχετε καταλάβει όλοι, όλοι το έχουμε αισθανθεί. Είναι η προεκλογική περίοδος καλοκαιρινή τώρα, ότι πρέπει και για περιοδίες και για βόλτες επισκέψεις και ταξίματα πάσης φύσεως. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία που τρέχει και μαζί η Κομμουνιστικό Κόμμα Πασόκ, Λύση, Πλεύση, Νίκη, το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, το ΟΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα ερωτήματα βεβαίως πώς θα πάνε οι καραμπόλες, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα παραδώσουν έδρες, ποιοι θα καταλάβουν έδρες σε πλήρη εξέλιξη. Και όλοι βεβαίως διατείνονται ότι είναι η μοναδική λύση, η δική τους η μοναδική συνεργή επιτυχίας, φάρμακο σταθινά ελπίδα για το μέλλον στον ευμετάβλητο κόσμο μας. Αρκεί η ψήφος εκάστου εξημών και μετά μη σας μέλει τίποτα. Είναι και σπριντ και μαραθώνιος αυτή η προεκλογική περίοδος. Και ενώ τα βαπόρια της γραμμής κλείνουν κάβους νωρίς το πρωί, στα σενά της Ίας πατής με πατώσια για να βγάλει κανείς μία απλή selfie, λαμπονίτα.

Λαμπονίτα, Μαντών 6 και 4. Καλημέρα σας, καλό δρόμο αν έχετε ήδη κινήσει. Η κίνηση που θα αρχίσει σιγά σιγά να επαυξάνεται όπως κάθε μέρα. Και τα ποικίλα σχέδια, πώς θα επεκταθεί η Αττική Οδός, ο Κηφισός, πώς θα πηγαίνουν τα φορτηγά από τη νέα βόλτα για να απαλληλθεί η καθημερινότητα στην Αθήνα. Σύνθετο πρόβλημα, γόρδιος δεσμός. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Χαρούμε και η δημιουργική μέρα, λέει η κυρία Βρότσου. Αντευχόμεθα, ευχαριστούμε. Καλημέρα στην κυρία Στεφανάκη. Ένα μπανάκι, μια βουτιά, ένα θερινό σινεμά. Καλημέρα στην κυρία Ρόμπου. Στον κύριο Δωρή, τίτλους παίρνετε. Χαίρεστε βεβαίως εσείς. Καλημέρα στην κυρία Πελετλή, σε παλιούς και νέους φίλους. Η δημοσιογραφία έχει και τι δεν έχει, αν τη διατρέξει κανείς. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ευρωπαϊκή Άμυνα. Συζητούν και σήμερα οι 27 συνοδοκορυφείς στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα εντωμεταξύ υπέγραψε και την συμμετοχή στο πρόγραμμα το αμυντικό. 700 εκατομμύρια θα διατεθούν το SAFE. Εντός των συνόρων, βολές για το θέμα των πολυοδομιών, αιχμές για ξέπλυμα χρήματος από τα κόμματα, όπως η Ελληνική Λύση, και οι αναφορές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα για το Ουκρανικό ζήτημα και το ντρόν στην Λευκάδα, και η επίθεση της κυβέρνησης και στις τράπεζες για τους σέρβισες και τα φαντ, και το Πασόκο κ. Ανδρουλάκης να εστιάσει τα κόκκινα δάνεια και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για να εφαρμοστεί, διότι πίσω τα ψηλά γράμματα και το ίξις αφήξεις ούκεν το τόκο θνήξεις, και πάει λέγοντας. Το αίτημα όλων να είναι σαφή τα πράγματα και να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, τα δάνεια του Λόμου Κατσέλη, η αναδρομικό της, ο χρόνος υπολογισμού της δόση, η εφαρμογή των πραγμάτων, χωρίς νομικές νομικούς δεάνδρους. Στην ατζέντα και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ελληνική κυβέρνηση, κυρία Κοβέση, η ανανέωση των 2 ετών και όχι των 5, είναι ερωτηματικό που παραμένει στο πολιτικό σκηνικό. Η ειδησιογραφία με πολλά και ποικίλα πράγματα. Και εκδηλώσεις που υπάρχουν στις γειτονιές της πολιτείας. Το νησί των σκλάβων του Πιέρ ντε Μαριβό, κινητή ομάδα θεάτρου εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Σήμερα η παράσταση στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, στο πλαίσιο και του φεστιβάλ Πάμε Δημοτικό, Πάμε Πειραιά. Και την Κυριακή ξεκινάει το SNF Νόστος 2026, ανοιχτή γιορτή Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Ανοιχτές οι πόρτες με τεράστιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, ελεύθερη πρόσβαση βεβαίως και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στην ιστοσελίδα που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις παρουσιάσεις, τις προβολές, τις ομιλίες, έχει ενδιαφέρον. Η ειδησιογραφία έχει πολλά και ποικίλα. Έχει το φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 Δήμος Αθηναίων. Από αύριο ξεκινά πλήθωρα εκδηλώσεων και την Κυριακή 21 του μηνός Εφαλτήριον Εθνικός Κήπος. Οι ημέρες με μελωδίες από το μεσημέρι μέχρι αργά. Ξαρχάκος και Θοδωράκης και pop και rock μουσική. Και εδώ και η Βιβλιοθήκη της Ελλάδος που έχει ξεκινήσει την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητος με ένα ευρύ πρόγραμμα, και οι βιβλιοθήκες να συντονίζουν τις δράσεις καλοκαίρι και διάβασμα, βιβλία, παράθυρα ανοιχτά. Πράγματα που γίνονται γύρω μας παράλληλα με τα μεγάλα και τα σπουδαία. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει για την Τουρκία ότι δεν μπορεί να ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις για την ένταξή της, καθώς υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Τουρκία, Ουγγαρία και Ισπανία εντωμεταξύ ξεκινούν έρευνες για δογονάνθρακες στη Λιβύη. Μια κοινοπραξία ισπανική Ρεψόλ έχει ένα μερίδιο 40%, η τουρκική Τραπ το 40% και ο γκρικός όμιλος MOL το 20% για αναζήτηση πετρελαίου. Και ενώ βομβαρδίζει η Μόσχα το Κίεβο και το Κίεβο τη Μόσχα, ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να έχει ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες για σύντομες επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο, με στόχο το άνοιγμα των διάβλων επικοινωνίας. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, η ώρα είναι 6 και 19, είναι Αθηνά 9.84, καλημέρα, να απολαμβάνει το πρώτο καφεδάκι της ημέρας, το breakfast της οικογένειας, και κανείς χαρτί, μολύβι, εργασίες, τι έχει να κάνει, και καλό δρόμο.

0: Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα. Ιούνιος, όμορφες μέρες. Τα σχολεία έκλεισαν, το ελληνικό καλοκαίρι. Οι εξετάσεις, τα μηχανογραφικά, οι συναντήσεις των ισχυρών του κόσμου. Τη μέλη γενέστε στη Μέση Ανατολή. Αποφάσεις από τις πλαγιές των Ελβετικών και των Γαλλικών Άλπαιων. Η καθημερινότητα ημών των ιδίων, τα μπανάκια του λαού. Πλήθος από νομοσχέδια για το χωροταξικό, την αυτοδιοίκηση, την ενεργειακή αναβάθμιση ή τις σχέσεις ημών με τις τράπεζες και τα δάνεια. Ένα πλήθος ειδησιογραφίες και ανάμεσα σε πολλά μεγάλα και σπουδαία άλλες δράσεις που γίνονται γύρω μας και πολλές φορές οι προβολείς. Πού να πρωτοπρολάβουν να φτάσουν. Θα πάμε σε κάποια σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σχολεία με παιδιά ημών των ιδίων που ακολουθούν το νήμα της ιστορίας. Από τον Εύωσμο στο Κοροπή και από τη Νέα Ιωνία θα πάμε στο πρώτο γέλ του ημιτού. Εκεί λοιπόν με οδηγό την φιλόλογο κυρία Ελένη Μπενέκου. Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κυρία Αποστολίδη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία στον 984. Έχουμε ακούσει και στο παρελθόν άλλα σχολεία σε άλλες γειτονιές. Είναι τα περίφημα αρχεία Άρονσεν και οι μαθητές των ελληνικών σχολείων ξεδιπλώνουν ένα νήμα της ιστορίας με τελικό αποτέλεσμα να βρουν έναν αποδέκτη, ένα συνέλληνα το 2026 και να του παραδώσουν κάποια χνάρια της δικής του οικογενειακής ιστορίας, τα οποία ήταν για 80 χρόνια χαμένα μέσα στο θρήνο και την δυστυχία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι είναι, κύριε Μπενέκου?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς φέτος μελετήσαμε την περίπτωση του Νικόλαου Φασουλιώτη με 14 μαθητές και μία συνάδελφο, την Ευτυχία Μαλανδράκη, και ήταν πραγματικά μία πολύτιμη εμπειρία για μας.
0: Τα αρχεία Άρονσεν τι είναι και τι κάνουν?
1: Τα αρχεία Άρονσεν ουσιαστικά είναι εκείνα τα οποία προσπάθησαν να συγκεντρώσουν και να ταυτοποιήσουν τα αντικείμενα με τους πολιτικούς κρατούμενους, Έλληνες, Εβραίους και άλλους από άλλα κράτη, προκειμένου να παραδοθούν τα αντικείμενα αυτά στους εγκύτερους συγγενείς τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι άνθρωποι που υπέστησαν βασανιστήρια, χάσαν τη ζωή στους φούρνους, εργάστηκαν στα ανταλλαγκαστικά έργα, χάθηκαν και τα αντικείμενά τους διατηρήθηκαν 80 χρόνια, κυρία Μπενέκου.
1: Ναι, ακριβώς. Η μνήμη έρχεται, επιστρέφει και για μας και για τους συγγενείς, και αυτό είναι το ιδιαίτερο αυτής της υπόθεσης. Είναι και μια ευκαιρία να μελετήσουμε πάλι την ιστορική και τη συλλογική μας μνήμη.
0: Και κάποια στιγμή τα αρχαία άρρωστα εντόπισαν αντικείμενα ενός Έλληνα ονόματι Νίκος Φασουλιώτης και το σχολείο σας ανέλαβε. Τι να κάνει?
1: Ουσιαστικά να αναζητήσουμε τους συγγενείς και να παραδοθούν μέσω των αρχείων Άρλουσεν και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εξωτερικών τα αντικείμενα, και να παραδοθούν μέσω των αρχείων Άρλουσεν και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εξωτερικών τα αντικείμενα αυτά.

0: σελίδα της ιστορίας σε όλη την Ελλάδα, ίσως και σε όλο τον κόσμο, κυρία Μπενέκου.
1: Ναι, καταρχάς ξεκινήσαμε από το επώνυμο Φασουλιώτης. Εντοπιζόταν κυρίως στην περιοχή της Μύρνης, της Μικράς Ασίας, της Κύπρου. Μας φάνηκε αρχικά πιο αληθοφανής η περίπτωση της Σμύρνης. Οπότε αρχίσαμε με γνώμονα αυτό, απευθυνθήκαμε στον Ερυθρό Σταυρό. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία πληροφορία από εκεί, γιατί δεν τον είχε αναζητήσει κανείς. Κάτι που συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Οπότε μετά ακολουθήσαμε άλλες διαδικασίες να απευθυνθούμε σε υπηρεσίες, δημόσιους φορείς, ιδιώτες. Πάλι δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, δηλαδή... Φανταστείτε ότι κάναμε πάνω από 100 τηλεφωνήματα και πάνω από 50 email σε ανθρώπους και υπηρεσίες. Φτάσαμε από την Αθήνα στην Αμερική, τη Γερμανία, την Κρήτη, την Αίγυπτο. Και μετά καταλήξαμε στην περίπτωση της Κύπρου, αφού είχαμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και δεν βρίσκαμε κανένα απολύτως στοιχείο.
0: Και προφανώς ρωτάγατε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές δηλαδή του Λυκείου του Ημιτού και εσείς, αν υπήρχε κάποιος παλαιός αδελφός του παππού, τριτοξάδελφος, συγγενής, ένας χαμένος θείος, ονόματι Φασουλιώτης.
1: Ναι. Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι δεν γνώριζαν ποιοι ήταν οι συγγενείς τους, ποια ήταν τα ονόματά τους, το γενεαλογικό τους δέντρο, το κοντινότερο.
0: Και εν τέλει στην Κύπρο βρήκατε την άκρη του νήματος.
1: Την άκρη του νήματος τη βρήκαμε στην Κύπρο, ναι. Είχαμε έρθει κάποια στιγμή σε επαφή με τον Κύπριο ιστορικό Πέτρο Παπαπολιβίου, ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με την εποχή αυτή και έχει ένα τεράστιο προσωπικό αρχείο και πολλές μελέτες, και ο οποίος στα χαρτιά του εντόπισε τον Νικόλα Φασουλιώτη, ή αλλιώς Νικόλα ο Κωνσταντίνου από τη Φασούλα της Λεμεσού, ο οποίος μας είπε ότι είχε καταταχθεί 14 Φεβρουαρίου του 40 στο Κυπριακό Σύνταγμα του Βρετανικού Στρατού στο Λόχο των Σκαπανέων, και έτσι ο κύριος Φασουλιώτης μετέβη στην Ελλάδα. Οπότε εδώ συλλαμβάνεται ως πολιτικός κρατούμενος, μεταφέρεται αρχικά στο Χαϊδάρι και μετέπειτα στο στρατόπεδο του Νοιενγκάμε στο Αμβούργο της Γερμανίας. Σε πρώτη φάση εντοπίζουμε λοιπόν τον κύριο Φασουλιώτη ότι είναι από την Κύπρο, και μετά αυτό που μας απέμεινε ήταν να βρούμε τους συγγενείς.
0: Οι οποίοι υπήρχαν.
1: Υπήρχαν, ευτυχώς, ναι. Απευθυνθήκαμε σε κυπριακές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης μας κατατόπισε που να κάνουμε την σχετική ανάρτηση με φωτογραφίες και με τα στοιχεία της έρευνάς μας. Και μετά από 1-2 μέρες, την ανάρτηση που είχαμε κάνει, γράφει κάποιος, ναι, ο Νικόλαος Φασουλιώτης είναι ο παππούς μου και έμενε δίπλα μας στον Άγιο Αθανάσιο. Οπότε και η χαρά μας ήταν πια πάρα πολύ μεγάλη. Και έτσι εντοπίσαμε και την κόρη του κυρίου Φασουλιώτη, την κυρία Κωνσταντία, η οποία μάλιστα διαμένει στα Γιαννιτσά.
0: Η κυρία Μπενέκου, αφιλελίκιον ημιτού, υπόθεση Φασουλιώτη με δύο οικογένειες, είχε επιστρέψει ζωντανός από εκείνα τα χρόνια. Έζησε στην Κύπρο, δύο οικογένειες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και από γονεί του τώρα την προσεχή εβδομάδα θα πάρουν τα αντικείμενα αυτά σε μια ειδική εκδήλωση Υπουργείου Εξωτερικών. Σε λίγο θα ακούσω μια ακόμα ενδιαφέρουσα αφήγηση και θα ταξιδέψουμε με εφαλτήριον τα παιδιά από το Λύκειο του Κοροπίου. Ήρων 6 και 30, πολύ καλημέρα στην Κόσο, κύριε Στρατηγέλη, το φίλο μας. Καφελάκια, γναντεύουμε το Αιγαίο, τι όμορφα. Καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, στην κυρία Τζάκη, είναι χαρτί και μολύβι για τα τρέχοντα, στον κύριο Τζίμα, στον κύριο Μπούρμπο, καλημέρα μας. Σε εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας, 2-13-09-09-104 και 6-9-48-9-84-9-84 το Viber. Επαναλαμβάνουμε τα βιβλία της ημέρας. Ο μπάρμαν του Ρίτζ, του ξενοδοχείου στο Παρίσι. Χρόνια κατοχή, 1533 νύχτες, η αντίσταση και ένα σαρωτικό βάλει στην ιστορία, εκδόσεις Πατάκη. Και από το μετέχνιο, 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο, με υπογραφή του θρυλικού Γκάλι Λίνεκερ. 6 και 30, yesterday.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για 5η χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική το θάρρος. Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και

0: προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

0: Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα. Η ειδησιογραφία είναι αυτή που είναι ελληνικό καλοκαίρι, τα μεγάλα και τα σπουδαία, τα δελτία ειδήσεων και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Το έχουμε κουβεντιάσει και ξανά. Αρχεία, Άρολσεν, Γερμανία, στρατόπεδα συγκέντρωση, τα χνάρια της ιστορίας, ενθυμήματα, αντικείμενα που κλάπησαν από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στις συμπληγάδες της ιστορίας λίγο πριν χάσουν ενδεχομένως τη ζωή τους. Και 80 χρόνια μετά, η διαδικασία για να βρεθούν οι απόγονοι, αν και εφόσον υπάρχουν, και να μάθουν για ένα αντικείμενο ενός παππού, πατέρα, θείου, κάποιου συγγενούς και το τι συνέβη 8 δεκαετίες πριν. Ελληνικά σχολεία, θα πάμε μια βόλτα στο Κοροπή, στο δεύτερο γέλ Κοροπίου, η κυρία Ελένη Μαρινοπούλου, φιλόλογος Ούσα, με ειδίκευση στην ιστορία. Είναι εκπρόσωπος της ομάδας που ανέλαβε να ξετυλίξει αυτό το μύτο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έτσι είναι, κυρία Μαρινοπούλου.
1: Ναι, μάλιστα, έτσι. Είναι μια κλεμμένη μνήμη που δόθηκε η ευκαιρία στα σχολεία να την αποκαταστήσουν.
0: Και η δική σας ιστορία, η δική σας περίπτωση, οι μαθητές από το γέλ του Κοροπίου τι ανέλαβαν?
1: Ανέλαβαν την υπόθεση Δημήτρης Βαφιάδης. Είχαμε μόνο ένα όνομα, Δημήτρης Βαφιάδης, μια ημερομηνία γέννησης 1919 και ότι ήταν άγαμος, τίποτε άλλο.
0: Και το αντικείμενο ποιο ήταν?
1: Ήταν ένα πορτοφολάκι με πυρογραφία την Ακρόπολη και κάποια νομίσματα μέσα, 14. Ήταν μια αλυσίδα ασημένια, ένα ρολόι τσέπης και ένα συγκλονιστικό εύρημα που μας κίνησε πολύ την περιέργεια, ένα δακτυλίδι με νεκροκεφαλή. Αυτό μας κίνησε την περιέργεια να αναλάβουμε την υπόθεση Βαφιάδη, να σας πω την αλήθεια. Μας φάνηκε έτσι πολύ ιδιαίτερο.
0: Χωρίς πολλά στοιχεία, χωρίς...
1: Χωρίς, καθόλου στοιχεία.
0: Και τι κάνατε, κυρία Μαρινοπούλου?
1: Ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα να διαβάζουμε. Να διαβάζουμε το ιστορικό πλαίσιο, να ξετυλίγουμε λίγο το νήμα. Επικοινωνήσαμε και με τα αρχαία Άρολσεν ξανά, μήπως υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες. Βρήκαμε ότι ήταν σιδεράς, ότι είχε καταχωριστεί μπαίνοντας στον Όιεν Γκάμε ως σιδεράς και ότι έφτασε εκεί τον Ιούνιο του 1944 με μια αμαξοστοιχεία που ξεκίνησε από το Χαϊδάρι, από την Αθήνα δηλαδή. Οπότε ξεκινήσαμε από την Αθήνα, νομίζοντας ότι ο Βαφιάδης είναι νότιο-ελλαδίτης, γιατί οι περισσότεροι που φυλακίζονταν στο Χαϊδάρι ήταν είτε Αθηναίοι είτε από την Νότια Ελλάδα. Οπότε ξεκινήσαμε με δημοτολόγια πρώτα απ' όλα. Προσυνθήκαμε επίσης στα αρχεία του στρατού, την Ένωση Παλιών Αγωνιστών, το ΚΚΕ, μήπως υπήρχαν αρχεία που τον καταχώριζαν ως αγωνιστή, μαχητή του ΕΛΑΣ, τέλος πάντων γενικότερα του ΕΑΜ, και προσδοκούσαμε ότι θα κάποιο δημοτολόγιο θα ανταποκριθεί.
0: Παίρνατε σε κάθε Δήμο έναν στην Αττική?
1: Στείλαμε πάρα πολλές επιστολές. Πάρα πολλές επιστολές, πολλά, διαβάζοντας όμως και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα παιδιά. Πήχε, ας πούμε, ότι εκείνη περίπου την περίοδο που μεταφέρθηκε στο Νόιεν Γκάμε υπήρχαν λίγο πριν στην Αθήνα πολλά μπλόκα. Οπότε αναζητήσαμε τα μπλόκα εκείνης εποχής, την Κοκκινιά, την Ελευσίνα, την Καλογρέζα, και αναζητήσαμε πού περίπου είναι αυτές οι περιοχές σε δημοτολόγιο. Βρήκαμε μια άκρη γιατί μια ευγενής δημοτολόγος μας βοήθησε. Ήταν πολύ συγκινημένη από την ιστορία αυτή. Είχε δει μάλιστα και την εκπομπή που είχε κάνει η κυρία Παπαϊωάννου στο 365 στιγμές στην ΕΡΤ, η οποία είχε ασχοληθεί με τα περσινά τρία σχολεία που είχαν βρει πολιτικούς κρατούμενους
0: με
1: το ίδιο πρόγραμμα.
0: Είχαν μιλήσει και εμείς με τον Ιωχώρη Άρτας.
1: Πολύ σωστά. Και είχε συγκινηθεί πάρα πολύ με όλη αυτή την ιστορία και μας βοήθησε λέγοντάς μας ότι υπάρχουν τέσσερις Βαφιάδες στην Ελλάδα γεννημένοι το 1919. Και μας υπέδειξε τέσσερα αστολόγια. Τα τρία ήταν στη Βόρεια Ελλάδα και το ένα ήταν στο Μαρούσι. Οπότε στην αρχή νομίζαμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, αφού κομβόι έφτασε από την Αθήνα προς τον Νόιεν Γκάμε, ότι θα ήταν Αθηναίος. Μαρούσι ταιριάζε με τα μπλόκα που είχαμε δει από την Καλογρέζα, οπότε σκεφτήκαμε ότι θα ήταν αυτός. Μιλήσαμε το δημοτολόγιο, είχαμε ήδη στείλει εκεί και περιμέναμε. Πήραμε τηλέφωνο, τολμήσαμε. Μας είπαν ότι δεν είναι αυτός τελικά, γιατί ενώ ήταν ένας Βαφιάδης που είχε όντως πολεμήσει στο μέτωπο της Αλβανίας, είχε γυρίσει μάλιστα με τα πόδια, πολύ ταλαιπωρημένος, αλλά είχε πεθάνει το 43. Εμείς όμως ψάχναμε έναν άνθρωπο που μεταφέρθηκε πάνω στο Αμβούργο το 44, οπότε δεν ήταν αυτός. Μάλιστα είχαμε μιλήσει και με τη συγγενή, μας είχαν φέρει σε επαφή, ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Οπότε μετά στραφήκαμε στη Βόρεια Ελλάδα. Και στο μεταξύ ήρθε και η ενημέρωση από τον Ερυθρό Σταυρό, είχαμε στείλει και εκεί επιστολή. Αυτοί μας βοήθησαν, μας είπαν ότι κάποια κυρία Σπάρτη κάτι βαχαρόλοι, έτσι διάβασαν το αρχείο το παλιό τους, είχε αναζητήσει ένα Δημήτρη Βαφιάδη από τους τοξότες της Ξάνθης το 1956 και της είχαν απαντήσει ότι πέθανε σε ένα νοσοκομείο του Αμβούργου το 45-10 μέρες μετά την απελευθέρωση. Και επικοινωνήσαμε με τον λοιπόν Ερυθρό Σταυρό, επιβεβαιώσαμε ότι ήταν αυτός, είχαμε ένα λοιπόν όνομα αλλά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Οπότε σκεφτήκαμε το Σπάρτη Βαχαρόλη να το βάλουμε στο Google, γιατί ήταν ένα πολύ σπάνιο όνομα και δεν ξέραμε αν θα μας βγάλει κάτι, αλλά ελπίζαμε ότι μπορεί κάτι να μας βγάλει. Μας έβγαζε Βαχαρέλης όμως, όχι Βαχαρόλης. Οπότε βάλαμε Σπάρτη Βαχαρέλη και βγήκε μια επαγγελματία στη Θεσσαλονίκη, διαιτολόγος. Είχε καταχώρηση τηλεφωνική και πήραμε τηλέφωνο. Ήταν η εγγονή της κυρίας αυτής, η οποία είχε αδελφό τον Δημήτρη Βαφιάδη και τον είχε αναζητήσει το 56. Ήταν λοιπόν η εγγονή αυτής της κυρίας, έχει φέρει ακριβώς το ίδιο όνομα, Σπάρτη Βαχαρέλη, και μας οδήγησε στον ανιψιό του Δημήτρη Βαφιάδη, τον Δημήτρη Βαχαρέλη, ο οποίος ονομάστηκε Δημήτρη σε ανάμνηση του χαμένου αδερφού, που χάθηκε ξαφνικά το 1944 μετά από σύλληψη που έγινε βάρος του και εις βάρος τριών άλλων φίλων. Μοίραζαν προκηρύξεις και τους είχαν συλλάβει. Και από τότε είχαν χάσει τα ίχνη του.
0: Και την τελευταία αναζήτηση το 1956, 10 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, από την αδελφή του, πέρασαν τόσο πόσα χρόνια, και το 2026, 70 χρόνια μετά, η εγγονή της αδελφής να βρίσκεται με τα χνάρια της ιστορίας και με τα ενθυμήματα του συγγενούς της, κυρία Μαρινοπούλου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και για τα παιδιά μια εξαιρετική διαδικασία και εμπειρία.
1: Ναι, πραγματικά είχαν ενθουσιαστεί, διάβαζαν συνέχεια τα κείμενα που τους δίναμε, τους τροφοδοτούσαμε και με βίντεο και με εικόνες, συζητήσαμε, μάλιστα ένα παιδί βοήθησε και πάρα πολύ την έρευνα, γιατί μπήκε στα αρχεία Άρολσεν με άλλο προφίλ και βρήκε και παραπάνω πληροφορίες και κάπως αυτό κινητοποίησε την έρευνα στο μεταξύ και κάπως την ταρακούνησε καλύτερα και ήταν πολύ... Τα παιδιά εντωμεταξύ, επειδή είναι και παιδιά με αξιώσεις, διάβαζαν ταυτόχρονα, είχαν τα φροντιστήριά τους, είναι λύκειο. Είναι παιδιά λυκείου, μην το ξεχνάμε. Δεν έχουν πολύ χρόνο, ήταν όμως πάρα πολύ αφοσιωμένα και πολύ... και όλα γίνανε και πολύ γρήγορα, μπορώ να σας πω.
0: Κυρία Μαρινοπούλου, πολλές ευχαριστήσεις για την παρουσία στην εκπομπή, αυτή την εξαιρετική αφήγηση. Στη διάθεσή σας για κάθε θετική δράση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πράγματα που γίνονται γύρω μας, παράλληλα με τη μεγάλη δισιογραφία, η δουλειά σε ένα σχολείο, οι διαδρομές της ιστορίας, αντικείμενα που κάνουν μεγάλο ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο για να ξαναγυρίσουν στις οικογένειες απογόνους από όπου είχαν κλαπεί, είχαν λελατηθεί. Και οι άνθρωποι φεύγουν, η ιστορία μένει. Η ώρα είναι 7 παρά 20. Καλημέρα στον κύριο Κοντή, καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο, στο φίλο μας τον κύριο Βαράκη. Ευχαριστώ για το μήνυμά σας στο Ρέθυμνο. Καλημέρα σε εσάς, Νατ Κινκό, 7 παρά 20.

0: Ωραίες μελωδίες ταξιδεύουμε στην καινούργια μέρα. Ξημερώνει, απλώνεται το φως. Καλοκαίρι, ελληνικό καλοκαίρι. Πολύ καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, καλημέρα στον κύριο Μοσκόπουλο, στην κυρία Παπαδοπούλου, την καλημέρα μας. Έχει και τι δεν έχει δυσιογραφία από τη βροχή γκολ στο Μουντιάλ. Καναδάς 6 στο Κατάρ, η Τσεχία 1-1 με την Νότια Αφρική, η Ελβετία 4 στη Βοσνία και πάει λέγοντας. Και από τις βόμβες στο Νότιο Λίβανο και τις συγκρούσεις, η συμφωνία και το θέμα του Νότιου Λιβάνου και τι σημαίνει αυτό και αν θα αναταράξει τα είδα τα οποία προσπαθούν να ισορροπήσουν και τα παπόρια να φεύγουν γρήγορα, γρήγορα το Ορμούζο όσο προλαβαίνουν. Ελληνικό καλοκαίρι με τις διακοπές, τα ταξιδάκια, το όνειρο των διακοπών και τα μπανάκια στις παραλίες σε μια χώρα που είναι γεμάτη με όμορφες ακτογραμμές και βέβαια στο προσκήνιο των ημερών ο περίφημος λαγοκέφαλος που κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων, δικαίως ή αδίκως. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή, πουρνό που λέμε, βιολόγος, ιθιολόγος, διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Θαλασσίων, Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων στο περίφημο ΕΛΚΕΘΕ. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη φωνή επιστημόνων, η κυρία Παρασκευή Καραχλέ. Πολύ, πολύ καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχετε την τιμητική σας τις ημέρες αυτές, κυρία Καραχλέ. Εσείς και οι επιστήμονες οι ειδικοί.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, έχω την τιμητική μου αυτές τις ημέρες. Από το ΕΛΚΕΘΕ μου έχει φορτιστεί η ενημέρωση από πλευράς της επιστημονικής κοινότητας για το θέμα ως ειδική σε θέματα ξενικών ειδών. Αλλά θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πολύ δώρος για ένα θέμα το οποίο εμείς το γνωρίζουμε ως επιστήμονες πολλά χρόνια. Και δεν σας κρύβω ότι μας κάνει και εντύπωση όλος αυτός ο θόρυβος γύρω από αυτό το θέμα.
0: Ξέρετε, υπήρχαν αναφορές για επίθεση από λαγοκέφαλους οι οποίοι έχουν αιχμηρά δόντια, δαγκώνουν, κόβουν κομμάτια, τέτοια πράγματα. Ο Δήμος Βούλας Βάλης βουλιαγμένη στο διέψευση για την περιοχή. Είναι δύσκολο να έχει κανείς ακριβή στοιχεία τι έχει συμβεί σε κάθε περίπτωση. Περιστατικά έχουν καταγραφεί στο παρελθόν και όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα. Τι αίσθηση έχετε, τι πληροφόρηση υπάρχει, κυρία Καραχλέ?
1: Σας πω, να πω αρχικά και είναι πολύ σημαντικό για μένα ως επιστήμονα και για τους συναδέλφους μου ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, δηλαδή επίσημες καταγραφές ή ένα σύστημα που να δηλώνονται όλες αυτές οι επιθέσεις, οι δηλητηριασμοί ή οι θάνατοι από κατανάλωση λαγοκέφαλου, γιατί για μας και για μένα προσωπικά είναι πιο επικίνδυνα άλλα πράγματα και όχι τόσο οι επιθέσεις. Το 2024, λοιπόν, λίγο πιο πριν, συγκεντρωθήκαμε επιστήμονες από όλη την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί λαγοκέφαλο δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ. Και είπαμε, ας δούμε τι υπάρχει. Και όταν λέω ότι υπάρχει, κυρίως χρησιμοποιήσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί, όπως σας είπα, δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάνει και κάποιες προσωπικές συνεντεύξεις με ανθρώπους που δέχτηκαν μεσαγωγικά επιθέσεις. Κάποιες μπορέσαμε να τις επιβεβαιώσουμε, κάποιες τις απορρίψαμε και βγάλαμε μια επιστημονική δημοσίευση. Να πω στο σημείο αυτό ότι ο λαγοκέφαλος μπήκε στη Μεσόγειο το 2003. Οπότε εμείς όλο αυτό το κάναμε περίπου 20 χρόνια μετά. Η πληροφορία που καταφέραμε να ανακτήσουμε αφορούσε σε περίπου 197 περιπτώσεις δηλητηριάσεων, αν θυμάμαι καλά 27 περιπτώσεις επιθέσεων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και 28 θανάτους από κατανάλωση λαγοκέφαλου. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, δηλητηριάσεις είχαμε μόνο μία περίπτωση στην Κρήτη το 2013, επιβεβαιωμένη επίθεση με σοβαρή, ας πούμε, το 2022. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ξέρετε, δημιουργείται και η αίσθηση στους πολίτες. Κάποιοι λένε να μπω στη θάλασσα. Ασφαλώς θα μπει κανείς στη θάλασσα, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται ότι θα μπει στη θάλασσα. Και θα σας πω το εξής. Και εγώ διαμένω εδώ, αν και δεν είμαι από εδώ. Θα πάω στη θάλασσα. Έχω δύο παιδιά τα οποία πηγαίνουν στη θάλασσα. Η κόρη μου, χθες, για παράδειγμα, έκανε νυχτερινό μπάνιο στην περιοχή της Βάρης. δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο του να συμβεί κάτι. Πάντα υπάρχει περίπτωση. Όταν βγαίνει στη φύση, πλέει ο λόγος, πας μια βόλτα και μπορεί να χτυπήσει ακόμα και μια μέλισσα. Πας στο δάσος να φύγει. Υπάρχουν ένα σωρό άγρια ζώα. Άγρια ζώα υπάρχουν και στη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι απλά έχουμε συνδυάσει την θάλασσα με ανεμελιά, με ξενασιά, με ξεκούραση. Ίσως γι' αυτό μας φαίνεται τόσο μεγάλο.
0: Και βέβαια έχει ενδιαφέρον πρώτο να κατανοήσουμε ότι είναι ένα γεγονός που έχει συμβεί από όλη και της αλλαγής της θερμοκρασίας των θαλασσών, ίσως των λεγόμενων ξενικών ειδών, δεν είναι μόνο λαγοκέφαλος, είναι και πολλά άλλα από ό,τι καταλαβαίνει κανείς. Από την Ερυθρά Θάλασσα, το Σουέζ, τη Μεσόγειο εδώ και πολλά χρόνια, η παγίωσή του, ο εκτοπισμός κάποιων άλλων ειδών τα οποία υπήρχαν εδώ σε ένα βαθμό τουλάχιστον, κύρια Καραχλέ, διότι και αυτά τα ψάρια παίρνουν ένα κομμάτι να κυριαρχήσουν στο χώρο το δικό του ζωτικό χώρο ψάχνουν και καταναλόγως και πόσο παραμένουν άλλα είδη τα οποία είναι θηρευτές του λαγοκέφαλου, η φύση έχει τη δική της ροή και είναι κάτι που δεν αντιστρέφεται βέβαια.
1: Ναι, εμείς όλο αυτό το φαινόμενο το παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ΙΚΕΦΕ και μάλιστα το κάνουμε ακριβώς, ξεκίνησε κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από την κυρία Ζενέτου, η οποία ήταν ειδική επιστήμονας για αντίστοιχα θέματα στο ΙΚΕΦΕ και φτιάξαμε ένα δίκτυο, το δίκτυο ΕΛΝΑΗΣ. Μέσα από αυτό το δίκτυο λοιπόν παρακολουθούμε το φαινόμενο, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με επιστήμονες και από το εξωτερικό, από την Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο, και παρακολουθούμε πώς μπαίνουν, πόσα μπαίνουν, πώς επεκτείνονται και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν με μελέτη της βιολογίας αυτών των ειδών. Προσπαθούμε δηλαδή να καταλάβουμε τι γίνεται, να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες περιοχές, από εκεί που ήρθαν, ας πούμε, πώς ζούνε, ποιος το τρώει, τι τρώνε, εδώ τι γίνεται. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι μια επιστημονική έρευνα η οποία θέλει δεδομένα και βάθος χρόνου. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο μια μικρή παρένθεση, γιατί σας είπα ότι συνεργαζόμαστε και με άλλους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλου αυτού του που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, επικοινώνησα προχθές με τους ίδιους επιστήμονες που γράψαμε την εργασία του 24, τους ρωτάω αν από τότε που γράψαμε την εργασία μέχρι σήμερα υπάρχουν επιθέσεις, υπάρχουν δηλητηριάσεις, υπάρχουν. Και έχω πάρει ήδη απαντήσεις από 4-5 χώρες και δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όλο αυτό που ακούγεται και γίνεται εδώ δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
0: Πάλι, κυρία Καραχλέ, έχει γίνει και στη Βουλή ερώτηση. Προφανώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον και υπάρχουν και οπτικές τόσο από το ΛΚΕΘΕ όσο και από άλλους επιστημονικούς φορείς εγχώριους ή διεθνείς για τη διαχείριση τέτοιων ξενικών ειδών ή του λαγοκέφαλου ενδεχομένως και άλλων όσον αφορά την λεγόμενη αξιοποίηση, τη χρήση, όσον αφορά τον τρόπο αλίευσης, ακόμα και στις αναφορές και ρεπορτάζ, αν θα πρέπει να επικηρυχθεί ή όχι για να μπορέσει να μειωθεί ο πληθυσμός. Τι εικόνα έχετε, τι γνώμη έχετε?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί ακριβώς μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι για μας τα ξενικά και ιδιαίτερο λαγοκέφαλος, το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που δημιουργούν είναι όντως τα οικοσυστήματα. Ειδικά ο λαγοκέφαλος, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους αλείς, δηλαδή στις περιοχές που πλήττονται οι αλείς, κυρίως Κρήτη, Δωδεκάνησα, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως την Ανατολική Πελοπόννησο, στον Αργοσαρονικό. Οι αλείς έχουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί τους καταστρέφει δίχτυα, παραγάδια, αλιεύματα, χαμένες εργατόρες. Μάλιστα είχε γίνει και μία έρευνα από το ΕΛΚΕΘΕ και όλο αυτό το κόστος έχει υπολογιστεί ετησίως γύρω στα 8.500 ευρώ.
0: Για κάθε ψαρά.
1: Ναι, και ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιεί, την περιοχή κτλ. Στο πλαίσιο λοιπόν όλων αυτών των μελετών που έχουμε, το 2023 ανατέθηκε από το ΟΦΙΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος, στο ΙΚΕΦΕ, να συντάξει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Αυτό ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2024, όπου εκεί πέρα περιγράφεται η βιολογία, η οικολογία του είδους, η υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας και άλλο. Υπάρχει μια σειρά από προτάσεις για το θα ήταν καλό να κάνουμε για την παρακολούθηση.
0: Κυρία Καραχλέ, για την οικονομία του χρόνου που είναι αδυσόπιτος, σας παρακαλώ μην προσπεράσουμε το γεγονός. Θα θέλαμε να μας πείτε κωδικά τις 2, 3, 4, 5 σημαντικές προτάσεις που ήδη έχουν κατηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2024 για τη διαχείριση του φαινομένου.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί καμία. Υπάρχει όμως η πρόθεση και το εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να κάνουμε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτό που κάνει η Κύπρος, δηλαδή τη στοχευμένη εξαλίευση. Να, οι ψαράδες να το ψαρεύουν και να πληρώνονται γι' αυτό. Επίσης, αυτό που για μας είναι πολύ σημαντικό είναι να γίνεται παρακολούθηση, το monitoring που λέμε, του λαγοκέφαλου σε ό,τι αφορά το που βρίσκεται, τις ποσότητες που υπάρχουν κτλ. Αυτό νομίζω θα ήταν οι δύο πιο σημαντικές, τα πιο σημαντικά μέτρα και η ενημέρωση προφανώς του κοινού. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, ο λαγοκέφαλος είναι ένα τοξικό είδος και για μένα είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουν και οι ακροατές σας ότι δεν το τρώμε. Απαγορεύεται να το φάμε γιατί υπάρχει πολύ σημαντική πιθανότητα να καταλήξουμε.
0: Δεν το τρώμε, προσπάθεια για να υπάρχει και παρακολούθηση που βρίσκεται και σε τι ποσότητες, σε τι πληθυσμό και να υπάρχει μια αλίευση, μπας και σωθούν και οι ψαράδες λιγάκι, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Οι ψαράδες και φυσικά και το οικοσύστημα. Έτσι, ως επιστήμονας το πότερο όμως στόχος είναι το οικοσύστημα και οι ψαράδες.
0: Γιατί έχει εκτοπίσει άλλα είδη.
1: Εκτοπισμούς δεν έχουμε δει στο 100%. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Ας πούμε για παράδειγμα ο Γερμανός και η Αγριόσαλπα είναι δύο είδη φυτοφάγα τα οποία ανταγωνίζονται με τη δικιά μας, την ντόπια της Άλπα. Παρατηρούμε, ας πούμε, ότι εκεί που βρίσκαμε παλαιότερα πολύ σάλπα είναι λιγότερη ή έχει πάει σε βαθύτερα μέρη κτλ. Γιατί δεν βρίσκει πλέον να φάει. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα εκτοπισμού. Δεν είναι ακριβώς εκτοπισμού, είναι αλλαγή συμπεριφοράς.
0: Είστε σαφείς. Κύριε Καραχλέ, στο παραπέντε, θερμές ευχαριστήσεις για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα. Καλή σας ημέρα, θα τα ξαναπούμε.
1: Δεν θέλει πανικό, θέλει προσοχή. Καλά μπάνια.
0: Καλά μπάνια.

και φτάσανα μηχανικό με τη Λινιό στο παρατρία. Καλημέρα στην κυρία Κανέτη, στην κυρία Ζαχαρίτσα, στην κυρία Ταχιντζή, στην κυρία Αντωνάτου, στον κύριο Νικολάου, στη συντροφιά μας, εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε και την κλήρωσή μας στο παρατρία, δύο αριθμούς πάνω μέχρι το 27 για τα βιβλία μας. 9 και 11 έφτασε. Λοιπόν, εκδόσεις Πατάκη, ο κύριος Δημόπουλος. Κύριε Δημόπουλε, Ακαδημίες 65, εκδόσεις Πατάκη. 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο. Ο Γκάρι Λίνεκερ το υπογράφει. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, αυτό είναι εκδόσεις με τέχνιο άκυρο. Ξανά, ο κύριος Δημόπουλος, εκδόσεις Πατάκη. Που είπαμε, είναι ο μπάρμαν του Ρις. Το βιβλίο σας, του Φιλίπ Κολέν, 1533 νύχτες του Παρισίου. Στα χρόνια της κατοχής, ένα βάλς στην ιστορία που σημειώνει χαρακτηριστικά στο ξενοδοχείο του Ρίτς με τον μπάρμαν του Ρίτς. Εκδόσεις Πατάκη, Ακαδημίας 65. Και εκδόσεις με τέχνιο είναι ο κύριος Δωρής. Κύριε Δωρή, εσείς 50 φορές το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο. Γκάρι Λίνεκερ και τα γεγονότα που άλλαξαν το ποδόσφαιρο και μερικές φορές και τον κόσμο ολόκληρο. Στο παραδείο, Πάνος Αργύρης, στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Εσάβριο πρωτοθεός, κυρίες και κύριοι, εκ βάθους καρδίας, καλή σας και όμορφη μέρα, Ανδρέα Μποτσέλη.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η λεγόμενη ομίχλη εγκεφάλου, γνωστή διεθνώς ως brain fog, είναι ένα σύμπτωμα που απασχολεί όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους και χαρακτηρίζεται από μειωμένη πνευματική διάβγεια, δυσκολία στη συγκέντρωση και προβλήματα μνήμης. Δεν πρόκειται για ασθένεια, αλλά για μια κατάσταση που μπορεί να συνδέεται με πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Όσοι τη βιώνουν συχνά αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να οργανώσουν τη σκέψη τους, να επεξεργαστούν πληροφορίες ή να ολοκληρώσουν καθημερινές εργασίες. Μεταξύ των συχνότερων αιτιών είναι η έλλειψη ποιοτικού ύπνου, το χρόνιο στρες, η ψυχική εξάντληση, οι ορμονικές μεταβολές όπως αυτές που παρατηρούνται στην εγκυμοσύνη ή την εμμηνόπαυση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία συγκέντρωσης, προβλήματα μνήμης, πνευματική κόπωση, αργή σκέψη και μειωμένη παραγωγικότητα, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την επαγγελματική απόδοση. Η διάγνωση επικεντρώνεται στον εντοπισμό της αιτίας που προκαλεί το πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει αιματολογικές εξετάσεις, έλεγχο θυροειδούς ή αξιολόγηση του τρόπου ζωής και της φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς. Εάν η ομίχλη εγκεφάλου επιμένει, επιδεινώνεται ή συνοδεύεται από έντονα προβλήματα μνήμης και νευρολογικά συμπτώματα, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση ώστε να αποκλειστεί κάποιο σοβαρό υποκείμενο νόσημα.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατζάνη. Δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Για συγκρούσεις με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεζμπολάχ, λίγες ώρες μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν 3 ανθρώπους. Οι συγκρούσεις καταγράφηκαν παρά την υπογραφή από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφωνίας που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, επεσήμανε πως οι Κιανόκρανοι ανέφεραν επίσης ανταλλαγές πυρών χθες και προχθές. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες τον θάνατο υπαξιωματικού του, πεσώντας σε μάχη, και κάνει σαφές πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, δημοσιοποιώντας χάρτη που κατ' αυτόν δείχνει χώρο ασφαλείας, ο οποίος εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα εντός της λιβανικής επικράτειας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ προσυπέγραψε χθες, αν και μίλησε για επιφυλάξεις, τη συμφωνία πλαίσιο με την Ουάσινγκτον, ενώ οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα λιμάνια του Ιράν. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο J.D. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά το βράδυ για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις που μπλοκάρονταν από τον πρώην Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. Στο Ουκρανικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και ανταλλάντευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις του Κιέβου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και διαρκή ειρήνη χωρίς το Κίεβο στο τραπέζι, απορρίπτοντας κάθε λύση που θα επιβραβεύει τον επιτιθέμενο ή θα αλλάζει σύνορα με τη βία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμείευση προς την Ουκρανία από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 πριν από το τέλος Ιουνίου. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής των 27, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενο στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με ντρόνους στη Μόσχα. Τα ντρόνους έπληξαν διελιστήριο πετρελαίου για δεύτερη φορά μέσα σε 3 ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλουφονικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς τον γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του οδηγού. Στο εδωλείο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Η κίνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Στην αθλητική επικαιρότητα και στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1, Καναδάς Καταρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Και ο καιρός γενικά εθρίω στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν πρόσκαιρα βόρειοι, πρόσκαιρα ως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
6: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
5: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
6: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
5: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
7: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026. Εδώ είμαστε πάντα στη ραδιοφωνική μας παρέα στον Αθήνα 984. Mind the Trap ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης με κουκούλα. Ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πατάει τα κουμπάκια για να μπορείτε να μας ακούτε καθαρά και κρυστάλλινα. Συνέπεια, πειθαρχία, επαγγελματισμό στη δημοσιογραφική παραγωγή Πάνος Καβαδάς. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου. Και 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Και δεν στέλνουμε μηνύματα. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό. Μην παίζετε με το κινητό σας όταν οδηγείτε.

0: Λοιπόν, εξελίξεις μας έρχονται βέβαια από το μέτωπο του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είναι σαν και αυτό το ραντεβού, ξέρεις, που πολλές φορές έχεις δώσει αλλά τελικά δεν πήγες. Τώρα αν δεν πας σε ένα ραντεβού εσύ και εγώ είναι μάλλον γιατί βαρέθηκες ή γιατί είχες άλλες δουλειές. Εδώ πέρα το ραντεβού όμως δεν θα γίνει για άλλους λόγους. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Είναι αυτοί για τους οποίους υπάρχει ένας δισταγμός, μια συστολή, ένα... Δεν θα πω χειρότερες λέξεις σήμερα γιατί είναι Παρασκευή. Βάλτε εσείς όμως τις σωστές λέξεις στη σειρά, γιατί και ξέρετε και καταλαβαίνετε, μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι, για ποιο λόγο δεν προχωράνε τα πράγματα έτσι όπως θα έπρεπε να προχωρήσουν στη φάση των διαπραγματεύσεων και πού σκαλώνουν. Αλλά για να το ανακαλύψουμε αυτό θα πρέπει πάλι να γυρίσουμε στην αρχή, να πιάσουμε το νήμα της ιστορίας του πολέμου εναντίον του Ιράν από την αρχή και να σκεφτούμε ποιος έσυρε ποιον προς αυτή την διαδικασία. Τότε, αν το θυμηθούμε αυτό, τότε πολύ εύκολα, δηλαδή στο στοίχημα είναι κλειδωμένο, δεν πληρώνει τίποτα, ούτε 1,001, ποιος είναι αυτός που έσυρε κάποιον στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα βρούμε και ποιος είναι αυτός που σαμποτάρει κάθε προσπάθεια ειρήνευσης που γίνεται έστω έτσι με μισαδάκια, με αυτόν τον πολύ κακό και πρόχειρο τρόπο ακόμη και σήμερα. Γιατί είναι οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο που παραβιάζουν την πρώτη πρόβλεψη του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό έχει βέβαια ως αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη για σήμερα στην Ελβετία έναρξη αυτών που είπαμε ότι θα είναι οι τεχνικές συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτών των 14 σημείων, όπου επιμέρους υπήρχαν διαφωνίες, αλλά γι' αυτό θα γίνονταν και οι διαβουλεύσεις για να ξεπεραστούν ή να υπάρξει μια προσπάθεια για να ξεπεραστούν, και αν ξεπερνιόνταν τελικά θα οδηγόμασταν οριστικά σε ειρήνευση εκεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εκείνο το κομμάτι του Περσικού κόλπου. Και ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν στη διάρκεια της νύχτας ότι δεν πρόκειται να πάνε Ιρανοί διαπραγματευτές στη δροσερή Ελβετία. Ακύρωσε το ταξίδι του στην Ελβετία επίσης και ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει πίσω για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά τα πέρασε στο Εβιάν και μετά στις Βερσαλίες με τους G7 στην αρχή, με τον Μακρόν στη συνέχεια. Από ό,τι μάθαμε ήταν και το δείπνο υπέροχο, τέλεια, έπιανε και καλό γαλλικό κρασί και η σάλα με υγεία. Και έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα και αναρωτιέσαι για ποιο λόγο, τι είναι αυτό, μα τι είναι αυτό. Και δεν λέω τίποτα συνωμοσιολογικό με αυτό που θα σημειώσω αυτή τη στιγμή, αυτή την παρατήρηση. Τι είναι αυτό, μα τι είναι αυτό που μας δένει τόσο πολύ με τους Ισραηλινούς. Μάλλον να το κάνω λίγο πιο ακριβές. Τι είναι αυτό που μας δένει τόσο πολύ με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για το Ισραήλ, τελείως διαφορετικό πράγμα στο εδώ και στο τώρα. Παρατηρήστε λίγο τη διαφορά. Να μιλάμε για τις σχέσεις μας με τον Μπίμπι. Στέλιο, ήρθες? Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος και χθες μάλιστα έτυχε να έχω και συζήτηση με κάποιο κορυφαίο στέλεχος εφημερίδας, ο οποίος προσπαθούσε να μου το αντιγυρίσει. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω, μου λέει, γιατί δεν βλέπεις, λέει, νίκη του Τραμπ σε όλη αυτή την ιστορία και γιατί δεν βλέπεις επιτυχία της αποστολής που ανέλαβαν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Και τον ρωτούσα, τον αντιγύριζα και εγώ, λέω, πες μου τα επιχειρήματά σου, γιατί εγώ πιστεύω το εντελώς αντίθετο. Τέλος πάντων, αφού βάλαμε το πλυντήριο, το έβαλε δηλαδή στους 40 βαθμούς για να μην μείνει τίποτα επάνω, ούτε από τη λογική ούτε από την πραγματικότητα. Στο τέλος με κατηγόρησε, μου λέει, αν όλοι εσείς οι αριστεροί λέγατε τα ίδια, λέει, και για τους Τούρκους, η χώρα μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Όπως τα λέω, Ξανθάκη, έτσι ακριβώς τα άκουσα. Έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα στη χώρα, μηντιακά μιλώντας, σε μεγάλο βαθμό, γιατί σήμερα θα δεις και πρωτοσέλιδα για πύριο νίκη του Τραμπ, για οριακή νίκη των ΗΠΑ. Καταλαβαίνεις πόσο κουβά έχει πάει όλο αυτό. Έχουμε να κάνουμε τελικά με τα δουλικά της πρεσβείας και της μίας και της άλλης, τα οποία δεν ξέρω πραγματικά τι διαβάζουν. Πραγματικά δεν ξέρω τι βλέπουν. Και καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο Ξανθάκη, 1900. Μοντέλο του 64 είσαι.
1: Μοντέλο 64.
0: Είναι το 77, φίλε.
1: Και
0: μου
1: πηγαίνει ακόμα.
0: Έλα, πάει ακόμα, το ξέρω. Παλιά μας φτιάχνανε καλύτερα.
1: Πιτρέλιο.
0: Τι κάνεις
1: με τις βενζίνες τώρα, αυτά τα ηλεκτρικά χαλνάνε.
0: Τι κάνεις?
1: Α, κοίταξε να δει, εντάξει.
0: Μην μου ψιθυρίζει, σε θέλω ζωηρό σήμερα. Γι' αυτό σε θέλω.
1: Άντε, ρε, με θε ζωηρό. Ήμουνα στον Μπλίξα χτε. Δεν κάνει, έχει χτε ήμουν ζωηρό.
0: Λοιπόν, άσε να σε περιγράψω λίγο. Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε. Όχι. Ξύνει λίγο το ματάκι του από την ίστα, αλλά είναι ξύπνιο κατά βάθο. Είναι, ήρθε το γατόνι εδώ πέρα.
1: Παμπέλη αριστερό.
0: Πάμε.
1: Εντάξει,
0: τώρα λοιπόν, κερδίσαμε ή χάσαμε τελικά οι δυτικοί στη Μέση Ανατολή. Εγώ έκανα πραγματικά αυτή τη συζήτηση χθες. Με κατηγόρησαν για τουρκόφιλο, μου είπαν πάλι αυτά που ακούω 40 χρόνια τώρα. Όχι 40, 50 κοντά.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Αυτή είναι η εύκολη λύση, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πώς στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, ξέρεις, άμα τη ρουφάει η ομάδα σου, τα ρίχνει στη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές πρέπει να τα ρίξεις και στη διαιτησία.
0: Είναι αλλά... το βάρο όμως, μωρέ Χρήστο.
1: Ναι, ειδικά στην μπάλα πλέον έχει τελειώσει αυτό το παραμύθι σε μεγάλο βαθμό, 9 στις 10 φορές. Κοίταξε να δεις τώρα. Όταν διαβάζεις τους Εγγλέζους, οι οποίοι σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ ψυχροί, και διαβάζεις τους Times του Λονδίνου, έτσι, δεν διαβάζεις καμία εφημερίδα που είτε είναι είτε παριστάνει την αριστερή, όπως η Guardian για παράδειγμα, που την παριστάνει την αριστερή, λένε ότι αυτό το πράγμα νίκη δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πώς να σου το πούνε πιο κομψά, δηλαδή. Δεν την πατήσανε. Πήγανε να κάνουν μία δουλειά. Πώς λένε, μία δουλειά είχες. Mm-hmm. Μια δουλειά έχεις να κάνεις, ρε παιδάκι μου. Ξεπαρκάρεις το αυτοκίνητο και το έριξες στη μάντρα. Δεν δούλεψε αυτή η ιστορία. Αυτό που θέλανε να κάνουν ήταν να τελειώνουν με αυτό το καθεστώς, ας πούμε, του Ιράν, να αποσταθεροποιήσουν το Ιράν. Όχι απλώς να το αποσταθεροποιήσουν, να μπορούσαν να το σπάσουν και σε 4-5 κράτη. Αν θυμάσαι καλά, υπήρχαν και εκείνα τα σενάρια ότι θα μπουν οι Κούρδοι και θα κάνουν δικό τους προγεφύρωμα. Πώς έχουν φτιάξει αυτό το αυτόνομο κρατήδιο στο Ιράκ, θα κάνουν κάτι αντίστοιχο στο Ιράν.
0: Μόλις ολοκλήρωσε, να πω και εγώ κάτι. Ναι.
1: Βασικά θέλανε να κάνουν ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν κατάφεραν να κάνουν απολύτως τίποτα. Και έχουμε και άλλες εξελίξεις πλέον στο μέτωπο του πολέμου, οι οποίες ευνοούν τους Ιρανούς. Αυτές θα τις πούμε στη συνέχεια. Είναι συνέχεια των εξελίξεων στην τεχνολογία του πολέμου, όχι στο μέτωπο του πολέμου, μετά από το μέτωπο της Ουκρανίας. Ως εκ τούτου, το μόνο που μπορεί να βγει, όπως σημείωναν και οι Εγγλέζοι, ο Τραμπ, και να πει, είναι ότι δεν θα κάνουν πυρηνικά. Μα το έχει πετύχει ο Ομπάμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι τίθε το θέμα.
0: Και γυρίζουμε σε χειρότερο επίπεδο. Αν ήταν κακή η συμφωνία που είχε πετύχει ο Ομπάμα, αυτό που θα προκύψει πλέον είναι ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτό που είχαν ήδη. Πώς λέμε, ένα και στο χέρι, και πάμε να το κάνουμε δύο και στο χέρι. Αυτό πάμε να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Όταν κάνεις μια νέα κίνηση, λες, να πάρω κάτι παραπάνω.
1: Μια επένδυση είναι ο πόλεμος, έτσι τη βλέπουν.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, βλέποντας τα γεγονότα, είναι ότι στην πάροδο των ετών, κοντά 35-40 χρόνια, οι Ισραηλινοί είχαν ένα μόνιμο αίτημα, μια πάγια επιδίωξη, να σύρουν κομμάτι του αμερικανικού λόμπι, μια αμερικανική προεδρία, μια θητεία δηλαδή, έναν πρόεδρο, σε έναν πόλεμο με το Ιράν. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τον πόλεμο στο Ιράκ, με τον άξονα, ποιον από όλους, με τον άξονα του κακού μπαμπά σε Μπούς και τα λοιπά, λοιπόν, όπως είχε χτιστεί με τους Μπλερ, τους Πασόκους της Βρετανίας τότε, θυμάσαι, εξυγχρονιστές Πασόκους της Βρετανίας.
1: Τα σημητάκια της Βρετανίας.
0: Τα σημητάκια, λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, πόσες φορές προσπάθησαν να βάλουν το Ιράν στη διαδικασία της συζήτησης. Όλους τους συμπεριελάμβανε το πακέτο πλην Ιράν. Για ποιο λόγο? Γνωρίζαν ότι είναι πιο δύσκολη πίστα. Τελικά ήρθε ο Τραμπ. Ο Νετανιάχου ήταν νύχι κρέας, κόλος και βρακή. Ήταν το σωστό πόδι στο σωστό παπούτσι. Και του λέει, ντίλερ εσύ. Εγώ κάνω τη δουλειά μου εδώ και δυο κερδισμένοι, θα βγάλεις φράγκα, εγώ θα κερδίσω αυτά που είναι να κερδίσω. Πάμε να το κάνουμε, εσύ που έχεις και μπράτσα, που πας και γυμναστήριο. Πάει ο άλλος, βγαίνει μπροστά, κάνει αυτό που κάνει. Το είπες πολύ ωραία. Πέτυχαν κάποιον από τους διακηρυγμένους στόχους? Στην αρχή μας λέγανε και ηθικολογικά να βγάλουμε τις μαντήλες από τα κεφάλια των κοριτσιών. Τρίχες. Με το πυρηνικό πρόγραμμα το εξήγησες.
1: Αυτό πέτυχε πάντως, ότι μαντήλα πλέον στο Ιράν.
0: Τις μαντήλες θα τις βγάλουν οι άνθρωποι μέσα εκεί που αγωνίζονται και καλά θα κάνουν.
1: Δεν επιβάλλεται καμία μαντήλα πλέον στο Ιράν. Ακριβώς. Και το γράψανε, και δεν το γράφουν μόνο οι ξένοι, οι οποίοι ως γνωστόν θέλουν το κακό της πατρίδας μας. Το έγραψε και η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ. Η οποία είχε μαντήλα πλέον στο Ιράν. Ακριβώς. Και το γράψανε, και δεν το γράφουν μόνο οι ξένοι, οι οποίοι ως γνωστόν θέλουν το κακό της πατρίδας μας. Το έγραψε και η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ. Η οποία...

0: πληρώνουν και καμιά κατοσταρού.
1: Δεν
0: πλέον.
1: Είχε διόδια, τώρα μπόμπολα.
0: Δεν το πετά.
1: Είπα, περνά.
0: Δεν το πετά.
1: Λοιπόν.
0: Μετά που μου δίναν μια κατοσταρού, την έπαιρνα.
1: Τι ακριβώς κερδίσαν. Και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή, επειδή οι Ισραηλινοί επιμένουν στην εισβολή, γιατί η εισβολή είναι αυτό που κάνουν στο Λίβανο, αφού σφάξαν τους Παλαιστίνιους και συνεχίζουν να τους φάζουν, αφού συνεχίζουν τον επικισμό στη Δυτική Όχθη, συνεχίζουν να τα κάνουν όλα μπιπ στη Μέση Ανατολή. Εμείς τι δουλειά έχουμε με αυτούς εκεί, αυτή τη στιγμή? Για ποιο λόγο σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης, στην πολιτική?
0: Σε επίπεδο εγώ θα
1: πού είναι η τσίπα μας, η μηντιακή? Όχι, διαβάζω, ακούω από το πρωί και λένε. Καλά, λέει ο Νετανιάχου, ρωτούσε μία συνάδελφος μόνη της τον εαυτό της. Λέει, για ποιο λόγο συνεχίζει και επιμένει όλη αυτή την κατάσταση? Αγάπη μου, τι δεν καταλαβαίνεις, γιατί δεν το λες?
0: Αυτό που τον ενδιαφέρει τον Νετανιάχου είναι να μην πάει φυλακή, βασικά.
1: Πες το στον κόσμο να το καταλάβεις, την κυρία Σούλα, στην κυρία Κική και στον κύριο Νίκο που ξυπνάνε ξημέρωτα για να σε δουν.
0: Βρε Γιώργη, η μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλείται πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το οποίο βεβαίως δεν ήταν ποτέ πόλεμος. Ξεκίνησε, υποτίθεται, ως πόλεμος και μέσα σε λίγα 24 ώρες εξελίχθηκε σε πειρατεία, και θα επιμείνω, όπως πειρατεία είναι και η προεδρία του Ντόναλντ, ο οποίος θα βγει από αυτή την ιστορία όχι επίχρυσος, χρυσός ολόκληρος κανονικά.
1: Ως ιδιώτης, γιατί ως πολιτικός δεν βλέπω να μακροημερεύει γενικότερα.
0: Ως πολιτικός.
1: Καλά, θα μου πεις, τελειώνει και η θητεία, δεν θα δικαιούται άλλη. Οι Ρεπουμπλικάνοι, δεις τι πέσιμο του κάνανε χθες. Άγριο πέσιμο.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αμερική. Έδωσε φορολογικές απαλλαγές σε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος πλήρωνε, ξέρω εγώ, το χρόνο 1,5-2 χιλιάρικα, βρέθηκε με 1,5-2 χιλιάρικα στο χέρι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αναθαρίσανε εκεί στις αρχές του χρόνου, και καλά κάνανε και αναθαρίσανε. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις λεφτά στην τσέπη, ζεσταίνεσαι. Αλλά μετά που έγινε ο πόλεμος και πήγε η βενζίνα 4 και 5 δολάρια το γαλόνι, που αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανέροντα για τους Αμερικάνους. Έχουν ζουρλαθεί, βρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους από το πρωί ως το βράδυ. Διότι για τον Αμερικάνο το να μην μπορεί να κυκλοφορήσει με το αυτοκίνητο και να μην μπορεί να κάνει κάποια βασικά πράγματα, δικά τους δηλαδή, όχι δικά μας, δεν χωράει στο κεφάλι του. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν η πειρατεία, η μοναδική εξέλιξη η οποία άξιζε τον κόπο να σημειωθεί τους τελευταίους 2-2,5 μήνες, ήταν ότι τζάσανε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ. Τα οποία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν αυτό που λες εσύ, νύχι κρέας, με τον Μπίμπι. Δηλαδή ήρθε ο ΟΠΕΚ και είπε, τους δικούς σου ανθρώπους που μας κάνουν εδώ πέρα, μας βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και μας δυσκολεύουν τη ζωή, τους ξαποστέρνουμε. Δηλαδή αυτό που δεν ήθελαν έγινε. Δηλαδή όχι μόνο δεν είναι πύριος η νίκη, δεν ξέρουν από πού να κρατηθούν. Και μετά, αν θυμάσαι καλά, βγήκε ο Μπίμπι και δήλωσε ότι είναι ασθενής, και μετά τελείωσε και από κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό που έχει τώρα είναι ένα πράγμα προσωρινό μέχρι να γίνουν οι εκλογές, όπου οι αντίπαλοι του ήδη βγαίνουν και μιλάνε επί του πατριωτικού. Του λένε αυτό ακριβώς που δεν μπορούν να δεχθούν οι Έλληνες αναλυτές Μαϊάς, ότι πήγες να κάνεις αυτή τη δουλειά και δεν την έκανες. Και στο Λίβανο έλεγες ότι θα φτάσεις μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, ο οποίος δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι μέσα, και τώρα μιλάς για προγεφύρωμα 10 χιλιόμετρα, το οποίο εδώ που τα λέμε.
1: Περισσότερο είναι πλέον το προγεφύρωμα.
0: Ναι,
1: είναι πάντως, πέρα από την παλιά τους γραμμή, το έχουν μπει πιο βαθιά.
0: Έχουν μπει πιο βαθιά, αλλά αυτοί μιλάγαν ότι
1: για
0: θα φτάσουν.
1: Για κατοχή μιλάμε. Κατοχή είναι αυτό.
0: Μιλάγαν ότι θα φτάσουν στα περίχωρα της Βηρυτού και τώρα είναι όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω. Δηλαδή στρατηγικά δεν δούλεψε αυτή η ιστορία.
1: Απλώς έχουν ξένο έδαφος όμως. Κατέχουν ξένο έδαφος. Μας πιάνει ευαισθησία όταν κατέχετε ξένο έδαφος αλλού. Αλλά μπράβο,
0: έχουμε κατοχή.
1: Σωστά ενοχλούμαστε και το λέμε. Τα λέμε όλα, αλλά για το Ισραήλ δεν βλέπω να ενοχλείται κανείς όταν μπαίνει σε άλλη χώρα. Εκεί πέρα μιλάμε για άμυνα. Λέει, ναι, αλλά σου λέει, να το πλυντήριο 40 βαθμούς. Καταλαβες.
0: 40.
1: Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε break, τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο με περισσότερο Ισραήλ και όχι μόνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δεν αναχώρησε για Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο να κλειστεί η οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες

0: δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Για συγκρούσεις με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεζμπολάχ λίγες ώρες μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν 3 ανθρώπους. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω του στενού του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, συζήτησαν οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, υπάρχει αίσθημα ενότητας για το ζήτημα της Ουκρανίας στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν λόγω αλλαγής της ουγγρικής στάσης. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Bloomberg. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, πρόσκαιρα έως 7 μπουφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται και σήμερα στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Σημαντικές καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία έχουμε επίσης καθυστερήσεις από Κόμβο Πλακεντίας έως Κόμβο Κηφισίας. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη μέχρι και το Φίξ, στην Αρδιτού και την Ηλιουπόλεως, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τέλος, με τεμποδίων διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Συγκρού. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου του 2026. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός που γκρινιάζεται.
1: Λοιπόν,
0: θα κάνουμε την εφαρμογή posogrigora.gov.gr.
1: Βλέπω εδώ
0: δεν
1: πέρα.
0: Μιλάς, δεν το
1: έρχεται λέει κρίσιμη περίοδο ελληνοτουρκικά. Ρε σε αυτό με τους πατριδέμπορους και με τους διάφορους εμπόρους του πολέμου. Θυμάμαι ήμουνα τις προάλλες, έβλεπα τηλεόραση και βγαίνει ένας τύπος και έλεγε αύριο. Ξέρω, λέει. Αυτό είχε γίνει πριν από 40-45 μέρες.
0: Να τα ακούς πάνω, ξέρω, εσύ που είσαι νέο παιδί.
1: Ξέρω, λέει, αύριο ότι θα γίνει συντριπτικό χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Το ξέρω. Το έλεγε με μοναδική βεβαιότητα. Λέω, κάτσε να δούμε.
0: Κάτι ξέρει.
1: Μπορεί να ξέρει.
0: Να γίνει το, έλα να δει.
1: Μπορεί να μην είναι τελείως τσίου. Και ξέρεις τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Το έλα να δει και να χαρεί. Όπου γάμος και χαρά η Βασίλο
0: Πάτη. Βάλε μουσική πάνω, Αργύρι. Και όταν λέω Πάνος Αργύρης, είναι ο άνθρωπος με την κουκούλα που ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Αργύρη, τι κάνετε?
1: Κουκουλοφόρη στο στούντιο.
0: Έξω από το στούντιο κουκουλοφόρη. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Βλέπεις?
1: Το βλέπω.
0: Εμείς είμαστε μέσα
1: κύριε
0: στο στούντιο.
1: Κύριε Χάρη, που με έχουν παγιδεύσει εδώ στα υπόγεια με κουκουλοφόρους.
0: Εμείς είμαστε μέσα στο στούντιο.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
0: Συνέπεια επαγγελματισμός πειθαρχία Πάνος Καβαδάς στην παραγωγή. Αθηνά Κορλίρα στο μαγκαζίνο που θα ακολουθήσει. Πρόσεξε την Αθηνά Κορλίρα. Χαιρετάει.
1: Βλέπω μια χερούμπα.
0: Το χέρι αρκεί. Κάνει έτσι. Λοιπόν.
1: Είχα δει και μια άλλη πρόβληση.
0: Να μην πούμε τους συναδέλφους.
1: Ναι, ναι,
0: ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Χρήστος Ξανθάκης, άντε.
1: Είχα δει και έναν άλλο ειδικό. Για έναν άλλο ειδικό είχα δει, ο οποίος προέβλεπε με κάθε βεβαιότητα και αυτός ότι θα κάνανε χερσαία επιχείρηση οι Αμερικάνοι με τους συμμάχους τους στο Ιράν.
0: Γιατί κοτάνε να το κάνουν αυτό.
1: Και η ερώτηση είναι, αφού είσαι σίγουρος, για δεν πας, τόσα στοιχηματζίδικα υπάρχουν. Κάλση υπάρχει, υπάρχει τον, υπάρχει το άλλο. Πήγαινε παίξει 10.000 ευρώ, αφού είσαι τόσο σίγουρος. Σμπρόχτα, για να σε δω.
0: Θα επιστροπώ επικοινωνία.
1: Στρατηγή του καναπέ. Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Χωρίς γυαλιά το διάβασα αυτό.
0: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Μάθατε που στέλνετε και
1: για
0: μήνυμα.
1: Για να συνεχίσω λοιπόν, έχω δύο πράγματα. Πες κανένα μήνυμα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, Κύρκη, που γράφεις καλημέρα στο αχτύπητο δίδυμο που τόση ώρα έχει στείλει το μήνυμα και δεν αφήνει να το διαβάσουμε. Πες, λέει, κανένα μήνυμα. Πες καλημέρα στην Κύρκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι λέει εδώ, καλημέρα στην.
1: Γογό.
0: Εδώ καλημέρα στον. Καλημέρα στον.
1: Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Εδώ,
1: Νικόλαος.
0: Ας τα επίθετα.
1: Μέχρι και γράμματα εξάρια διαβάζεις ένα μέτρο.
0: Τα μικρά λέμε στον αερά στα επίθετα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, καλημέρα στον.
1: Γιώργη.
0: Καλημέρα στον.
1: Α, και άλλους Νίκους.
0: Καλημέρα στον.
1: Κωνσταντίνος.
0: Παοκτζής ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα. Εδώ, καλημέρα.
1: Κι.
0: Καλημέρα στην.
1: Πέγγι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, εγώ να πω. Λοιπόν, για πες τώρα.
1: Δύο πράγματα. Πρώτον, λοιπόν. Υπάρχει ένα ζήτημα σε όλες αυτές τις εντός ή εκτός εισαγωγικών πολεμικές κοινωνίες, δηλαδή τις κοινωνίες που τρέφονται από τον πόλεμο. Ναι. Δυστυχώς, δυστυχέστατα κατά την άποψή μου. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως σε αυτή την ιστορία, ότι ισχύει 100% αυτό το αμερικάνικο «Everybody loves a winner, nobody loves a loser». Δηλαδή, είναι, επειδή οι πολεμικές κοινωνίες είναι στα όρια του πολιτισμού πάντοτε, διότι ο πόλεμος δεν είναι πολιτισμός, και εφόσον κυριαρχεί στην κουλτούρα τους, υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα κερδάς, συγχωρούνται όλα και τα εγκλήματα πολέμου και οι σφαγές, αρκεί να κερδάς. Όταν δεν κερδάς όμως, τότε δεν συγχωρείται ούτε το βήξιμο στον αέρα το ραδιοφωνικό. Εκεί είναι που σου τα μετράνε όλα, ανεξαιρέτως. Επίσης, έχω να πω και κάτι άλλο. Πέρα από τα διεθνή, σου το φύλαγα. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Διαβάζω λοιπόν για αυτή τη σπήρα στην Κρήτη. Εντάξει.
0: Ποια σπήρα στην Κρήτη από όλες?
1: Κάτι από όλες, ναι.
0: Δεν σε πήρα τηλέφωνο, δεν σε πήρα για τη σπήρα στην Κρήτη.
1: Έτσι.
0: Του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ΟΠΕΚΕΠΕ, το.
0: Την άλλη
1: πολυοδομία.
0: Την πολυοδομία. Ποια? Πες μου μια σπήρα, γίνε συγκεκριμένο.
1: Τους δουλέμπορους που φέρνουν καραβιές.
0: Γίνε συγκεκριμένο.
1: Όπου απλεύρισαν τα σφραγίσουν τα σύνορα.
0: Για εξήγησε.
1: Και αυξήθηκαν τέσσερις φορές οι μεταναστευτικές.
0: Γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο.
1: Γιατί δεν σε πήρα τηλέφωνο.
0: Τι θα μου λέγε.
1: Υπάρχει αυτή η σπήρα λοιπόν, η οποία έσπαγε τους κωδικούς από τα συνδρομητικά κανάλια.
0: Ναι.
1: Τις κλατφόρμες που λένε.
0: Ναι.
1: Και η οποία έχει αποκομίσει ένα σωρό λεφτά, πολλά εκατομμύρια.
0: Έπεσε από τα σύννεφα τώρα εγώ.
1: Βγάλανε λεφτά με παρανομίες στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη και αλλού, όχι μόνο στην Κρήτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η Κρήτη είναι πλέον ένα πράγμα έτσι. Σαν το βιολογικό καθαρισμό, τα κάνει καλύτερα. βγάλανε λεφτά τα οποία λέει τα παίρνανε αυτοκίνητα, παίρνανε.
0: Ε, τι θα
1: ξέρω παίρνα. Εγώ. Κάτσε ρε παιδάκι μου, παίρνανε εξοχικά, παίρνανε διάφορα.
0: Όλα τα καλά.
1: Πότερα, σκάφη, παίρνανε ακίνητα που καταγράφηκαν τα ακίνητα που πήρανε.
0: Πού?
1: Ατένε φυσικά, διότι εδώ είναι το ναι. Βαρόπολη. Και Αγρίνιο. Επένδυσαν λεφτά σε ακίνητα στο Αγρίνιο.
0: Έλα ρε,
1: και ρωτάω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Δηλαδή.
0: Έλα ρε,
1: εντάξει, μιλάς. Ποια δυναϊκή ριβιέρα και τρία αυγά.
0: Μιλάς τώρα για τον ομφαλό της γης. Για την κοιτίδα του πολιτισμού της Δυτικής Ελλάδας.
1: Μιλάς
0: για τη Μητρόπολη της Ετωλοακαρνανίας. Μιλάς για το μικρό Παρίσι.
1: Πήγανε και βάλανε λεφτά στο
0: Πού θα
1: Αγρίνιο.
0: Τα βάζαν τα λεφτά, αγόρι μου, στην Άρτα θα τα πήγαιναν. Στο Μεσολόγγι, στην Πρέβεζα, πού τα πήγαιναν.
1: Στο Αγρινίου.
0: Στα Γιάννενα θα πήγαιναν, στο Αγρίνιο θα πάνε.
1: Αυτό στο Αγρίνιο.
0: Στα δυτικά, όταν λέμε Δυτική Ελλάδα, πάει το μυαλό σου σένα. Εμένα μόνο Αγρίνιο, πουθενά άλλο.
1: Στην Κατούνα.
0: Στην Πάτρα, ε. Στην Κατούνα. Για πήγαινε στην Κατούνα να σε δω. Πόσα πήδια πιάνε ο Σάκο.
1: Πήγαινε στην Κατούνα, αγοράκι.
0: Για πήγαινε όπλο. Να σε δω.
1: Στο Αγρίνιο, ναι. Ρε φίλε. Πάει ο άλλος, κάνει επένδυση στην ναι. Αλβανία, γίνεται χαμός, κατεβαίνει ο κόσμος στους δρόμους.
0: Όλοι στο Αγρίνιο.
1: Εκατομμύρια. Φέρτα στο Αγρίνιο, ρε κορόιδο.
0: Γι' αυτό δεν το διαφημίζουμε πολύ το Αγρίνιο.
1: Ναι, είναι και αυτό, μπράβο, ναι.
0: Έχεις πάει Αύγουστο στο Αγρίνιο ποτέ?
1: Να έρθει ο κάθε βλάχος να φέρει λεφτά να μας χαλάσει το Αγρίνιό μας.
0: Έχεις πάει Αύγουστο στο Αγρίνιο ποτέ?
1: Δεν
0: σε όλη
1: βγαίνω
0: σου τη
1: από
0: ζωή.
1: Την Αθήνα τον Αύγουστο.
0: Τον Ιούλιο.
1: Η Αθήνα είναι το πιο ωραίο μέρος τον Αύγουστο.
0: Άλλη είναι ουσία. Δεν μου απασχολεί τι κάνεις τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο έχεις πάει ποτέ στο Αγρίνιο?
1: Ναι, όχι, τι να
0: δω. Είδες, γιατί δεν έχεις πάει, έχεις αναρωτηθεί?
1: Άμα θέλω να τηγανιστώ, πάω και στα Τρίκαλα.
0: Και καλά έχουμε πουλήσει αφήγημα ότι κάνει ζέστη στο Αγρίνιο, μην έρχεστε, είναι άσχημα εδώ. Έλα έναν Ιούλιο στο Αγρίνιο να δεις τι ωραία θα περάσεις.
1: Παναγιά μου! Από τώρα, με το εισιτήριο στο στόμα είμαι, το δαγκώνω.
0: Σε πάω με το κτέλ. Λοιπόν, γράφει ο Μάκης. Ξανθάκης Δαγκωτό, καλημέρα. Σιγά τα αυγά, Μάκη μου. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα μόνο στον καινούριο μου φίλο, συνονόματο κύριο Ξανθάκη. Μάλιστα. Μπράβο και εσύ, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε ένα poll. Ένα poll, μία μέτρηση στο 6948-984-984. Στείλτε μόνο τραπ ή Ξανθάκη. Ρίξτε την ψήφο, να δω τώρα, θα σε κερδίσω. Πάμε να το μετρήσουμε λίγο.
1: Βλέπω και τον πρόεδρο τη ΑΕΚ κάνει δηλώσει. Εντάξει, καλά πάμε.
0: Δεν μου λες. Στο Πασόκ τι γίνεται τώρα σοβαρά με την Άννα Διαμαντοπούλου? Γιατί τώρα όλο αυτό ο χαμός?
1: Τώρα
0: πέρα πώ ερμηνεύει?
1: Εγώ θα πω το εξή. Εγώ θα πω το εξή, γιατί το είπα και στην τηλεόραση προχτές που ήμουν στο Θεοτάκι. Θα πω το εξή. Είμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών. Προφανώς είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης στην οποία είναι δήμαρχος ο Χάρης Δούκας. Οπότε θα πει κάποιος, είστε προκατηλημένοι, γιατί ξέρω εγώ τον τραπεζιόν τον πληρώνει, ο Ξανθάκης είναι φίλος.
0: Όχι, εμένα με πληρώνει, περιμένουμε να τελειώσουμε κάτι. Εμένα με πληρώνει η δουλειά μου καταρχάς. Επειδή πουλάει στην Ελλάδα, το σας πληρώνουμε. Περίμενε λίγο, κάτσε, είναι σοβαρό αυτό που λέω. Επειδή ακούμε βερεσέ, τζάμπα από διάφορους, λέει σας πληρώνω, σε πληρώνω, εγώ σε πληρώνω. Λοιπόν, όχι, όχι. Αυτό πραγματικά πίσω. Κανένας. Ποτέ η δουλειά μας πληρώνει τους ανθρώπους. Πάμε παρακάτω. Έχει καλλιεργηθεί αυτό.
1: Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Ναι, τέλος πάντων, επειδή θα αρχίσουν και αυτά και εκείνα και τα άλλα, και ο Ξανθάκης είναι φίλος με τον Μελιγκόνη κλπ. Αυγά Τουρκίας δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θα πω λοιπόν το εξής. Ο Χάρης Δούκας εκφράζει μία άποψη μέσα στο Πασόκ, πολιτική άποψη. Εκφράζεται κοσμίως. Εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια. Βγαίνει η Διαμαντοπούλου και μιλάει για αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Και κάποια στιγμή λέει ότι είναι γελία ή δεν ξέρω εγώ τι. Και ρωτάω τώρα εγώ, με συγχωρείτε ρε παιδιά, στη Νέα Δημοκρατία έχετε δει, μιλάμε τώρα για κομματική πειθαρχία, έχετε δει στη Νέα Δημοκρατία, στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, άσε τώρα τι γίνεται, στο ΚΚΕ μιλάμε για κόμματα τα οποία τέλος πάντων έχουν μια ιστορία. Έχετε δει να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει τον άλλο υπουργό γελίο? Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μισό λεπτό. Έχεις μία πολιτική πορεία από τότε που ήσουν 25 χρονών και σε διορίσανε νομαρχέσα. Είδες τι ωραία. Μερικοί άνθρωποι έχουν άστρο. Μερικοί άνθρωποι έχουν άστρο σε αυτή τη ζωή.
0: Τώρα. Τι μνήμη.
1: Τι πάω και θυμάμαι.
0: Πού το θυμάσαι αυτό?
1: Τι πάω και θυμάμαι.
0: Ποιος θυμάται τώρα?
1: Μερικοί εκτίθενται, κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Ποιος ενδιαφέρεται τι γίνονταν τόσα χρόνια πίσω? Όπως έλεγε το 63 για το Λαμπράκι.
1: Έλα μου.
0: Ποιος 17 χρόνια.
1: Έλα τώρα. Λοιπόν, και λες, σε διορίσανε 25 χρονών, έχεις μια πορεία που έχεις, την οφείλεις σε αυτούς που σε διορίσανε φυσικά, διότι αλλιώς θα έπρεπε να αγωνιστείς και να κάτσεις κάτω και να στουμπιέσαι και να εκτεθείς στην κρίση των πολιτών. Για να δούμε αν θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Και πας και μιλάς για γελίους. Για μισό λεπτό. Αυτό θεωρείται πολιτικός πολιτισμός? Όπα κουμπαρά. Όπα, μισό λεπτό. Βάλει τραγούδι.

0: Ξανθάκη, θέλεις να ανοίξουμε την κάλπη, γιατί εδώ πέρα βλέπω ήδη έχουν αρχίσει τα ψηφαλάκια και είναι πολλά. Να δούμε πόσο σε κερδίζω. Θέλεις ή με κερδίζεις?
1: Από μένα ελεύθερα.
0: Λοιπόν, έχεις μία ψεύτικη ψήφο. Ο Χρήστος ξαναψηφίζει που ψήφισε πριν, Ξανθάκης με κεφαλαία. Εγώ θα στη δώσω. Okay, ένα. Ναι. Το βάζω εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τραποξανθάκης γράφει ο άλλος. Θα πάρουμε από ένα. Να πάρουμε από ένα. Okay. Θέλεις ή να τα ακυρώσουμε αυτό το ψηφοδέλτιο?
1: Χώρα ελεύθερα.
0: Λοιπόν, η Ειρήνη. Τραπ. Γεια σου, ρε Ειρήνη, φίλη μου. Λοιπόν, Σιδέρης, Φραγκούλης, Ξανθάκης, σιγά, σιγά τα αυγά. Λοιπόν, σιγά την ψήφο. Η Πέτρα. Τραπ Δαγκωτό. 3-3 το σκορ.
1: Διαγράφει αυτή.
0: Μόνο τραπ ο Μελέτης. 4-3 ο τραπ. Η Κίρκη τι έχει ψηφίσει? Ξανθάκης. Όχι, τραπ εννοείται. Ο Ξανθάκης είναι βάζελος.
1: Α, ωραίο 5. Κριτήριο, μπράβο.
0: Μπράβο, Κίρκη μου.
1: Ωραίο κριτήριο. Ωραίο.
0: Πήγα να πω ότι δεν είναι φίλη μου, τώρα έγινε. Ωραίο, λοιπόν, ναι. Τραπ και Ξανθάκης στο πιο καυτό ραδιοφωνικό παρεάκι. Πασόκ είναι ο. Πώς τον λένε,
1: παλιό,
0: ο
1: Γιώργος, παλιό καλό Πασόκ.
0: Παλιό καλό Πασόκ και με τους δύο από μία ψήφο.
1: Ωραίο,
0: λοιπόν, η Κική Ξανθάκης Δαγκωτό. Τραπ, λέει, αδυναμίες είναι αυτές. Ξέρεις τώρα τι κάνει η Κική εδώ πέρα, ψηφίζει, το γυρίζει μετά.
1: Κουκουέ εσωτερικού είναι αυτό, ωραίο.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος, εγώ λέει περιμένω να ακούσω προσφορές. Περιμένει πας, λοιπόν, τίποτα. Λοιπόν, Μάκης, Χρήστο με λίγο τραπ, θα βάλω Χρήστο εγώ, πάρει κι άλλο ένα. Λοιπόν, ο συνδυασμός και των δύο είναι καταπληκτικός. Τώρα τι να βάλει.
1: Κουκουέ είναι αυτό, εντάξει.
0: Πάμε και από ένα, κάνει κανένα, λοιπόν. Καλημέρα σκέτο η Κατερίνα.
1: Ωραίο δημοκρατικό.
0: Ούτε να σας ακούω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στους δύο, ο Τάσος. Βλέπεις.
1: Είδες, αυτό
0: ο
1: θέλει.
0: Κόσμος ο κόσμος είναι Πασόκ, παιδί μου.
1: Πάντα ήταν.
0: Είναι το κεντρό.
1: Συγγνώμη, λοιπόν, το κατάλαβες.
0: Εγώ ψηφίζω Ξανθοτράπ και Γογονά. Κι άλλο Πασόκ. Στέλιος, Τραπ Δαγκωτό. Εδώ. Ξανθάκης. Λογοκαταγωγή, σιγά. Έχει φέρει ψηφοφόρου στο χωριό, το Πούλμαν.
1: Εννοείς με το αγρίνιο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο. Κατερίνα τώρα, άλλη Πασόκ εδώ. Καλημέρα, καλημέρα παντού. Όχι, πάντα και παντού τραπ. Δικιά μου είναι αυτή εδώ πέρα. Εύα. Λοιπόν, αν δεν γίνει τουλάχιστον δύο ώρες η εκπομπή, δεν ψηφίζω, λέει ο Θέμης. Βγάλε άκρη τώρα με τον κόσμο.
1: Δεν βγάζω καμία άκρη. Είναι μια σχετική σοπαλία. Ναι.
0: Μαζί είμαστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, λίχτω αυτό το.
0: Θα κάνουμε κυβέρνηση.
1: Θα κάνουμε κυβέρνηση.
0: Θα κάνουμε ή θα αφήσουμε τον τόπο ακυβέρνητο.
1: Να ρε, ορίστε. Καζίνο, λέει, 5 αστέρων, σπα 2.000 τετραγωνικά, τουλάχιστον 2.000 θέσεις εργασία.
0: Από 600 ευρώ. 800.
1: Αρέσει, 2.000 θέσεις εργασία. Ρε,
0: τι είναι ανάπτυξη. Πού είναι ανάπτυξη. Χρήστο, αν σε ρώταγε κάποιο, τι είναι ανάπτυξη, τι θα του λέγε. Στην Ελλάδα.
1: Να, ορίστε, εδώ λέει το, είναι το καζίνο στο Μαρούσι, λέει. Ξενοδοχείο 5 αστέρων. Έχουν βάλει και ένα ματσουκοφόρο και δείχνει ότι να, εδώ που βλέπετε μια μπαΐρα που λένε και στο χωριό μου, θα γίνει ένα πράγμα. Τουλάχιστον 2.000 θέσεις εργασίας. Σε τι βλήματα απευθύνονται και μιλάνε για 2.000 θέσεις εργασίας? Δηλαδή, είναι με τα καλά τους τα παιδιά. Είναι με τα καλά τους. Σε ποιους τα λένε αυτά τα πράγματα? Εν τω μεταξύ, έχει βγει και το ωραίο ότι λέει δεν θα προκαλέσει, λέει, όχληση στην περιοχή αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί λέει θα πηγαίνουν να παίζουν το βράδυ.
0: Ναι. Η ρουλέτα δεν ακούγεται μέσα.
1: Δεν,
0: έξω,
1: ναι, δεν είναι το πρωί να πούμε. Ναι,
0: ούτε το blackjack.
1: Δεν σου πιάνεται. Δεν σε πιάνεται. Να πας 12 η ώρα το μεσημέρι να παίξεις ρουλέτα. Δεν σε πιάνεται.
0: Λέει ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, δεν ηρωνεύονται κανένα μέρος της Ελλάδας. Μόνο οι ανόητοι. Γιώργο μου, δεν ηρωνεύτηκαμε κανένα μέρος της Ελλάδος. Πλάκα κάνουμε έτσι.
1: Μισό λεπτό. Είμαι όπως εγώ που έχω βλάσει.
0: Για την πατρίδα μου, λέω. Εγώ που, όσο θέλω,
1: που έχω βλάχικο αίμα μέσα μου, όλη την ώρα για κολόβλαχους μιλάω. Επιτρέπεται να το λέω γιατί γουστάρω. Ναι, λοιπόν, και περήφανος είμαι. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα και στον Αθανάσιο. Καλημέρα, Μπόνι και Κλάιντ, γράφει ο Θανάσης εδώ.
1: Αυτά τα κακομοίρικα χαίρονται που θα γίνει το project, ποιος? Λέει το καζίνο. Σκέψου να είσαι στην Κηφισίας τώρα 3 το πρωί, να γυρνάς από καμιά δουλειά ή από κανοκομενάκι, από δεν ξέρω εγώ τι, και να έρχεται ο άλλος ο τρελαμένος που έχει χάσει 50 χιλιάρικα στο καζίνο και δεν ξέρει που βρίσκεται. Δεν θες κανονικά και να είναι και με κανένα χάμερ, λέει, και να ψάχνει. Ωχ, Παναγιά μου.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, να φτιάξετε πλατφόρμα Τραποξανθάκης. Ναι, αλλά δεν βάζει δίπλα .gov.gr να μας κάνει TikTok και ο Μητσοτάκης.
1: Αυτά είναι αναμενόμενα.
0: Λοιπόν, εδώ δες. Έχουμε εδώ.
1: Ορίστε,
0: Γιώργος, θέλουμε τραπεζιώτη, πρωθυπουργό, Ξανθάκη, κυβερνητικό
1: εκπρόσωπο.
0: Ναι, γιατί
1: τα λέω καλύτερα.
0: Εσύ κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι, τα λέω καλύτερα. Είναι αυτό που είπα και έδωσε και γραμμή και έχει αρχίσει και το λέει και ο κόσμος. Δεν χρειάζεται, άμα είσαι σοβαρό κόμμα της αντιπολίτευσης, σοβαρό μιλάμε τώρα, όχι ασόβαρο.
0: Ναι,
1: όχι ασόβαρο. Και ελπίζω, και το λέω εδώ πέρα τώρα, το έχω ξαναπεί, θα το πω ακόμη μία φορά, ότι στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η επικεφαλής του κόμματος, η κυρία Καριστιανού, την οποία σεβόμεθα, εγώ τουλάχιστον σέβομαι, και για τον αγώνα της και για την τραγωδία που έχει περάσει, να ακούει πολύ περισσότερο τον κύριο Αυγερινό, τον παλιό μας τον συνάδελφο, και πολύ λιγότερο την κυρία Γρατσία.
0: Ως τώρα την κυρία Γρατσία που είπε.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ λέω λοιπόν ότι για να πάει καλά το κόμμα αυτό, το οποίο έχει και μία αποστολή να επιτελέσει και το οποίο μπορεί να κάνει και καλό στην πατρίδα μας, θα κάνει καλά λοιπόν να ακούει περισσότερο τον Αυγερινό και λιγότερο τη Γρατσία.
0: Νομίζω ότι ο στόχος πάντως δεν ήταν να ακούει τον Αυγερινό, αλλά να ακούει τη Γρατσία.
1: Αυτά
0: και από ό,τι βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις.
1: Τα λάθη πληρώνονται όμως, συγγνώμη.
0: Διάβαζα προχθές τα ποσοστά, τα επιμέρους στοιχεία της ΑΛΚΟ, που είχε ξέρει τις πίτες, ρε παιδί μου, που λέει όσοι ψηφίζετε αυτό, πώς αυτό προσδιορίζεστε. Είναι πάνω από 50, τόσο κοντά 60% όσοι είναι κέντρο, κέντρο δεξί, δεξί, και ένα 25% τίποτα.
1: Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει αυτό το
0: Δεν είναι στη βάση χαλάει, με χαλάει. Απλά να ξέρουμε ποιοι αισθάνονται πιο μεγάλη ασφάλεια στο να βρουν κάπου πολιτική στέγη, για να μην υπάρχουν έτσι και παρανοήσεις. Γιατί κάποιοι βγαίνουν, ας πούμε, και σου λέει ότι είναι αριστερό αυτό, είναι Παιδιά, κάθε κόμμα έχει σαφή πολιτική θέση απέναντι στα πράγματα. Και όχι επειδή εγώ αισθάνομαι κάτι αυτό το οποίο στηρίζω τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά κόμματα μιας χρήσης στα πόδια μας αυτή τη στιγμή. Είναι απαραίτητα έτσι και το κόμμα το οποίο στηρίζουμε, γιατί τα σώψυχά μας και τα ψυχολογικά μας το υπογορεύουν. Έτσι είναι λίγο πιο σύνθετη πολιτική συζήτηση.
1: Επιμένουν αυτοί με τον τίτλο. Τουλάχιστον 2.000 θέσεις εργασίας.
0: Τι είναι, μάρκες δηλαδή, στο καζίνο είναι αυτή.
1: Ναι, έλατε. Τουλάχιστον 2.000 θέσεις. Δηλαδή θα ρίξω κουτουλιά στην τηλεόραση. Όχι, θα πάρω φορά.
0: Δηλαδή μετά.
1: Να τα ακούσει αυτό τώρα κανένας κανονικός άνθρωπος και να πει ποιον δουλεύετε ακριβώς τώρα. Με τουλάχιστον 2.000 θέσεις εργασίας.
0: Θες και άλλα μηνύματα.
1: Αρχίσαμε. Τι λέει.
0: Ξατράπηδες.
1: Παπαρούπα.
0: Φοβερός. Λοιπόν, μόνο τραπ, μόνο Αγρίνιο τον Αύγουστο. Ποιο σκληρή αγγελική στη γραμμή.
1: Κουκουέ
0: μου λου. Λοιπόν, ο Μιχάλης μας καλημερίζει.
1: Παλιό έκει είναι αυτή η
0: κανονικά. Ναι, και η Σοφία από το Φάλιρο μας καλημερίζει.
1: Κάτσε να δούμε όλα αυτά.
0: Λοιπόν, τι άλλα.
1: Τι
0: άλλα στο σπίτι που λένε. Στο χωριό.
1: Όχι, αυτό που λέγαμε. Ότι τα σοβαρά κόμματα λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε κιόλας, γιατί επιτέλους βγάλανε το σούπερ με τις 2.000 θέσεις εργασίας. Θα γίνω Βαγγέλης Γιαννόπουλος τώρα. Να ρε!
0: Πάμε στα πολιτικά, στα σοβαρά.
1: Αν λοιπόν ένα κόμμα θέλει να θεωρείται σοβαρό, παλιό ή καινούριο, της αντιπολιτεύσεως, το έχω πει εκατό φορές.
0: Σαν τον Άδωνη το λες κι εσύ.
1: Εγώ ξέρω ελληνικά. Αυτός ο Βλάχουρας ξέρει μόνο τουρκικά. Άσημη κι εσύ.
0: Ο Άδωνης.
1: Λοιπόν.
0: Ο Άδωνης ξέρει αρχαία ελληνικά, παιδάκι μου. Τι είναι αυτά που λες. Τι είσαι Ντουγάνια γράμματος.
1: Ο Βασίλης ο Γκούμας είχε πει ένα καταπληκτικό κάποια στιγμή. Το ρωτάνε, ο συγχωρεμένος. Το ρωτάνε, τώρα συγχωρέθηκε. Καλό παιδί ήταν. Στη ζωή του, εκτός από καλός μπασκετμπολίστας, εξαιρετικός μπασκετμπολίστας, είχε πει το εξής. Του λένε, πόσες γλώσσες μιλάς, Βασίλη? Και λέει, τρεις. Του λένε, ποιες? Λέει, ελληνικά, βολιώτικα και ψεύτικα.
0: Ναι,
1: ψεύτικα σωστά. Μιλάει ο κύριος Υπουργός τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τα κόμματα λοιπόν της αντιπολιτεύσεως που θέλουν να έχουν μια σοβαρότητα, ή τουλάχιστον μας λένε ότι θέλουν να έχουν μια σοβαρότητα, πρέπει να πούνε δύο λέξεις ως προεκλογικό πρόγραμμα. Δεν κλέβουμε τίποτα άλλο. Και να συμπληρώνουν για τους πολύ έξυπνους. Ακούστε, πολλά λεφτά δεν υπάρχουν. Τα λεφτά είναι λίγα και θα παραμείνουν λίγα. Αλλά άμα δεν κλέβουμε, κάτι θα γίνει.
0: Ξέρεις όμως τώρα τι λέει ο Μητσοτάκης. Ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2 πέθανε.
1: Ναι, καλά.
0: Στο και όσοι στάζουν λαγούς με πετραχίλια, στο τέλος ξέρετε τι θα πάρετε.
1: Αλεξοπούλου
0: χρεοκοπία αυτό. Θα πάρετε στο τέλος.
1: Θα πάρουμε χρεοκοπία, ναι, εντάξει.
0: Κυλιόμουν κάτω από τα γέλια.
1: Είμαστε ήδη χρεοκοπημένοι, οι αριθμοί ευημερούν. Και δεν μπορείς να βγεις έξω να φας μια γκοφρέτα.
0: Είσαι τοξικός.
1: Άσε με τώρα.
0: Είσαι τοξικός.
1: Και μίζερος.
0: Είσαι τοξικός.
1: Και τεμπέλης.
0: Βγήκε ο Σκέρτσος εχθές και είπε, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βγαίνουν από την αντιπολίτευση με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, και συμπεριφέρονται και απέναντι στο πόσο κάνει. Είναι εργαλείο.
1: Ναι.
0: Είναι εργαλείο για τους πολίτες. Ναι. Γιατί λέει, περίμενα έστω λέει, μια ουδέτερη στάση απέναντι σε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είπε ο Άκης Σκέρτσος.
1: Ναι. Εντάξει. Δύο μέτρα πλάσμα είναι ο Άκης Σκέρτσος. Δεν θα ξέρει αυτός. Εμείς θα ξέρουμε.
0: Άμα δεν ξέρω,
1: είναι, και
0: αθλητικός.
1: Είναι και αθλητικός. Είναι και αθλητικός. Τον βλέπω στο χαλάτρι τα πρωινά κάνει τζόκινγκ.
0: Χρειάζεται...
1: Τι είναι σαν εσένα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο χέρι.
0: Εγώ τρέχω στο βουνό όμως.
1: Εντάξει. Ναι, γιατί εκεί με τα φυσικλίκια τρέχεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή το πόσο κάνει .gov.gr τελείως για πέταμα.
1: Αυτό που ξέρω εγώ.
0: Κάνε μου λίγο το θεσμικό.
1: Αυτό που ξέρω. Λοιπόν, εγώ τηλεόραση δεν έβλεπα γενικώς, αλλά τελευταία έχω κολλήσει λίγο με τον Dr. House, λίγο με το. Πώς το λένε, τον Grey's Anatomy και αυτά. Και χαζολογάω και λίγο διαφημίσεις. Και βλέπω αυτό που έβλεπα πάντοτε και τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι βγαίνουν τα σούπερ μάρκετ και σου λένε, αυτή τη βδομάδα έχω προσφορές εκεί. Να μην λέμε τώρα τα ονόματα του σούπερ μάρκετ. Βγαίνει ο ένας, σου λέει αυτή τη βδομάδα έχω προσφορές εκεί. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει αυτή τη βδομάδα 5 προϊόντα ο καθένας, ρε παιδί μου, 7-8. Αυτό που γινόταν πάντοτε. Αυτό έρχεται και μας λέει, λοιπόν, δώσαμε 4 εκατομμύρια να φτιάξουμε πλατφόρμα η οποία μας πληροφορεί ότι οι τιμές στο 98-99% είναι οι ίδιες.
0: Λες ψέματα για το ποσό, για το είπε και ο Σκέρτσος.
1: Για πες, τι είπε.
0: Λένε και ψέματα για το πόσο μας κόστησε η πλατφόρμα. Το είπε. Εγώ με το Σκέρτσο είμαι.
1: Μπράβο, πάντα. Αυτό λοιπόν που μαθαίναμε, που μάθαινε ο κάθε νοικοκύρης και η κάθε νοικοκυρά,
0: ναι,
1: από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις,
0: ναι,
1: ότι δηλαδή αυτό, ναι, το σούπερ μάρκετ αυτή τη βδομάδα έχει προσφορές σε 10 προϊόντα και τα άλλο σε 8, τώρα φτιάξανε μια πλατφόρμα για να μας πληροφορεί το ίδιο πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να συγχωρεθούν τα αποθαμένα σας.
0: Και καλημέρα. Κλείνουμε με το μήνυμα της Κατερίνας που είναι το μήνυμα της ημέρας. Την ανάπτυξή μας μέσα, μόνο τζόγος, βίζιτα και σερβιτόρι λύκη. Πώς θα σώσουμε τα παιδιά μας, όλα τα χαμένα. Καζίνο, το καζίνο λέει μας μάρανε τέλος πάντων. Τραπ το πρωί, ξανθάκι το βράδυ, καληνύχτα σας, καλημέρα σας.
1: Ξανθάκι το βραδάκι.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Πάνο Αργύρη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 213-09-09-100. Απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνια. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε και μήνυμα στο Viber 6948-984-984, email 984onair@gmail.com.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν
1: πήγε
2: θα περάσει.
1: Πήγε να μπει στο αεροπλάνο και βγήκε.
2: Ο Βανς.
1: Ο Βανς.
2: Και ο
1: JD.
2: Ο JD, ναι. Δεν είναι DJ, είναι JD. αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπήκαμε εμείς για Ελβετία, δεν περάσαμε για Ελβετία εμείς οι Αμερικανοί, δεν περάσαμε για Ελβετία ούτε εμείς στο Ιράν. Ευτυχώς περνάει κανένα πλοίο του Ορμούς μεταξύ μας. Και για να το κλείσω όλο αυτό, επειδή τα ίδια έλεγα και χθες, δεν θα περάσουμε.
1: Η Ελβετία βέβαια πέρασε με 4-1 τη Βοσνία.
2: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Αυτό έψαχνα.
2: Μ' αρέσει που με πήρε ο ύπνος αυτό το μάτσο, πρέπει να σου πω.
1: Εντάξει.
2: Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι δεν θα περάσει και καμία συμφωνία σε ό,τι αφορά αυτό. Επειδή το έλεγα χθες, για να το κλείσω, το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο. Δηλαδή, λέμε σήμερα εμείς στο Συμβούλιο που θα βγάλουμε. Μπράβο Κύπρο, πάρε η Ιρλανδία τώρα τον μπαλάκι, τον έγκο. Και πήγαινε το παρακάτω. Μακάρι να το τελειώσεις εσύ στο τέλος του 26, αλλά πριν το τέλος του 27.
1: Τον έγκο box είναι box.
2: Και εμένα εκεί πάει το μυαλό μου.
1: Είναι έτσι ένα, σαν plexiglass, αν φτάξεις των εκλογών, τέτοια το έχω φανταστεί.
2: Εγώ σας κάτι σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι, ένα Game Boy, μια τέτοιο.
1: Εγώ το έχω φανταστεί σε πραγματική μορφή. Ένα plexiglass Nego Box.
2: Αν το φανταστείς πάντως σε πραγματική μορφή, να ξέρεις ότι αυτό το plexiglass μας έχει μέσα 1,7-1,83.
1: Εντάξει. Χωράνε. Καλή καρδιά.
2: Το προσαρμό.
1: Και δεν έχω δει αν κέρδισα το Eurojoker.
2: Όπα. Αν έχει γίνει. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, μπορεί και να είναι το τελευταίο δελτίο που εκφώνησα.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε στα σοβαρά. Δεν ξεκινάνε. Μάλλον δεν πάνε οι ηγέτες για να υπογράψουν και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η επίσημη αμερικανική θέση είναι ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Αυτό που διαβάζουμε από τα υπόλοιπα δημοσιεύματα είναι ότι δεν έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο, κάτι το οποίο έχει και αυτό τη σημασία του.
2: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε στον Αθήνα 984. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία της Παρασκευής. Η Αθήνα Κορδίδα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σας μεταφέρουν τις ειδήσεις.
1: Σε τι αλλάζει από τις άλλες μέρες?
2: Σε απολύτως τίποτα. Απλά παίρνουν 2 μέρες για να έρθει η επόμενη.
1: Α, ωραία.
2: Η σημερινή. Είναι ξεκάθαρο το γιατί το είπα.
1: Όπως το είπες, μήπως κάτι έχω ξεχάσει να κάνω.
2: Όχι απολύτως. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Δεν αναχώρησε τελικά για την Ελβετία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως, η Αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία η δήλωση από το Λευκό Οίκο για συγκρούσεις με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Κάνει λόγο Χεζμπολάχ λίγες ώρες μετά τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν 3 ανθρώπους. Οι συγκρούσεις καταγράφηκαν παρά την υπογραφή από τους πρόεδρους ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, επισήμανε πως οι Κιανόγρανοι ανέφεραν επίσης ανταλλαγές πυρών χθες και προχθές. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το θάνατο υπαξιωματικού του, πεσώντας σε μάχη που έκανε σαφές πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, δημοσιοποιώντας χάρτη που κατά αυτόν δείχνει χώρο ασφαλείας, ο οποίος εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα εντός λιβανικής επικράτειας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζαμπά Χαμενεΐ, συνυπέγραψε χθες, μολονότι μίλησε με επιφυλάξει τη συμφωνία πλαίσιο με τη Ουάσιγκτον. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά του την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα λιμάνια του Ιράν. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου, όπως δήλωσε ο J.D. Vance. Στο μεταξύ, ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί δεν κρύβουν την οργή τους μετά την υπογραφή του μνημονίου με το Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θεωρούν τη συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη και βρίσκουν ότι απέχει παρασάγκας από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
2: Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι προετοιμασμένη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά το βράδυ στη Σύνοδο Κορυφής για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις που τα συμπεράσματα μπλοκάρονταν ή έβγαιναν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ούγγρου τότε πρωθυπουργού, του Βίκτορ Όρμπαν. Στο Ουκρανικό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και ανταλλάτευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και διαρκή ειρήνη χωρίς το Κίεβο στο τραπέζι, απορρίπτοντας κάθε λύση που θα επιβραβεύει τον επιτιθέμενο ή θα αλλάζει τα σύνορα με τη βία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμίευση προς την Ουγγαρία από το δάνειο του ύψους 90 δισεκατομμυρίων για τα έτη 26 και 27 πριν από το τέλος του μήνα, πριν το τέλος Ιουνίου. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ένωση.
1: Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Τα ντρόνς έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στην νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φωτιά που συνοδεύτηκε από σύννεφο μαύρου καπνού.
2: Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την έναρξη της συνόδου του Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία.
1: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ιχνή αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράση. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση.
2: Ένα τυφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού.
1: Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένα στενό συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κίβωτου του κόσμου.
2: Πάμε στις πολεοδομίες. Ερωτικοί έλεγχοι για τους υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο στόχαστρο της αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας.
1: Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ελεγκτή του Μετρό, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριό τους προκειμένου να μην τους επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο. Η υπόθεση αφορά καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2024 και η οποία οδήγησε στη διερεύνηση της δράσης του συγκεκριμένου υπαλλήλου.
2: Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η κίνηση σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0 και Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0.
2: Και γενικά έθριο σήμερα στην Αττική ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της, ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε με το κυβερνητικό ρεπορτάζ και τα όσα δήλωσε από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής. Μας τα μεταφέρει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα σε όλους. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ευρωπαίοι ηγέτες των 27 κρατών θα συζητήσουν το πιο καυτό θέμα της Συνόδου, που είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αγροτική πολιτική. Και μέσα σε όλα αυτά θα υπάρχει και φυσικά η εκτίμηση για την επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Και το Ουκρανικό, που επίσης αναμένεται να τεθεί στο πλαίσιο της Συνόδου. Χθες ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο, χαιρέτησε την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή η πρώτη και μεγάλη προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κάνοντας μάλιστα λόγο για μια πρώτη, όπως είπε, σημαντική εκτόνωση, και τόνισε ότι η κυβέρνηση και όλες οι υπηρεσίες της θα εξασφαλίσουν ώστε η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου να μεταφραστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να υποφεληθούν όλοι οι Έλληνες καταναλωτές. Αναφερόμενος τώρα στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι στη Σύνοδο θα γίνει μια ακόμα συζήτηση για το θέμα, επαναλαμβάνοντας πως υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι, αλλά αυτοί απαιτούν αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να εξασφαλιστούν από τους πόρους της Ένωσης. Mm-hmm. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της πολιτικής συνοχής και της κοινωνικής αγροτικής πολιτικής, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, στο οποίο, όπως σημείωσε, θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Βάζοντας όμως μια παράμετρο και δηλώνοντας χαρακτηριστικό ότι αυτό πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σημειώσουμε ότι πριν την έναρξη της Συνόδου υπήρξε και συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κ. Ζελένσκι, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισημαίνει και πάλι την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο. Και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός έθεσε και το περιστατικό με το Ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Μάλιστα, φέρεται να σημείωσε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης. Και σημείωσε ότι η Αθήνα έχει καταθέσει στο Κίεβο διάβημα για το περιστατικό. Ενώ να σημειώσουμε ότι την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σταθερή στρατιωτική βοήθεια της Αθήνας προς το Κίεβο, και η οποία τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί, καθώς δεν υπάρχει ειρήνευση στην περιοχή.
2: Πάνω, σε ευχαριστούμε. Από τις Βρυξέλλες έρχεται και το ρεπορτάζ της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον μέρος αυτού, καθώς εκεί βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε για τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι, και εστίασε στα ελληνοτουρκικά με φόντο το υποπρόθεση, όπως όλοι γνωρίζουμε, νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα από πλευράς γείτονος. Η ψήφιση νόμου στην τουρκική εθνοσυνέλευση που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του Πασόκ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ, καλώντας την κυβέρνηση, αντί, όπως είπε, να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία και τον Πρωθυπουργό, να πετύχει ανάλογη απόφαση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο και συμμετέχει. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι αλακάρτ. Σε ό,τι αφορά δε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρόεδρος του Πασόκ επανέλαβε ότι στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Γι' αυτό, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα ταμεία συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι μετά το TikTok του κυρίου Μητσοτάκη για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, το οποίο είδαμε χθες, επίσης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βίντεο στην ίδια πλατφόρμα εστιάζει στα κόκκινα δάνεια, στρέφοντας το ενδιαφέρον στα θέματα της καθημερινότητας, παρά την εσωκομματική αμηχανία και δυσφορία, θα έλεγα, στη σκιά της κόντρας Δούκα Διαμαντοπούλου, από την οποία η Χαριλάου Τρικούπη παρεπιπτόντως κρατά ίσες αποστάσεις κατά τα φαινόμενα με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Βραδακαστάνη, θυμίζω, να χαρακτηρίζει άστοχες και τις δύο δηλώσεις. Ο κύριος Ανδουλάκης, λοιπόν, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι επί όλου του κεφαλαίου, καυτηριάζει τα μπρος πίσω, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις της σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, και αναφέρεται στην παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για πλήρη εφαρμογή της απόφασης και μάλιστα σε άμεσο χρόνο, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις συγκεκριμένες δόσεις, οι οποίες βάσει της απόφασης του δικαστηρίου αποδεικνύονται παράτυπες. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι συνεχίζονται οι συνεδριάσεις των περιφερειακών συμβουλίων, καταδεικνύοντας έτσι και μια εκλογική ετοιμότητα. Χθες συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.
2: Αυτά από την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Αυτό που μου έλεγες εκτός αέρα, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και στον αέρα, αλλά μετά τις διαφημίσεις.
5: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίν Ντουκλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
10: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
11: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
12: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
11: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
13: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, ωραία, ας βγάλουμε τα ενίκο στο Δήμο. Σήμερα ήθελες μήνα.
1: Ναι, δική μου. Και έχουμε και πολλά θέματα και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Νομίζω ότι θέλω να ξεκινήσω από τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη Μίνα Μουστάκα και τους ελέγχους της πολεοδομίας.
2: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, χθες υπήρξε μια πολύ σημαντική παρέμβαση από την πλευρά του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο οποίος με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις για τις πολεοδομίες και τις διευκολύνσεις που γίνονταν βεβαίως από ανώτερους υπαλλήλους εναντί αμοιβής, ανοίγει μια τεράστια έρευνα. Και γιατί λέμε τεράστια έρευνα? Γιατί αποφάσισε να ελέγξει όλες τις πολεοδομίες της Ελλάδος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματος. Γι' αυτόν τον λόγο θα ξεκινήσουν, όπως όλα δείχνουν, πρώτα από τις πολεοδομίες εκείνες που βρίσκονται σε θέσεις όπου υπάρχουν ακίνητα ήδη αιτήματα που θεωρούνται για θέσεις φυλέτα, και από τα νησιά. Βεβαίως δεν θα αρχίζει να ψάχνει όλους τους υπαλλήλους της πολεοδομίας, θα χαρτογραφήσουν, θα ξεκινήσουν από εκείνους τους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε κέρια πόστα και θα ξεκινήσουν να ψάχνουν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν αίσθηση για όσους είναι υπόχρεοι, να δουν πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία και αν δικαιολογείται η απόκτηση αυτών των περιουσιακών του στοιχείων από τα εισοδήματά τους.
1: Όχι, μεγάλη έρευνα.
2: Τεράστια, το γνωρίζουν καταρχάς το γνωρίζουν οι ίδιοι στην αρχή που την ξεκίνησα. Όμως, γιατί δεν θα μπορούν να περιμένουν βεβαίως το τέλος μιας έρευνας τέτοιας έκτασης που έχει πολύ μεγάλο βάθος. Δεν γνωρίζουν βεβαίως το βάθος των αξιοπινών πράξεων που θα συναντήσουν, αλλά γνωρίζουν ότι θα διαρκέσει επί μακρόν. Τι θα κάνουν? Κάθε φορά που θα ολοκληρώνεται ένας φάκελος μιας πολεοδομίας, αν δεν βρίσκουν τίποτα, η έρευνα αυτή θα τίθεται στο αρχείο.
1: Ναι.
2: Αν πάλι αρχίζουν να βρίσκουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα φτιάχνουν έναν φάκελο, θα τον στέλνουν στον εισαγγελέα για να ξεκινά προκαταρκτική εξέταση, τον αρμόδιο εισαγγελέα στην Αθήνα ή εκτός Αθηνών, αν πρόκειται για πολεοδομία εκτός του νομού Αττικής, και οι ίδιοι θα προχωρούν, γιατί αυτό είναι την έχει τη δυνατότητα η αρχή, μόνο με τις ενδείξεις, να προχωρούν σε δεσμεύσεις χρημάτων. Και έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί φανταστείτε, σε όλο αυτό το κάδρο, μόλις περιγράψαμε, μπαίνουν και οι συγγενείς που θα ελεγχθούν, τα στενά συγγενικά πρόσωπα, και μπαίνουν και αν βρεθεί ίχνος μαύρου χρήματος και το πρόσωπο εκείνο το οποίο έδωσε τα χρήματα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Η αρχή ενός νήματος που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά η αλήθεια είναι το ότι και εμείς σαν απλοί άνθρωποι μπορούμε να φανταστούμε κάποιες περιφέρειες που ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια θέματα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουν οι σκιές.
2: Επειδή και τα μέλη της αρχής μέσα στην κοινωνία ζουν αυτά, κάπως έτσι το σκέφτηκαν.
1: Εδώ το σκεφτόμαστε εμείς. Πολλό δε μάλλον εκεί.
0: Εμείς ως απλοί άνθρωποι δεν μπορούμε να σκεφτούμε ούτε μία περιοχή που να μην.
1: Όχι, μπορούμε να σκεφτούμε, ρε παιδί μου, και μία περιοχή που δεν. Εντάξει, μην είσαι.
0: Κατήχητο.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Και να σας πω, για να κλείσουμε το κεφάλαιο των πολεοδομιών, ότι ήδη για αυτήν την υπόθεση που αποκαλύφθηκε, βρέθηκαν τα πρώτα ακίνητα και οι πρώτες περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται κατά την αρχή για το ξέπλυμα μάλλον. Και ήδη προχώρησε η αρχή στις αντίστοιχες δεσμεύσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Εχθές δεν μας έμεινε αρκετός χρόνος και δεν είπαμε τίποτα για την υπόθεση Λιγνάδη που έχει πάει σε δεύτερο βαθμό και να πούμε ότι ξεκινάει ξανά και η υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου με τον πατέρα Αντώνιο.
2: Έτσι ακριβώς. Η δίκη του πρώην του ηθοποιού και σκηνοθέτη του Δημήτρη Λιγνάδη, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σε δεύτερο βαθμό, το Μικτόρκο, το εφετείο της Αθήνας, είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή, είχε κριθεί ένοχος για δύο υποθέσεις βιασμού, όμως ο εισαγγελέας είχε ασκήσει έφεση και ως προς το αθωωτικό σκέλος της πρωτόδικης απόφασης για τον τρίτο βιασμό και ως προς το ύψος της ποινής. Η έφεση αυτή κρίθηκε ότι είναι τυπικά παραδεχτή από το εφετείο, που πρακτικά σημαίνει ότι δικάζεται από μηδενική βάση για 3 βιασμούς, με το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που κρυφθεί ένοχος και πάλι από τους δικαστές και τους ενόρκους, να αντιμετωπίζει τον ενδεχόμενο κίνδυνο να τιμωρηθεί με αυστηρότερη ποινή. Mm-hmm. Χθες ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για ένα αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη να εξεταστούν οι καταγγέλλοντες από πραγματογνώμονες ψυχολόγους, ώστε να διαπιστωθεί η αντιληπτική τους ικανότητα και να είναι παρόντες οι πραγματογνώμονες αυτοί κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους στο δικαστήριο. Οι εισαγγελέες και προτείνουν να γίνει δεκτό το αίτημα αυτό που προβλέπεται από τον ποινικό μας κώδικα. Το δικαστήριο όμως το απέρριψε και έτσι στις 2 Ιουλίου, εκτός απρόπτου, ξεκινούν οι καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Σε ό,τι αφορά τώρα την Κιβωτό, να πούμε σύντομα ότι χθες πια εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας που οδηγεί για τρίτη φορά στο εδόλιο τον πατέρα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας που οδηγεί για τρίτη φορά στο εδόλιο

0: Ακριβώς το λόγο γίνεται και κλεισμένο των θυρών για την προστασία των θυμάτων.
1: Μάλιστα, θα αφήσουμε τη Μίνα, την ξεκάναμε. Μέχρι και βίδα.
2: Ήταν δική σου σήμερα γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα.
2: Δεν έπεσε σε καλά χέρια σήμερα, Μίνα. Έπεσε σε καλά χέρια ο Θάνος Πασχάλης όμως, από τον οποίο θα ζητήσω να μάθω τι αλλάζει σε ό,τι αφορά τις νέες παρεμβάσεις στο στεγαστικό και ποιες είναι οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που αναμένεται να προχωρήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θάνο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Είναι ένα νέο νομοσχέδιο που τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουλίου από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την ονομασία Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, δηλαδή τέσσερις παρεμβάσεις όσον αφορά το στεγαστικό, είναι το μείζον πρόβλημα πλέον. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη χώρα μας πλέον μαζί με την ακρίβεια. Τέσσερις είναι οι παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση ότι τα αφορά στον καθορισμό ανώτατων ορίων στα ενίκια, μιλάμε για ενοικιοστάσιο δηλαδή, με βάση ένα δίκτυο εθνικό δίκτυο τιμών, αλλά θα αφορά συγκεκριμένα ακίνητα και σε συγκεκριμένες περιοχές. Μάλιστα θα είναι για ακίνητα χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης, όπου θα μπορεί να καθορίζεται πλαφόν στα ενίκια. Mm-hmm. Παράλληλα σε άλλες περιοχές όπου τα ενίκια θα υπάρχουν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, όπου οι κατοικίες είναι αυξημένης ποιότητας, η κατάστασή τους είναι πολύ καλή, η ενεργειακή τους απόδοση κτλ. Εκεί θα παραμείνει αυτό το καθεστώς ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών των μισθωμάτων που ισχύει σήμερα πανελλαδικά. Αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση. Η δεύτερη παρέμβαση θα αφορά την επέκταση των γνωστών προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 σε μια πιο σταθερή βάση και με ένα διαφορετικό τρόπο παροχής των στεγαστικών δανείων. Δηλαδή, σχεδιάζεται να παρέχονται φοροελαφρύνσεις στα πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή στις τράπεζες, εφόσον θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε νέους και νοικοκυριά χαμηλών ή μεσαίων εισοδημάτων, αντί της άμεσης επιτοκίου των δανείων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, όπως ίσχυε με το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Δηλαδή, έπαιρνες ένα δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Τώρα θα επιδοτούνται στην ουσία εμέσως με φοροελαφρύνσεις οι τράπεζες. Μια τρίτη παρέμβαση αφορά τους ξένους επενδυτές με την Golden Visa. Όσοι θα αποκτούν περισσότερα από ένα ακίνητα με ευνοϊκούς όρους και τα λοιπά και αποκτούν, θα έχουν ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, θα μπορούν να τα αποκτήσουν υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα κίνητα θα τα διαθέτουν αποκλειστικά με το καθεστώς της μακροχρόνιας μίσθωσης, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα και με προσιτά ενίκαια. Όχι με το τύπου Airbnb όπως γίνεται σήμερα. Τα περισσότερα, ξέρετε, τα κίνητα που έχουν αποκτήσει ξένοι επενδυτές από Κίνα, Τουρκία κτλ. Χρησιμοποιούνται με αυτό το καθεστώς. Για ένα τέταρτο και τελευταίο, να θεσπιστεί μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία κτλ. Όπου αυτό γίνεται, πώς γίνεται πρακτικά, θα γίνεται με τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων, φοροελαφρύνσεων και πάλι σε κατασκευαστικές εταιρείες, ώστε αυτές να επενδύσουν στην ανέγερση κατοικιών, η οποία στη συνέχεια θα διατίθεται με ένα προσιτό μίσθωμα στους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο. Η ώρα είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακυρώνεται και επίσημα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες δεν θα πραγματοποιηθούν, δηλώνει το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναχώρησε τα ξημερώματα για Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέντι Βάνς, ενώ βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Για συγκρούσεις με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο κάνει λόγο η Χεσμπολάχ λίγες ώρες μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς που σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, συζήτησαν οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Χορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, υπάρχει αίσθημα ενότητας για το ζήτημα της Ουκρανίας λόγω αλλαγής της ουγγρικής τάσης. Σε τέσσερα νέα μέτρα για το στεγαστικό προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων ανοίγει παράθυρο για πλαφόν σε ενίκεια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και φθηνότερα στεγαστικά δάνεια. Φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται στον Κηφισό από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα, με την κατάσταση να είναι πολύ δύσκολη από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα, κυρίως στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται καθυστερήσεις σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, αλλά και στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Σε άνοδο και κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Καλλιρόης, ενώ καθυστερήσεις διαπιστώνονται και στην παραλιακή ζώνη, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά. Προβλήματα σημειώνονται στην κίνηση των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δύσκολη κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Έχει ενδιαφέρον η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα, η συνέντευξη της ημέρας, αφενός μεν λόγω ΠΑΣΟΚ, λόγω ιδιότητας ως βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, αφετέρου δε ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τομεάρχης δικαιοσύνης θεσμών στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε υποδεχόμαστε στην παρέα μας την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Καλή σας ημέρα, βουλευτή Λάρισας του κινήματος.
1: Κυρία Κολλή, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
2: Καλή σας ημέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι που έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη δική σας τοποθέτηση, στην οποία είστε και αντιπρόεδρος Επιτροπής για την αναθεώρηση, μιλήσατε για αρκετά πράγματα. Μιλήσατε για δωρεάν δημόσια υγεία, για δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα στο νερό, για το θέμα το στεγαστικό. Είναι μια συζήτηση όλη αυτή η συνταγματική αναθεώρηση που εμείς που είμαστε απ' έξω καταλαβαίνουμε ότι δεν οδηγεί κάπου συγκεκριμένα.
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κορυφαία διαδικασία στην οποία γίνονται πολλά πράγματα. Δεν έχω την αίσθηση, να σας πω την αλήθεια, ότι γίνονται κτήμα αυτά της κοινή γνώμη και της πληροφόρησης, να κάνουμε μια πρώτη επισήμανση, παρά το γεγονός.
2: Στεκόμαστε δηλαδή σε αυτά τα οποία είναι, αν θέλετε, αυτά που είναι στην επικαιρότητα πολύ, που έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια κτλ. Αλλά υπάρχουν ένα σωρό άλλα ζητήματα τα οποία εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν ξέρουμε αν η συζήτηση αυτή πραγματικά προχωράει.
1: Θα σας πω. Είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το δέχομαι σπάνια. Να πω λοιπόν ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μόνο να βάζουμε κάποιες λεξούλες μέσα στις παραγράφους των άρθρων του συντάγματος και να το κάνουμε λίγο πιο σύγχρονο. Όπως πιστεύει ο περισσότερος κόσμος και να σας πω και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές το συνέφερε να πιστεύει αυτό το πράγμα ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές έχουν περάσει σοβαρές αλλαγές στη διάρκεια συνταγματικών αναθεωρήσεων που άλλοτε είχαν μέσα τους πολύ σοβαρά πράγματα μη κατανοητά στον ευρύ κόσμο και άλλοτε σηματοδοτούσαν και πολύ σοβαρές εξελίξεις. Τώρα, εμείς χθες για παράδειγμα η ιστορία με τα πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κλπ. Ήταν ξεκάθαρη για το ΠΑΣΟΚ. Εμείς είπαμε ότι δεν προχωράμε βήμα εάν δεν πούμε πλήρη θωράκιση των δημοσίων, της δημόσιας εκπαίδευσης τριτοβάθμιας, των πανεπιστημίων δηλαδή, των δημοσίων πανεπιστημίων, με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με πόρους, με ανθρώπινο δυναμικό, με αυτονομία και ούτω καθεξής, με έρευνα κλπ. Και μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, θέλω να μου δώσετε τη δυνατότητα να πω με μία λέξη ότι δεν σημαίνει πως δεν έχουν έσοδα τα πανεπιστήμια, αλλά ότι οι επενδύσεις τις οποίες κάνουν δεν είναι στα μερίσματα των μετόχων, αλλά και πάλι πίσω στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην καινοτομία και ούτω καθεξής. Τώρα, χθες υπήρξε μία πολύ σοβαρή συζήτηση σε ό,τι έχει σχέση με τα δικαιώματα που αφορούν στο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό έρχεται και το νερό, το οποίο θίξατε. Βεβαίως έχουμε δει τις απόπειρες της κυβέρνησης το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ και την εμπειρία μου, διότι κατάγομαι από τη Θεσσαλία, την Θεσσαλία η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αφενός τις πλημμύρες και αφετέρου τις ξηρασίες που ήταν διάδοχες αμέσως, έκανε έναν ιδιωτικό οργανισμό, μια ανώνυμη εταιρεία, τον ΟΔΙΘ ΑΕ, και η Θεσσαλία έγινε το πρώτο πείραμα στην Ελλάδα, τον οποίο ΟΔΙΘ βεβαίως μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε από τότε και μέχρι σήμερα, τον έχουμε χάσει 3 χρόνια, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται, τι κάνει, είναι όμως υψηλά αμοιβόμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θέση και 5.000 για να καταλάβετε, αλλά σε ό,τι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό, σε ό,τι αφορά την ολική αναδιάρθρωση της περιοχής τουλάχιστον για την οποία έχει την εντολή να πράξει, δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Άρα μέχρι τώρα και το πρώτο πείραμα της κυβέρνησης με οικονομικά κριτήρια ιδιωτικού χαρακτήρα, ιδιωτικής οικονομίας, έχει πλήρως αποτύχει. Εμείς φέροντας και αυτό το παράδειγμα λοιπόν στη Βουλή, μιλήσαμε συνολικά για το περιβάλλον και το νερό. Το περιβάλλον, όχι γενικώς και ορίστος. Με το περιβάλλον, οι πόροι, η κλιματική κρίση. Δεν μιλάμε για κλιματική κρίση πια. Μιλάμε για κλιματική κατάρρευση. Και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το περιβάλλον δεν είναι ένα άρθρο του συντάγματος, αλλά ότι είναι μια διάχυτη και οριζόντια πολιτική, η οποία πρέπει να περνάει με το χαρακτήρα της ανθεκτικότητας, με το πρόσημο της ανθεκτικότητας σε όλες τις πολιτικές. Όπως έχετε αντιληφθεί και το AI, μόνο με αυτό κύριε Παπαγεωργίου, επιτρέψτε μου, είδατε τα τελευταία και νομίζω θα μας απασχολήσουν και πάρα πολύ και εσάς, τους έγκριτους δημοσιογράφους, θα σας απασχολήσει ότι όταν λέμε πλέον για AI μιλάμε για νερό, έτσι το έχουμε καταλάβει οι περισσότεροι από εμάς, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για πράγματα πολύ καινούρια αλλά και συγκλονιστικά, τα οποία αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, και πόσο μάλλον στην εποχή μας που πρέπει να θωρακίσουμε και να κατοχυρώσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Θέλω να σας κάνω δύο απλά ερωτήματα, απλά ως προς τη διατύπωση τώρα, γιατί η απάντηση είναι μεγάλη ιστορία. Πρώτον, το εύκολο. Εάν υποθέσουμε ότι θα πάμε που θα πάμε, σε δεύτερη στην άρθρα αναθεωρητική βουλή, άρα εκεί θα δούμε το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να περάσει με πάνω από 180 ψήφους βουλευτών. Ποια είναι τα θέματα που θεωρείτε με βάση αυτά που έχετε συζητήσει μέσα στην Επιτροπή ότι ενδεχομένως σε επόμενη αναθεωρητική βουλή μπορούν να περάσουν? Και μία ερώτηση που όσο σας ακούω μου γίνεται και πιο έντονη. Υπάρχει κάποιο όριο να πούμε πού σταματάει αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και πού ξεκινάει η νομοθεσία? Γιατί πολλά από αυτά που αναφέραμε θα μπορούσαν να είχαν ήδη λυθεί ή να επιλύονται με νομοθετικές παρεμβάσεις.
1: Απολαμβάνω πραγματικά τα ερωτήματά σας. Κοιτάξτε, ο συνταγματικός νομοθέτης είναι αυτός που κατοχυρώνει τον υπέρτατο νόμο του κράτους. Το μεγαλύτερο, το ψηλότερο, να το πούμε έτσι για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι κάνει εκείνος? Κάνει τη γενική θωράκιση. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν βάζει μέσα λεπτομέρειες, δεν εξειδικεύει τα πράγματα, αλλά δίνει εντολή με υπερισχύ του συνταγματικού νομοθέτη στον απλό, στον κοινό νομοθέτη, δηλαδή στο κοινοβούλιο, να πράξει όλα όσα πρέπει για να διασφαλίσει τα δικαιώματα που εκείνος, ο συνταγματικός δηλαδή νομοθέτης, τον εντέλει. Εντέλει στο κοινοβούλιο. Τι είναι σπουδαίο? Υπάρχουν καινούργια πράγματα. Καταρχήν, έχει μόλις ξεκινήσει, έτσι. Έχουμε πάρα πολλές συνεδρίες μπροστά μας. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα για τις εκλογικές διαδικασίες, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για πάρα πολλά συνταγματικά δικαιώματα. Όμως, έχουμε ήδη θίξει σημαντικά πράγματα για τα οποία περιμένουμε τη θέση κυρίως της κυβέρνησης, της πλειοψηφίας. Γιατί αυτή είναι που καθορίζει τα πράγματα προς το παρόν, στην πρωτείνουσα εννοώ Βουλή. Σωστά λέτε ότι δεν φαίνεται, δεν διαφαίνεται συμφωνία σε αυτή τη Βουλή με 180+, αλλά στην επόμενη, δηλαδή στην αναθεωρητική Βουλή, που θα είναι η δεύτερη Βουλή. Όμως, ήδη έχουν τεθεί ζητήματα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, τι απαντάει η κυβέρνηση στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με εθνική αρχή, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, η οποία θα ελέγχει και τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη λειτουργία και τα οικονομικά στοιχεία των πανεπιστημίων, έτσι ώστε το πανεπιστημιακό προϊόν να μην είναι χρηματιστηριακό προϊόν? Τι απαντάει η κυβέρνηση? Δεν έχει απαντήσει ακόμη. Τι απαντά στις γυναικοκτονίες? Προσέξτε τώρα. Άλλα λαταχύλη. Εντυπωσιακό. Κουβέντα δεν ακούσαμε, διότι εμείς το άρθρο 5 του συντάγματος που αφορά τα δικαιώματα προτείναμε σε αυτή τη Βουλή μία διάταξη, μία νέα παράγραφο η οποία θα μιλάει για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία συνολικά, από όπου και αν προέρχεται, από όποιο φύλο, δηλαδή με την αναγνώριση όλων των φύλων φυσικά. Άρα, έμφυλη βία και γυναικοκτονίες, μία νέα παράγραφος που να λέει ότι είναι κάτω από την ομπρέλα του συνταγματικού νομοθέτη. Και είναι εντυπωσιακό ότι η κυβέρνηση είναι αμήχανη απέναντι σε αυτό. Και να σας πω, υπάρχει και προηγούμενο, έτσι, θυμάστε ότι είχε γίνει το 2022 στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θυμάστε ότι είχε πει εκείνο το αμίμητο, εμένα προσωπικά με είχε σοκάρει ο κύριος Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι δεν μπορώ να θεωρήσω απεχθέστερο το αδίκημα της γυναικοκτονίας από μια ανθρωποκτονία εναντίον ενός παιδιού ή ενός ηλικιωμένου. Εξίσωσε στην πραγματικότητα το έγκλημα, το οποίο είναι εξισωμένο ούτως ή άλλως. Η αξία της ανθρώπινης ζωής, είτε είναι η δική μου, η δική σας, οποιοδήποτε ανθρώπου μας ακούει, είναι αυτή μία. Δεν είναι περισσότερα γραμμάρια ή λιγότερα. Όμως το γεγονός ότι η έμφυλη βία από όπου και αν προέρχεται και η γυναικοκτονία εν τέλει έχει έμφυλα χαρακτηριστικά, δηλαδή η βάση της, το γενουσιουργό αίτιο είναι διαφορετικό. Πρέπει να διαφοροποιηθεί ακριβώς επειδή έχει κοινωνική γένεση και θα πρέπει να έχει κοινωνική απάντηση. Άρα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ήταν νομικά ορθό, θα μου επιτρέψετε να πω και ως νομικός, αλλά κοινωνικά τυφλό. Συνεπώς, εδώ πρέπει μία προσαρμογή. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απαντήσει ακόμη σε αυτό. Επίσης, τα χθεσινά περιβάλλον που με ρωτάτε, νερό που με ρωτάτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης πρέπει να μας πει, να σας πω και κάτι ακόμη σπουδαίο, για τα δικαιώματα της γυναίκας σε ό,τι αφορά το σώμα της, τη διάθεσή της, σε ό,τι αφορά τη γονεϊκότητα για όλα τα φύλλα, αλλά και την αναπαραγωγική διαδικασία στα ζευγάρια. Με απλά λόγια τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία δομές και κέντρα αναπαραγωγής και εξωσωματικές γονιμοποίησης. Σημαίνει αυτό ότι ένας φτωχός άνθρωπος, ένα φτωχό ζευγάρι αποκλείεται αμέσως από τη διαδικασία της αναπαραγωγής, αν δεν έχει 15 και 20 χιλιάδες ευρώ για να πάει στα ιδιωτικά. Άρα λοιπόν αυτές είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στη συνταγματική κατοχήρωση, όπως επίσης και για το ΕΣΥ και για το υγείο, όχι γενικώς και ορίστος, αλλά ακόμη και ο άπορος, αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει προσβασιμότητα παντού. Και κάτι τελευταίο, δεν θέλω να το ξεχάσω, θέλω σας παρακαλώ κύριε Παπαγεωργίου, επιτρέψτε μου.
0: Τελείως το δελτίο.
1: Είπαμε και κάτι ακόμα πολύ σπουδαίο, σας παρακαλώ να το πω. Δεν είναι εθνική κυριαρχία μόνο τα σύνορα. Είναι και η ελληνική γη. Προτείνει το ΠΑΣΟΚ λοιπόν να υπάρχει ρύθμιση σε ό,τι αφορά τις ακριτικές μας περιοχές, προκειμένου να μην υπάρχει αφελληνισμός της ελληνικής γης, αλλά να ελέγχεται ποιος παίρνει τους τίτλους και κατά πόσες χιλιάδες τρέματα.
2: Κυρία Γιακούλη, επειδή μονοπόλησε το θέμα βεβαίως συνταγματικής αναθεώρησης την κουβέντα μας, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα που θα θέλαμε να θίξουμε, που αφορούν βέβαια την επόμενη μέρα και την προεκλογική περίοδο στην οποία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ, θα μας επιτρέψετε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί σας.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είπαμε σπουδαία πράγματα για το παρόν και το μέλλον.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Διότι το Σύνταγμα σημαίνει διαγενειακή υποχρέωση και εθνική ευθύνη.
2: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Η κυρία Γιακούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλημέρα με υγεία, εύχομαι.
2: Η κυρία Ευαγγελία Γιακούλη, βουλευτής Λάρισας, τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζή. more.com, artinfo.gr.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Αθήνα 984.

0: πριν πείτε ότι είναι να πείτε με τον Απόστολο Βαξεβανέλη, είχαμε και γάμους.
1: Τι εννοείς?
0: Παντρεύτηκε, πώς τον λένε αυτόν που συναγωνίζεται κάθε φορά με τον Καραλή?
1: Ο Ντουμπλάντης.
0: Ναι.
1: Ναι, μετά αφού χάσαμε έναν αγώνα έπρεπε να κερδίσουμε αλλού.
0: Με πολύ ωραίες φωτογραφίες, ένα νέο κορίτσι, ήταν πολύ ωραία στιγμή. Άντε και στο Καραλή. Εννοείται. Ετοιμάζεται νομίζω.
1: Μετά από αυτό να δω τι αθλητικά θα πεις, Απόστολο Βαξεβανέλη.
0: Πούντος.
2: Στο ψάχνω. Μπράβο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Την αγγελία του Καραλή τώρα, έτσι όπως με βάλατε. Προαναγγελία γαμνάθινα, ταντεράψου.
0: Εντάξει,
2: ρε παιδάκι.
0: Ναι, εντάξει, λίγο λίγο είπαμε και κάτι πιο πικάντικο, ρε παιδί μου. Παρασκευή.
2: Εντάξει, κοπέλα του Ντουμπλάτη την βλέπαμε σε κάθε αγώνα του, έτσι, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, πολύ δροσερό ζευγάρι. Μπράβο του, αλλά πάμε εμεί στο Μουντιάλ τώρα, γιατί και εκεί έχει δροσιά από το σφαιρικό.
0: Γκολ πολλά.
2: Πολλά πέσαν χθες. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς να ξεκινήσουμε στο Τσεχία Νότιος Αφρική. Υπόθεση 1-1 το τελικό αποτέλεσμα και γίνεται πλέον δύσκολη και για τις δύο ομάδες, γιατί ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική και καθώς και οι δύο ομάδες προέρχονται από ισάριθμες είτε στην πρώτη αγωνιστική, οπότε έχοντας από ένα βαθμό ο αγώνας που ακολουθεί στην τρίτη αγωνιστική θα έχει χαρακτήρα τελικού και για τις δύο, έτσι. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι, μεν περνάνε οι 8 καλύτεροι, τρίτη.
1: 8 καλύτεροι, τρίτη, αλλά.
2: Τρίτη, okay. Αλλά πρέπει να έχει ή βαθμούς ή, λέω εγώ, αν ισοβαθμίσουν πολλές ομάδες στην τρίτη θέση, θα πάνε και τα γκολ. Θα παίξουν το ρόλο τους. Άρα πρέπει να σκοράρουν κιόλας.
1: Για πάμε τώρα σε πρόγραμμα.
2: Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Εκεί είχαμε 4-1 της Ελβετίας και φαίνει την ομάδα του Μουράντια εκείνη στην κορυφή με 4 βαθμούς και με 5-2 ουσιαστικά εξασφαλίζει την πρόκλησή της στους 32. Θα τις πούμε τις βαθμολογίες. Καναδάς, Κατάρ, εκεί είχαμε το μεγάλο σκορ 6-0, αλλά εκεί είχαμε. Το Κατάρ τελείωσε με 9 παίκτες, να το πούμε και αυτό. Αλλά εκεί είχαμε και τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Πάγωσε το γήπεδο, κάταγμα. 4 μήνες έξι στο πόδι. Οπότε το παιδί ευτυχώς τη γλίτωσε τα χειρότερα, έτσι, γιατί 4 μήνες μεν έξω, αλλά φοβήθηκαν πολύ εκείνη την ώρα. Μεξικό, Νότια Κορέα, το Μεξικό ξετύλιξε το τρομερό δώρο του Κιμ, του τερματοφύλακα της Νότιας Κορέας, που του έφυγε μπάλα μέσα από τα χέρια και εξασφάλισε την πρόκληση. Ευτυχώς που είναι Νότια Κορέα, γιατί φανταστείτε να τα αναλέγεσαι Κιμ.
0: Θα είχαν αποκεφαλιστεί.
1: Συνέχισε, σε παρακαλώ.
2: Την έβαψε. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο τώρα, το Μεξικό. Μετά από δύο αγώνες έχει 6 βαθμούς, έχει προκριθεί. Η Νότια Κορέα είναι στους 3, θα προκριθεί λέω εγώ, γιατί Τσεχία και Νότιος Αφρική είναι στον ένα βαθμό. Και το λέμε αυτό γιατί την επόμενη αγωνιστική θα παίξουν, την ίδια ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια της αγωνιστικής, 4 ώρα τα ξημερώματα σε αυτόν τον όμιλο, Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία, Μεξικό. Στον άλλο όμιλο, Καναδάς 4, Ελβετία 4, Βοσνία, Ζεγοβίνη και Κατάρ από έναν βαθμό. Βοσνία, Κατάρ, οι δύο δηλαδή, ο τρίτος και ο τέταρτος παίζουν μεταξύ τους και Καναδάς, Ελβετία που έχουν από 4 μεταξύ τους. Εκεί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Το ότι θα παρακαλάει ο ένας τον άλλον. Δώσε μου τον βαθμό, μήπως προκριθώ και δώσε μου τον βαθμό. Σήμερα, 10 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, στη μία, Σκωτία, Μαρόκο. 3:30 παρακαλώ.
0: Ούτε 3 ούτε 4.
1: Μάλλον και 5 και 10 παρατέταρτο.
2: Μας έχουν τρελάνει. Βραζιλία, Αϊτή, Βραζιλία και σήμερα χωρίς τον Νεϊμάρ, ο οποίος ναι μεν άρχισε να προπονείται, αλλά δεν το ρισκάρουν με την θλάση που είχε στη Γάμπα. Και 6 ώρα το πρωί, Τουρκία, Παραγουάη. Στον ΠΑΟΚ εποχή Λουτσέσκου και επίσημα έληξε, τίτλοι τέλους. Όχι με τον ωραιότερο τρόπο για τον πιο επιτυχημένο προπονητή του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Και από εκεί και πέρα ο Μαρίνο Πούσιτς θεωρείται ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής. Βέβαια, όταν έχει το Ρασβάν Λουτσέσκου και έχει κάνει αυτές τις επιτυχίες, δεν σε κερδίζει και σαν έτσι, όνομα ο Μαρίνο Πούσιτς, έτσι, για αντικαταστάτη. Δεν κάνει γκέλ και κυρίως στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, για τον Ολυμπιακό, ο Βαλίτσας ετοιμάζει ο Μπιανκόν για να μετακομίσει στην Άντερλεχτ. Οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Άντερλεχτ, είναι σε συζητήσεις. Έχει γίνει μια προσφορά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα Μπούνς. Μια πρόταση που φαίνεται να ικανοποιεί τους Ερυθρόλευκους. Ενώ στο μπάσκετ έρχεται ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα. Ο Μπράντοβιτς έχει σπίτι στην Αθήνα. Πάντα έρχεται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς θα πατήσει το πόδι του στην πρωτεύουσα, Θα αρχίσουν το ρεπορτάζ. Φυσικά θα συζητήσει με τον Παναθηναϊκό, βάζοντας και πολλούς όρους. Να πω εγώ μία, έτσι, να κάνω ένα σχόλιο, ότι μπορεί να είναι ένας από τους όρους το κινητό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να σταματήσει να γράψει στο Instagram.
1: Γεια σου, Απόστολε. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Δεν γελάτε καθόλου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, να σου πω και ένα παραπολιτικό το Μουντιάλ, πριν μου πεις οτιδήποτε άλλο και πριν σας πω τον καιρό, το ότι υπήρχε έξαρση σε κλοπές, έχουν ντυθεί κλέφτες ως μασκότ Αμερικής Καναδά και κυκλοφορούν και κλέβουν πορτοφόλια, κινητά.
1: Όχι ως πάλι του ΒΒΕ.
0: Όχι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ναι. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία φτάσει στους 30 βαθμούς, ίσως έχει λίγα σύννεφα το μεσημέρι.
1: Ένα από τα αγαπημένα μας και αγαπημένα σου ήταν σήμερα νούμερο ένα, σαν σήμερα νούμερο ένα, το 1968 στη Μεγάλη Βρετανία. Και πάντα είχα μία απορία, το βρήκα σήμερα, πρέπει να σου πω. Στο καλό, τι σημαίνουν οι στίχοι του, ποιο είναι ο περίφημο Jack. Το τραγούδι είναι τον Jumping Jack Flash των Rolling Stones. Είχε πάει ο Τζάγκερ στο εξοχικό του Ρίτσαρτς. Είχαν γράψει τέλος πάντων το κομμάτι, είχαν αρχίσει να παίζουν οι κιθάρες και από τα άλλα μέλη του συγκροτήματος. Οπότε ο κυπουρός του Ρίτσαρτς άρχισε να κάνει θόρυβο απ' έξω και να περνάει έξω από το παράθυρο. Πετάχτηκε από τον ύπνο του Τζάγκερ, λέει: Τι είναι αυτό? Του λέει: Είναι ο Τζάκ αυτός, ο Jumping Jack. Και έτσι προέκυψε. Έτσι προέκυψαν οι στίχοι του Jumping Jack Flash.
0: Λοιπόν, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι και φυσικά αγαπημένο συγκρότημα Rolling Stones κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά κοντά σας Σοφία Μπερετάνου.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουνίου 1963, η σοβιετική κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερέσκοβα επιστρέφει με επιτυχία στη Γη, ολοκληρώνοντας το ιστορικό πρώτο ταξίδι γυναίκας στο διάστημα. Η αποστολή της με το διαστημόπλοιο Βοστόκ 6 είχε ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου και διήρκησε 2 ημέρες, 22 ώρες και 50 λεπτά, κατά τις οποίες πραγματοποίησε 48 περιφορές γύρω από τη Γη. Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, με το κωδικό όνομα Τσάικα, που σημαίνει γλάρος, πέταξε περισσότερες ώρες από όλους τους Αμερικανούς αστροναύτες του προγράμματος Mercury μαζί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψήφιες ως έμπειρη αλεξιπτωτίστρια, κάτι που ήταν κρίσιμο για την επιστροφή της στη Γη, αφού σε ύψος περίπου 7.000 μέτρων η Τερέσκοβα εκτοξεύθηκε από το κάθισμά της και έπεσε με αλεξίπτωτο. Να σημειωθεί ότι στα σκάφη Βοστόκ ο κοσμοναύτης δεν προσγειωνόταν μέσα στην κάψουλα. Η πτήση της αποτέλεσε τεράστιο επίτευγμα για το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα και ένα ιστορικό ορόσημο για την ανθρωπότητα, καθώς η Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα και παραμένει μέχρι σήμερα η μόνη γυναίκα που έχει πραγματοποιήσει σόλο διαστημική αποστολή.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατεία Καρακατσιάνη. Ακυρώνεται και επίσημα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι συνομιλίες αναβάλλονται επαόριστον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Αντρίους για επιβίβαση σε αεροσκάφος. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά, όπως μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα τον Λίβανο και θεωρείται φιλικά προσκύμενο στη Χεζμπολάχ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν έφυγε για τον Μπούργενστοκ της Ελβετίας εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας Σάνι. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Σιητική Λιβανική Οργάνωση. Χθες η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του Ισραηλινού στρατού. Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες. Στη σύνοδο των 27 ηγετών, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα και από τα 27 κράτη. Τη μέλη, λόγω της αλλαγής της ουγγρικής τάσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος σε διαπραγματεύσεις. Σε άρθρο του αναφέρει πως σκοπός των Ευρωπαίων ηγετών είναι να ενισχύσουν το καθεστώς Ζελένσκι και τονίζει πως δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία. Άλλοι πέντε, ανάμεσα τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια αφού η Ρωσία έπληξε με βόμβες στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον τοπικό περιφερειάρχη. Σε τέσσερα νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν σε ενίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες, μείωση ΦΠΑ για κατασκευή νέων κατοικιών και Golden Visa για επενδυτές που θα διαθέτουν κατοικίες με μακροχρόνια μίσθωση. Αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Έρχονται τα ΚΕΠ της εφορίας για εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Όπως γράφουν τα νέα, το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Ήδη το πρώτο άνοιξε στον Χολαργό, ενώ ο στόχος είναι να ιδρυθεί ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Οι πολίτες θα λαμβάνουν πληροφόρηση και καθοδήγηση προκειμένου να επιλύουν γρήγορα και εύκολα φορολογικά τους ζητήματα. 19.060 οδηγοί βρέθηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς δίπλωμα κατά τους ελέγχους της τροχαίως το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί λόγω παράβασης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Θανατηφόρο τροχαίο τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, με θύμα 46χρονο οδηγό που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Για την κατάσταση στη Γάζα συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ύστερα από αίτημα 10 μελών του. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τόμ Φλέτσερ, τόνισε ότι 6 μήνες μετά την εκεχηρία η ανθρωπιστική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και μη βιώσιμη. Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και επανέλαβε τη θέση της για λύση δύο κρατών. Ακραία καιρικά φαινόμενα εξανάγκασαν 13,6 εκατομμύρια ανθρώπους να εκτοπιστούν εντός των χωρών τους το 2025, σύμφωνα με μελέτη Πανεπιστημίου του Αμβούργου και της Greenpeace. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, πρόσκαιρα ως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Σημαίνει αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στην Αθηνών Λαμίας, στη Λεωφόρο Κηφισού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και σε Σκαραμαγκά, Θιβών, Ιερά Οδό και Πέτρου Ράλι. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία της Ομόνιας. Αρκετά τα προβλήματα και σε Απατησίων, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Λεωφόρο Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Καλλιρόης, Λεωφόρο Συγκρού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Σοφία Μπερετάνου.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική «Το θάρρος». Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί και αυτή την Παρασκευή. Σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 94, στην τροφιά με τον Πάνο μας, Πάνο Αργύρη στον ήχο. Δίπλα μας η Βαρβάρα Βιτζιλέου, 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη Αρκουμάνη. 984onair@gmail.com. Περιμένουμε τα email σας και τα μηνύματά σας. 6948-984-984 μέσω Viber. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπερετάνου.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης, αυτά τα ΜΟΗ που λέμε και εμείς, η ακύρωση της αποστολής του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance στην Ελβετία, δείχνει και όλα τα αγκάθια, ή μάλλον τα φέρνει μπροστά μας στην επιφάνεια, τα πρώτα σοβαρά αγκάθια της διαδικασίας. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποβάθμισε τη σκοπιμότητα μιας νέας επίσημης τελετής υπογραφής στη Γενέβη, θεωρώντας τη περίτη. Βεβαίως, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ είναι εξασφαλισμένη μόνο για το διάστημα των 60 ημερών, καθώς το Ιράν προτίθεται στη συνέχεια να επιβάλει τέλη διέλευση σε συνεργασία με το Ομάν.

Τώρα στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, πριν ακόμα ξεκινήσουν οι επίσημες εργασίες, είδαμε και τις πρώτες γραμμές ρήξεων στο κλίμα που δημιουργήθηκε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με τα μπλοκ των κρατών μελών να μετρούν δυνάμεις εν ώψη της σκληρής διαπραγμάτευσης για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Πάμε να δούμε όμως, έτσι όπως κάθε Παρασκευή, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα βάσει των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των νέων. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος 1 σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Πολιτικό παρασκήνιο, εκνευρισμός από τις νέες βολές του Καραμαλή, νύπτη τα σχήρα στις Χαριλαοτρικούπη για Άννα και Δούκα. Εφημερίδα Καθημερινή, πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Στα μπλόκα της τροχιάς, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα, το πρώτο πεντάμινο του 2026. Σαφάρι ελέγχων σπουλαιοδομίες όλης της χώρας, της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ουκρανικά ντρόουνς χτύπησαν τη Μόσχα, πλήγματα σε δηληστήρια. Εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί έτσι κάποια χρήματα στο πρωτοσέλιδό της. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Υπουργείο Προστίμου, νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από τα Μητρώα Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκο στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κ. Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο, ότι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τη λέει η πραγματικότητα. Ανατριχιαστική υπόθεση Me Too στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία. Εφημερίδα Δημοκρατία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει τα success story του Κυριάκου. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε και μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicer, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει, Χαριλάου Τρικούπη, μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Μόλις 67.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν 39% σε μία εικοσαετία. Εφημερίδα Μανιφέστο, Τρικούπευερτος Καυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω. Το κορυφαίο στέλεχος του Πασό χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Εφημερίδα Απογευματινή. Κάνουν φύλο και φτερό όλες οι πολεοδομίες. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σαντορίνη, Κρήτη και ΚΟ πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Τέλος, με την εφημερίδα Κόντρα, με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Δημία κριτική Ελλάς, η αλήθεια διαβωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Μέση Ανατολή, εναρκτήρια συνομιλία σήμερα στην Ελβετία μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένα και Ιράν. Εμπόλεμε ζώνες, ρεκόρ θυμάτων παιδιών το 2025. Η οικογενειακή βία έδιρε τη μητέρα του γιατί δεν μπορούσε να του πληρώσει το μηχανάκι.

Και έτσι όπως τα ακούμε, έτσι είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια ή κάπως έτσι όλες αυτές οι λαϊκές ρίσεις που τελικά δείχνουν και μια πραγματικότητα. Τι γίνεται με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με αυτό που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις φέρεται να είναι να διεκδικεί τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ότι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για την τροπή που πήρε το θέμα μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, για τις προσεγγίσεις και τις συνεργασίες.

Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, έδωσε το σύνθημα της νίκης του κόμματός του, που πάλι με δυσκολεύει να πω τα αρχικά του. Με παραπέμπει σε άλλα έτσι θέματα για την νίκη, όπως είπε, της Ελλάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για την υπάρχουσα κέντρο αριστερά, πριν εμφανιστεί εκείνος δηλαδή, ότι ήταν έτσι μια συνεργασία με τις κυβέρνησεις.

0: Έτσι κάνουμε μια μικρή παύση, γιατί με κλειστά μικρόφωνα εμείς σχολιάζουμε λίγο την επικαιρότητα, έτσι, και την πολιτική επικαιρότητα και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έχω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχω δίπλα μου μια αγαπημένη μου συνάδελφο, έτσι, πρώην ραδιοφωνική παραγωγό, τη Μέρη την Αυγενοπούλου. Όχι, καλημέρα, Μέρη.
1: Καλημέρα. Εγώ δεν είμαι πρώην, είμαι και νυν.
0: Και νυν, σωστά.
1: Εντάξει, μπορεί να μην κάνω ραδιόφωνο.
0: Δεν είσαι μόνο ραδιοφωνική.
1: Μπορεί να μην κάνω ραδιόφωνο μόνο στην Αθήνα πλέον.
0: Ναι,
1: αλλά να κάνω σε όλη την Ελλάδα. Είδες, εγώ είμαι κλασική, φορά και τα ακουστικά που δεν ακούω
0: και
1: πολύ
0: καλά.
1: Είμαι κλασική, άρρωστη.
0: Καλά,
1: γιατί μετά από ραδιόφωνο γύρω στα, δεν ξέρω πόσα χρόνια, από το 88 πόσα
0: δεν
1: χρόνια.
0: Δεν τα λέμε ποτέ τα χρόνια μας, γιατί δείχνουμε την ηλικία μας.
1: Άκουσα. Εγώ είμαι σταθερά 37,5. Οπότε από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα
0: λέω.
1: Επειδή έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια λοιπόν ραδιόφωνο, είμαι κλασική που φοράω τα ακουστικά, γιατί δεν μπορώ αλλιώς.
0: Έτσι, συζητάω.
1: Είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που δεν έχω κάνει εκπομπή, ξέρεις. Από τα παλιά τα κλασικά.
0: Εμείς σε καλούμε να κάνουμε μαζί εδώ εκπομπή.
1: Εντάξει,
0: στα 1984, τόσα χρόνια λοιπόν που είμαστε εμείς εδώ. Σου δίνουμε το βήμα να είσαι κοντά μας. Γιατί η φωνή σου έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση και μας αλλάζει και λίγο την καθημερινότητα. Αυτό πρέπει. Και η Παρασκευή είναι και μια μέρα λίγο.
1: Πιο χαλαρή.
0: Όχι, που έτσι τελειώνει η εβδομάδα και πρέπει να τη δίνουμε και μια γλυκύτητα. Τη αξίζει.
1: Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, θα έρχομαι.
0: Ωραία.
1: Και σήμερα έχουμε και γενέθλια. Θα παίξουμε, έχουμε παραγγείλει και τα τραγούδια ήδη.
0: Εντάξει, άμα το κανονίσαμε με το χρυσό το κόκκινο, εγώ εδώ τα ακούω.

0: Εγώ θα σε ρωτήσω όμως, γιατί το λέω και με ανοιχτά μικρόφωνα, να μου πεις πώς σου φαίνεται λίγο αυτή η αναταραχή που βλέπουμε, τη δημιουργία νέων κομμάτων, μέχρι να πούμε τα δικά μας και
1: θα
0: του πολιτισμού γυρίσουμε, γιατί αυτή είναι η μέρα μας. Την αγαπάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή το πολιτισμό. Αλίμονο, δεν θα μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε. Και πολιτική αναγωγή του πολιτισμού είναι και τούμπαλιν, κάπως έτσι. Η καθημερινότητά
1: μας. Δεν βλέπω φωτεινούς ανθρώπους. Δεν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν γιατί θέλουν να προτάξουν την πατρίδα τους πάνω απ' όλα και να θέλουν να τη σώσουν.
0: Χρειαζόμαστε σωτηρία, πιστεύεις?
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, νέα μοντέλα. Χρειαζόμαστε μυαλά. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ούτε το χρώμα, γιατί πλέον δεν υπάρχουν χρώματα, παρατάξεις κτλ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που γίνεται περσινά ξανά στα Φίλια. Δεν με ενδιαφέρει να ακούω ως πολίτης, αχ, τι δεν έκανε η Σοφία. Με ενδιαφέρει να ακούω τι μπορεί να κάνει η Μέρη. Αν λοιπόν βγουν στην πολιτική άνθρωποι, οι οποίοι σταματήσουν να κάνουν αγωγές στο τι δεν έκανε ο προηγούμενος και όχι στο τι μπορούν να κάνουν αυτοί.
0: Και τι συμπλήρωμα, εντάξει, πρέπει να δούμε και πώς θα πάει λίγο η αντιπολίτευση. Γι' αυτό συζητάμε.
1: Κοίταξε,
0: η
1: αντιπολίτευση.
0: Πριν έτσι σε καλωσορίσω στο στούντιο του Αθήνα 984.
1: Σε άκουγα. Ναι. Νομίζω στο στούντιο και εγώ ήμουν απ' έξω, αλλά σε άκουγα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Τουλάχιστον.
1: Αναφορικά ναι, λέει.
0: Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τίποτα?
1: Κοίταξε να σκέφτε, αν υπήρχε αντιπολίτευση δυναμική και σωστή.
0: Θα σε ακούσει ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του κόμμα και θα σου πει ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση.
1: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αντιπολίτευση, ούτως ή άλλως για μένα. Και επίσης ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πολλά λάθη επικοινωνιακά από την ώρα που έβγαλε το βιβλίο του.
0: Επικοινωνιακά ή ουσιαστικά, εδώ είναι.
1: Κοίταξε να σκέφτε, για να ξαναβγεί, να ξανασυστηθεί. Καλό είναι να βγαίνει πιο καλά μελετημένο και να μην βάζει κόλλο από τα αποδυτήρια. Λοιπόν, όλα αυτά, εγώ τα Ελλάς, όλα αυτά τα βιβλία, τα λάθη κτλ. Νομίζω ότι κάποιο πρέπει να του πει ότι δεν μπορεί να βγει και να κάνει ένα κόμμα που να λέγεται Ελλάς. Όταν αυτό το κράτο είναι η Ελλάδα. Όταν το Ελλάς είναι συνυφασμένο με ένα άλλο κομμάτι πολιτική ιστορία. Δεν είναι ωραία. Εμένα αυτά τα πυροτεχνήματα, αυτά τα εντυπωσιακά δεν μου αρέσουν. Βγες να έχεις άποψη. Βγες να βγάλεις πρόγραμμα. Βγες με ένα σωστό όνομα. Δηλαδή, όλα αυτά τι είναι.
0: Θα τα ακούσεις, φαντάζομαι. Εγώ δεν κάνω τον δικηγόρο κανενός, αλλά.
1: Εμένα είναι πολύ συγκεκριμένη άποψη. Με ένα σωστό όνομα. Δηλαδή, όλα αυτά τι είναι.
0: Θα τα ακούσεις, φαντάζομαι. Εγώ δεν κάνω τον δικηγόρο κανενός, αλλά.
1: Εμένα είναι πολύ συγκεκριμένη άποψη.

0: Γιατί είπες και εσύ ίδια ότι θέλεις έτσι νέα πράγματα. Ε, κυρία Καριστιανού, κάτι νέο. Δεν το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή. Κύριο Τσίπρα τον έχουμε δει και πρωθυπουργό.
1: Η κυρία Καριστιανού, να σούμε ειλικρινείς, επειδή ήμουν και στον αέρα στην τηλεόραση όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα τραγικά, τα πάρα πολύ τραγικά πράγματα, φαινόταν ότι είχε μία τάση να ασχοληθεί έντονα με την πολιτική. Αλλά να σου πω κάτι, ποιοι την πλησιώνουν, ποιο είναι το πρόγραμμά της. Δεν με ενδιαφέρει το ένα πρόσωπο, με ενδιαφέρει η ομάδα και το πρόγραμμα.
0: Α, έτσι θα μπορούσα να το πεις και με τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε νέους ανθρώπους εκεί.
1: Κι έλα ακούει.
0: Βλέπουμε νέο, τη νέα εκπρόσωπο τύπου, την κυρία. Βλέπουμε νέο.
1: Εντάξει, θα δούμε και νέους ανθρώπους. Βεβαίως, θα δοκιμαστούν και νέοι άνθρωποι. Να σου πω, δεν είμαστε, πώς το λένε, κάθετοι και οριζόντιοι.
0: Σωστά.
1: Στο κατηγορώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, σου είπα, η εικόνα, το κόμμα.
0: Ναι.
1: Με ενδιαφέρει η σύσταση του πώς προτείνεις κάτι, το πώς πας να κάνεις κάτι. Είναι αυτό που σου προηγουμένως.
0: Και τα πρόσωπα ενδεχομένως.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Α, είναι αυτό που σου προηγουμένως. Δεν μπορείς να βγει να κάνεις ένα νέο κόμμα. Να το λες Ελλάς, π.χ. Άρα,
0: παραπέμπεσαι στην ελληνική αστυνομία.
1: Στην ελληνική αστυνομία ή ένα κομμάτι, συγγνώμη, ή ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που σε στρέφει αλλού. Άρα φεύγεις από την ουσία το ποιος στελεχώνει το κόμμα, ποιες είναι οι αρχές του κόμματος και πας και μένεις τόσο καιρό σε έναν τίτλο, στο Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δεν καίγεσαι μόνος σου.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό θα το πούμε αφού το λες εσύ, θα το ακούσω.
1: Με την έννοια, όχι ότι είμαι παντογνώστης, στο λέω εγώ ως πολίτης. Έτσι.
0: Ναι, θα το πούμε βέβαια. Δεν το λέω, γιατί βλέπουμε ότι ανατράπηκε το σκηνικό τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έχουμε χρόνο. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβρη-Σεπτέμβρη, θα γίνουν κανονικά στην ώρα του. Οπότε έχουμε το χρόνο να αξιολογηθεί και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα τη κυρία Καριστιανού και ενδεχομένως και το κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Να σου πω κάτι, όλοι πρέπει. Και του Πρωθυπουργού. Και όλοι πρέπει να ξαναμπούν, να ξανασυνταχθούν. Εγώ περιμένω και τη ΔΕΘ να δω τι θα ακούσω.
0: Θα ακούσεις, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή και όλο αυτό το παροχές που θα δοθούν, τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ έτσι, ωραία τα πάμε εδώ με τη Μέρη την Αυγερνοπούλου. Να σου πω και μια καλή είδηση ότι ο Παρθενώνας μας πια είναι ελεύθερος από αυτές τις καλούσχες που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια. Το ανακοίνωσε χθες η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Συντηρήθηκαν το μνημείο. Έτσι, στη δήλωσή της στάθηκε και στους επιστήμονες που τόσα χρόνια προσπαθούσαν την αναστήλωση. Είναι ελεύθερος πια, δεν θα βλέπουμε αυτές τις σκαλοσιές. Έτσι το λέω.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό να γυρίσουν επιτέλους και τα γλυπτά του Παρθενώνα στη θέση του.
0: Πόσα χρόνια τα λέμε αυτά.
1: Επειδή είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι με τη Μελίνα στο Υπουργείο, όταν η Μελίνα ήταν Υπουργός Πολιτισμού και τρέχαμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή επιτέλους να γυρίσουν τη θέση τους και νέο Παρθενώνας να μην έχει καλωσίες.
0: Πόσα χρόνια
1: και
0: λοιπόν ήδη Παρθενώνας, που έχει φύγει η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη.
1: Αυτό το εκπληκτικό μνημείο, με όλη την ενέργεια της Ελλάδος από κάτω, δεν συντηρείται τόσα χρόνια τυχαία.
0: Σωστά. Εδώ είμαστε όλοι μαζί σου σε αυτό. Η Ζέτα Καρφίδου είναι στο στούντιο του Αθήνα 984 με τίτλους ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με έναν εκλεκτό καλεσμένο μας, με έναν αγαπημένο άνθρωπο, να μιλήσουμε για μια ξεχωριστή έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στο Μπούργκενστοκ, σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Προηγήθηκε ο Λευκός Οίκος, εκπρόσωπος του οποίου ανακοίνωσε τη νύχτα ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι του. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν ή αγνοούνται από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού στην επαρχία Ναμπαντίγια του νοτίου Λιβάνου, μεταδίδει το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων. Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες. Στη σύνοδο των 27 ηγετών παρουσία Ζελένσκι συζητήθηκε η πρόθεση για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις ο Σεργέι Λαυρόφ. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών πλαφών σε ενοίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. 19.060 οδηγοί βρέθηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς δίπλωμα κατά τους ελέγχους της τροχέας το πρώτο πεντάμηνο του 2026 σε όλη τη χώρα, σύμφωνα

0: με την Καθημερινή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών θέλει να επικεντρωθεί στο βορειοκορεατικό ζήτημα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στη Σοφία Μπερετάνου.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
3: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
2: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
3: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
2: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
4: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

0: Λίγα λεπτά μετά τις 9.30 επιστρέψαμε σταθερά συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 94. Εδώ συντροφιά έχουμε δίπλα μας τη Βαρβάρα τη Βιτζιλέου, ο Νίκος Αγγελόπουλος στον ήχο, 984onera@gmail.com. Περιμένουμε τα email σας και τα μηνύματά σας μέσω Viber 6948-984-984. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπερετάνου, παρέα φυσικά με την αγαπημένη μου Μέρη Αυγερνοπούλου, και θα σας στήσουμε σε λίγα λεπτά την καλεσμένη μας.
1: Ναι, σε λίγα λεπτά.
0: Ναι, γιατί θέλεις να κάνεις και την...
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτά που βλέπω εδώ μπροστά μου, έτσι. Τα έχετε φτιάξει καταπληκτικά.
0: Ποια?
1: Εδώ πέφτουν τα τηλέφωνα μπροστά σας. Εξέλιξη,
0: ναι, ναι, εδώ στον σταθμό της πόλης.
1: Έτσι, εξέλιξη, μπράβο σας. Κοίτας, ήρθα εγώ σήμερα εδώ,
0: ναι.
1: 19 Ιουνίου, και το αγόρι το ακούμε στα αυτιά μας, ο Αντώνης Ρέμος, έχει γενέθλια.
0: Και ήθελες να πεις από τον αέρα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά,
1: ναι. Γιατί είναι και 30 χρόνια φέτος ο Αντώνης Ρέμος και ξέρεις, είναι και...
0: Θα σε ρώταγα πόσο χρονών είναι, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Ο Αντώνης πόσο χρονών είναι, είναι γεννημένος στο 70.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε σε αυτή την πόλη.
0: Η Βαρβάρα Βιτζιλέου ήθελε λίγο να...
1: Είναι 19 Ιουνίου του 70. Γεννημένος στη Γερμανία. Είναι δίδυμος με Ταύρο. Σας τρελανά. Εντάξει.
0: Ο Νίκος μας λοιπόν μας βοηθάει λίγο με τα ακουστικά και τον ήχο. Εγώ έχω πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη συγκίνηση. Όταν μιλάμε για εκθέσεις, καμιά φορά μας αγγίζουν λίγο περισσότερο. Μπορεί να ξέρουμε προσωπικά τον άνθρωπο ο οποίος έτσι φτιάχνει την έκθεση, είναι πίσω από την έκθεση, είναι νοητά κοντά μας στην έκθεση. Έχω δίπλα μου την Μίνα την Ψηλάκη, θα μιλήσουμε για την έκδοση, την νέα έκδοση που θα τη δώσουμε και στους ακροατές μας, αφιερωμένη στο έργο του Γιάννη του Ψηλάκη. Και η αλήθεια είναι, Μίνα, να σε καλημερίσω.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
2: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Η αλήθεια είναι που τώρα θα προδώσω εγώ την ηλικία μου, που έλεγε πριν η Μέρη Αυγερνοπούλου.
1: 37, μισό παιδί. Κάνουμε μια σύμβαση όλες μεταξύ μας, να μην στεναχωριόμαστε.
0: Θα την προδώσω, η αλήθεια είναι, γιατί πριν από αρκετά χρόνια είχα βρεθεί στην πρώτη παρουσίαση του έργου του Γιάννη του Ψηλάκη. Όπως είπες και εσύ, έχω ιδιαίτερη συγκίνηση και αγάπη σε αυτό το έργο που είχα. Το είχα στο σπίτι μου και ήθελα να στο φέρω κοντά μας σήμερα. Θα το βρω και θα στο φέρω. Γιατί εκτός από ένας υπέροχος φωτογράφος, ήταν και εκείνος ανθρωπολόγος σαν εμένα, που δεν το λέω πολύ συχνά. Μου έδωσες εσύ το έναυσμα, να το πω. Η έκθεση, να πούμε ότι είναι σε λίγες ημέρες, 22 Ιουνίου, στο Μουσείο Μπενάκη. Και θέλω να... τώρα εδώ... δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι θα έχουμε δύο βιβλία εξαιρετικά, και τι μελετημένη έκδοση είναι αυτή, αλήθεια είναι. Να μας τηλεφωνήσετε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Δύο βιβλία έχουμε να δώσουμε.
1: Έχουμε δύο βιβλία να δώσουμε και θα κάνουμε κλήρωση στο κλήρωση εκπομπή, όπως το κάνετε εσείς.
0: Μάλιστα, έτσι μας βοήθησε η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Λέει όχι να μην το έχουμε με μηνύματα, να το έχουμε με τηλέφωνο. 2-13 λοιπόν 09-09-100. Εσείς θα κερδίσετε οι πρώτοι δύο, όπως μου είπατε, τα βιβλία του Γιάννη του Ψηλάκη, Ίχνη Ανθρώπων. Και τώρα έχω τη χαρά να έχουμε το χρόνο μαζί, Μίνα, να μιλήσουμε για την έκθεση αυτή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν διάβασα το βιογραφικό και είδα ότι έχετε σπουδάσει κι εσείς ιστορία και ασχολείστε και με τις...
0: Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι, στα νιάτα
2: μου. Και με την
0: μου,
2: κοινωνιολογία λοιπόν, κλπ.
0: Στα νιάτα μου η αλήθεια είναι αυτή, γιατί ήταν το πρώτο μου πτυχίο. Και έχω κάνει και μια μελέτη πάνω στην ανθρωπολογία των φύλων. Έτσι με είχε συγκινήσει η πρώτη έκδοση στο Μουσείο Μπενάκη. Δεν γνωριζόμασταν τότε.
2: Όχι, δεν γνωριζόμασταν. Σήμερα γνωριστήκαμε στο στούντιο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ συγκινημένη. Ο Γιάννης ο Ψηλάκης λοιπόν υπήρξε φωτογράφος, εξερευνητής, περιηγητής του κόσμου.
0: Σωστά,
2: να
0: σωστά.
2: Τολμήσω να το πω. Μας έχει αφήσει εδώ και 20 χρόνια. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το φωτογραφικό του αρχείο και οι φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στις δύο εκδόσεις αφορούν φωτογραφίες οι οποίες τραβηχτήκανε 25 και 30 χρόνια πίσω.
0: Πριν. Σωστά.
2: Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα όμως. Δηλαδή αποτύπωνε τις φυλές όλου αυτού του κόσμου, mm-hmm. Τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν είναι ακόμα δηλαδή φυλές Παππούα Νέα Γουινέα, στον Αμαζόνιο, στη Βολιβία. Να δω λίγο και τις σημειώσεις μου, γιατί και εγώ
0: δεν θυμάμαι.
2: Είναι τόσα πολλά τα μέρη τα οποία είχε ταξιδέψει ανά τον κόσμο.
0: Και είχε αποτυπώσει με το φωτογραφικό του φακό.
2: Υγεία, Νεπάλ, Πακιστάν, Αιθιοπία, Τινησία.
0: Βλέπουμε μέσα και από όλες αυτές τις χώρες τις φωτογραφίες του
2: Γιάννη Κυψηλάκη. Από όλες τις χώρες, ναι. Φυλές οι οποίες τείνουν να εκλείψουν. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν πραγματικά πόσα χρόνια πίσω. Πρωτόγωνα, ακριβώς.
0: Και όμως εκεί θέλω να σας βοηθήσω και να σας πω ότι για μας το δυτικό κόσμο είναι πρωτόγνωρα και πρωτόγωνα.
2: Βεβαίως.
0: Εκεί όπως εξελίσσεται η φυλή τους είναι και σε αυτούς μια μορφή εξέλιξης με πολλά έθιμα τα οποία τα έχει εξερευνήσει ο Γιάννης Ψηλάκης και στην πρώτη του έκδοση και τα έχει αποτυπώσει το εθιμοτυπικό
2: έτσι,
0: της
2: ακριβώς.
0: Κάθε φυλής.
2: Έτσι ακριβώς. Και αυτός ήταν και ο λόγος και ο σκοπός της δεύτερης έκδοσης Γιάννης Ψηλάκης Ίχνη Ανθρώπων, εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη.
0: Και η πρώτη ήταν του Μουσείου Μπενάκη.
2: Και η πρώτη του Μουσείου Μπενάκη, βεβαίως, και το ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μουσείο Μπενάκη για την στήριξη και που συμπεριέλαβε αυτές τις εκδόσεις, στις εκδόσεις του βεβαίως. Ένας λοιπόν από τους λόγους είναι η αφύπνιση του δυτικού κόσμου αναφορικά με τους λαούς και
0: ακριβώς.
2: Με τον κόσμο στο σύνολο. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πλέον ο κόσμος είναι ένας και τα ίχνη των ανθρώπων κοινά. Μιλάγατε πριν, δεν θέλω να το πολιτικό. Να ρίξω την κουβέντα στο πολιτικό, αλλά είναι σημαντικά
0: ακριβώς,
2: τα ίχνη τα οποία αφήνουν οι άνθρωποι στον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Τα ίχνη των ανθρώπων.
0: Τα ίχνη των ανθρώπων με τη συμβολή του Γιάννη του Ψηλάκη στη φωτογραφία. Και αν. Έτσι, εξ όσων θυμάμαι και την πρώτη έκδοση, που έτσι όπως ωραία συνέδεσες και το πολιτικό και το κοινωνικό. Είναι η μορφή και πολύ συγκινητικές στιγμές, αν μου επιτρέπετε, αποτυπώνει ο φακός του και μορφές γιορτής και όψεις ανθρώπων πολύ διαφορετικές από μας, από το δυτικό κόσμο, το πώς αντιλαμβάνονται αυτή όλη το λαογραφικό ταξίδι, πώς αποτυπώνεται σε μια φωτογραφία, πραγματικά είναι εξαιρετικό.
2: Ναι, ναι.
0: Και ήθελα να μου πεις το έναυσμα που δόθηκε σε σένα, ο αδερφός σου ήταν ο Γιάννης, σε σένα να ή τουλάχιστον να βρεις όλο το αρχείο του
2: ναι.
0: Γιάννη, για να μπορέσεις να το αποτυπώσεις σε ακόμα μία
2: ναι.
0: έκδοση.
2: Ο Γιάννης μας άφησε ένα πάρα πολύ μεγάλο αρχείο και μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν έχω καταφέρει να τα μετρήσω ένα-ένα τα slides τα οποία μας έχει αφήσει. Είναι αμέτρητα. Όπως λέγαμε και πριν από λίγο έξω στο μικρό διάλειμμα, η αρχή νομίζω ότι μάλλον έγινε λίγο έτσι από τον κορονοϊό και από τον COVID που κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας.
0: Μας έκανε καλό τελικά.
2: Μας έκανε κάπως καλό.
0: Και καλό. Έτσι, κάναμε καλό και στους ακροατές μας και στον κόσμο.
2: Έτσι ακριβώς. Και επειδή συνειδητοποίησαμε ότι το αρχείο είναι πάρα πολύ μεγάλο και εξαιρετικό και πρωτότυπο, γιατί για πρώτη φορά αποτυπώνονται, όπως είπες και εσύ, φωτογραφίες τα οποία έχουν να κάνουν με τα ήθη, τα έθιμα των ανθρώπων εκεί,
0: ακριβώς.
2: Την πολιτιστική τους κληρονομιά, την καθημερινότητά τους. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς μαγειρεύουν, πώς υπάρχουν, πού μένουν, πώς επικοινωνούν,
0: πώς κάνουν πολιτική η μέρη, σε αυτό που λέγαμε
1: πριν. Και το σημαντικό
0: πριν.
1: Είναι ότι ο Γιάννης εμπλέχτηκε σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Έμενε μαζί τους.
1: Και το βλέπεις
0: πολύ καλά.
1: Ότι πώς αποτυπώνεται στην έκφραση των ανθρώπων,
0: ναι.
1: Ότι αισθάνονται όμορφα να φυλακίσουν τη ματιά του σε μια εικόνα και σε ένα φλάσ. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές σε
0: είναι
1: αυτούς
0: πάρα
1: τους,
0: πολύ δύσκολο να
1: μπαίνεις
0: και να γίνεσαι ένα με τις φυλές αυτές.
1: Γιατί
0: ένας δυτικός άνθρωπος που έχει μεγαλώσει με τελείως διαφορετικές προσλαμβάνουσες είναι δύσκολο να σε δεχτούν μέσα.
2: Βέβαια, σε θεωρούν απειλή.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν ξέρεις πολύ ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες στο να μην σε αφήνουν να μπει μέσα. Και αν όσοι ταξιδέψουν από το βιβλίο του Γιάννη, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
0: Και πολύ ωραία έκδοση. Οφείλω να το πω γιατί δεν έχουμε εικόνα εμείς στο ραδιόφωνο. Μόνο μπορούμε να τη μεταφέρουμε. Η έκδοση είναι εκπληκτική. Εγώ θα το ξαναπώ το τηλέφωνο. Θα ήθελα να είμαι εγώ μία και να πάρω και τα δύο βιβλία. Μία από τους νικητές, 213-09-09-100. Εκεί μας τηλεφωνείτε για την έκδοση, τη δεύτερη έκδοση του Γιάννη Ψηλάκη, Τα ίχνη ανθρώπων. Το πρώτο του βιβλίο του Γιάννη.
2: Ο κόσμος είναι ένας.
0: Ο κόσμος είναι ένας. Αυτό 20 χρόνια μετά, μάλλον 10, το 7 δεν ήταν η πρώτη έκδοση.
2: Το 2006 έγινε, τότε ήταν η έκδοση μαζί με έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη επί της οδού Κουμπάρη. Τώρα αυτή τη φορά κάνουμε τη Δευτέρα την παρουσίαση του Λευκώματος. Εύχομαι κάποια στιγμή ίσως να κάνουμε και κάποια δεύτερη έκθεση του Γιάννη.
0: Έκθεση.
2: Θα,
0: αυτό
2: το,
0: ήθελα.
2: Θα
0: εκεί,
2: το δούμε.
0: Πρόλαβες,
2: είναι κάτι το οποίο
0: μήμα.
2: Έτσι σκεφτόμαστε. Θα το δούμε, να είμαστε καλά.
0: Μπορεί... Το Μουσείο Μπενάκη νομίζω ότι θα το ήθελε πάρα πολύ μια δεύτερη έκθεση του Γιάννη.
2: Να
0: του
2: το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Εμείς θα πάρουμε έτσι ένα μουσικό διάλειμμα, μια ανάσα που λέω και εγώ, για να συζητήσουμε και λίγο ακόμα έτσι μόνοι μας και να τα αποτυπώσουμε με τα ακροατές μας.
2: Βεβαίως.

0: Λέω, συζητάω με τη Μέρη και τη Μίνα την Ψηλάκη για την πρώτη έκδοση του Γιάννη του Ψηλάκη, «Ο κόσμος είναι ένας». Ξέρεις, τότε, το 2006 και 2007, δεν είχαμε αυτό που λέμε τώρα, συμπερίληψη, συμπεριληπτικότητα, άλλοι πολιτισμοί. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή, όπως έλεγε και ένας πολύ μεγάλος ανθρωπολόγος, ο Στρός, κανείς δεν καταλάβαινε ότι αυτό είναι κομμάτι της κοινωνίας, αλλά είναι αποκλεισμένη από την κοινωνία. Όταν λοιπόν ήταν η πρώτη έκθεση που πήγα, με τεράστια συγκίνηση το 6, και αυτό συζητάγαμε και με κλειστά μικρόφωνα με τη Μίνα την Ψηλάκη, ότι αποτυπωνόταν ένας τελείως διαφορετικός κόσμος σε εμάς που το 6 ακόμα είχαμε και μια τεράστια άγνοια για το τι θα μας συνέβαινε.
2: Άγνοια, παιδί μου. Τότε ήταν η έξαρση του χρηματιστηρίου. Ακριβώς. Και ζούσαν όλοι στην τρέλα, σε αυτή την απίστευτη φούσκα, και έβλεπες αυτούς τους λαούς και έλεγες, αχ, τους κακομύριδες και πώς
0: ακριβώς, ζουν έτσι. Ακριβώς. Και τώρα, 20 χρόνια μετά.
2: Είναι πολιτισμός, ας πούμε, ότι αυτή είναι,
0: ναι, τα δικά κομμάτι τους, του πολιτισμού
2: μας. Στοιχεία, ο δικός, ναι, τους χαρακτήρας. Κοίτασε, είναι αυτό που μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο, είτε είναι δουλειά, είτε είναι σπίτι, είτε είναι κράτος. Και θέλεις, αντί να καταλάβεις και να φουγκραστείς το δικό τους ρυθμό και να μπεις και να ταξιδέψεις μαζί τους,
0: ή να τον διαβάσεις.
2: Ναι,
0: ο Γιάννης Ψηλάκης είχε ένα εκπληκτικό χάρισμα, αν μου επιτρέπετε να το πω, γιατί δεν είναι κοντά μας έτσι στη ζωή να το συζητήσουμε μαζί του, να μπορεί να βλέπει πίσω από την ομάδα, την κοινωνική, ναι, αυτή που αποτύπωνε φωτογραφικά. Γιατί ζούσε εκεί και μπορούσε να σου πει ακριβώς ποιος ήταν ο καθένας, ποιος ήταν ο ρόλος του.
1: Ξέρεις τι, ήταν αληθινός ο Γιάννης. Δηλαδή, πήγαινε εκεί πέρα, ζούσε με τους ηθαγενείς, με τις φυλές, με τους ντόπιους, με τους local, με τους ανθρώπους, και τραβούσε για εκείνον. Νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά. Δηλαδή, όταν τραβάς μία φωτογραφία με την καρδιά σου, mm-hmm, και έχεις μόνο αυτό στο μυαλό σου και δεν το βλέπεις επαγγελματικά.
0: Σωστά, σωστά. Καταλαβαίνεις, μα ήταν και πολύ δύσκολο να το δεις επαγγελματικά σε μια τέτοια περίοδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, μου λέει τώρα η Βαρβάρα Βιτζιλέου, αν η έκδοση αυτή, η δεύτερη του Γιάννη του Ψηλάκη, έχει φωτογραφίες από χώρες όπως του Ιράν, που σήμερα έχει πόλεμο.
1: Σε αυτή την έκδοση όχι.
0: Στην πρώτη έχει όμως.
1: Η πρώτη έκδοση, ναι, έχει μια συγκλονιστική φωτογραφία, η οποία αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, που είναι με δύο γυναίκες, οι οποίες είναι με την μπούρκα από πάνω μέχρι, mm-hmm, κάτω, και φαίνονται μόνο ας πούμε τα μάτια τους, έτσι όπως περπατάνε στον δρόμο. Δεν έχω καταφέρει να δω αν υπάρχουν άλλες φωτογραφίες στο αρχείο του Γιάννη από το Ιράν. Είμαι βέβαιη όμως ότι υπάρχει. Ο Γιάννης ήταν και στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Δεν το είχε καλύψει από κάποιο μέσο. Είχε πάει ο ίδιος στα πλαίσια ανθρωπιστικής, ας το πούμε, βοήθειας κλπ.
0: Και ανθρωπολογικής προσέγγισης.
1: Και ανθρωπολογικής προσέγγισης. Έτσι είναι, ναι. Γιατί πρωτίστως τον ενδιέφερε πάντα ο άνθρωπος και μετά όλα τα υπόλοιπα. Είτε στον πόλεμο, είτε στην Αφρική που είχε πάει για να κάνει και σχολεία, να φτιάξει. Δηλαδή, υπήρχε μια ολιστική προσέγγιση γύρω από τον άνθρωπο σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γιάννη. Τον ενδιέφερε έτσι, ο άνθρωπος και από
0: την. Και μ' αρέσει που έχεις και αυτή τη χρειά τη συγκίνηση στην φωνή σου, γιατί είναι 20 χρόνια μετά μια δεύτερη,
1: ναι,
0: έτσι, έκδοση και η παρουσίαση του Λευκόματος αυτού. Και εγώ έτσι βάζω αυτή την. Τη συζήτηση να το δούμε και, ναι, σε έκθεση στο,
1: ναι, ναι,
0: μουσείο.
1: Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Συγκινούμε, διότι αφενός είναι αρκετά τα χρόνια που έχει φύγει ο Γιάννης. Ξέρεις όμως γιατί συγκινούμε, μου λείπει αυτή η αγνότητα στους ανθρώπους, η αγνότητα της ματιάς του Γιάννη μέσα από τη φωτογραφία. Βγάζει μια αγνότητα που την σήμερον.
0: Έτσι, σήμερα στην καθημερινότητά
1: μας, με, ναι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε μια παγκόσμια κλίμακα.
0: Βέβαια, σε διεθνές επίπεδο.
1: Την έχουμε χάσει αυτή την αγνότητα και αυτή την ανθρωπιά.
0: Αν μου επιτρέπεις, χάνουμε σιγά σιγά την ανθρωπιά μας και όσο. Κάποιοι εξημών που μπορούμε να την κρατήσουμε και να αξιολογήσουμε διαφορετικά, δεν τη θεωρούμε προσόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αλλάζει αυτό που κάποτε λέγαμε ότι είναι προσόν, πλέον δεν το θεωρούμε, ναι, προσόν.
2: Έτσι, έχουμε ακριβώς φτάσει σε σοκαριστικά σημεία όμως.
1: Σε σοκαριστικά,
0: ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ή τουλάχιστον ήμασταν.
2: Η κατάσταση σοκάρει πολύ. Πάρα.
0: Εννοείς κοινωνικά.
2: Κοινωνικά.
0: Και πλέον ζούμε και σε ένα πόλεμο, έτσι δεν είναι?
2: Σε ένα διαρκή πόλεμο, και ξέρεις κάτι, δεν μας αφήνουν να αισθανθούμε και διαφορετικά όλες οι καταστάσεις. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ μέσα μας για να βρούμε αυτό το καλοκαίρι και την ηλιαχτίδα. Γιατί όλα τα άλλα, από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, ο βομβαρδισμός είναι ότι ζεις σε πανικό, ζεις σε πόλεμο, ζεις σε αντίκτυπο.
0: Εντάξει, εδώ θα σου πούμε και σε διεθνή επίπεδο πραγματικό πόλεμο, και όχι με το μεταφορική έννοια που το συζητάμε εμείς.
1: Είναι όλα αλληλένδετα όμως, παιδιά. Είναι όλα αλληλένδετα.
2: Αλλά πάντα υπήρχαν
1: πόλεμοι. Ναι, βέβαια.
2: Πάντα υπήρχαν πόλεμοι.
1: Βέβαια.
0: Σε τέτοιο.
2: Όχι, όχι. Να σου πω, πάντα υπήρχαν πόλεμοι. Το θέμα είναι πόσο καλά το καλλιεργείς, γιατί όταν υπάρχει ο φόβος, ο κόσμος χειραγωγείται πιο εύκολα. Όταν δεν υπάρχει ο φόβος και όταν θέλεις να κοιτάξεις τις καρδιές και να πεις, θέλω να βγω, αυτό που κάνει ο Γιάννης, να βγω σε μια άλλη κατάσταση, εκεί δεν μπορεί να σε ελέγξει.
0: Πραγματικά νομίζω ότι είναι μοναδικές φωτογραφίες, δεν το λέω για κανένα λόγο. Το λέω αρκετές φορές για να έχει κάποιος από εμάς και κάποιος ακροατής μας αυτή την εξαιρετική έκδοση. Την έκανε μόνο το Μουσείο Μπενάκη, είχατε και υποστήριξη?
1: Είχαμε υποστήριξη, ναι, και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Λάτσι, που είναι χορηγός της έκδοσης. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε και κάναμε
0: και
1: μια
0: το καταφέρατε, ολοκληρώθηκε. Έψαχνες μία-μία τις φωτογραφίες, Μίνα, πες μου.
1: Τις ψάχναμε μία-μία.
0: Με ποιο έτσι κριτήριο θα τις δούμε?
1: Επιμελήτρια και της έκδοσης είναι και η Ελένη Αθανασίου, ιστορικός τέχνης, η οποία υπήρξε και επιμελήτρια του Γιάννη για πάρα πολλά χρόνια και όλων των εκθέσεων που έκανε ο Γιάννης και της προηγούμενης έκδοσης. Μας πήρε γύρω στον 1,5 χρόνο, έτσι λίγο.
0: Τις μελετήσατε.
1: Ναι, από την σκέψη της δημιουργίας της νέας έκδοσης μέχρι και την...
0: Το κρατάω στα χέρια μου αυτό το βιβλίο.
1: Το κρατάς και το βλέπεις. Στο έχω φέρει κατευθείαν από το τυπογραφείο, έτσι. Είναι με το σελοφάν, έτσι, να τα λέμε κατευθείαν από την πηγή, φρέσκο.
0: Ναι, πολύ ωραίο, πραγματικά.
1: Εκεί είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μια έκδοση.
0: Η πρώτη φωτογραφία
1: αξίζει.
0: Τι αποτυπώνει?
1: Είναι από την Ισία, και είναι ο Τινήσιος, ο οποίος είναι με τις παραδοσιακές του εδώ πέρα. Έτσι,
0: φορεσιά.
1: Φορεσιά και λοιπά.
2: Ο Γιάννης είναι στη φωτογραφία.
1: Του μοιάζει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ο Γιάννης.
1: Του μοιάζει πάρα πολύ.
0: Τον θυμάμαι καλά το Γιάννη. Δεν είναι ο Γιάννης.
1: Ναι. Και είναι πραγματικά εξαιρετική φωτογραφία και πραγματικά αποτυπώνει αυτό το οποίο θέλουμε. Ίχνη ανθρώπων. Είναι.
0: Θα είμαστε στο Μουσείο Μπενάκη και ευελπιστούμε να είμαστε πολύ εκεί, που θα είμαστε σίγουρα, αλλά είναι ανοιχτή στο κοινό η παρουσίαση του Λευκώματος?
1: Είναι τη Δευτέρα, είναι στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός. Το διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη.
2: Να πεις και τους ομιλητές όμως, γιατί κάποιος
1: να πω βεβαίως και τους ομιλητές, βεβαίως. Θα είναι ο κύριος Μαγκίνης, που είναι επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ο κύριος Βαγγέλης Χρόνης εκ μέρους του Ιδρύματος Λάτσι. Ο Αλέξης Παπαχελάς, δημοσιογράφος και πολύ έτσι καλός μας φίλος, και η Ελένη Αθανασίου, ιστορικός τέχνης.
0: Α, πολύ ωραία. Θα είμαστε πολύ εκεί λοιπόν. Και ήταν και προσωπικός φίλος ο Αλέξης Παπαχελάς, του Γιάννη Ψηλάκη. Εγώ έτσι κάνω λίγο και την ανθρωπογεωγραφία.
2: Έτσι.
0: Τα θυμάμαι. Και χωρίς να θέλω ξανά, λέω, να προδώσω την ηλικία μου. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και 20 χρόνια μετά και τέτοιες ανθρώπινες προσεγγίσεις και τέτοιου είδους εκδόσεις. Δεν τις βλέπουμε συχνά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρουμε μια μουσική, ένας.

0: Έχω τη Μέρη Αβγερνοπούλου, τον άνθρωπο του ραδιοφώνου, η οποία μου κάνει διάφορες παρατηρήσεις ότι τελειώνουμε, είμαστε στον αέρα, βγαίνει στον αέρα κτλ. Και εμείς έτσι λίγο συζητάμε για τον Γιάννη τον Ψηλάκη, γιατί πραγματικά αυτή η έκδοση να την κρατήσουμε στα χέρια μας. Και επειδή συζητάγαμε τώρα με τη Βαρβάρα τη Βιτζηλή ότι τηλεφωνεί αρκετός κόσμος.
1: Πολύ χαίρομαστε γι' αυτό.
0: Και εμείς, πραγματικά, γιατί είναι και εξαιρετικό λεύκομα. Να μου έλεγε η Μίνα, η Ψηλάκη, ότι ο Γιάννης Ψηλάκης ήθελε να δίνει. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και της λέω, τον ήξερα τον Γιάννη. Συγκινήθηκα κι εγώ, γιατί μας έχει φύγει εδώ από το τούτο μάταιο κόσμο. Τον άφησε ο Γιάννης. Δεν ήταν για αυτόν, ήταν κάτι καλύτερο για εκείνον. Το 6, το 6.
1: Το 6, ναι, το Φεβρουάριο του 6, το Φεβρουάριο του 6. Αυτό το οποίο ήθελε ο Γιάννης πάντα είναι η δουλειά του να μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό ήθελε.
0: Αυτό ήθελε και αυτό θα κάνουμε σήμερα εδώ από,
1: με
0: τον,
1: πολύ αγάπη.
0: Από το στούντιο τη Αθήνα Νέα 84. Όπως είπε και η Μέρια Βιερνοπούλου, που ξέρει το ραδιοφωνικό χρόνο και τον μετράει σε λεπτά, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Μίνα Ψηλάκη ήταν κοντά μας. Θα δώσουμε τέσσερα. Ναι, Μίνα.
1: Τέσσερα.
0: Και η Μίνα με διορθώνει. Μίνα Ψηλάκη, λοιπόν, θα δώσουμε τέσσερα λευκόματα, γιατί δεν μπορώ να το πω βιβλίο, ένα τεράστιο φωτογραφικό.
1: Όχι,
0: λευκόμα.
1: Είναι λευκόμα, είναι 300 σελίδες.
0: Έτσι το λέμε για χάρη του λόγου. Είναι πραγματικά μια έκδοση διαφορετική και πολλές φωτογραφίες. Εγώ θα την πάρω έτσι. Θα το αφήσω στο σπίτι μου με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση, και θα βάλω και το πρώτο δίπλα. Θα το,
1: ναι,
0: βρω και θα,
1: και
0: το
1: θα χαρώ να με πάρεις και τηλέφωνα να μου πεις εντυπώσεις, παρακαλώ.
0: Ναι, αυτό θα το κάνω πραγματικά.
2: Θα
0: και
2: ακροατές.
1: Τη Δευτέρα κατηδίαν.
0: Δευτέρα, 8 η ώρα λοιπόν, στο Μουσείο Μπενάκη, με εξαιρετικούς ομιλητές. Η δεύτερη έκδοση του λευκόματος του Γιάννη του Ψηλάκη. Ανθρώπων, μετά τον κόσμο που είναι ένας, είναι τα ίχνη ανθρώπων λοιπόν του Γιάννη. Εύχομαι έτσι να χαίρεται από εκεί που είναι και να μας βλέπει.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ τη Μίνα Τυψηλάκη. Ευχαριστώ πολύ την συνάδελφό μας, τη Μέρια Αβγερνοπούλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε πάρα πολύ ωραία.
0: Που ήταν κοντά μας. Καλούμε εκ νέου
2: Μέρη
0: εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Με φωνάζει η Βαρβάρα, γιατί είναι πολύ. Έχει... Τι κάνω, Βαρβάρα.
2: Λες τα ονόματα, τα τέσσερα.
0: Να τα πω. Λοιπόν.
2: Τι έχει διάλεξει λοιπόν.
1: Και θα πεις και το 12, γιατί 12 ήταν τα γενέθλια του Γιάννη.
0: Θα πω το 12 λοιπόν, στα γενέθλια του Γιάννη είναι η Βίλη Παπακώστα. Βίλη, συγχαρητήρια. Η Έλια Παπασταμάτη, καλά τα λέω. Και έτσι τυχαία. Και Νίκος Κληρονόμος.
2: Είπες τρία. Και είπες ακόμα ένα.
0: Μου το δείχνει Φωτεινή Παπαχρήστου.
2: Ωραία, είναι να αποφάσεις.
0: Είναι να αποφάσεις, έτσι γρήγορα με τον τροχό της τύχης. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Από μένα τη Σοφία Μπερετάνου, τη Μίνα την Ψηλάκη και τη Μέρη την Αβγερνοπούλου. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ακόμα μια καλύτερη εβδομάδα. Με διορθώνει η Βαρβάρη Βιτζηλέ. Από εδώ, από τον Αθήνα 984, τα έχει φέρει.
1: Του
0: Μουσείου Μπενάκη. Είναι εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη, μπορείτε να το
1: και
0: προμηθευτείτε.
1: Σε βιβλιοπολία από σε όλη την Ελλάδα.
0: Και σε βιβλιοπολία λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Λένα Πλάτωνος και η Μαρία Φαραντούρη παρουσιάζουν στο Δίο Ηρώδου Αττικού την μουσική παράσταση «Μοίρες», μια ξεχωριστή βραδιά όπου ο αρχαίος λόγος, η σύγχρονη μουσική δημιουργία και ο ηλεκτρονικός ήχος συνομιλούν κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, εισιτήρια από 15 ευρώ. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο», που είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου, κάνει πρεμιέρα στο έθριο του ελληνικού κόσμου. Στον ρόλο του Αλέκου Σακελάριου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και μαζί του η Ματίνα Νικολάου. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Μαλισόβας. Η παράσταση ξεκινάει στις 9 και 4, εισιτήρια από 16 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Προσθέτει ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες, αλλά δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Άντριους για επιβίβαση σε αεροσκάφος. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά, όπως μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα τον Λίβανο και θεωρείται φιλικά προσκύμενο στη Χεζμπολάχ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν έφυγε για τον Μπούργκενστοκ της Ελβετίας εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας ανίως. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από την Συντική Λιβανική Οργάνωση. Χθες η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του Ισραηλινού στρατού. Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες. Στη σύνοδο των 27 ηγετών παρουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα και από τα 27 κράτη-μέλη λόγω της αλλαγής της ουγγρικής τάσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρό, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις. Σε άρθρο του αναφέρει πως σκοπός των Ευρωπαίων ηγετών είναι να ενισχύσουν το καθεστώς Ζελένσκι και τονίζει πως δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί πλέον στην επίλυση του βορειοκορεατικού ζητήματος μετά τη σύναξη του πρωτοκόλλου συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζέι Μιούνγκ μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του στη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι του μετέφερε πως οι κυρώσεις και οι πίεσεις εναντίον της Βόρειας Κορέας είναι αναποτελεσματικές. Σε 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν σε ενοίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες, μείωση ΦΠΑ για κατασκευή νέων κατοικιών και Golden Visa για επενδυτές που θα διαθέτουν κατοικίες με μακροχρόνια μίσθωση. Αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr. Τώρα έρχονται τα ΚΕΠ της εφορίας για εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Όπως γράφουν τα νέα, το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Ήδη το πρώτο άνοιξε στον Χολαργό, ενώ στόχος είναι να ιδρυθεί ένα σε κάθε πρωτεύουσα του νομού. Οι πολίτες θα λαμβάνουν πληροφόρηση και καθοδήγηση προκειμένου να επιλύουν γρήγορα και εύκολα φορολογικά τους ζητήματα. Στην επισήμανση ότι δεν εξετάζεται η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από το επόμενο έτος, οπότε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα ελεγχθεί η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, προέβη η αρμόδια υφυπουργός Άννα Ευθυμίου από το βήμα του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει φτάσει στα 66 έτη ήδη από το 2024. 19.060 οδηγοί βρέθηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς δίπλωμα κατά τους ελέγχους της τροχιάς το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί λόγω παράβασης, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή. Θανατηφόρο τροχαίωτα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, με θύμα 46χρονο οδηγό που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Συνελήφθη 42χρονος, ο οποίος τον περασμένο μήνα φέρεται να είχε αποστείλει ψευδές απειλητικό email για τοποθέτηση βόμβα στα γραφεία του ΔΕΔΙΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπερνάμ, στέλεγχος των εργατικών, εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που τον φέρνει σε θέση να μπορεί να διαδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του Πρωθυπουργού των Ηνωμένων Βασιλείου. Με 54,8% των ψήφων κέρδισε τον Ρόμπερτ Κένιον, ο οποίος έλαβε 34,5%. Να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου. Έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Η κίνηση στον Κηφισό είναι πολύ περιορισμένη αυτή την ώρα, ειδικά μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισία, στο παραλιακό μέτωπο και γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Λεωφόρο Αλίμου προς τον Πειραιά διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον καιρό που θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Ο Παύλος Μεθενίτης θα σας κρατήσει συντροφιά την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: 84.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Θα μάθατε, φίλες και φίλοι, πως τις προάλλες ο Elon Musk αναγορεύτηκε πανηγυρικά ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου, όταν η αεροδιαστημική του εταιρεία SpaceX συγκέντρωσε με την είσοδό της στο χρηματιστήριο το ποσό των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από τη δημόσια προσφορά για τη SpaceX, η περιουσία του Αμερικανού κρίσου ανερχόταν στα 780 δισεκατομμύρια. Τώρα, αν συνυπολογιστεί και η κεφαλαιοποίηση της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla μαζί με τα υπόλοιπα αποκτήματά του, η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο ξεπερνά, όπως είπαμε, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το ξαναλέω, 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μα αυτό το νούμερο λοιπόν κατά νου, όσο δηλαδή μπορεί να συγκρατήσει κάποιος στο μυαλό του ένα αριθμό με τον άσο ακολουθούμενο από 12 μηδενικά, 12 είναι, τα άγραψα και τα μέτρησα, με ένα αριθμό των 13 ψηφίων στο μυαλό μας λοιπόν, να σας πω πως πριν από 6 χρόνια δημοσιεύτηκε μια έρευνα της γερμανικής κυβέρνησης η οποία αποκάλυψε ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να δώσει τέλος στην πείνα σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2030 αν επενδύονταν για αυτό το σκοπό 330 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, μέσα σε ένα διάστημα 10 ετών θα εξαλειφόταν η πείνα από τον πλανήτη. Αυτό σημαίνει πως δεν θα πήγαινε για ύπνο με άδειο το στομάχι ούτε ένα παιδί, ούτε η οικογένειά του από τα σχεδόν 800 εκατομμύρια ανθρώπους που λιμοκτονούν σήμερα στη Γη. Εάν κάποιος, ο Elon Musk, ας πούμε, έδινε το 1 τρίτο της περιουσίας του. Το 1 τρίτο. Και για να το κάνω και εντελώς φραγκοδίφραγκα, με τόσα φράγκα ο Elon θα μπορούσε, αν ήθελε φυσικά, να αλλάξει κυριολεκτικά τον κόσμο μέσα σε μια στιγμή και να παραμείνει stinking rich, που λένε και οι Άγγλοι, ένας αειδιαστικά πλούσιος άνθρωπος. Αλλά μάλλον δεν θέλει, κυρίες και κύριοι. Τον τραβάει το διάστημα, οραματίζεται το σύμπαν και φτιάχνει πυράβλους για να το κατακτήσει. Κάτι που τρώει πολλά λεφτά, αλλά και πάλι του μένουν πολλά. Τι τα κάνει? Μυστήριον. Αυτός έχει τα περισσότερα λεφτά από όλους, αλλά ναι, αλλά αλήθεια, όσοι έχουν πολλά λεφτά, να ξέρετε τι τα κάνουν.

Με το που μαθεύτηκε πως ο Elon Musk, ναι, αυτός που χαιρέτησε ναζιστικά το πλήθος, έτσι, πέρσι σε μια συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον, αμέσως μετά την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Θα το θυμάστε, ελπίζω, το περιστατικό. Αυτός λοιπόν που αποδεικνύει το πόσο καραγκιόζης μπορεί να είναι κάποιος όταν συγχρόνος και έξυπνος κατά τεκμήριον. Διότι αν δεν ήταν έξυπνος, δεν θα γινόταν τρισεκατομμυριούχος. Αυτός λοιπόν είναι το θέμα μιας καταπληκτικής αφίσας που εμφανίστηκε στο Λονδίνο αμέσως μετά την ανακήρυξή του ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στη γη. Εικονίζεται λοιπόν ο Elon Musk με επίσημο ένδυμα, μαύρο φράκο και παπηγιόν, εντός ενός ροζ φόντου, σε μια πόζα που δείχνει πόσο απίστευτα ικανοποιημένος είναι από τον εαυτό του, με την εξής λεζάντα στη φωτογραφία του. If you have $1 trillion in a world where children are starving, you are not a visionary, you are just a cunt. Αυτό μεταφράζεται ως εξής, αποδίδεται. Εάν έχεις ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε ένα κόσμο όπου παιδιά λιμοκτονούν, δεν είσαι ένας οραματιστής, αλλά ένας λεχρίτης. Εδώ να δηλώσω ευθαρσός πως προσυπογράφω την αφίσα με ένα αστερίσκο. Στραβώνω κάπως με την τελευταία λέξη που ασφαλώς δεν θα τη μεταφράσω για να με βάλουν μέσα. Η οποία, ναι, το ξέρω πως πέραν της κυριολεκτικής της σημασίας, στην αγγλική κυρίως slang ορίζει και τον τυποτένιο, τον αποκρουστικό τύπο. Εδώ θα μπορούσε να ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα περί του γιατί τα αναπαραγωγικά όργανα των ανθρώπων χρησιμοποιούνται ως μειωτικοί χαρακτηρισμοί, ως βρισχές. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων δεν θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Τώρα θέλω να ευχηθώ στον κύριο Μάσκ να απολαύσει τα άπειρα λεφτά του που θα του έφτανε να ζήσει μέσα στην πιο ακραία χλειδί για πολλές ζωές, δηλαδή και Δράκουλας να ήταν, ένας απέθαντος bon viveur, και πάλι θα του περίσευαν. Ακόμα και για να αγοράσει ένα μικρό κράτος, ξέρω εγώ, την Ναμίμπια, ας πούμε, κομπλέ με τους κατοίκους της. Αλλά εντάξει, καλοφάγωτο να είναι το τρισεκατομμύριό του. Αυτή είναι μια ευχή που είμαι σίγουρος πως τη συμμερίζονται με μένα και την απευθύνουν στον Αμερικανό Κρίσο όλοι οι πεινώντες και διψώντες. Όλοι οι αναγκεμένοι άνθρωποι, όλα τα παιδιά που ψωμολυσάνε, όλοι οι γέροντες και οι γερόντισσες που διαπληκτίζονται στα συσίτια για μια κούπα αλεύρι. Να σε καλά λοιπόν, Elon, ζωντανή απόδειξη του γιατί ο καπιταλισμός είναι εγγενώς εσφαλμένος. Όχι καταπιεστικός, όχι αλωτριωτικός, όχι ληστρικός. Είναι απλώς λάθος. Να σε καλά λοιπόν. Συνέχισε να κοιτάς ψηλά στα αστέρια, συνέχισε να είσαι στην κορυφή του ασημένιου σου βουνού, όπου δεν φτάνουν οι κλαθμοί και οι οδυρμοί, τα βογγητά και ο θόρυβος του κόσμου. Εκεί πάνω, στο ασημένιο βουνό, the man on the silver mountain.

Λοιπόν, εγώ σας το είπα ήδη από την προηγούμενη εκπομπή πως η Εκκλησία της Ελλάδος χρειάζεται τακτικά επιχρύσωση, διότι με τον καιρό το χρυσό λούστρο της ξεφτίζει, θαμπώνει και έτσι λιγοστεύει η λάμψη της που τόσο εντυπωσιάζει τους ανθρώπους. Έτσι οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, και θα συνεχίσω να το λέω αυτό μέχρι που κάποια κυβέρνηση πράξει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν η κοσμική εξουσία συντηρεί την ακτινοβολία της Εκκλησίας χρυσώνοντάς την. Όπως τώρα που ο ελαίο Θεού Μητσοτάκης αποφάσισε να διπλασιάσει τους μισθούς της ιεραρχίας με το βλέμμα του στις εκλογές που γλυκοχαράζουν. Τα είπαμε αυτά λοιπόν, κομμουνιστήκαμε έτσι μιλητό τον εαυτό μας, αλλά εκεί που πάει το πράγμα να ξεχαστεί, σκάει μια είδηση που το επαναφέρει στον αφρό της επικαιρότητας. Θα τα μάθατε. Μιλάμε για τα ύστερα του κόσμου. Ο 50χρονος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Άνω Αιγύπτου, που συγγνώμη αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχε Πτολεμαΐδα και στην Άνω Αιγύπτου, με έντονη λοιπόν παρουσία στα social media, με χιλιάδες followers που τον είχαν πνίξει το σεβασμιότατο στα like για το πνευματικό του έργο, το οποίο προέβαλε διαδικτυακός ο ανώτατος κληρικός με κάθε ευκαιρία. Αυτός λοιπόν, μετά από καταγγελίες φρικαρισμένων πολιτών, συνελήφθη, καθώς περιφερόταν σε δημόσιο χώρο, στα Πετράλωνα συγκεκριμένα, με ανοιχτό το παντελόνι του. Ο Μητροπολίτης, σύμφωνα με την είδηση που μετέδωσε ο Αντένα, προέβαινε σε άσεμνες κινήσεις προς τους άναυδους διαβάτες και τις έκθαμβες περαστικές, επιδεικνύοντας το περιεχόμενο της περισκελίδος του. Μέχρι που τον τσουβάλιασαν και τον πήγαν μέσα για τα περαιτέρω, με δικογραφία εναντίον του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Μη γελάτε παρακαλώ. Το περιστατικό δεν είναι αστείο, ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο αστείο όσο φαίνεται, μιας και έχει πέραν της μίας αναγνώσης. Ο ρηξικέλευθος κληρικός μπορεί να έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ που η κυβέρνηση διπλασίασε τις μηνιαίες του απολαβές, ώστε αποφάσισε να μοιραστεί τη χαρά του με τον κόσμο. Πώς? Επιδεικνύοντας εκείνο το μέρος ανατομίας του όπου είχε καταγράψει τις όποιες αντιρρήσεις για τις αυξήσεις των μισθών της ιεραρχίας, αλλά και εν γέννη όλη την κρίνια των κατσαπλιάδων που αντιδρούν στη μισθοδότηση του κλήρου από τον ελληνικό λαό. Ή πάλι μπορεί να έδειχνε στις ενορίτησές του τι χάνουν, εφόσον ο ίδιος ως άγαμος κληρικός βρίσκεται έξω από το ερωτικό παιχνίδι. Ίσως περίμενε πως κάποιοι θα του έλεγε «You can leave your hat on» ή «You can leave your καλυμάφι on» στην προκειμένη περίπτωση.

Θα θυμάστε τη νεαρή κλιματική ακτιβίστρια, τη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, που μάλιστα έχει συμμετάσχει και στον στολίσκο αλληλεγγύης προς τη Γάζα, που έτυχε λοιπόν η κοπελιά εκείνης της λαμπρής, αξέχαστης υποδοχής από το κράτος του Ισραήλ. Λοιπόν, η Γκρέτα έκανε πριμερών μια επική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ανάρτηση και σας παραθέτω σε δική μου απόδοση. Εισαγωγικά. Η αρχική μου σκέψη ήταν να σου χαρίσω ένα εισιτήριο μονής διαδρομής για τη Χάγη, πιθανότητα εννοεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σαν δώρο γενεθλίων. Αλλά αυτό το σχόλιο μάλλον θα υπερεύαινε την... για τη Χάγη, πιθανότητα εννοεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σαν δώρο γενεθλίων. Αλλά αυτό το σχόλιο μάλλον θα υπερεύαινε.

0: τραγούδι του You που του τραγούδισε η Γκρέτα, του Πλανητάρχη, και ψάχνω να βρω ένα σημείο να διαφωνήσω. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος είναι εκδίκητος. Να, τώρα με το Ιράν, ο Τραμπ πρέπει να είχε δηλώσει καμιά πενταριά φορές ότι κλείνει συμφωνία ως ο Νούπο για να αυτοαναιρεθεί την επομένη, φορτώντας την αποτυχία πάντα στους Ιρανούς, όταν ήταν αυτός που εν μέσω συνομιλιών απέκλειε ιρανικά λιμάνια ή βομβάρδιζε κατά βούληση. Όχι όμως επιθετικά, όχι, αλλά αμυντικά. Δηλαδή, επετίθετο αμυνόμενος. Είναι σαν να λες ότι σκοτώνεις για τη ζωή ή ότι συμμετέχεις σε ένα έξαλλο όργιο για την Παρθενία. Και τέλος πάντων, την κλείνει κάπως συμφωνία, τουλάχιστον την υπέγραψε ηλεκτρονικώς, από όσο ξέρουμε μέχρι στιγμής, και την παρουσίασε για επιτυχία, όταν δεν υπάρχει μεγαλύτερο φιάσκο για τις ΗΠΑ στην ιστορία. Με τις μισές αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Ιράν κατεστραμμένες από τους ιρανικούς πυράβλους, μιλάμε για ζημιές δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το όποιο κύρος του εντελώς καταρακωμένο, με σχεδόν κανένα από τους στρατηγικούς του στόχους εκπληρωμένο, ο Τραμπ αρχικά συμφώνησε, δεν ξέρουμε, είπαμε τι θα κάνει, για να πει κάτι και σε 5 λεπτά να τα αλλάξει, έτσι. Αρχικά συμφώνησε στο να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, που πνέον τον πόλεμο ήταν ανοιχτά, αλλά θα καταβάλλονται διόδια στο Ιράν, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Ακόμα συμφώνησε να αποδεσμευθεί η συμφωνία από το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό, να μην πειράξει την Ιρανική κυβέρνηση και πανοπρίκει δίνει στο Ιράν και 300 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της χώρας, έχοντας ήδη ξοδέψει 75 δις τον πόλεμο. Και τώρα μαθαίνουμε λοιπόν ότι μπορεί να τσάξει υπογραφή και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μιλάμε για έναν αληθινό πανολεθρίαμβο. Πανολεθρία για τη ΣΥΠΑ, σχεδόν εφάμιλη με αυτή του Βιετνάμ. Και θρίαμβο για το Ιράν, που απεδείχθη πολύ μεγαλύτερη και πολύ σκληρότερη μπουκιά από όσο νόμιζε ο Τραμπ πως θα μπορούσε να μασίσει και να καταπιεί. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν πως κατάφερε να ενδυναμώσει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Ποιος θα κουνηθεί τώρα στους νικηφόρους μουλάδες που αντιμετώπισαν στα ίσα τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο και την νίκησαν. Οπότε, happy birthday to you, Mr. President, ηρωνικά όμως από την Γκρέτα Τούμπερκ, και πολύ του πέφτει, και όχι περιπαθώς όπως είχε ευχηθεί κάποτε η Μέριλιν Μονρόε στον Τζον Κένεντι.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
0: Τίτλοι ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Την πρόθεσή της για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν εξέφρασε η Ευρώπη για το Ρωσο-Ουκρανικό στη Σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες, παρόντος του Ζελένσκι, αρνητικός ένα τέτοιο ενδεχόμενο Λαυρόφ. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών πλαφών σε ενοίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. Έρχονται τα ΚΕΠ της εφορίας. Σύμφωνα με τα νέα, το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα εφαρμοστεί πιλωτικά προκειμένου οι πολίτες να επιλύουν γρήγορα και εύκολα φορολογικά τους ζητήματα. Ήδη το πρώτο MyPoint άνοιξε στον Χολαργό. Αίσιο τέλος είχε έπειτα από ολονύχτη επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής η περιπέτεια 20 διάχρονων περιπατητών στον Όλυμπο, ένας εκ των οποίων είχε τραυματιστεί. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 9.

0: 84 στους 98.3.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζή. more.com, artinfo.gr.
2: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
3: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
2: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
3: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
2: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
4: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.
5: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στις 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-oner-papaki-gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας θυμίσω πως σε δύο μέρες αρχίζει επισήμως, ενώ αστρονομικός, το καλοκαίρι, που θα διαρκέσει από τις 21 Ιουνίου μεθαύριο, που είναι το θερινό ηλιοστάσιο, μέχρι την φθινοπορεινή ησημερία, στις 23 Σεπτεμβρίου. Όμως, να με συμπαθάτε, φίλες και φίλοι, αλλά το καλοκαίρι, εμένα το μυαλό μου λες και υπολειτουργεί, λες και ο κόσμος χάνει τα έντονα του χρώματα. Λες και οι γωνίες των γεγονότων αμβλύνονται. Λες και οι ήχοι της πραγματικότητας ξεμακραίνουν, καλύπτονται από το τερέτσμα των τζιτζικιών. Οπότε, συγχωρέστε με που δεν επιμένω όσο θα έπρεπε σε κάποιες αγριότητες της επικαιρότητας, που δεν στέκομαι για πολύ πάνω από τις ανοιχτές πληγές κοινωνίας. Να, αυτή η ιστορία με τις απανωτές γυναικοκτονίες είναι κάτι φοβερό. Θα έλεγε κανείς πως αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα θα έκαναν τόσο θόρυβο, θα δημιουργούσαν τόσο μεγάλο σοκ στην κοινωνία, που η επόμενη γυναικοκτονία θα αργούσε να γίνει. Κάπως σαν τον κεραυνό που δεν πέφτει, λένε, για δεύτερη φορά στο ίδιο σημείο. Κι όμως όχι. Είναι σαν η μία γυναικοκτονία να έλκει να γίνεται η προπομπός της επομένης. Μέσα στο 2026 έχουμε ήδη 7 ή 8 γυναικοκτονίες και ακόμα δεν έχει βγει ο Ιούνιος. Η σκυταλοδρομία της σεξιστικής φρίκης. Από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και από την Καλαμάτα στη Δράμα, γυναίκες, μητέρες, σύζυγοι, ερωμένες, αδελφές, κόρες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες. Και αυτό σαν να γίνεται τάση. Λες και με τον κάθε φόνο σπέβδουν οι σεξιστές, οι πατριαρχικοί, εν αναμονή φωνιάδες, να μιμηθούν το κάθαρμα που δολοφόνησε μια γυναίκα. Ή η άλλη ιστορία, έτσι, με τα σκουριασμένα 45άρια που βγαίνουν νομίμως και μετά ξαναμπαίνουν στη φυλακή. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το να τον βγάζεις έξω και μετά τον ξαναβάζεις μέσα, δηλαδή πόσο γελίο είναι. Πόσο αμαυρώνει την τιμή και την υπόλοιψη της ελληνικής δικαιοσύνης. Και για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω, φίλες και φίλοι, πως όχι, η κοινωνία και η δημοκρατία μας, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν κινδυνεύουν από άδεια και λύφη. Οι θεσμοί και οι άνθρωποι αυτού του τόπου κινδυνεύουμε περισσότερο από τις γραβάτες και τα ταγεράκια, από τους εγκληματίες του λευκού κολάρου, τους στυλοβάτες του καθεστώτος, τους πορφυρογέννητους, τους κοριούς, τα τσιμπούρια και τα λοιπά παράσιτα. Εκείνους που θεωρούν πως η πατρίδα η δική μου και η δική σας είναι φέουδο, που μεταβιβάζεται στους απογόνους τους κληρονομικός και θειοδικαιώματι. Κινδυνεύουμε, λέω, εμείς και η δημοκρατία μας από αυτούς που θεωρούν πως έχουν πατρογονικό δικαίωμα να ανέμονται την Ελλάδα κατά το δοκούν, χωρίς να λογοδοτούν σε κανένα. Ακόμα και όταν διαπράττουν εγκλήματα κατά της ζωής, της τιμής και της περιουσίας των πολιτών ως φυσική ή ηθική αυτούργη. Αυτή είναι η διαχρονική μάστιγα του τόπου και όχι κάποιοι ηλικιωμένοι και άρρωστοι άνθρωποι. Λίγα να λέμε, πολλά να καταλαβαίνουμε, γιατί όπως είπα, έχουμε καλοκαιράκι που κυριαρχεί, φίλες και φίλοι, κάνοντας το μυαλό μας να ταξιδεύει, να ξεστρατίζει. Θέλω να σας πω 5 πράγματα για το θέρος, αλλά πριν ακούστε τη Μακαρίτσα τη Τζάνης. Καλό της ταξίδι της κοπέλας όπου και αν βρίσκεται, ακούστε την στον εθνικό ύμνο του καλοκαιριού.

Η ελληνική λέξη για το θέρος, την πιο ζεστή εποχή του χρόνου, δηλαδή η λέξη καλοκαίρι, είναι δημιούργημα της ελληνικής και δεν απαντά σε άλλα ινδοευρωπαϊκά ομόριζα, λέει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας για το καλοκαίρι. Ετυμολογικά, η λέξη παράγεται από το μεσαιωνικό καλοκαίριν και αυτό από το μεταγενέστερο καλοκαιρία, που είναι ο όμορφος και καλός καιρός, ο ηλιόλουστος και ζεστός καιρός. Καταλήγει το λεξικό. Summertime and the living is easy. Καλοκαιράκι και η ζωή είναι ξένιαστη. Ακούσαμε από την Τζόπλιν. Αλλά αρχικά το είχε πει η Έλα Φιτζέραλντ στην όπερα Porky and Bess του George Gershwin. Ο χειμώνας είναι ένα χαρακτικό. Η άνοιξη μια ακουαρέλα. Το καλοκαίρι μια ελαιογραφία. Και το φθινόπωρο ένα μοσαϊκό όλων αυτών. Είχε πει ο Αμερικανός συγγραφέας Στάνλι Χόροβιτς. Όμως οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε καθόλου την αίσθηση πως ζούμε μέσα σε μια ελαιογραφία. Αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει για όλους το καλοκαίρι διακοπές και μπάνια, ξενιασιά και ραστόνι, ξέσκασμα, άραγμα και ουζάκι στην ακρογιαλιά, ρέγγε σε μπιτσόμπαρα και δροσερά μοχίτο σε πάρτι. Δεν έχουν όλη την πολυτέλεια ή την ενάργεια να μνημονεύουν τον Ανδρέα Εμπειρίκο που είχε μιλήσει τόσο όμορφα για κάποιον καύσωνα. Είχε πει, ω Θεέ, ο καύσωνα αυτός χρειάζεται για να υπάρξει τέτοιο φως. Το φως αυτό χρειάζεται μια μέρα για να γίνει μια δόξα κοινή, μια δόξα πανανθρώπινη, η δόξα των Ελλήνων, που πρώτη θαρώ αυτή στον κόσμο εδώ κάτω έκαναν ίστρο της ζωής το φόβο του θανάτου. Για πολλούς Έλληνες που ο φόβος θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα ο ίστρος της ζωής, το καλοκαίρι είναι απλώς εκείνη η εποχή που σιγοψύνεσαι μέσα στο τσιμεντένιο φούρνο του αστικού ιστού, που αγκομαχάς σαν σκύλος με βγαλμένη τη γλώσσα στα ισχνά και ανεμικά πάρκα της πόλης, ελπίζοντας πως δεν θα ενσκύψει κάποιος βαρβάτος καύσωνας για να θερήσει, τη ειρωνία, τους πιο αδύναμους, αυτούς που δεν αντέχουν το καμίνι, το ανήλαιο σφυροκόπημα του ήλιου, όταν ο ουρανός μοιάζει με πυρωμένο χάλκινο ταψί και ο υδράργυρος βράζει μέσα στα θερμόμετρα, με τα κλιματιστικά να θερμαίνουν ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, δουλεύοντας υπερορίες για να δροσίσουν τα διαμερίσματα και τους εργασιακούς χώρους, φτιάχνοντας έτσι ένα τέλειο φαύλο κύκλο. Για κάποιους το καλοκαιράκι είναι η εποχή που κάνει ακόμα πιο ανυπόφορη την ανεργία και τη φτώχεια τους. Η περίοδος που εργάζονται σκληρά. Οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τη φιλοξενία, ας πούμε. Οι πυροσβέστες, που από την πρώτη μέρα του Ιουνίου μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη είναι με τη μάνικα παραπόδα όταν δεν μάχονται με τις φλόγες. Ναι, για κάποιους που οι μόνες εφικτές διακοπές είναι στο μπαλκόνι του διαμερίσματός τους ή στην ταράτσα της πολυκατοικίας, το καλοκαίρι είναι μια σκληρή, αυκμηρή εποχή, καθώς αδυνατούν να συμμεριστούν τα παραμυθένια όνειρα των άλλων. Κάποιους τους θερίζει το καλοκαίρι, ειδικά αν ζουν στην πόλη.

Λοιπόν, η αρχαία λέξη θέρος παράγεται από ινδοευρωπαϊκή ρίζα που έχει τη σημασία του ζεστού. Οι λέξεις θερμός, θερίζω και θέρετρο είναι ομόριζες με το θέρος, που όταν είναι αρσενικό ο θέρος σημαίνει τον θερισμό. Το ρήμα θερίζω, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που ήταν κυρίως αγροτική για πολλούς αιώνες, σημαίνει πολλά πράγματα. Καταρχήν, θερίζω σημαίνει κόβω στάχια ή χόρτα με το δρεπάνι. Μεταφορικά όμως σημαίνει αποκομίζω εμπειρίες, απολαμβάνω τα αποτελέσματα των κόπων και των προσπαθειών μου. Συνώνυμο, δρέπω. Όμως το θερίζω έχει και μια τρίτη σημασία. Φωνεύω ομαδικά, αφανίζω. Στην ελληνική παράδοση και όχι μόνο, ο χάροντας κρατά δρεπάνι, με το οποίο θερίζει τις ψυχές, τα ανθρώπινα στάχια. Είναι δύσκολο να συνδέσει το θέρος, το όμορφο καλοκαίρι και τα ειδονικά παρελκόμενά του με αυτή την ψυχρή και ζωφερή εικόνα, όπως συμπεριλαμβάνεται στο ενοιολογικό εύρος λέξης. Και τέλος, θερίζω σημαίνει επίσης προκαλώ ισχυρό πόνο, βασανίζω. Τον θέρισε ο Πονόκυλος, αναφέρει σαν παράδειγμα το λεξικό, για να καταλήξει με κάτι γκροτέσκο. Θερίζω σημαίνει προκαλώ διάρρεια. Η φράση «το κρέας στο πιτόγερο ήταν χαλασμένο και τον θέρισε» μπορεί να ακούγεται αστεία με ένα χερέκακο τρόπο, αλλά δεν είναι καθόλου όταν συμβεί σε εμάς τους ίδιους, ειδικά το καλοκαίρι. Όμως δεν θα ήταν σωστό να τελειώσουμε έτσι κάπως αειδιαστικά με το θέρος. Οπότε και πάλι στη σκιά της ποίησης θα βρούμε δροσιά και αναψυχία από μια θερινή πραγματικότητα που γενικώς είναι δύσκολη. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τη φράση «θέρος τρίγος πόλεμος» για τις περιστάσεις εκείνες κατά τις οποίες απαιτείται έντονη προσπάθεια και αυξημένη δραστηριότητα. Ίσως κάποιοι στίχοι να ημερέψουν, να εξημερώσουν ένα καλοκαίρι που, όπως είπαμε, δεν είναι εύκολο για όλους. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε γράψει κάποια όμορφα λόγια στο «Σώμα του καλοκαιριού» και λέει: «Ω σώμα του καλοκαιριού, γυμνό, καμένο, φαγωμένο από το λάδι και από το αλάτι, σώμα του βράχου και ρίγος καρδιάς, μεγάλο ανέμισμα της κόμης λιγαριάς, άχνα βασιλικού πάνω στο σγουρό εφηβαίο, γεμάτο αστράκια και πευκοβελώνες, σώμα βαθύ, πλεόμενο της μέρας». Ακούστε την Κέτι Χωματά τώρα να τραγουδά για μια αγάπη ακριβώς για αυτό το σώμα του καλοκαιριού.

Φίλες και φίλοι, η πιο μεγάλη ελπίδα ανθίζει μέσα στην ακραία απόγνωση. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν αρχίσει να χαράζει. Συγχωρήστε τον ίστρο μου, αλλά πρόσφατα είδα μια συγκλονιστική φωτογραφία. Θα έπρεπε να γίνει γιγαντοαφίσα και να κοσμήσει όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Θα έπρεπε να μπει στα λεξικά ως ορισμός κάτω από τη λέξη ελπίδα. Λοιπόν, φανταστείτε έναν ερυπιώνα, σωρή από μπάζα παντού, που είναι εμφανές ότι κάποτε ήταν κτίρια, σπίτια ανθρώπων που κατοικούσαν σε αυτά. Τώρα βλέπεις τούβλα, θρηματισμένους όγκους τσιμέντου, στραβωμένα σίδερα, πλακάκια, σκόνη και χώμα. Ένα απέραντο, θλιβερό σκουπιδαριό που λες και είναι σκηνικό μεταποκαλυπτικής ταινίας του Hollywood, μόνο που είναι πιο φρικτό γιατί είναι αληθινό. Κυρίες και κύριοι, γιατί η εικόνα αναδύνει αυτό το δρυμή άρωμα της πραγματικότητας που κανένα εφέ, κανένα AI δεν μπορεί να μιμηθεί και να αναπαραστήσει. Το έχουμε την εικόνα. Ωραία. Στο αριστερό άκρο λοιπόν της εικόνας είναι ένα αδιόρροφο σπίτι που παραμένει όρθιο αλλά είναι μισό. Κυριολεκτικά. Λες και ένα γιγαντιαίο χασαπομάχαιρο το έχει κόψει από πάνω μέχρι κάτω, όπως εμείς κόβουμε μια τούρτα γενεθλίων. Το τραγανισμένο μπετόν των πατωμάτων, τα δάπεδα των δύο ορόφων που κόβονται απότομα, τα δωμάτια που τους λείπει ο ένας τείχος. Ένα γκροτέσκο θέαμα, σαν να βλέπεις το οικοδομικό ισοδύναμο ενός πτώματος σε μάθημα ανατομίας. Το ισόγειο είναι θαμμένο στα ερείπια, αλλά στον πρώτο όροφο, ένα μέτρο από το κενό, πάνω από τα μπάζα, ένα τραπέζι είναι στρωμένο με πλαστικό τραπεζομάντιλο, κίτρινο, με λουλουδάκια, όπου μια οικογένεια γευματίζει. Νεαρός πατέρας, μητέρα και δύο παιδιά, αγόρια, κάτι σαν 12 και 8 ετών. Η φαμίλια απολαμβάνει το φαγητό της, παραδομένη σε αυτόν τον θερμό, τον οικείο μικρό κοσμό της, με τα ερείπια, τον όλεθρο και την ερήμωση να την περιβάλλει, χωρίς όμως να την αγγίζει. Φίλες και φίλοι, εγώ πιστεύω πως απομένει ελπίδα στον κόσμο, ακόμα και στον κρανίου τόπο της Γάζας, ιδίως εκεί.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από την Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλιο, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στον κύριο Κατσίγιαννη. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρίνα, τη Μιρέλα, τον Γιώργο, την Ειρήνη, την Κατερίνα, τον Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 1993 ο Διονύσης Τσακνής κυκλοφόρησε το δίσκο του «Ήταν η Επιτάς». Ήταν ο 7ος δίσκος του τραγουδοποιού που μπήκε στην δισκογραφία το 1982. Τα τραγούδια «Ήταν η Επιτάς», «Μαύρα γυαλιά» και «Φορέας» είναι εκείνα που ακούστηκαν περισσότερο, ενώ στο δίσκο υπήρχε και το «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον» σε δική του ερμηνεία, ένα τραγούδι που πρωτοηχογραφήθηκε 2 χρόνια πριν, το 1991, από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, στο δίσκο του Διονύση Τσακνή «Αλήθης καιρός». Ο Τσακνής γεννήθηκε στην Καρδίτσα τον Οκτώβριο του 1954, σπούδασε μουσική και οικονομικά και πέρα από την τραγουδοποιία έχει γράψει μουσική για δεκάδες θεατρικές παραστάσεις αλλά και μουσική για τον κινηματογράφο. Από το «Ήταν η Επιτάς» ακούμε το τραγούδι που έκλεινε το δίσκο, το «Αστεράκι».

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Προσθέτει ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες, αλλά δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ ο ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Άντριους για επιβίβαση σε αεροσκάφος. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά, όπως μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα τον Λίβανο και θεωρείται φιλικά προσκύμενο στην Χεζμπολάχ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν έφυγε από τον Μπουντεστόκ της Ελβετίας εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Εν τω μεταξύ, στις 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει νέος γύρος διπλωματικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ, μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διεθνείς παράγοντες, με στόχο την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων εκατέρωθεν των συνόρων. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των λεγόμενων πειραματικών ζωνών στο πλαίσιο των ευρύτερων συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν σε νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας ΑΝΗ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο 4 στρατιωτών του στο Λίβανο, ανάμεσά τους και ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός. Ο Ισραηλινός στρατός εντωμεταξύ γνωστοποίησε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από την Συντική Λιβανική Οργάνωση. Χθες η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του Ισραηλινού στρατού. Ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επιδιώκουν οι Βρυξέλλες. Στη σύνοδο των 27 ηγετών, παρουσία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συζητήθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Σημείωσε ότι υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως φαίνεται στα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα και από τα 27 κράτη-μέλη λόγω της αλλαγής της Ουγγρικής τάσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρό, φαίνεται ωστόσο να απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος στις διαπραγματεύσεις. Σε άρθρο του αναφέρει πως σκοπός των Ευρωπαίων ηγετών είναι να ενισχύσουν το καθεστώς Ζελένσκι και τονίζει πως δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν το βράδυ δύο μη στρατιωτικά πλοία, το ένα με σημαία Παναμά και το άλλο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 5, εκ των οποίων ο ένας είναι σοβαρά, ανακοίνωσαν σήμερα μέσω Telegram οι Ουκρανικές αρχές. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί πλέον στην επίλυση του βορειοκορεατικού ζητήματος μετά τη σύναξη του πρωτοκόλλου συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο νότιο Κορεάτης πρόεδρος Λι Τζεμιούνγκ μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του στη Γαλλία. Πρόσθεσε δε ότι του μετέφερε πως οι κυρώσεις και η πίεση εναντίον της Βόρειας Κορέας είναι αναποτελεσματικές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το κατηγορό της Εισαγγελικής Αρχής για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, διατυπώθηκε σήμερα στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Κυρίαρχο στοιχείο, η εμπεριστατωμένη πρόταση του εισαγγελέα έδρας Αντώνη Κασάπη για την ενοχή και την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και η στελίτευση του φαινομένου των άσκοπων πυροβολισμών που παρά τον τραγικό θάνατο του παιδιού εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινότητα στην περιοχή. Τώρα, 4 νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα δρομολογεί η κυβέρνηση με νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τα μέτρα εκτείνονται χρονικά από φέτος ως το 2035 και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Βάνα. Οι 4 κύριες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα μας, που προβλέπεται να δρομολογηθούν με βάση το σχέδιο νόμου από φέτος και τα προσεχή χρόνια, θα προβλέπουν πρώτον την καθιέρωση πλαφών στο ύψος των ενοικίων για κατοικίες ή διαμερίσματα χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης. Δεύτερον, τη θέσπευση φοροελαφρύσεων σε τράπεζες προκειμένου αυτές να χορηγούν φτηνά στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τρίτον, τη χορήγηση Γιάλτας Golden Visa σε ξένους επενδυτές για απόκτηση ενός ή περισσότερων ακινήτων στη χώρα μας, με την υποχρέωση όμως να τα ενοικιάζουν με μακροχρόνια συμβόλαια. Και τέταρτον, θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα σε κατασκευαστικές εταιρείες για την κατασκευή νέων κατοικιών που θα διατίθεται στη συνέχεια προς ενοικίαση με προσιτά μισθώματα.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έρχονται τα ΚΕΠ της εφορίας για εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, όπως γράφουν τα νέα. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Ήδη το πρώτο άνοιξε στο Χολαργό. Στόχος είναι να ιδρυθεί ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Οι πολίτες θα λαμβάνουν πληροφόρηση και καθοδήγηση προκειμένου να επιλύουν γρήγορα και εύκολα φορολογικά τους ζητήματα. Στην επισήμανση ότι δεν εξετάζεται η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για το επόμενο έτος, οπότε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα ελεγχθεί και η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, προέβη αρμόδια υφυπουργός Άννα Ευθυμίου από το βήμα του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει φτάσει ήδη από το 2024 στα 66 έτη. Σε πιλωτική λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρονικών ενδομαστοχικών βόλων στα ΕΓΟΚ-πρόβατα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, συγκεκριμένες εταιρείες διάθεσης ψηφιακών μέσων σήμανσης και καταστήματα λιανικής διάθεσης μέσων σήμανσης ΕΓΟΚ-πρόβατων. Συνελήφθη 17χρονος υπηκός Αιγύπτου, ο οποίος φαίνεται να διέριξε χθες διαμέρισμα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, όπου διαμένει συνομήλικος και γνωστός του από τη Συρία. Από το σπίτι αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα του ανηλίκου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα συναντήθηκε με το θύμα και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου απέτησε εκβιαστικά να του δώσει 700 ευρώ ώστε να του επιστρέψει τα κλεμμένα. Κατά τη σύλληψή του προβάλλε στεναρή αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η αστυνομία στον Πειραιά, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της πλαστογραφίας νομισμάτων και της παράνομης κατοχής όπλων. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 55 πλαστά χαρτονομίσματα, 187 φυσική αεροβόλου όπλου, όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων, μαχαίρια, αναδιπλούμενες σουγιάδες, ξύφος και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος. Ο 53χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στέλεχος των εργατικών, εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που αποτελεί βασικό βήμα προς τον αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας, τον κύριο Στάρμερ. Σχεδόν το 1/4 των βουλευτών των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Στάρμερ να παραιτηθεί, ενώ ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος εφόσον κινηθεί διαδικασία για την αντικατάσταση του νυν πρωθυπουργού. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο πρόσχερα ως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Κατσίγιαννης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στον Αθήνα Νέα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου 2026. Φτάσαμε στα μέσα και αυτού του μήνα. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Λοιπόν, θα είμαστε σήμερα κοντά σας για περίπου 2 ώρες. Ο Γιώργος Κατσίγιανης στο μικρόφωνο του σταθμού. Ο Νίκος Αγγελόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Βαρβάρα Βιτζιλέου και Λίλιαν Ξύλου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής μας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας εκεί. Δεν κοστίζει τίποτα και μπορείτε να μας σχολιάσετε. Εμείς δεν θα θέσουμε το ερώτημα πόσο κάνει που λέει η κυβέρνηση. Έχουμε γίνει τώρα ερευνητές να ψάχνουν να βρούμε τις τιμές. Αλλά θα θέλαμε έτσι να μας πείτε πώς είδατε για αυτή τη νέα πλατφόρμα. Από πλατφόρμες πάει καλά η κυβέρνηση. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει και αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και αν τελικά βρισκόμαστε μπροστά για μια ακόμη φορά στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή να γινόμαστε detective, ερευνητές για να ψάχνουμε να βρούμε και να συγκρίνουμε προϊόντα για τη χαμηλότερη τιμή, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, δεν ξέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπηρεσίες του κράτους, αυτές να έχουν την ευθύνη για μια έρευνα επάνω στα προϊόντα, να τα βγάζουν σε μια σελίδα αντί να τα ψάχνουμε όλοι εμείς, και εκεί ο καθένας να αξιολογεί. Και αν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και διαπιστώνει ότι, δεν ξέρω εγώ, η φέτα, να μην αναφέρουμε συγκεκριμένη ονομασία προέλευσης, είναι σε αναντίστοιχη τιμή από αυτή που υποτίθεται θα έχει βγάλει το κράτος, να στέλνει ένα μήνυμα στις υπηρεσίες και να λέει: εδώ ήρθα στο τάδε σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκω την τιμή τη φυσιολογική. Λοιπόν, για να δούμε εσείς πώς βλέπετε, μάλλον εσείς πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Θα βοηθήσει, βοηθάει, την έχετε κάνει χρήση? Πιστεύετε ότι θα έχει αποτελέσματα, ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος για να πέσουν οι τιμές ή τουλάχιστον να απομονωθούν αυτοί που επιχειρούν να σκροκερδίσουν στις πλάτες μας? Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6948 984 984.

Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι με τέτοια έτσι επικοινωνιακά τρίκ η κυβέρνηση προσπαθεί να ξορκίσει την ακρίβεια, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι και από τα βασικότερα που εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν διαπιστώσει ότι κρατάει τα ποσοστά του κόμματος καθυλωμένα για τις δημοσκοπήσεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Και εάν δεν υπάρξουν αποτελέσματα, οι εκλογές μπορεί να βγάλουν την γκρίνια του κόσμου, την ενόχλησή του, την παρέτησή του εντός εισαγωγικών από αυτά που ακούει κάθε φορά ότι θα αλλάξουν και δεν αλλάζουν σε σχέση με, με τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια. Και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια επικοινωνιακή διαχείριση με τα γνωστά αυτά, με τις γνωστές πλατφόρμες, αλλά το αποτέλεσμα ακόμα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Και στις εκλογές δεν μπορείς να πας άμα δεν έχεις λύσει τέτοιου είδους ζητήματα, ειδικά τώρα που φαίνεται να υπάρχει και αυτή η συμφωνία για να τερματιστούν οι πολεμικές σειράξεις στην Μέση Ανατολή, που ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο μαθαίναμε όλες, ακούγαμε αυτές τις μέρες ότι πυροδοτείται και η έκρηξη στις τιμές. Για να δούμε τώρα, θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή όχι.

Έχουμε να πούμε πολλά στο επόμενο δίωρο. Θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα σας αποκαλύψω ακόμα. Περιμένουμε να τη φιξάρουμε οριστικά, γιατί ξέρετε, υπάρχει πάντα ο απρόβλεπτος παράγοντας, αλλά ενδεχομένως μετά τις 12.30 θα ακούσετε, θα σας ενημερώσουμε αρμοδίως για το πρόσωπο το οποίο σκοπεύουμε να φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο Πασόκ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, για να πάμε έτσι λίγο για τις αντιπολίτευσεις. Βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια γκρίνια, λογικό είναι για τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα θα εκτοξευθεί στις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι βγαίνουν κορυφαία στελέχη και εκφράζουν την αγωνία τους δείχνει ότι υπάρχει ζήτημα, γιατί το Πασόκ έχει καταφέρει να μην ανταποκρίνεται ο ρόλος του ως αξιωματική αντιπολίτευση και στα δημοσκοπικά ευρήματα. Βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι από τρίτο, τέταρτο, δεύτερο παραμένει, όπως δείχνουν οι μετρήσεις, το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος, κύριος Τσίπρας, έχει βάλει πλώρη, τουλάχιστον αυτό λέει στις δημόσιες παρεμβάσεις του, το είπε και από την Κύπρο, το είπε και από τις προηγούμενες εκδηλώσεις που έκανε στη Νίκαια την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το Πασόκ, η Ελλάς, στη συνείδηση του κόσμου λέει έχει καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση και ότι μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό ακούνε και στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν λακίξει όλοι, σου λέει θα πάμε με τον πιο ισχυρό και είναι έτοιμοι να κατεβάσουν ρολά στο μαγαζί. Επιμένουν κάποιοι ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί, ο Πολάκης, η Δούρου, ο Παπάς, δηλαδή πρόσωπα τα οποία με επιδέξιο τρόπο το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα τα έχει κατατάξει στην κατηγορία των ανεπιθύμητων, των τοξικών, που δεν θα έχουν καμία προοπτική να βρεθούν στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα θα γρίεψουν τις επόμενες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι βέβαιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση έχει ασκήσει τρομερές πιέσεις σε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να τελειώνει το καλαμπούρι μαζί με τη διπλή ιδιότητα, δηλαδή από τη μια είμαστε με την Ελλάς και από την άλλη ψηφίζουμε στις συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και έτσι να μείνουν αυτοί που θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί που θέλουν να πάνε στο Τσίπρα να διάσουν τις καρέκλες τους, να αφήσουν τις θέσεις τους και το κόμμα να αποκτήσει καθαρή και συνειδητή υπόσταση σε σχέση με το ποιοι θέλουν να είναι με το ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θέλουν να είναι με την Ελλάς. Γιατί σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Απλώς αυτό που είπε και ο κύριος Πολάκης προηγούμενες ημέρες είναι σαν να θες να πας σε ένα γάμο που δεν σε έχουν καλέσει.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί μπήκε φουριόζα εδώ η κυρία Μπαρδάκου. Δεν την περίμενα, η αλήθεια είναι, με ξάφνιασε με την ορμητική της συμπεριφορά, η οποία θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων, κυρία Μπαρδάκου.
1: Μάλιστα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δεν φύγατε για το νησί σας ακόμα?
1: Νωρίς είναι ακόμα για την
0: Ισάλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Το νησί μου ποιο είναι?
0: Οι Σπέτσες, ποιο είναι το
1: πιο όμορφο. Μπράβο. Της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και περιμένουμε και τα μηνύματά σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Επαόριστον αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στη σκιά των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο Λίβανο. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 33 τραυματίες σε Ισραηλινά πλήγματα τα ξημερώματα στο Νότιο Λίβανο σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Την πρόθεσή της για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν εξέφρασε η Ευρώπη για το Ρωσο-Ουκρανικό στη Σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες παρόντος του Ζελένσκι. Αρνητικός ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Λαυρόφ. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Στομενίδη από αδέσποτη σφαίρα πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας σε κλίμα έντονης φόρτισης, στυλιτεύοντας το φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών που εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινότητα στην περιοχή. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός γενικά εύθριος σήμερα στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά τα λίγα από εμάς κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Κατσίγιαννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
4: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
5: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
4: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αθήνα 94. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα, Γιώργος Κατσίγιαννης στο μικρόφωνο του σταθμού. Μέχρι και τη μία θα είμαστε κοντά σας σήμερα, εκτάκτος. Λέγαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να πατάξει την ακρίβεια μέσα από τη γνωστή και πολυδιαφημισμένη πλατφόρμα «Πόσο κάνει», όπου οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν τις τιμές των προϊόντων και έτσι με τον τρόπο αυτό θα κάνουν ήδη τους διασταυρωτικούς ελέγχους που, αν μη τι άλλο, όφελε να τους κάνει για λογαριασμό τους κάποια άλλη υπηρεσία. Μου θυμίζει κάτι εταιρεία Courier αυτή η πατέντα. Παραγγέλνεις, το πληρώνεις, αντί να στο φέρουν, σου στέλνουν ένα μήνυμα να πας να το πάρεις μετά, είτε από τα box εκεί που έχουν, και ουσιαστικά κάνεις τη δουλειά μόνος σου. Τη δουλειά μόνοι μας θα την κάνουμε και με το θέμα της ακρίβειας.

0: Λοιπόν, για να δούμε. Έλεγα λοιπόν ότι θα γίνουμε detective τώρα, ερευνητές, πουαρό, για να δούμε πόσο κάνει ένα προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Απόστολο Ραπτόπουλο. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΕΣΕ, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ραπτόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κατήγεν. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, τι γίνεται τώρα, θα πέσουν οι τιμές, θα παταχθούν τα φαινόμενα σχροκέρδειας, θα βελτιωθεί η κατάσταση μέσα από αυτή την πλατφόρμα? Τι έχετε καταλάβει εσείς?
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει, κύριε Κατσίγενη. Αυτή η πλατφόρμα είναι ακόμα μία ενημέρωση προς τους καταναλωτές που έρχεται να προσθεθεί σε προηγούμενες άλλες πλατφόρμες, αλλά και σε πολλές εν ενεργεία πλατφόρμες που κάθε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει τη δική της πλατφόρμα, το δικό της e-shop. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή με την νέα πλατφόρμα του Πόσο Κάνει, έχουμε διαπιστώσει ότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ενωπά προϊόντα όπως κρέας, αρνί, κατσίκι, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, δεν υπάρχουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δεν υπάρχουν προϊόντα τυροκομικά και αλαντικά κοπής, παρά μόνο συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι για τον καταναλωτή, όποιοι γνωρίζουν, όποιοι που όλοι οι καταναλωτές επισκέπτονται τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι πολύ ακριβότερα τα συσκευασμένα προϊόντα από ότι τα χύμα. Να πάρεις δηλαδή,
0: για άντε και μάθαμε, κύριε Ραπτόπουλε, πόσο κάνεις. Τι θα μας ωφελήσει αυτό, έτσι?
1: Πρέπει να έχουμε τα χρήματα για να πάρουμε καταρχήν, κύριε Κατήγεν.
0: Το ένα είναι αυτό, αλλά πείτε ότι μαθαίνουμε και πόσο κάνει. Αυτός, σε τι θα μας ωφελήσει? Δηλαδή, τι, θα γίνουμε σοφότεροι, ας πούμε, ή είναι θέμα ενημέρωσης?
1: Είναι θέμα ενημέρωσης, λέει, για παράδειγμα, η πλατφόρμα, ότι σου συγκεντρώνω εγώ τα προϊόντα που μου έχουν στείλει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που μπορεί να έχει στείλει μία αλυσίδα ή δύο αλυσίδες το προϊόν που σε ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει τον καταναλωτή δηλαδή, και να δει σε ποια από αυτές τις δύο αλυσίδες ή τρεις αλυσίδες ή τέσσερις αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχει την καλύτερη τιμή και να πας εκεί. Και εγώ ρωτάω, ρητορικό βέβαια το ερώτημα, εάν μία αλυσίδα το έχει ένα ή δύο ή τρία ή πέντε λεπτά παραπάνω από την άλλη και απέχει το ένα κατάστημα από το άλλο, δεν θα πω πολύ, ένα χιλιόμετρο. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το μεταφορικό μου μέσο, είτε το αυτοκίνητο είτε τη μηχανή μου.
0: Και γιατί πρέπει να πάει το βουνό στο Μωάμεθ? Και γιατί πρέπει να πάει το βουνό στο Μωάμεθ και να μην πάει ο Μωάμεθ στο βουνό? Γιατί...
1: Ακριβώς.
0: Τι εννοώ? Αυτό είναι, γιατί,
1: είναι πολύ σωστό.
0: Γιατί να μην κάνει τη δουλειά αυτή της, την ερευνητική το κράτος? Και όταν πηγαίνουμε εμείς στο σούπερ μάρκετ, να μπαίνουμε σε αυτή την πλατφόρμα και να βλέπουμε ότι το κράτος, με βάση την έρευνα που έχει κάνει, λέει ότι οι τιμές πρέπει να είναι τόσο. Και εκεί που θα διαπιστώνουμε ότι δεν είναι τόσο, όπως λέω εγώ, πώς το βλέπω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά, κύριε Κατσίγενη, πράγματα τα οποία δεν τα έχουν λύσει ακόμα και τα ίδια οι ίδιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται δεκαετίες τώρα στη χώρα μας. Να σας πω μόνο ότι στην πλατφόρμα αυτή υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ένα που έχουμε διαπιστώσει εμείς, έχουμε βρει εμείς ως Ένωση Εργασιμών Καταναλωτών Ελλάδας, ΓΕΣΕ. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες στη χώρα μας. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι τοπικού ενδιαφέροντος, δηλαδή υπάρχουν μόνο σε τοπικές κοινωνίες, όπως για παράδειγμα στη Φλόρινα, μόνο στην Σέρες, στην Καβάλα, στα Γιάννενα. Δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: τουλάχιστον τα στέλνουν ή πρέπει να πάμε στη Φλόρινα για να τα πάρουμε?
1: Όχι, δεν μπορεί να τα στείλει. Δεν μπορεί, δηλαδή, για παράδειγμα, να πω, θα μπορεί να σου στείλει το σούπερ μάρκετ από την, από τα Γιάννενα ένα μπουκάλι γάλα παστεριωμένο φρέσκο? Δεν το όνομα του Θεού.
0: Να πάμε στα Γιάννενα τότε.
1: Απλά αυτό εξυπηρετεί και καλά κάνει και μικρές βιομηχανίες, ελληνικές βιομηχανίες, που να ξέρει ο κάτοικος των Ιωαννίνων πόσο έχει το γάλα αυτό στην αλυσίδα που το έχει. Δεν είναι θέμα, δεν υπάρχουν διαλέκτη και τέτοια, είναι εκατοντάδες χιλιάδες κωδικοί προϊόντων τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλη την περιφέρεια της χώρας μας.
0: Τώρα,
1: να πούμε ότι εάν είναι και πραγματικές οι τιμές, αυτό θα ήταν καλό, θα έλεγα, για να το βλέπουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει προϊόντα όπως γιαούρτι, το οποίο στην αλυσίδα, στο Πόσο Κάνει στην πλατφόρμα, το βρίσκουμε σε τιμή 1,48 και όταν πήγαμε στο σούπερ μάρκετ να το αγοράσουμε ήταν 87 λεπτά.
0: Α, δηλαδή εμφανίζεται, είναι φθηνότερο στο σούπερ μάρκετ από ό,τι είναι στην πλατφόρμα?
1: Ή το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Ακριβότερο στο σούπερ μάρκετ από ό,τι είναι φθηνότερο στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά. Σε ζυμαρικά, σε γενικά.
0: Εσείς έχετε εικόνα αν ο κόσμος αν υπάρχει ανταπόκριση στη χρήση αυτής της πλατφόρμας? Έχετε κάποια εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω καμία τέτοια εικόνα. Εκείνο το οποίο έχω στο διαδίκτυο, αυτό το οποίο έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, με την πλατφόρμα αυτή, με το πόσο κάνει, και έχουν βγάλει πάρα πολλά έτσι και σε βιντεάκια και διάφορα άλλα πράγματα που ο κόσμος αυτό το οποίο δείχνει με αυτόν τον τρόπο, την αγανάκτησή του, ξέρετε κάτι. Εμένα, εγώ αυτό το οποίο βρίσκω και παίρνω στην καθημερινότητά μου για το παιδί μου, για την οικογένειά μου, για να φτιάξω ένα φαΐ στο σπίτι μου, από όπου και να πάω να το βρω, βλέπω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και βλέπω επίσης ότι υπάρχει μεγάλη εσχροκέρδεια. Γιατί και σε αυτήν την πλατφόρμα υπάρχει από αλυσίδα σε αλυσίδα προϊόντα τα οποία ξεπερνάνε και το 100%. Τα οποία αυτά τα γνωρίζει το Υπουργείο. Τα γνωρίζει ο ελεκτικός μηχανισμός. Πώς λοιπόν τα αφήνει και υπάρχουν τέτοια πράγματα? Αυτό δεν είναι σκοκέρδια? Η μία αλυσίδα να έχει ένα προϊόν, ξέρω εγώ, ένα ευρώ, και η άλλη αλυσίδα να το έχει δύο.
0: Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι όπου διαπιστώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα σκοκέρδιας, έχει πέσει πρόστιμο. Εσείς,
1: ναι, τα πρόστιμα, προσέξτε, τα οποία έχουν μπει σε πολυεθνικές εταιρείες το τελευταίο διάστημα των 3 μηνών, έχουν μπει 2 μεγάλα πρόστιμα. Εκείνο το οποίο κάναμε εμείς και ζητήσαμε από την ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή είναι να μην μας λέει ποια είναι η εταιρεία η οποία επέβαλε το πρόστιμο, να μας δώσει σε εμάς, την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ, να μας δώσει τους κωδικούς, τα προϊόντα τα οποία διαπίστωσε ότι εσχροκερδούσαν. Γιατί γι' αυτό έφαγε το πρόστιμο. Και μετά εμείς ως Καταναλωτική Ένωση ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα οδηγήσουμε τον καταναλωτή να του πούμε, με άλλα λόγια, μέσα από το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό του 984, μέσα από την εκπομπή σας, αυτό το προϊόν μην το πάρετε γιατί μας κλέβει, εσχροκερδίζει εις βάρος μας. Γιατί δεν μας τα δίνουν λοιπόν αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν διαπιστώσει ότι εσχροκερδούν το Υπουργείο ή η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή? Μέχρι και με εξώδικα έχω στείλει, ως τρία εξώδικα, ως ένωση, και στον σημερινό υπουργό και στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο, προκειμένου να μας δώσει τα προϊόντα τα οποία διαπίστωσε ότι εσχροκερδούσαν τις βάρος μας. Και τι δεν μας τα δίνουν αυτά? Παρά μας λένε ένα όνομα μιας εταιρείας. Και λοιπόν, ποιος ξέρει πια, κάθε καταναλωτής να δει το προϊόν το οποίο πάει να αγοράσει στο σούπερ μάρκετ, ποιας εταιρείας είναι, ποια πολυεθνική εταιρεία το έχει παράξει?
0: Άρα δίνουν το όνομα της εταιρείας, αλλά δεν δίνουν το προϊόν, αυτό μας λέτε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται από το 2022 που δημιουργήθηκε το καλάθι του νοικοκυριού, που είχαν πέσει τα πρόστιμα και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το πρώτο πρόστιμο 330.000, το οποίο η αλυσίδα που είχε επιβληθεί το πρόστιμο δικαιώθηκε στα διοικητικό εφετείο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει, ας μας δώσουν τα προϊόντα που εσχροκερδούν και ξέρουμε εμείς τι θα κάνουμε. Να λέμε, να πούμε εμείς ως Ένωση μία ονομασία μιας πολυεθνικής η οποία είχε 5, 10, 40 κωδικούς οι οποίοι εσχροκερδούσαν, ενώ μέσα στα σούπερ μάρκετ έχει χιλιάδες κωδικούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τότε όχι δεν είναι από τη μεριά μας πρέπον, αλλά η εταιρεία και η πολυεθνική θα βάλει κατά ημών, όχι κατά του Υπουργείου που δέχτηκε το πρόστιμο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και μια άλλη πλατφόρμα, το καταναλωτής ή καταναλωτής.
1: Υπήρχε, αυτή δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 2020, ο e-καταναλωτής, ο οποίος ήθελε να αντικαταστήσει η πλατφόρμα πόσο κάνει, ήθελε να αντικαταστήσει την πλατφόρμα του e-καταναλωτή. Το οποίο ο e-καταναλωτής έχει backup τιμών 6 χρόνων. Η πλατφόρμα αυτή έχει backup 2 μήνες. Γιατί δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία του e-καταναλωτή για να δουν και οι καταναλωτές, ξέρετε κάτι, ένα προϊόν, ένα γιαούρτι για παράδειγμα, το οποίο έχει ξεκινήσει με 240 γραμμάρια ή 250 γραμμάρια, σήμερα έχει φτάσει να έχει γίνει 190 γραμμάρια. Και τότε που είχε 250 γραμμάρια, παράδειγμα το 2022, είχε 1 ευρώ και σήμερα που έχει 200 γραμμάρια έχει 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Με μικρότερη ποσότητα έχει μειωθεί δηλαδή 20% η ποσότητα και έχει αυξηθεί 100% η τιμή. Αυτά δεν έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα για να τα βλέπουμε? Το να μας λένε, έχουμε κάνει ανάλυση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτά που έχει μέσα η σελίδα που λέει για την εξέλιξη της τιμής στην Ευρώπη. Και βλέπουμε ότι προϊόντα των πολυεθνικών στην Ευρώπη πολλούνται πάρα πολύ φτηνότερα, έως και 40, 50, 70, 80% σε σχέση με τη χώρα μας. Ωραία, και το βλέπει αυτό ο καταναλωτής. Τι κάνει? Θα πάει στην Πορτογαλία, θα πάει στην Ισπανία, θα πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Κύπρο να αγοράσει το προϊόν? Είχα πει, να θυμίσω τώρα εδώ πέρα, κύριε Κατσίγενη, τον κύριο Πρωθυπουργό που το 2023, και αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο μήνα, είχε στείλει επιστολή στην Φόντερ Λάιεν που της είχε πει ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία. Θα πρέπει να κάνουν κάτι με τις τιμές. Και τι είχε γίνει από το 2023 μέχρι σήμερα? Έχει αλλάξει? Όχι, βέβαια, τίποτα.
0: Εντάξει, θα σας πούνε από την κυβέρνηση ότι είχαμε τον πόλεμο.
1: Γιατί μόνο εμείς είχαμε τον πόλεμο?
0: Ναι.
1: Οι άλλες χώρες αυτές που σας είπα δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο? Και να πω και το άλλο, αυτό που είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε συνάντηση η οποία είχε με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιριών. που τους είπε γιατί πουλάτε τόσο ακριβά τα προϊόντα στη χώρα μας. Εμείς τους λένε, αυτά τα λέει η διαστόματος του Υπουργού, έτσι δεν τα λέω εγώ. Εμείς του απαντήσαν οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών εταιριών, θα πουλάμε τα προϊόντα μας όσο οι Έλληνες καταναλωτές θα αγοράζουν. Στην τιμή που τα αγοράζουν, το θέλουν.
0: Εσείς με αυτές τις πολυεθνικές, ως φορέας συνδικαλιστικός που εκπροσωπείτε τους καταναλωτές, έχετε
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν μπορεί να βρει εκπροσώπους, κύριε Κατσίγεν, δεν μπορεί να βρει πολυεθνικές. Εγώ δεν μπορεί να βρει εκπροσώπους που να σας απαντήσουν. Έχουμε στείλει και σήμερα, στείλαμε επιστολή στην Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ. Για να μας απαντήσει σε κάποια θέματα τα οποία έχουμε απορίες μέσα από την καινούργια πλατφόρμα. Δηλαδή να μας απαντήσουν.
0: Έχει γίνει ποτέ.
1: Αναγράφει η πλατφόρμα, τη στέλνει.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Αλυσίδες σούπερ μάρκετ ή κάτι άλλο.
0: Με αυτούς έχετε έρθει ποτέ σε ένα τραπέζι διαλόγου?
1: Όχι. Δεν έχουμε κάτσει ποτέ.
0: Ούτε με το Υπουργείο
1: και. Όχι, αλυσίδων τη Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ. Όχι, ποτέ.
0: Δεν σας δέχονται, δεν θέλουν, σας νομπάρουν, τι γίνεται?
1: Δεν έχει συμβεί, το έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη.
0: Α, το έχετε ζητήσει.
1: Και έχουμε ζητήσει για το Υπουργείο Ανάπτυξη να κάτσουμε όλοι μαζί, όχι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παράγουν και καταναλώνουν τα προϊόντα, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Για προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να ανακουφίσουμε και να μπορέσει ο Έλληνας καταναλωτής να αγοράσει τα τρόφιμα και τα προϊόντα πρώτης ανάγκης που χρειάζεται για να ζήσει το νοικοκυριό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Δεν είπαμε εμείς. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι ούτε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ούτε καμία εμπορική επιχείρηση είναι φιλόπτωχο ταμείο. Βεβαίως και να βγάλουν κέρδη, να έχουν τα κέρδη τους, να ζήσουν και αυτοί, να κάνουν τις επενδύσεις τους, να τα κάνουν όλα. Ναι, αλλά για να τα κάνουν όλα αυτά αυτοί, πρέπει εγώ να μπορώ να αγοράσω τα προϊόντα.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Ραυτό. Δεν μπορεί να μας λένε ότι έχουν σε σχέση με την Ευρώπη ότι έχουν κέρδος 1% ή 1,5%. Ή στο τέλος να μας ζητάνε ότι δεν έχουμε κέρδος από πολλά προϊόντα, τα πουλάμε σε τιμή κόστους. Μην τρελαθούμε τώρα δηλαδή. Κατ' την άλλη, να βλέπουμε σωρία επενδύσεων. Αυτές οι επενδύσεις από πού γίνονται? Δεν γίνονται από τα κέρδη. Από τους τζίρους γίνεται. Και καλά κάνουν και κάνουν επενδύσεις. Δεν είμαστε απέναντι από τις επενδύσεις. Καλά κάνουν. Είμαστε απέναντι από την εσχροκέρδεια. Είμαστε απέναντι από την ακρίβεια. Είμαστε απέναντι από ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας, να βγάλουμε το μήνα μας, βέβαια. Να πάρουμε τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειαζόμαστε. Δεν μιλάμε για πολυτέλεια.
0: Δεν μπορεί να σας πούνε ότι και αυτοί έχουν ανοίγματα σε προμηθευτές, ότι έχουν τα δικά τους προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ξέρετε, έχετε δει κάποιον καταναλωτή, κύριε Κατσίγενη, ο οποίος να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και να παίρνει προϊόντα επιπιστώσει?
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Τα σούπερ μάρκετ όμως παίρνουν.
1: Από τις δύο μηχανίες επιπιστώσει.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ο καταναλωτής πληρώνει κατευθείαν το προϊόν.
0: Παλιά, να πάμε, να πηγαίνουμε όπως παλιά, με το τευτέρι να τα γράφουμε.
1: Μπακάλικο, να βέρεσε.
0: Γράφτανε. Βέρεσε σήμερα έχει, αύριο δεν έχει. Θυμάστε την ταμπέλα.
1: Έτσι, ή γράφτα στο χιόνι.
0: Ναι, γράφτα στο χιόνι. Ναι. Λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Ραυτόπουλε για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: για
1: την φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Ραυτόπουλος, Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος, της ΓΕΣΕΕ. Λοιπόν, συζητούσαμε μαζί του για το αν θα αποδώσει και πώς θα αποδώσει και τι αποτελέσματα θα έχει αυτή η πλατφόρμα, πόσο κάνει. Καλημέρα στον Κοσμά. Ψυχραιμία λέει πια με αυτή την πλατφόρμα. Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι. Δεν ρίχνει την ακρίβεια, όμως είναι χρήσιμο ως εκεί. Αυτό μας λέει ο φίλος ακροατής, ο Κοσμάς. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και προς το δελτίο ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Θα είμαστε κοντά σας και την επόμενη ώρα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αφού προηγουμένως ακούσετε το ένθετο σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη, και στη συνέχεια κοντά σας για το δελτίο ειδήσεων η Ζέτα Καρφίδου. Εμείς τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
2: Η γλώσσα είναι κάτι θαυμαστό. Ένα υπέροχο, χαοτικό σύστημα που τα πάντα συνδέονται με μαγικό τρόπο με τα πάντα. Να, ας πούμε η μακαρονάδα που μπορεί να φάτε το βράδυ. Πριν σας πω μερικά ετυμολογικά πράγματα για αυτήν, να σας θυμίσω πως η λέξη σπαγκέτι από το ιταλικό σπαγκέτι προέρχεται από το επίσης ιταλικό σπάγκο, που ναι, είναι ο γνωστός μας σπάγκος, το λεπτό σκηνή που είναι κατασκευασμένο από διάφορα νήματα τα οποία έχουν τυλιχτεί, πλεχτεί ή στριφτεί μαζί. Τώρα, θα σκεφτόσασταν ποτέ πως τα μακαρόνια σχετίζονται με τη μακαριά, το ψωμί που μοιράζει στις κηδείες, ή το νεκρόδειπνο, το γεύμα που παρατίθεται από τους συγγενείς του μακαρίτη? Το μακαρόνι λοιπόν, το λεπτό σωληνοειδές ζυμαρικό παρασκευαζόμενο από σιταρένιο αλεύρι, νερό και αλάτι, όπως παραστατικά ορίζει τη λέξη στο λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, έλκει την καταγωγή του πιθανώς από το βενετσιάνικο μακαρόνι, που παράγεται από το λατινικό macare, δηλαδή κόβω. Η κατάλληλη εκδοχή από το ιταλικό macarone, το οποίο και αυτό προέρχεται από τον μεσαιωνικό όρο μακαρονία, με ωμέγα. Και όπως σίγουρα θα καταλάβατε, αυτή η μακαρονία κατάγεται από το αρχαιελληνικό μακαρία, τη μακαριά που λέγαμε στην αρχή. Με δύο λόγια, τα μακαρόνια ίσως να είναι ένα ακόμα αντιδάνειο. Όπου και αν όμως η καταγωγή τους ελληνική, αραβική, περσική ή κινέζικη, τα μακαρόνια ευδοκίμησαν στην Ιταλία. Η πρώτη καταγεγραμμένη συνταγή ζυμαρικών χρονολογείται από τα μέσα του 15ου αιώνα, στο βιβλίο του μάγειρα Μαρτίνο Ντακόμο. Να πούμε πως μέχρι τον 18ο αιώνα περίπου η ανάμιξη της ζύμης στην Ιταλία γινόταν με τα πόδια, όπως το πάτημα των σταφυλιών. Φαντάζομαι πως το τυρί με το οποίο πασπαλίζουμε σήμερα τη μακαρονάδα είναι ένας φόρος τιμής στην ανυπέρβλητη μυρωδιά εκείνων των παλιών αυθεντικών ποδοποιητών μακαρονιών.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου Σουλούχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε στο μεικτό δικαστήριο, ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Με μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνης Κασάπης ζήτησε από τους δικαστές και τους ενόρκους του δικαστηρίου την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στην υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου Σουλούχου, ο οποίος, να θυμίσουμε, ζέτα έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017 από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής στο Μενίδη. Ο εισαγγελικός λειτουργός για τον βασικό κατηγορούμενο ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ενοχλητικό, εισηγήθηκε την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου. Δεν παρέλειψε να στυλιτεύσει το φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών, μιλώντας για μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Τι πρέπει να περιμένει άραγε μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι το απόγευμα να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των Διεθνών Τιμών και των Τιμών Λιανικής στην Αντλία, αναμένεται να οδηγήσει συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, για την πορεία των καυσίμων στα 79,42 δολάρια ανά βαρέλι το Brent, καταγράφοντας νέα πτώση, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια ανά βαρέλι. Σε μη ευνίδη εξέλιξη, προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκαν επαόριστον, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ η ίδιος και η Αμερικανική Αποστολή βρίσκονταν ήδη στη βάση Άντριους για επιβίβαση σε αεροσκάφος. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά, όπως μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα τον Λίβανο και θεωρείται φιλικά προσκύμενο στη Χεσμπολά. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν έφυγε για το Μπούργκενστοκ της Ελβετίας εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν σε νέα πλήγματα τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο εν μέσω των προσπαθειών εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διεθνείς παράγοντες, στις 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος γύρος διπλωματικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ. Στόχος παραμένει η εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και επίλυση εκκρεμών ζητημάτων εκατέρωθεν των συνόρων. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των λεγόμενων πειραματικών ζωνών στο πλαίσιο των ευρύτερων συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών. Την πρόθεσή της για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, εξέφρασε η Ευρώπη για το Ρωσουκρανικό στη Σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες, παρόντος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αρνητικός ένα τέτοιο ενδεχόμενο εμφανίστηκε με δηλώσεις του Σεργέη Λαυρόφ. Σε άρθρο του αναφέρει πως σκοπός των Ευρωπαίων ηγετών είναι να ενισχύσουν το καθεστώς Ζελένσκι και τονίζει πως δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος παρά μόνο αν υπάρχει τρίτος αμερόληπτος μεσολαβητής. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όπως προκύπτει, ζητά από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης που αναδεικνύουν, όπως λένε, την αγωνία και το ενδιαφέρον του δικαστικού σώματος για μια δικαιοσύνη περισσότερο χειραφετημένη, που θα καταφέρει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του λαού. Τέσσερα νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών πλαφών σε νίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. Αναλυτικά για το θέμα αυτό στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athena984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στέλεχος των εργατικών, εξελέγει βουλευτή σε αναπληρωματικές εκλογές. Μια εκλογική νίκη αποτελεί βασικό βήμα προς το να αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ. Ο Μπέρναμ έλαβε 24.927 ψήφους και στη δεύτερη θέση ήρθε ο Ρόμπερτ Κένιον, ο οποίος πήρε 15.696 ψήφους. Σχεδόν το 1/4 των βουλευτών των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος εφόσον κινηθεί διαδικασία για την αντικατάσταση του νυν πρωθυπουργού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιαννη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική «Το θάρρος». Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
10: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
11: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
10: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
11: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
10: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
12: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
15: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ πάντα στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Γιώργος Κατσίγιαννης στο μικρόφωνο του σταθμού. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Βαρβάρα Βιτζιλέου και Λίλιαν Ξύλου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Εννοείται ότι έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και στον αριθμό στο 6948-984-984, είναι αριθμός στο Viber που μπορείτε και εκεί να στείλετε αυτά που νομίζετε ότι χρήζουν σχολιασμού ή ζητήματα τα οποία πιστεύετε ότι έχουν ενδιαφέρον να τα θίξουμε εδώ στον αέρα του Αθήνα 984. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί συνηθίζουμε να λέμε Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα. Αθήνα όμως είναι όλη η Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, εδώ μένουν χιλιάδες άνθρωποι με καταγωγή από την περιφέρεια. Και ο δημοτικός σταθμός της πόλης σίγουρα πρέπει να ασχολείται και με αυτούς που ζουν στην Αθήνα αλλά δεν είναι από εδώ και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο κατά καιρούς το έχω αναδείξει και εγώ με σχόλιά μου βέβαια, έχει να κάνει με το Δήμο Γορτινίας. Εδώ και ένα χρόνο ο Δήμος Γορτινίας νομού Αρκαδίας έχει περιέλθει, ας μην γελιόμαστε, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της καταστροφής που έχει προκληθεί στο οδικό δίκτυο της παλαιάς εθνικής οδού Τρίπολης Πύργου, από το ύψος των Λαγκαδίων έως τα χωριά που γειτνιάζουν με την Ηλία, με τον νόμο Ηλία, στην αρχαία Ολυμπία. Οι κάτοικοι της Γορτινίας, μια ιστορικής επαρχίας της χώρας, με χαρακτηριστικά ανερχόμενης τουριστικής δύναμης, όσοι έχετε επισκεφτεί, αντιλαμβάνεστε, την έχετε επισκεφτεί, αντιλαμβάνεστε τι λέω, τελούν ουσιαστικά. Βρίσκονται σε καθεστώς συγκοινωνιακού αποκλεισμού και πλήρους απομόνωσης από τον έξω κόσμο. Γιατί με τις κατολιστίες που έχουν γίνει στο δικό δίκτυο, χωριά όπως τα Λαγκάδια, το ιστορικό χωριό των Δελγιανέων, είναι πλέον η πρόσβαση είναι απαγορευτική. Πρέπει να κάνεις διαδρομές επικίνδυνες για να φτάσεις το τελευταίο καιρό στο συγκεκριμένο χωριό. Τι θα γίνει, μαθαίνω ότι ξεκινάνε κινητοποιήσεις με την επίσημη στήριξη του Δήμου της Γορτινίας και του Δημάρχου Στάθη Κούλη. Οι Γορτίνοι είναι έτοιμοι να μας επισκεφτούν και στην Αθήνα, γιατί μέσα στο σχεδιασμό υπάρχει και το ενδεχόμενο να γίνει μια παράσταση διαμαρτυρίας ακόμη και έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και εμείς θα συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στάθη Κούλη, δήμαρχο Γορτινίας, ο οποίος θα μας πει τι γίνεται και πότε θα απελευθερωθούν τα Λαγκάδια. Κύριε Κούλη, καλή σας ημέρα. Μας ακούει ο δήμαρχος.
1: Βεβαίως, με ακούτε.
0: Δήμαρχες, ακούμε.
1: Ναι, ναι, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, τα λέω κύριε Κατσίγιαννη, ναι. Εμείς έχουμε αδελφική σχέση και φιλική από την παιδική μας ηλικία. Καλημέρα και στους ακροατές. Από την Γορτινία, εδώ από το πεδίο της Μάχης, γιατί μάλιστα αυτή την ώρα μου βρίσκεται εδώ έξω στους χωριά εδώ της Γορτινίας, που δυστυχώς, όπως ακριβώς αναφέρατε στην περιγραφή που κάνατε στο άνοιγμα του θέματος, πλήττονται σοβαρά από την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Γορτινίας και κύρια το κομμάτι που διέρχεται η Εθνική Οδός Τρίπολη Βιτίνα Αρχαία Ολυμπία. Μετά τον ολικό αποκλεισμό που έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε δύο σημεία ολικά κατεστραμμένη η Εθνική Οδός, αλλά και με πολλά άλλα επικίνδυνα σημεία, ένα χρόνιο και διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει στον τόπο και το οποίο τελευταία έχει επιδεινωθεί τραγικά και μας έχει θέσει τον τόπο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τύπης, γιατί και επίσημα από το ελληνικό κράτος, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και ουσιαστικά είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, αφού όπως περιγράψατε και όπως καλά γνωρίζουν όλοι, τα χωριά μας όλα έχουν αποκλειστεί και η Γορτινία έχει ουσιαστικά απομονωθεί από κάθε πλευρά και συγκοινωνιακά και επικοινωνιακά και όπως οτιδήποτε μπορεί να αναφερθεί κανένας. Είχαμε βέβαια έναν πολύ δύσκολο χειμώνα τελευταία με σωρία ζημιών σε όλο το Δήμο Γορτινίας, σε όλο το εύρος του Δήμου, ο οποίος για την ενημέρωση των ακροατών μας λέμε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, άφησε πάρα πολλές πληγές η κακοκαιρία, αλλά θα επικεντρωθούμε στο κύριο θέμα που αφορά στον οδικό άξονα στον οποίο αναφερθήκαμε, την Εθνική Τρίπολη Βυτίνα Αρχαία Ολυμπία, όπου και εκεί οι ζημιές είναι συνεχείς και συνεχιζόμενες και μεγάλες σε μέγεθος, με αποτέλεσμα κάθε τρεις και λίγο να βρισκόμαστε μπροστά σε τραγικά γεγονότα, σε αποκλεισμούς κτλ. Είχαμε και πέρυσι ίδια φαινόμενα, κάναμε τις σχετικές εργασίες, κάναμε τις σχετικές επαφές, αλλά περιμέναμε, δείξαμε και την, όχι την σχετική ανοχή, διεκδικούσαμε συνέχεια, το τονίζω αυτό, μέσα από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, να μπορέσουν να βελτιωθούν και οι υποδομές και να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Δυστυχώς οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν κατά καιρούς στις κατατόπους ζημίες, δεν έχουν γίνει ευρύτερες παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα κάθε φορά να βρισκόμαστε πάλι σε σημείο μηδέν ουσιαστικά, γιατί οι ζημίες είναι πάρα πολλές. Έχουμε από το Φεβρουάριο αποκομμένο την επικοινωνία με την Ηλία πριν τον οικισμό του Λιβαδακίου στα όρια εκεί του Δήμου μας, εντός των ορίων, των διοικητικών ορίων του Δήμου
0: Γορτινίας. Και τον τελευταίο μήνα δεν μπορείς να έχεις την πρόσβαση στην παραδοσία.
1: Είχαμε και τη δεύτερη βέβαια από τα Λαγκάδια, ακριβώς πριν την είσοδο των Λαγκαδίων, που ουσιαστικά πια έχει αποκόψει την Γορτινία στα δύο, στα τρία, δεν ξέρω στο πόσο να πω, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία από καμιά πλευρά και έχουν αποκοπεί συγκοινωνίες.
0: Και να πούμε ότι τα Λαγκάδια είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
1: Αυτό ακριβώς, και στα Λαγκάδια που γίνεται τεράστια ζημία, αλλά στέγω και ευρύτερα σε όλη την περιοχή. Και τα τρόπα τώρα έχει αποκοπεί όλη η περιοχή, σύσσωμη. Ο δρόμος είναι εθνικός, είναι χαρακτηρισμένος εθνικός, είναι η Ε74. Και εξυπηρετεί και ουσιαστικά έχει αποκόψει την Ελλάδα στη μέση, την Πελοπόννησο, την Αρκαδία και την Γορτινία ειδικότερα. Δεν είναι ένας δευτερεύον οδικός άξονας που εξυπηρετεί μόνο χωριά του Δήμου Γορτινίας. Είναι κύριος οδικός άξονας και έχει σταματήσει, έχει παγώσει και η οικονομία του τόπου και ο τουρισμός και η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας ευρύτερα, γιατί δεν καθίσταται πλέον από κανένα σημείο δυνατή η ασφαλής επικοινωνία. Έχουν δοθεί κάποιες μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου κάποιοι δρόμοι που θεωρούνται τέλος πάντων σχετικά ασφαλείς για να διέρχονται οι πολίτες και οι δημότες, αλλά καταλαβαίνετε ότι και ο χρόνος αυξάνει και σε καλή κατάσταση δεν είναι και αυτοί οι δρόμοι.
0: Και καλά, οι ντόπιοι τους ξέρουν τους δρόμους.
1: Αυτό
0: οι ξένοι όμως οι επισκέπτες.
1: Να πω και τούτο που έχει τεράστια.
0: Γιατί έμαθα πρόσφατα ότι εκεί στα καταστήματα είχαν κλειστεί κάποια βαφτίσια, γάμοι κτλ. Ήρθε ο κόσμος κάτω και χάθηκε.
1: Έχει αυτό ακριβώς, χάνεται ο κόσμος και τα πιο πολλά γεγονότα ακυρώνονται. Μεγάλο τεράστιο πλήγμα για τον τουρισμό, πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτός ο δρόμος ενώνει και δύο διεθνείς παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς, Αρχαία Ολυμπία με Μυκήνες και Επίδαυρο, και διέρχεται πάρα πολύ ξένος κόσμος από αυτό το δρόμο. Βάζω και αυτή την παράμετρο, αλλά για την καθημερινότητα.
0: Κάποτε ήταν και ιερή διαδρομή λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Αυτό ακριβώς και συνεχίζει να παραμένει. Αλλά και για τους ανθρώπους που ζουν εδώ, στα χωριά μας, που είναι πολλοί οικισμοί, δεν χρειάζεται να τους απαριθμίσω τώρα πάνω σε αυτόν τον παραπλεύρος του κυρίου δρόμου, αλλά και πάνω στον κύριο δικό άξονα, είναι πάρα πολλά και έχει δημιουργηθεί τριγμός σε όλη την περιοχή πάρα πολύ μεγάλος. Είμαστε ουσιαστικά αποκλεισμένοι με κάθε τρόπο, όπως αναφερθήκαμε από την αρχή.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι και τον άλλο μήνα τα Λαγκάδια και η Αγία Παρασκευή γιορτάζουν και γίνεται ένα τεράστιο πολιτιστικό γεγονός.
1: Για όλα τα χωριά μας εδώ τώρα έχουμε την ευθύνη ενός τεράστιου Δήμου με 150 οικισμούς και είναι καλοκαίρι, οι άνθρωποι θέλουν να κατέβουν στα χωριά τους και οι ντόπιοι να έρθουν, να φιλοξενηθούν εδώ μεγάλοι άνθρωποι.
0: Τώρα οι επόμενες κινήσεις τώρα, ποιες θα είναι?
1: Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Τα παιδιά δώσανε πανελλήνιες εξετάσεις μέσα από πολύ αντίξωες συνθήκες. Μπορούν τα θέματα υγείας που προτάσουμε, που είναι τα βασικότερα, να χρειαστεί να μετακινηθούν για γιατρούς. Τα θέματα της συγκοινωνίας που έχουμε αποκοπεί εντελώς, γιατί το ΚΤΕΛ πλέον δεν εκτελεί τα δρομολόγια. Και πάρα πολλά θέματα μείζωνα, τροφοδοσίες καταστημάτων, καθημερινότητα τραγική για όλους. Γιατί έχουν ανακύψει και άλλα προβλήματα. Θα έχουμε και τα θέματα της Ευλογιάς, βάζω και αυτό εδώ. Ανακύψει και ένα τεράστιο θέμα με τον πρωτογενή τομέα, την κτηνοτροφία. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε και τους κτηνοτρόφους. Όλα καταλαβαίνετε, με το καλοκαίρι είναι κίνδυνοι, πυρκαγιών υπάρχουν. Μπαίνουν όλα κάτω στο τραπέζι τώρα. Και η πρόσβαση δεν είναι από πουθενά καλή και εφικτή. Και μας απασχολεί πολύ επίπεδα το θέμα.
0: Και στην κάτω Γορτινία έχουμε έχουμε φαινόμενα πυρκαγιών τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν θα μπορεί να περάσει ούτε πυροσβεστικό, αν είναι ο δρόμος.
1: Αυτό ακριβώς. Και αν συμβεί οτιδήποτε ομιγέννητο, θα βρεθούμε μπροστά σε τραγικές καταστάσεις και θα έχουμε που να απολογηθούμε και ηθικά και πολιτικά και ποινικά και από κάθε πλευρά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Άρα τώρα οι επόμενες κινήσεις τώρα. Γιατί...
1: Κάνω μια μικρή αναδρομή με τον θεσμική ιδιότητα, γιατί έχω πει και δημόσια το λέω ότι ένας δήμαρχος είναι αυτονόητο ότι ακόμα και αν δεν μπορεί να διαχειριστεί, γιατί δεν είναι στην ευθύνη της διαχείρισης δικής μας αυτά τα θέματα, αν δεν του αναλογούν ευθύνες διαχείρισης, έχει την ευθύνη του να πιέζει ό,τι κάνουν και με εμένα οι πολίτες. Και το κάνω όλο αυτό τον καιρό και στην κεντρική εξουσία και στην περιφερειακή διοίκηση. Προσπάθησα μέσω και των αποφάσεων των συλλογικών μας οργάνων, μέσω προσωπικών επαφών, να κινητοποιήσω τους συναρμόδιους φορείς. Δυστυχώς οι ρυθμοί που ακολουθούνται είναι αργοί, πάρα πολύ αργοί. Δεν έχουμε, επί της ουσίας δεν έχουμε ένα πλάνο για το τι πρόκειται να γίνει, ώστε να μπορούμε να απολογηθούμε και στους πολίτες και να ξέρουν και οι άνθρωποι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να πω αυτό που είπα και δημόσια, αφού δεν μπορούμε να φτιάξουμε τους δρόμους, θα βγούμε στους δρόμους μπας και γίνουν. Καταλαβαίνετε, και το λέω έτσι μεταφορικά τέλος πάντων, αλλά είναι η απόφασή μας πραγματικά στην κυριολεξία να βγούμε στους δρόμους. Ήδη με απόφαση του, και του Δημοτικού μας Συμβουλίου και όλων των φορέων εδώ, την Δευτέρα θα κάνουμε μια πρώτη έτσι δυναμική παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαμε κάνει και πέρυσι, εντάξει, γιατί είναι, η περιφέρεια είναι ο κατά κύριο λόγο υπεύθυνος φορέας διαχείρισης του έργου, για να μεταφέρουμε πάλι τα προβλήματα και να τους δεσμεύσουμε, όχι μόνο να πάρουμε υποσχέσεις ή παρηγοριά για το τι μέλη γενέστε, να τους δεσμεύσουμε για τις επόμενες κινήσεις και από εκεί και πέρα και σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας να κάνουμε μια σειρά παρεμβάσεων, δυναμικών παρεμβάσεων και σε επίπεδο κινητοποιήσεων, ακόμα και στην Αθήνα και όπου αλλού χρειαστεί. Μετέχουν όλοι οι φορείς από εδώ, όλοι οι σύλλογοι. Βλέπω ότι υπάρχει καθολική υποστήριξη στην πρωτοβουλία αυτή που έχει αναλάβει ο Δήμος, ώστε να αφυπνιστούν και οι κυβερνώντες και οι διοικούντες και οι έχοντες θέση ευθύνης και θέση διαχείρισης του συγκεκριμένου προβλήματος, να μας δώσουν τα σχέδιά τους και τα πλάνα τους για την επόμενη μέρα και να δούμε πραγματικά ουσιαστικό έργο σε ό,τι αφορά και την διαχείριση, γιατί υπάρχει, ξέρετε, επειδή αναφέρθηκα πρωτήτερα και στη διαχρονικότητα του προβλήματος, δεν πρέπει να απαλείψουμε και αυτό από την κουβέντα μας, αλλά αυτό αφορά και την επόμενη μέρα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από σήμερα με αφορμή αυτά που ζούμε κάθε φορά. Πρέπει να δούμε και το θέμα της βελτίωσης και των παρακάμψεων που έχουν σχεδιαστεί κατά καιρούς, κυρίως των Λαγκαδίων και άλλων οικισμών. Μια νέα χάραξη που συζητείται πάρα πολλά χρόνια και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δεν έφτασε ποτέ σε επίπεδο μελετητικής οριμότητας και έργου κυρίως. Να δούμε και αυτά, να μην εγκαταλείψουμε και τον αγώνα μας για την επόμενη μέρα, αλλά κυρίως να εστιάσουμε τώρα στην διαχείριση των τοπικών προβλημάτων και στην άμεση λύση τους. Δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι. Έχουμε φτάσει σε κατάσταση απόγνωσης.
0: Δήμαρχε.
1: Το κράτος να ενσκύψει, να το δει με πολύ ιδιαιτερότητα το πρόβλημα αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι ανά την Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα μεγάλα. Τα ζούμε, τα εγώ που μετέχω και σε κέρα και τα λοιπά, τα αντιλαμβάνομαι, δεν δικαιολογώ κανένα, αλλά πρέπει κάθε πρόβλημα έχει την ιδιαιτερότητά του. Και εδώ η κατάσταση.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή τα προβλήματα πρέπει να λύνονται, γιατί εδώ το συγκεκριμένο πρόβλημα κρατάει. Είναι σαν το γεφύρι της Άρτας.
1: Αυτό ακριβώς έτσι. Αυτό δεν ανέφερα και στην τοποθέτησή μου, αυτό σας είπα.
0: Λοιπόν.
1: Είναι ένα διαχρονικό και χρόνιο πρόβλημα που πρέπει πια κάποια στιγμή η ελληνική πολιτεία να ενσκύψει μέσω των μηχανισμών της, μέσω όλων των συναρμοδίων φορέων, να αναλάβουμε ό,τι μερίδιο ευθύνης αναλογής στον καθένα, να συστρατευτούμε και να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, κοροϊδεύουμε τον κόσμο, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε το θέμα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Να ενημερώνουμε και τους πολίτες και τους δημότες και ας ελπίσουμε ότι μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται θα έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: και πάλι,
0: ήταν ο Δήμαρχος Γορτινίας, ο Στάθης Κούλης. Εμείς θα πάρουμε μια μουσική ανάσα να πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του Μεκτούρκο του δικαστηρίου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριο, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, διπλωματικό θρίλερ για να τερματιστούν οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά, έκκληση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Στα 79,42 δολάρια ένα βαρέλι το Brent, καταγράφοντας νέα πτώση, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια ένα βαρέλι. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητάει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, νίκησε με 54,8% στις αναπληρωματικές εκλογές του Μέικερφιλντ στη Βορειοδυτική Αγγλία, ανοίγοντας το δρόμο για αμφισβήτηση της ηγεσίας του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη μία, επιστροφή στον Γιώργο Κατσίγιανη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Γιώργος Κατσίγιαννης στο μικρόφωνο του σταθμού. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Βαρβάρα Βιτζιλέο και Έλληνα Ξύλου στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα να δούμε και τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω εδώ περνάνε διάφορες ανακοινώσεις από στελέχη της περιφέρειας. Πριν από λίγο διάβαζα ότι παραιτήθηκε και ο συντονιστής νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, νομίζω ο κύριος Καλογιάννης. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα συμβεί στο συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, εάν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας θα κρατηθεί όπως είναι το φυσιολογικό όρθιος, θα κατέβει στις εκλογές και θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Η απόφαση που έχει πάρει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λέγαμε ότι αποσαφηνίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι ερμηνεύει την απόφαση αυτή ως εντολή να διαλυθεί ουσιαστικά το κόμμα και να μην κατέβει στις εκλογές. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι από τον κύριο Τσίπρα, που υποτίθεται είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος για μια τέτοια συνεργασία, δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταπόκριση. Ο μόνος που τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να πει τα πράγματα με λογικό τρόπο είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο βουλευτής Χανίων, ο οποίος διαγράφει, να θυμίσουμε εδώ, για ποιο λόγο, επειδή ζητούσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Και αντί να διαγραφούν οι υπόλοιποι που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι θα πάμε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα πριν ακόμα πάρει η απόφαση κεντρική επιτροπή, αυτή τη στρεβλή απόφαση που είναι λίγο χρησμός, την πλήρωσε ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, και γι' αυτό, σε αυτό το σημείο, θα συζητήσουμε μαζί του τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα έχουμε τον κύριο Πολάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή, βουλευτής Χανίων, ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα και γι' αυτό συμμετέχει και στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ κανονικότατα. Κύριε Πολάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κατσίγιαννη.
0: Λοιπόν, έχουν περάσει 10 μέρες.
1: Θέλω να δώσω συνέντευξη στο σταθμό σας πάνω από 30 χρόνια. Από τότε που ήμουν
0: δημαρχός
1: στο κρατικό της Νίκαιας. Όχι, όχι, πολύ πίσω. Δεκαετία του 90.
0: Οπότε,
1: σκηνοποίησε εκείνης της περίοδου που τότε και του κρατικού της Νίκαιας, τότε που γυρίσαμε την εφημερία από μέρα παραμέρα σε ένα τριήμερο, που πήραμε πολλά χρήματα για πάρα πολλά έργα που έγιναν στο νοσοκομείο της Νίκαιας τότε και το ΤΕΠ που υπάρχει μέχρι και σήμερα.
0: Εποχή Σιμίτη δηλαδή.
1: Αυξήσαμε και τους μισθούς των ειδικευόμενων γιατρών τότε, που είχαμε πετύχει μέσα από διαδοχικές κινητοποίησεις ένα σχεδόν διπλασιασμό σε δραχμές τότε, από 200.000 δραχμές που παίρναμε οι ειδικευόμενοι, που είχαμε φτάσει γύρω στις 400.000 μετά από 3 χρόνια και διαδοχικές αυξήσεις είτε στους μισθούς είτε στις εφημερίες.
0: Άρα μιλάμε για 1996.
1: Κάπου εκεί ακριβώς, 96-98.
0: 96-98.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο δικό σας χώρο. Έχετε τοποθετηθεί, ζητάτε να υπάρξει μια ξεκάθαρη πλέον απάντηση για το τι θα συμβεί με το θέμα των συνεργασιών και κυρίως με τον κύριο Τσίπρα, η οποία βέβαια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Βλέπουμε απλώς.
1: Ακριβώς. Και αυτός είναι ο απόλυτος παραλογισμός που ζούμε, κύριε Κατσίγιαννη. Έχουμε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, πρωτοφανή στα χρονικά της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, όχι μόνο από τη μεταπολίτευση, αλλά από τις απαρχές του αιώνα, που να λέει, δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι να βλέπεις, έχεις ένα κόμμα που η Κεντρική του Επιτροπή με πρόταση του Προέδρου, του Σοκράτου Φάμελου, παίρνει την εξής απόφαση. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπω ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Δηλαδή, έχεις ένα κόμμα που σου στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί
1: ποτέ. Ποτέ πουθενά στον αιώνα τον άπαντα.
0: Δηλαδή, είναι σαν να βγαίνετε και να λέτε δίνουμε τα κλειδιά σε έναν άλλον αρχηγό.
1: Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή, προσέξτε τώρα, την ίδια στιγμή έχεις και μετά από αυτή την απόφαση, έχεις επαναλαμβανόμενες διαρροές από τη μεριά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την αμαλίας που λένε, που είναι την έδρα των γραφείων, που λέει ότι εμείς δεν μιλάμε με κόμματα. Μιλάμε μόνο με πρόσωπα, τα οποία πρέπει να έχουν παραιτηθεί και από τα αξιώματά τους. Και έχεις 5-6 τέτοιες διαρροές από τη μεριά της συμπαράταξης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και έχεις και τον κύριο Βάμελο να επιμένει ότι ανταποκρινόμαστε σε αυτό που λέει η κοινωνία, λες και εμείς δεν είμαστε στην κοινωνία, ας πούμε. Που θέλει συμπαράταξη. Προφανώς και το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας θέλει συμπόρευση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων για να πέσει ο Μητσοτάκης και να αλλάξει πολιτική σε αυτή τη χώρα. Προφανώς. Και προφανώς και εγώ και ο Νίκος ο Παπάς και Ρένα Ιδούρου και πάρα πολλά στελέχη είμαστε φανατικοί υπέρμαχοι αυτής της άποψης.
0: Μα το έχετε πει άλλωστε. Το έχετε πει, αλλά... Ναι.
1: Και το είχαμε διατυπώσει και στο συνέδριό μας και το είχε διατυπωθεί και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή που δεν έγινε τίποτα με βάση την απόφαση αυτή. Ποια πρωτοβουλία πάρθηκε μετά την Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου για να υπάρξει προοδευτική συμπόρεση?
0: Δεν θα έπρεπε εφόσον...
1: Περιμέναμε να βρέξει από τη μεριά του Τσίπρα. Τι πήγε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εδώ, πώς το λένε, αυτή η παραδοξότητα που ζούμε πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε έτσι. Δεν μπορεί να διαλύεται ένα ιστορικό κόμμα επειδή κάποιος έτσι το αποφάσισε.
0: Εδώ επικαλείται μια πλειοψηφία ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος...
1: Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει ο Φάμελος, υποχρεούται ο Σοκράτης, να φέρει συμφωνία. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Με τον Αλέξη τον Τσίπρα και το κόμμα του. Άμα δεν υπάρχει, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μήπως υπάρχει κρυφή συμφωνία για σιωπηρή διάλυση του κόμματος και στο τέλος...
1: Εγώ είπα ότι αυτή η κατάσταση εξηγείται μόνο με δύο τρόπους.
0: Mm-hmm.
1: Και θα το ξαναπώ. Ή υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην ηγετική ομάδα γύρω από τον κύριο Φάμελο, η οποία μιλάει για, πώς το λένε, για ουσιαστικά το ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και προοδευτικά θα μεταφερθεί όλο το στελεχειακό δυναμικό που το επιλέγει, αλλά και τα ιδιοκτησιακά στοιχεία στο νέο κόμμα. Ή υπάρχει αυτό, ή αν δεν υπάρχει αυτό, τότε είναι μια τρομερή επίδειξη πρωτοφανής πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να σε ελεήσουν και να σε δεχτούν αύριο μεθαύριο στα ψηφοδέλτια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, να παίρνει ένας πρόεδρος ολόκληρο το κόμμα στο λαιμό του για να εξυπηρετήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες.
1: Γι' αυτό το λόγο και εμείς λέμε ότι πρέπει πολύ σύντομα, και τελειώνει και το τελεσίγραφο, να δώσει την συμφωνία που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και βέβαια, προσέξτε, οι συμφωνίες της συμπόρευσης γίνονται με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν γίνονται γενικώς. Έτσι. Δηλαδή και προς τη μεριά του κυρίου Τσίπρα και προς τη μεριά άλλων σχηματισμών και προς το κομμάτι του Πασόκ και το κομμάτι το πιο αριστερό, ας το πούμε έτσι, και το Μέρα 25 και τη Νέα Αριστερά, αλλά ακόμα και άλλους φορείς και με μόνο τον Νίκο τον Κοντζιά, τη Λούκα την Κατσέρη κτλ. Πρέπει να υπάρξει μια απεύθυνση συμπόρευσης με περιεχόμενο. Όχι γενικός και αορίστος. Και υπάρχει για μένα μια κεντρική κόκκινη ιδέα, την οποία την έχουμε περιγράψει με διάφορους τρόπους, αλλά το περιεχόμενο είναι το ίδιο, που πρακτικά λέει ότι πρέπει να έχουμε επανάκτηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Δηλαδή η ΔΕΗ πρέπει να γίνει δημόσια. Η Εθνική Τράπεζα πρέπει να ξαναμπεί υπό δημόσιο έλεγχο. Το ένα διελιστήριο από τα δύο, το ΕΛΠΕ συγκεκριμένα, πρέπει να περάσουν υπό δημόσιο management. Αν δεν αποκτήσεις τα χέρια σου αυτά τα εργαλεία, δεν μπορείς να χαράξεις προοδευτική και αριστερή πολιτική. Και σε αυτό το πράγμα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Όλοι. Κυρίαρχο δεν είναι να δώσω τη δυνατότητα σε ενεργειακές κοινότητες μέσα από το net metering να χρησιμοποιούν το ρεύμα που παράγουν. Κυρίαρχο είναι ότι πρέπει να ξαναπάρω τη ΔΕΗ στα χέρια μου για να ορίσω την τιμή του ρεύματος χαμηλά και να βάλω πλαφόν 5% κέρδους, και όπως το είχαμε και παλιότερα, και στη ΔΕΗ και στους άλλους παρόχους. Και έτσι θα ανακουφιστεί η κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή πληρώνει σχεδόν 50 και 60% ακριβότερο ρεύμα από το 19. Είχε φτάσει να πληρώνει και 120-130% την περίοδο της αρχής του πολέμου με την Ουκρανία και τα προβλήματα εφοδιασμού με το φυσικό αέριο. Και με την ευκαιρία αυτή να πω, έτσι, με τη δυνατότητα που μου δίνει η εκπομπή σας, χτες ηλιστρική και προδοτική, γιατί δεν μπορώ να την πω διαφορετικά, κυβέρνηση Μητσοτάκη δια των κυρίων Παπασταύρου, Τσάφου και του Στάση της ΔΕΗ ανατείναξαν δύο τεράστιους καδοφόρους εσκαφείς στο ορυχείο της Μαυροπηγής στην Κοζάνη. Είναι αυτά τα τεράστια μηχανήματα τα οποία εξάγουν το λιγνίτι και τροφοδοτούν τα μέχρι πρόσφατα σε λειτουργία λιγνητικά εργοστάσια. Η καταστροφή των καδοφόρων εσκαφέων γίνεται για να μην μπορέσει μια μελλοντική κυβέρνηση να ξαναχρησιμοποιήσει το ορυχείο αυτό. Αυτό
0: όταν
1: είναι
0: λέτε τα, όταν λέτε τα ανατείναξαν...
1: Τα ανατείναξαν. Δείτε το βίντεο που έχω αναδημοσιεύσει.
0: Δεν πρόλαβα να το δω.
1: Ναι, τα ανατείναξαν, τα κατέστρεψαν, δυναμή τη βάλανε, πώς το λένε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι τύποι εκτελούν συμβόλαιο με τις εταιρείες του αμερικάνικου LNG, ο Παπασταύρου και ο Τσάφος. Αυτό κάνουν.
0: Εσείς...
1: Κλείνουν την Πτολεμαϊδα 5.
0: Εσείς αναδεικνύετε, είναι... ναι, με την παρέμβασή σας αναδεικνύετε ένα προγραμματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να γίνει μια συμφωνία, σωστά.
1: Ακριβώς, γιατί έχετε... δηλαδή, και το λέω πολύ ευθέως. Θα κρατήσουμε την Πτολεμαϊδα 5 τουλάχιστον για όρους ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και για όρους ελέγχου και της τιμής, να μπαίνει στο καθημερινό μείγμα και να χαμηλώνει την τιμή, που η οποία είναι συγκρίσιμη σε επίπεδο μόλυνσης με τα εργοστάσια φυσικού αερίου. 1,5 δις δώσαμε και σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να τελειώσει αυτό το εργοστάσιο. Ναι. Και έχει και άλλες, πώς το λένε, εξελίξεις που μπορεί να πάρει για να γίνει ακόμα λιγότερο και από αυτό που είναι ρυπογόνο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Μην λέμε τώρα ιστορίες. Και το Πασό πρέπει να τοποθετηθεί, και το Μέρα 25 πρέπει να τοποθετηθεί, και η Νέα πρέπει να τοποθετηθεί, και το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα πρέπει να τοποθετηθεί.
0: Ναι, αλλά για να συμβεί αυτό γενικό... πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι κάποια στιγμή.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς ήταν η υπόθεση η οποία κάναμε εμείς. Που είπαμε να συγκροτήσουμε αυτό το κοινό τραπέζι, ενώ εγώ, ο Νίκος ο Παπάς, είναι ένα Ιδούρου και άλλα τρία μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ο Αλεξιάδης ο Τρίφωνας, η Καριστινάκη Φωτεινή και ο Παναγιωτόπουλος ο Γιώργος. Που είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα στο κοινό τραπέζι συντεταγμένων δυνάμεων για να διαμορφωθεί ένα κοινό πρόγραμμα, μια διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Και μάλιστα είχαμε χαιρετήσει και την επιστολή του Νίκου του Κοντζιά ως μια θετική συμβολή στην προσπάθεια συγκρότησης αυτού του προοδευτικού πόλου. Και ότι εδώ πρέπει να ετοιμαστούμε. Πρέπει να υπάρξει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων κτλ. Δεν ψηφίστηκε αυτή η πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή. Ψηφίστηκε αυτή η θολούρα η οποία λέει ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε κτλ. Που όμως την ίδια στιγμή που βγαίνει και λέει αυτή την απόφαση, βγαίνει από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και λέει δεν κουβεντιάζουμε με κόμματα. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας νοιάζει αυτό, δεν δεχόμαστε βουλευτές, πρέπει να παραιτηθούν και να έρθουν. Αυτό είναι. Και ζούμε αυτόν τον απόλυτο παραλογισμό. Γιατί πρόκειται περί παραλογισμού.
0: Πώς θα λήξει όμως αυτό, γιατί έχουμε...
1: Είναι νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι συνεδριακή απόφαση. Δεν μπορεί να παραμείνει πάντως. Πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένας όρος που θέτετε εσείς από ό,τι έχω καταλάβει. Για να υπάρξει συνέδριο η Κεντρική Επιτροπή, πρέπει να καθαρίσει και ο κατάλογος.
1: Για το
0: ποιοι θα πάνε.
1: Αυτοί που θέλουν να πάνε είτε ως βουλευτές.
0: Γιατί
1: είτε
0: δεν μπορεί να τους κρατάει ο Τσίπρας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν.
1: Κοιτάξτε τώρα, βλέπετε, βγαίνει ο Ζαχαριάδης, ο οποίος ψήφισε την απόφαση αυτή την αλλοπρόσαλη απόφαση, και μετά από δύο μέρες παρατείται. Και ψήφισε όμως. Έτσι. Και έχει κι άλλους που το κάνανε αυτό το πράγμα. Είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά.
0: Ναι, αλλά αυτά τα στελέχη όμως έχουν παραιτηθεί.
1: Κάποια στελέχη έχουν παραιτηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν και όπου υπάρχουν και αντικαταστάσεις και τα λοιπά, και πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια σε όλα από το οργανωτικό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν παραιτηθεί όλοι. Δεν έχουν παραιτηθεί όμως από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή από βουλευτές, αυτό σας λέω.
1: Ναι, κάποιοι όχι. Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: αυτό πρέπει να γίνει όμως, έτσι. Γιατί αυτό είναι άτιμο. Δεν είναι σωστό, δεν είναι τίμιο. Από τη στιγμή που είναι δικαίωμά σου να επιλέγεις ότι κάποιος άλλος πολιτικός σχηματισμός είναι πιο κοντά σε αυτά που πιστεύεις ή ότι αυτός έχει ελπίδα να φέρει ανατροπή στην ελληνική κοινωνία. Πάρα πολύ ωραία. Σε εμάς χατήρια. Παρετήσε και πας εκεί. Και γράφεις εκεί. Δεν μπορεί να είσαι γραμμένος και εκεί ή να δηλώνεις δημόσια στήριξη και παράλληλα να παραμένεις στον άλλο κομματικό σχηματισμό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, δεν μπορεί να διαφωνείς κάποιος μαζί σας ότι όντως αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στα πολιτικά χρονικά.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Είναι επίδειξη αναξιοπρέπειας αυτό το πράγμα. Τέλος.
0: Εσείς θα αναλαμβάνατε κάποια πρωτοβουλία ή να στέλνατε μια επιστολή στον κύριο Τσίπρα?
1: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία μαζί με τους συντρόφους που σας είπα και το διατυπώνουμε δημόσια και πώς το λένε, προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής κτλ.
0: Θα στείλετε επιστολή?
1: Θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, κύριε Κατσίγιανη.
0: Ναι. Στον κύριο Τσίπρα θα απευθύνατε κάποιο μήνυμα να συμβάλλει κι αυτός με τη στάση του ώστε να μην διασύρεται ο χώρος?
1: Θα γίνει και αυτό και σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Δεν μπορεί να μιλάμε μέσω διαρροών μόνο, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα, έτσι. Δεν γίνεται να συντηρείται αυτή η κατάσταση.
0: Εγώ
1: την είπα ότι αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
0: Εσείς έχετε πιστεί ότι ο κύριος Φάμελος θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
1: Έτσι όπως το βλέπω, όχι. Τι να σας πω, αφού η λογική είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Εσείς θα είστε.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Άρα, αν έχει αποφασίσει ο κύριος Φάμελος να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραμένει πρόεδρος στο κόμμα?
1: Λοιπόν, αυτό θα λυθεί μέσα στις εσωτερικές μας διαδικασίες.
0: Εσείς σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή δεν βλέπουμε να υπάρχει προοπτική συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, θα είστε υποψήφιος με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
1: Εγώ θα προσπαθήσω ΣΥΡΙΖΑ να έχει μέλλον. Με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο, με όσο το δυνατόν ευρύτερες συμμαχίες και μακάρι με τη δημιουργία ενός κοινού εκλογικού ψηφοδέλτιου όλης της δημοκρατικής προοδευτικής αριστερής παράταξης. Και θεωρώ ότι έχουμε τον μεγαλύτερο προγραμματικό εξοπλισμό και τις διατυπωμένες τέτοιες προγραμματικές θέσεις από το σύνολο της προοδευτικής αντιπαλίτευσης, χωρίς να υποτιμώ τη συμβολή κανενός, αλλά θεωρώ ότι μια σειρά από πράγματα όπως αυτά που σας είπα προηγουμένως και διάφορα άλλα που βλέπω και τα παίρνουν, για παράδειγμα το διπλασιασμό των αμοιβών των νοσοκομειακών γιατρών, θα σας υπενθυμίζω ότι ήμουν ο πρώτος που το έθεσε και εντός ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κάποιοι σήκωναν τις τρίχες τους όρθιες, γιατί τους φαινόταν πολύ. Έτσι. Λοιπόν, όμως τώρα βλέπω και το λέει και χαίρομαι γι' αυτό, το λέει και η ΝΕΑΡ αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, ξέρετε, κύριε Πολάκη, τι καταλαβαίνει ο κόσμος στον χώρο της κεντροαριστεράς, άνθρωποι οι οποίοι το... Το 19.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτοί πλακώνονται μεταξύ τους και τι κατάδια είναι αυτή. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, και ποιος τρέβει τα χέρια του. Αυτή η τακτική. Ποιον ευνοεί στο τέλος?
1: Ναι, το Μητσοτάκη ευνοεί προφανώς. Αυτή η τακτική.
0: Άρα, μήπως κάποιοι.
1: Σπασμένη αντιπολίτευση.
0: Μήπως κάποιοι παίζουν το παιχνίδι του Μητσοτάκη σε αυτή την ιστορία και δεν το έχουν καταλάβει?
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλογίσω εγώ προθέσεις οτιδήποτε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η κοινωνία, που όλοι μιλάμε στο όνομά της, αλλά η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η εργαζόμενη πλειοψηφία, οι νέοι άνθρωποι που μεταναστεύουν, οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι μικρομεσαίοι αγρότες, οι μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτό που έχουν σαν τεράστια ανάγκη είναι μια συνολική αλλαγή πολιτικής με κατάργηση των μνημονιακών νόμων, με επανάκτηση υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικών τομέων της οικονομίας, δημόσια εργαλεία τα λένε κάποιες άλλες δυνάμεις, με επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, με αλλαγή και συγκεκριμένη περιγραφή του περιεχομένου της παραγωγικής ανασυγκρότησης, διότι όλοι το κλείνουμε αυτό, λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά αυτό πρέπει να γίνει φραγκοδίφραγκα. Εγώ όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχα κάνει μια αναλυτική περιγραφή κάποιων πραγμάτων για το τι πρέπει να γίνει η χώρα μας και αυτό πρέπει να τεθεί και στο τραπέζι της οποιασδήποτε συνεργασίας. Θέλουμε μια τεράστια αλλαγή, αυτό για να κοινωνική πλειοψηφία, με μεταφορά αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση για να πάρει μπροστά και η παραγωγική ανασυγκρότηση και όχι μόνο το κεντρικό κράτος, το οποίο λειτουργεί σαν αυτός που μοιράζει το χρήμα και τις μίζες, όπως κάνει το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη τώρα. Και βέβαια χρειαζόμαστε και μια άλλη δικαιοσύνη. μια άλλη δικαιοσύνη. Έχω διατυπώσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για αυτό το πράγμα.
0: Και αυτές οι προτάσεις ξέρουμε ότι έχουν καταγραφεί ως αρχηγικό μανιφέστο Παύλου Πολάκη και θα σας ρωτήσω.
1: Δεν ξέρω αν τι έχουν καταγραφεί. Αυτά είναι το πολύ μεγάλο κομμάτι τους είναι αποτυπωμένο και στα 10 συνένα σημεία που διατύπωσε και πέρυσι ο Σοκράτης ο Φάμερος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι αποτυπωμένα και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο και φυσικά έχω συμβάλει εγώ στο να πάρει αυτή την κατεύθυνση και το κόμμα μου. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία. Και με ξεκάθαρες κουβέντες, όχι γενικός και αορίστος, ούτε με ροζ προοδευτικούλικα συνεφάκια. Δεν αλλάζουν έτσι. Ο κόσμος ούτε πέφτει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, δηλαδή, δεν γίνεται ρε παιδί μου, πώς να το πω ας πούμε, δεν γίνεται να περνάνε μπροστά από τα μάτια μας 40 εκατομμύρια για την παιδική παχυσαρκία, τα οποία φαγώθηκαν μέσω UNICEF. Και αυτό να μην γίνεται ανάρρωστα ο κύριος.
0: Λοιπόν,
1: και
0: κύριε Πολάκη, πρέπει να σας πω ότι έρχονται πολλά μηνύματα για σας.
1: Να κάνει προεκλογική περιοδία με αυτά, ας πούμε.
0: Έρχονται μηνύματα για σας. Θα διαβάσω μόνο ένα από έναν ακροατή μας. Διαφωνώ, λέει, πολιτικά μαζί του, αλλά ακούω έναν τίμιο και άριστο στην επιστήμη του άνθρωπο.
1: Να είναι καλά ο ακροατής σας.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Θα σας αφιερώσω μια μαντινάδα έτσι για να κλείσουμε. Που λέει βράζει το αίμα και διψά, εκδίκηση να πάρει, στιγμές απου στο δίκιο μου, τάδικο με κοντράρι. Νομίζω ότι
1: καλή
0: ταιριάζει.
1: Καλή είναι η μαντινάδα. καλή είναι η μαντινάδα αυτή. Εγώ θα τη συμπληρώσω ότι στο μονοπάτι της τιμής και στις λεβεντιάς το χρέος θα στέκω και αναπολεμώ και ας είμαι ο τελευταίος.
0: Να είστε καλά κύριε Πολάκη, ευχαριστούμε. Και μετά από 30 καλά. Χρόνια στον Αθήνα 84. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά,
0: γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Ακολουθεί το ένθετο το βιβλίο της εβδομάδος με τον Κωστή Μοστράτο. Και στη συνέχεια μαζί σας η Ζέτα Καρφίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά τη Ζέτα, η Ντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, είχα ζητήσει να μπει ένα τραγούδι στο τέλος που ήταν το αγαπημένο ενός φίλου του Ανδρέα του Μαζαράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, μια τεράστια μορφή. Με τον Ανδρέα έχουμε δουλέψει μαζί. Τον αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι, το αγαπημένο του. Μια φωνή στα Αρτζιανά που σήγησε, ένας πολυγραφότατος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
2: Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια.

0: Σοφόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε πανιόμι, σοφόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
2: Καρδιά, γάμα, το Ευθύμη Φιλίππου. Μία παράδοξη ιστορία. Αυτή του Γιώργου, που η μητέρα του τον καταλείπει όταν είναι μικρός και ο πατέρας του αρχίζει να προσποιείται τη μάνα. Του Γιώργου που περνάει τα καλοκαίρια της νιώτης του στην Ανάφη με μία παρέα σέρφερ και γίνεται συμβουλογράφος όταν μεγαλώσει. Αλλά το παρελθόν δεν ξεχνάει. Θα γυρίσει εκεί πίσω, αλόβητο, και θα πάρει την εκδίκησή του, ανεξάρτητα από δεήσεις, οικεσίες και κατάρες. Ο Ευθύμης Φιλίππου αντλεί στοιχεία από τα δημοφιλή κινηματογραφικά του σενάρια και τα πολυπληθή θεατρικά του έργα για να δημιουργήσει μια κεντρική ιστορία, σουρεαλιστική, αλλά και σχεδόν αληθινή συνάμα. Με μια κοφτή, ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας και μια διαφορετική σημασιοδότηση των πραγμάτων, ο συγγραφέας δίνει μια λοξή, αντιστραμμένη εικόνα της πραγματικότητας, απηχώντας μια θέση και κοσμοθεωρία ομή, σκληρή, προκλητική, σχεδόν αποκρουστική, αλλά σίγουρα τολμηρή και εξουσιμίωτη. Η νουβέλα του Ευθύμη Φιλίππου «Καρδιά Γάμα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα».
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του 11χρονου Μάριο Σουλούχ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, ζήτησε στην αγόρευσή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνης Κασάπης πρόσθεσε για τον βασικό κατηγορούμενο ότι δεν έδειξε μεταμέλεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αντλία, αναμένεται να οδηγήσει η συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για την πορεία των καυσίμων. Στα 79 και 42 δολάρια ένα βαρέλι το Brent, καταγράφοντας νέα πτώση, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια ένα βαρέλι. Οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναβλήθηκαν επαόριστον, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις. Προηγήθηκε η ματέωση της αναχώρησης στα ξημερώματα για την Ελβετία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Το ταξίδι της ανέστειλε και η Ιρανική πλευρά εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, που συνιστούν παραβίαση της πρώτης διάταξης των μνημονίου κατανόησης. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν σε νέα πλήγματα τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο της χώρας. Σε μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διεθνείς παράγοντες, στις 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει νέος γύρος διπλωματικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των λεγόμενων πειραματικών ζωνών στο πλαίσιο των ευρύτερων συμφωνιών των δύο πλευρών. Η αστυνομία του Παρισιού εντωμεταξύ απαγόρευσε συγκέντρωση της Ιρανικής αντιπολίτευσης που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στη γαλλική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Την πρόθεσή της για μελλοντική διπλωματική επαφή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, εξέφρασε η Ευρώπη για το Ρωσοκρανικό στη Σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες, παρόντος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αρνητικός ένα τέτοιο ενδεχόμενο εμφανίστηκε με δηλώσεις του Σεργέι Λαυρόφ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση ή συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών πλαφών σε ενοίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και φθηνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Καμία κατεδάφιση, καμία εμπορευματοποίηση στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η περιφέρεια προχωρά με κοινωνικό πρόσημο διάλογο και μέρημνα για κάθε άνθρωπο, δήλωνε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρταλιάς με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή της σημερινής κατάστασης και το σωστό σχεδιασμό προς όφελος όλων. Μέσω της πλατφόρμας, οι διαμένοντες σήμερα στα προσφυγικά καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τις ανάγκες, τα αιτήματα και τις επιμέρους προτάσεις τους από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη 1 μετά το μεσημέρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. 30χρονος στον Πειραιά, ο οποίος συνελήφθη, παρίστανε μαζί με συνεργούς του, τους αστυνομικούς ή εκπροσώπους άλλης διοκτικής αρχής και προέβαιναν σε εκβιασμούς και απάτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Περισσότεροι από 1.300 τόνοι τυροκομικών προϊόντων έχουν διακινηθεί από τη Λέσβο από τα τέλη Απριλίου μετά την έναρξη της σταδιακής άρσης των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω του αυτόδους πυρετού, με τη Φέτα Ποπ να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία μετά την νίκη του πιθανού αντιπάλου του Άντι Μπέρναμ, που εξασφάλισε κοινοβουλευτική έδρα και επιστρέφει στο Westminster, ανοίγοντας το δρόμο για μια τέτοια διαδικασία. Ο Στάρμερ δήλωσε σε δημοσιογράφους που δεν πιστεύει ότι μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας θα είναι καλή για τη χώρα, ωστόσο πρόσθεσε: αν υπάρξει ψηφοφορία για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, τότε ναι, θα είμαι υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο. Ακολουθούν οι ντάμες σπαθοί.

0: 1984 στους 98.3.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο Ιελάς, με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθεροί σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.
8: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο Κουμάντου και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, πλην... Όλους, πλην...
1: Τι?
0: Πλην μου.
1: Γιατί θα πέρασε ωραία.
0: Θα περάσω πάρα πολύ ωραία.
1: Τότε γιατί γκρινιάζεις?
0: Δεν γκρινιάζω, εργασία και χαρά και πάρα πολύ μεγάλη χαρά, διότι...
1: Εντάξει, δεν θα είσαι και μόνη σου, θα έχεις και πολύ καλή παρέα.
0: Θα έχω τον Γιώργο Τραπεζιώτη, mm-hmm. συν τους εκατοντάδες φίλους και τις φίλες που θα είναι στο Πάρκο Καπάψ για την κορύφωση των εκδηλώσεων της προσφυγικής εβδομάδας Refugee Week 2026, εκεί όπου θα συναντηθούμε για να αφηγηθούμε και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να γνωρίσουμε, να ακούσουμε, να δούμε ιστορίες που αλλάξανε τις ζωές των ανθρώπων, για να ανταμώσουμε όλες τις κοινότητες της πόλης μας και να δούμε όλα αυτά που μας ενώνουν.
1: Μόνο, μόνο αυτά που μας ενώνουν. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι μας χωρίζουν πράγματα με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Όλα αυτά που μας ενώνουν, όπως ακριβώς το είπαμε. Θα περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά να έρθετε. Θα είμαστε στο Μύρτιλο Καφέ.
1: Τελειότητα.
0: Ναι, ναι, δεν θέλω τώρα να ακούσω συστάσεις. Τι είναι
1: το Μύρτιλο, Μύρτιλο δηλαδή,
0: έτσι. Θα είμαστε στο Μύρτιλο Καφέ, στην Οδό Τριφυλία, στο Πάρκο Καπάψ. Από την πανόρ μου το κοίταξα, είναι 6 λεπτά.
1: Ναι, ναι, τίποτα δεν
0: με
1: είναι.
0: Με τα πόδια.
1: Από το μετρό της Πανόρμου, ναι. Είναι έξοδος Χατζηκωνσταντή και μετά τίποτα. Ένας δρόμος, μια ευθεία.
0: Ένας δρόμος, μια ευθεία. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, θα φάμε Κουμάντου. Και όταν λέω θα φάμε.
1: Μεταναστευτικές κουζίνες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το τέλειο.
0: Μετά θα πιούμε.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Όπως έχει πει, είμαστε ενήλικες και μπορώ να το λέω.
1: Προφανώς. Ναι. Και μπορεί να πιει και όσο θέλει.
0: Αυτό θα κάνω με το μετρό.
1: Αλλά πιει με το μετρό, μπορεί να πιει και όσο.
0: Αυτό θα κάνω Κουμάντου.
1: Μια χαρά. Τέλειο
0: και
1: αυτό.
0: Στο Pride αυτό θα κάνει.
1: Το ξέρω. Το
0: μετά
1: είδα.
0: Το Diversity.
1: Το είδα.
0: Αυτό το Diversity κερνούσε ποτά.
1: Το είδα, το είδα, το είδα. Μην κοιτάς που έφυγα μετά. Αλλά σε άφησα με το ποτήρι στο χέρι.
0: Και θα σας περιμένουμε λοιπόν να σας γνωρίσουμε, να γνωριστούμε, να μπούμε σε αυτό το ωραίο ταξίδι των κοινοτήτων της πόλης μας και έχουν γνώση οι φύλακες.
1: Τι εννοείς?
0: Τα άλλα είναι εκπλήξεις.
1: Α, εντάξει.
0: Θα έχει πολλές εκπλήξεις.
1: Τέλεια.
0: Επίσης φέρνετε τα παιδιά σας, απασχόληση, παιδικά παιχνίδια.
1: Εντάξει, για ποιον δεν ξέρει τώρα, το Πάρκο Καπάψ είναι ένας υπέροχος χώρος πρασίνου.
0: Φιλοξενεί την νηπιακή βιβλιοθήκη
1: του Δήμου της Αθήνας. Έχει δύο μεγάλες παιδικές χαρές. Έχει πάρα πολύ πράσινο, έχει παγκάκια, έχει σημεία να καθίσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος.
0: Και μέσα σε αυτόν τον ωραίο χώρο θα βρίσκεται ο ωραίος τραπεζιώτης.
1: Και η ωραία Ορφανίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία Ορφανίδου. Είμαι πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ ωραία. Όλα πάρα πολύ κουμάντουν. Όχι είναι η απάντηση, αλλά τέλος πάντων αυτό το λέω πολύ πολύ διακριτικά. Θα σας περιμένουμε όμως και τώρα για να σοβαρευτώ, για να περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία, γιατί το να περνάς ωραία στην πόλη σου είναι μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Και να μαθαίνεις και τις γωνιές της. Γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει, παραδείγματος χάρη, για το Πάρκο Καπάψ. Είναι ωραία να ξέρεις ότι είναι ένα προσβάσιμο πάρκο, ανοιχτό σε όλους, κοντά στο μετρό, όπως είπες και εσύ.
0: Έχει στην καρδιά του, εκτός από τις βιβλιοθήκες που μπορούν να επισκεφθούν τα παιδιά σας, έχει το Μύρτιλο. Το οποίο μπορείς να πιεις καφέ,
1: να φας.
0: Διοργανώνει συνέχεια εκδηλώσεις.
1: Έτσι, έχει εκθέσεις μόνιμες, έχει εκδηλώσεις ξεχωριστές.
0: Θα έχει και εκθέσεις. Τώρα που το σκέφτομαι, θα έχει τα πάντα.
1: Ναι,
0: τα πάντα. Πολύ. Αύριο θα είναι τέλεια και σε αυτό το τέλειο, στην καρδιά αυτού του τέλειου, θα είμαι μόνη, σαν την ανεμόνη. Όχι, γιατί θα είναι ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
1: Εγώ έχω
0: αλλά
1: μια
0: θα λείπει
1: υποχρέωση.
0: Η Κουμάντου.
1: Εγώ έχω μια κοινωνική υποχρέωση στην Κρήτη που δεν μπορούσα να την αλλάξω, γιατί δεν εξαρτιόταν από μένα.
0: Οπότε θα είμαστε εμείς οι δύο. Να σου πω κάτι, Κουμάντου. Τα κουβεντιάσαμε χθες με τον Γιώργο. Έχουμε βρει τα πάντα που θα κάνουμε.
1: Τέλεια.
0: Στο περιθώριο.
1: Μια χαρά, δεν σας φοβάμαι καθόλου.
0: Οπότε πήγαινε
1: και για
0: θες.
1: Το προσκήνιο και για το περιθώριο.
0: Ναι, αφήνουμε. Λοιπόν, είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 84. Καλά τα αυριανά. Να δούμε όμως λίγο και τα σημερινά. Καλά, όχι. Και. Τι, λέω ψέματα.
1: Όχι, τη σκαλέτα κοιτάω.
0: Είδες, αμέσως πήγε το μετάξιο εκεί που έπρεπε. Είναι στον αέρα το 1984 η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και η Ελευθερία Κουμάντου. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λίλια Ξύλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και έχουμε βιβλίο της ημέρας. Βιβλίο της ημέρας μετά από πολύ καιρό. Μία ποιητική συλλογή. Λευκοπλάστ της Σοφίας Παραρά. Ο τίτλος του βιβλίου κατευθείαν μας εισάγει σε ένα κόσμο φροντίδας αλλά και σε ένα κόσμο πόνου. Βάζουμε το λευκοπλάστ γιατί έχουμε πονέσει. Η Σοφία Παραρά είναι χειρουργός και γνωρίζει καλά πώς να θεραπεύει το σώμα. Τώρα ως ποιήτρια στρέφει το βλέμμα της και σε εκείνες τις αόρατες εσωτερικές πληγές της ύπαρξης. Τι γίνεται για παράδειγμα όταν φεύγει η αγάπη ή τι γίνεται όταν δεν υπήρξε ποτέ ή ήταν μονόπλευρη. Και πολλά πολλά άλλα, απλά τώρα αναφέρω κάποια, έχοντας στο μυαλό μου κάποια ποίηματα που μου άρεσαν πολύ, το τι περιλαμβάνει το ποιητικό σώμα που μας προτείνει. Το λευκοπλάστη λοιπόν θα το χαρίσουμε σε δύο φίλους, με τους τρόπους που θα μας πει η Ελευθερία. Να πω μόνο ότι ο εκδοτικός οίκος είναι οι εκδόσεις Άνω τελεία.
1: Α, τέλεια. Λοιπόν, λευκοπλάστη λέξη κλειδί. Ντάμα σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας ή λέξη λευκοπλάστ. Αν σας βολεύει το Viber, 6948-984-984.

0: Πριν περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι οι γυναικοκτονίες, να περάσουμε στο πρώτο χθεσινό μέρος, πρώτο θέμα της ημέρας, που ήταν η πλατφόρμα στην οποία...
1: Πόσοκάνει.gr.
0: Ναι, στην οποία απαντά, η οποία απαντά στο πόσο κάνει, ας πούμε. Δεν ήθελα να πω το όνομα, ήθελα να την περιγράψω πάντως, η πλατφόρμα που μας βάζει σε κίνηση, που μας γυμνάζει, που μας γυμνάζει το μυαλό, γυμνάζει το σώμα.
1: Να.
0: Τα νεύρα.
1: Τσατάλια.
0: Αυτό. Γιατί, το λέ, γιατί λοιπόν επανέρχομαι στα χθεσινά, διότι αυτός ο σπουδαίος ελληνικός λαός με το τρομερό χιούμορ μερικές φορές σπάει κόκαλα. Για πες.
1: Γιατί κυκλοφορεί λοιπόν στα social media μια αφίσα φτιαγμένη
0: τουριστικού λεωφορείου.
1: Τουριστικού λεωφορείου που γράφει από πάνω: πόσο κάνει tours καθημερινά εκδρομές στα πιο φτηνά σούπερ μάρκετ. Αναχωρήσεις πρωί 8 το πρωί και απόγευμα στις 5 το πεδίο του Άρεως. Πολυτελή πούλμα με κλιματισμό, τηλεόραση και WiFi. Και μετά από κάτω έχει δρομολόγια. Μασούτη για φέτα Καλαβρίτων, σκλαβενίτη για λεμόνια Αργεντινής και αλφαβήτα βασιλόπουλος για βόρεια σπάλα ντόπια.
0: Αυτά. Λοιπόν, είναι ο μόνος τρόπος κουμάντου.
1: Ναι,
0: βέβαια. Αυτός ο σαρκασμός. Και το χιούμορ.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Πώς αλλιώς να το δεις. Που το χειρότερο μου, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι ότι έχει ανακοινωθεί, είναι ότι σοβαρά έντυπα ή το περιγράφουν ως πραγματικά ένα μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στον ανταγωνισμό.
1: Μέσω των καταναλωτών όμως.
0: Εννοείται μέσω των καταναλωτών.
1: Που δεν έχει δουλέψει. Δηλαδή τόσο καιρό ο κόσμος αυτό κάνει. Ψάχνει να βρει το φθηνότερο. Δεν έχω δει να πέφτουν οι τιμές της πίεσης που ασκούνται στα ακριβότερα.
0: Μα αυτό εννοώ. Ότι θα ρίξει και πηγαίνουμε τώρα στα πιο ακριβά.
1: Εντάξει, τώρα είναι η ίδια κουβέντα που κάναμε όταν είχε γίνει το καταναλωτή.
0: Ναι, αυτό. Okay, πάμε,
1: λοιπόν, πάμε, πάμε.
0: Πάμε λοιπόν στο ζήτημα των γυναικοκτονιών. Τώρα αυτή η τραγική ιστορία με τις... από την έναρξη χρονιάς, πόσες ήταν οι γυναικοκτονίες, 6?
1: 6 δίνει η αστυνομία, 7 δίνουν οι φεμινιστικές οργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τραγική αριθμή. Και μάλιστα με όλες αυτές υποτίθεται τις καμπάνιες, με τα panic button, με τα πήγαινε να βρεις safe space, με. Θέλω να πω με μια προσπάθεια, αν μη τι άλλο.
1: Λοιπόν, και με μια δημοσιότητα που υποτίθεται...
0: Και μετά το Me Too. Και
1: μπορεί να είναι και αποτρεπτική για τους θύτες, βοηθητική πολλές φορές για τα θύματα, λέμε τώρα, όταν είσαι εγκλωβισμένος σε μια τέτοια κατάσταση, δεν σε βοηθάει η δημοσιότητα, αλλά τέλος πάντων μπορεί να νιώσει ασφάλεια και να μπορέσει πιο εύκολα να βρει
0: μια διέξοδο. Να φύγει.
1: Ίσως γιατί οι δομές δεν υπάρχουν να παρκείς.
0: Πάμε στην Κατερίνα Καπερναράκου, είναι δημοσιογράφος, συνιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών, πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας, να μας πει τι συμβαίνει. Ξέρουμε τι συμβαίνει εντός της κοινωνίας, αλλά βλέπουμε ότι δεν αποδίδουν και τα μέτρα της πολιτείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καπερναράκου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ορφανίδου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουμάντου. Είστε και συναδέλφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστούμε συνολικά ως πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών, η οποία είναι μια ομπρέλα συλλογικοτήτων, οργανώσεων, ατόμων, ακόμα και προσώπων από τις σπουδές, από το εργαστήριο σπουδών φίλου του Παντίου. Εμείς ιδρυθήκαμε ακριβώς γι' αυτό το με αφορμή αυτά τα τραγικά γεγονότα των γυναικοκτονιών. Θριαλίδα ήταν η υπόθεση της Ελένης στο Παλούδι. Είμαστε 5 χρόνια ενεργές. Αυτό που περιγράφεται είναι κάτι γνωστό προφανώς. Το τραγικό βέβαια είναι σε σημερινή περίσταση ότι μέσα σε 15 μέρες έχουμε 3 γυναικοκτονίες. Το σύνολο, συγγνώμη που μιλάω με αριθμούς, είναι φρικτό το γεγονός, πρέπει να το έχουμε και ως αριθμούς, ακριβώς υπό τη μορφή αριθμών. Έχουμε από το 20 μέχρι το 25. Μέχρι και σήμερα 79 γυναικοκτονίες, τουλάχιστον 79 θα πω, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εξαφανίσεις γυναικών, μπορεί να υπάρχουν άλλα εγκλήματα που δεν έχουν
1: πίστημα
2: χαρακτηριστική αποδοθεί και... ακριβώς. Είναι ένα σοβαρό θέμα ότι δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση από το ελληνικό κράτος. Επιζητείται έντονα πια, έχει ανοίξει κουβέντα για να αναγνωριστεί ο όρος θεσμικά με κάποιες τροποποιήσεις.
1: Κυρία Καπερναράκου, να σας διακόψουμε γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο και δεν σας ακούμε καθαρά.
2: Μα ακούτε τώρα?
1: Να σας διακόψουμε και να σας ξανακαλέσουμε σε 30 δευτερόλεπτα για να σας ακούμε. Είναι κρίμα να μην σας ακούμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, περιμένουμε την κυρία Καπερναράκου.
1: Να την καλέσουμε, να την σταθερό τηλέφωνο.
0: Για να την ακούμε πολύ καλύτερα. Έχουμε ξεκινήσει να σχολιάζουμε μετά των γυναικοκτονιών και το ότι μέσα σε μόλις 15 μέρες έχουμε 3 διαφορετικά περιστατικά, έτσι. Εντάξει, τα οποία προφανώς όχι καμπανάκι πρέπει να χτυπήσουν. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί.
1: Να πούμε από την αρχή ότι δεν είναι μια τυχαιότητα όλα αυτά. Έτυχε.
0: Προφανώς.
1: Είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, επαναλαμβανόμενες τραγωδίες που έχουν ένα πολύ σοβαρό συγκεκριμένο υπόβαθρο. Και να φύγουμε και από την πατριαρχία μόνο, διότι τα παράγει η πατριαρχία, δεν τα αντιμετωπίζει ούτε η πολιτεία ούτε η κοινωνία. Κυρία Καπερναράκου.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας ξανά.
0: Ωραία, τέλεια, σας ακούμε πολύ καλύτερα, είναι η αλήθεια.
2: Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Αυτό λοιπόν που νομίζω ότι είναι και έχει ανοίξει συζήτηση και είναι σημαντικό, είναι η καθιέρωση του όρου, η αναγνώριση νομική και η θέσπιση αντίστοιχων μέτρων, γιατί η αναγνώριση και μόνο του όρου ως ενός ιδιώνυμου εγκλήματος, δηλαδή ότι έχει συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, γίνεται λόγω φύλου, γίνεται σε συγκεκριμένη περίσταση, γιατί σε μεγάλο ποσοστό αφορά το οικιακό περιβάλλον και προέρχεται από τα πολύ οικία πρόσωπα. Υπάρχουν και τα στατιστικά του ΟΗΕ ότι στην Δυτική Ευρώπη και νομίζω και στη Λατινική Αμερική και στην Βόρεια Αμερική το 60-70% των γυναικοκτονιών αφορά το οικιακό περιβάλλον και γίνεται από οικείους, από συζύγους, από πατεράδες κλπ. Όταν λοιπόν αναγνωριστεί με το χ τρόπο τεχνικό, αυτό δεν είναι η ουσία, και μπει στον ποινικό κώδικα, σημαίνει ότι ουσιαστικά εναρμονίζεται όλο το σύστημα το κρατικό, αλλά και η κοινωνία ακολουθεί, ώστε να υπάρξουν πάρα πολλοί μηχανισμοί αποτρεπτικοί για να μην φτάσουμε στο φρικτότερο δείγμα έμφυλης βίας. Άρα προβλέπεις και προνοείς να βάλεις σεξουαλική, ψυχολογική, ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα από τον νηπιαγωγείο. Φτάνεις μέχρι τους επαγγελματίες που εμπλέκονται με την αντιμετώπιση περιστατικών, από την ίδια τη δασκάλα, το δάσκαλο, τον καθηγητή, την καθηγήτρια, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό, αστυνομία προφανώς, ιατροδικαστικό, δικαστικό προσωπικό, δημοσιογράφους και πρέπει να το πούμε φυσικά και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να φτιάξει ένα πλαίσιο προστατευτικό και φυσικά δομές σε τοπικό επίπεδο που να μπορέσουν να συμβουλεύουν τις γυναίκες και να τις στηρίζουν και να τις φιλοξενούν όταν βρίσκονται σε κίνδυνο.
0: Να υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι χώροι ασφαλείας, έτσι, τα safe space.
2: Οι χώροι ασφαλείας, διότι το ένα, αυτό που βλέπουμε τώρα και αυτό που λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, είναι στο πεδίο, ότι δεν υπάρχει ένα συντονισμός, ένα ενιαίο πρωτόκολλο, το οποίο να λειτουργεί εναρμονιστικά, να μην χρειάζεται 15.000 φορές το ίδιο το θύμα να ζητήσει βοήθεια, να εξηγήσει τι συμβαίνει, να βρίσκεται απέναντι σε επαγγελματίες οι οποίοι δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και ουσιαστικά συνενούν και γίνονται συνένοχοι σε μια γυναικοκτονία. Δεν μπορείς να διώχνεις από το αστυνομικό τμήμα γυναίκα που καταγγέλει γιατί θεωρείς ότι είναι ελαφρύ το περιστατικό και να τη γυρνάς στον τόπο της δολοφονίας της.
0: Μάλιστα. Γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει.
2: Ακριβώς.
0: Μετά από τέτοια περιστατικά. Δυστυχώς.
1: Επειδή αναφέρατε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, ότι ο όρος γυναικοκτονία, μάλλον ότι είχε ανοίξει η συζήτηση για τον όρο γυναικοκτονία, νομίζω ότι στην χώρα μας έχει κλείσει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, πολιτικά εννοώ. Έχει αποκλειστεί από την παρούσα πολιτική ηγεσία και
0: νομίζω ότι μόνο μεταξύ μας το συζητάμε τελικά.
1: Όχι, και έχει υποθεί ότι μπορεί να λέγεται στο δημόσιο διάλογο.
2: Δεν είναι ένα εύκολο. Οι κοινωνικές αλλαγές, και το γνωρίζετε προφανώς καλύτερα από όλους μας που είστε και τώρα στο πεδίο ακόμα ως δημοσιογράφος, χρειάζονται πάρα πολλές πιέσεις. Πολλές φορές κάνουμε ένα βήμα μπροστά και άλλα δύο πίσω. Υπάρχουν όμως, θέλω να πω, υπάρχουν οι πιέσεις από το κίνημα, υπάρχουν οι πιέσεις από νομικούς, από νομομαθείς, από επιστημόνες, επιστημόνισσες. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά, έχουν γίνει πολλές εξαιρετικές δουλειές και εισηγήσεις για την αποδοχή του όρου, και η τελευταία έγινε από το μισό λεπτό, γιατί το έχω και μπροστά μου, Έγινε από την Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μια εξαιρετική δουλειά.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πιέσεις και είναι δεδομένο ότι θα ασκηθούν, ασκούνται ακόμη και από εμάς εδώ που πιέζουμε.
2: Προφανώς.
0: Ο καθένας με τον τρόπο,
1: απλά το ανέφερα ως ένα δεδομένο που αφορά την ελληνική πολιτεία, το ότι ο όρος γυναικοκτονία έχει αποκλειστεί από την.
0: Υπάρξει δημόσια τοποθέτηση.
1: Έχει υπάρξει πολιτική δημόσια τοποθέτηση.
2: Ναι, ναι,
1: για να κλείσουμε έτσι, για να ξέρει λίγο και ότι.
0: Υπάρξει δημόσια τοποθέτηση.
1: Έχει υπάρξει πολιτική δημόσια τοποθέτηση.
2: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Για να κλείσουμε έτσι, για να ξέρει.

0: μία και μισή, όπως
1: και
0: είπες.
1: Και η κυρία Λία Ιατρίδου, για να δω, καλά, εντάξει, πολύ ωραία σήμερα. Κάθε μέρα, αλλά σήμερα πολύ, πολύ, πολύ ωραία, είναι εδώ για τους τίτλους ειδήσεων, θα την ακούσουμε.
0: Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πάγωσαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν όπως ορίζεται στην υπογεγραμμένη συμφωνία, δήλωσε διπλωμάτη στο CNN. Τουλάχιστον 18 νεκροί και 33 τραυματίες. 9 πλήγματα τα ξημερώματα στο Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο της χώρας. Στις 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στο πλαίσιο της διπλωματικής διαδικασίας που υποστηρίζεται από διεθνείς παράγοντες με στόχο την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων εκατέρωθεν των συνόρων. Το Πεντάγωνο θα ζητήσει επιπλέον 80 δις δολάρια από το Κογκρέσο για να καλύψει το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Τα 79,42 δολάρια αναβαρέλει το Brent, καταγράφοντας νέα πτώση, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια αναβαρέλει. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα τον Ιούνιο του 2017 στο Μενίδη. Ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του μικρού αγοριού. Τα γερμανικά διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία μετά την νίκη του πιθανού αντιπάλου του Άντι Μπέρναν, που εξασφάλισε κοινοβουλευτική έδρα και επιστρέφει στο Westminster, ανοίγοντας το δρόμο για μια τέτοια διαδικασία. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Ντάμες Παθή και στις Ελευθερία Ακουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντο και λέξη κλειδί Λευκοπλάστ.
1: Για την ποιητική συλλογή με αυτό τον τίτλο, Λευκοπλάστ, τη Σοφία Παραρά, θα την, από τι εκδόσει Ανωτελεία, θα την φιλοξενήσουμε προ το τέλο στην άλλη πόλη για να μα κάνει αυτή τη συστάση. Να θυμίσω μόνο ότι είναι γιατρός και το Λευκοπλάστ είναι αυτή η σύνδεση. Ξέρεις πως οι γιατροί είναι πολύ διάσημοι λογοτέχνες.
0: Και συγγραφείς πολύ. Και
1: ναι, ναι. Ναι, ναι. Υπάρχει μία, είναι σίγουρο πως υπάρχει μία
0: σύνδεση.
1: Μία, οπωσδήποτε. Απλά θα δω αν είναι λευκή κόκκινη γραμμή του αίματος αυτό που του συνδέει. Θα τη ρωτήσω την κυρία Παραρά αν μπορεί να εικάσει, να εκτιμήσει γιατί γράφουν.
0: Οκ. Okay.
1: Και γράφουν και πολύ καλά.
0: Εγώ νομίζω για να πουλώσουν τα δικά τους τραύματα από αυτά που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
1: Σωστό είναι γι' αυτό. Και αυτό σωστό. Λοιπόν, πριν όμως μιλήσουμε με την κυρία Παραρά για το Λευκοπλάστ και γενικότερα για την ιατρική και την ποιήση, θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Μάλλον θα πάμε να προτείνουμε, να σας προτείνουμε να στηρίξετε ένα μπαζάρ που κάθε χρόνο στηρίζει και βοηθάει μητέρες που βρίσκονται φυλακισμένες στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα.
0: Και ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι φυλακισμένη μητέρα.
1: Με μωρό παιδί, με μωρό μέσα, παιδί, στη μωρό
0: μέσα στη φυλακή, κάτω από ποιες συνθήκες καλούνται αυτές οι γυναίκες. Δεν μας αφορά ο λόγος που βρέθηκαν εκεί. Μην αρχίσετε να γράφετε τέτοια και να ακούω τέτοια, γιατί θα τσακωθούμε, να ξέρετε. Το θέμα είναι να βοηθηθούν αυτές οι γυναίκες.
1: Και τα παιδιά τους.
0: Και τα παιδιά τους.
1: Έτσι, παιδάκια που ζουν έγκλειστα μαζί με τις μητέρες τους στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα. Η Σωτηρία Κουρτάλη από το Ξεμπλογκάρισμα, μια ομάδα bloggers και όχι μόνο, που βοηθάει τις μητέρες που βρίσκονται φυλακισμένες στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα, είναι μαζί μας. Για να μας πει τι είναι πρώτα απ' όλα αυτό το μπαζάρ και ποια είναι η δική τους δουλειά. Ξέρουμε ότι χρόνια στηρίζουν τις γυναίκες που βρίσκονται μέσα στις φυλακές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουρτάλη. Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Καλό σας μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε να μας μάθει περισσότερο ο κόσμος. Αν και επειδή η δράση μας, όπως είπατε, είναι εδώ και 18 χρόνια, έχουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που μας στηρίζει με πάρα πολλούς τρόπους. Είτε ερχόμενοι ως εθελοντές στα μπαζάρ μας που θέλουν πολλή δουλειά και χέρια για στήσιμο και λειτουργία, είτε προσφέροντας πράγματα, είτε αγοράζοντας πράγματα από τον μπαζάρ μας για να έχουμε έσοδα για τους σκοπούς μας. Λοιπόν, πριν από 18 χρόνια, λοιπόν, κάποιοι ρομαντικοί bloggers με ανησυχίες και τα λοιπά, κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η ομάδα και πλέον ονομάζεται Ξεμπλογκάρισμα, διότι είπαμε να... Είπανε, δεν ήμουν εγώ τότε, εγώ είμαι εδώ και 4 περίπου χρόνια στην ομάδα, είπαν να βγουν από τα blog και να βγουν έξω να κάνουν πράξεις, κάποια πράγματα, ας πούμε, που ονειρευόντουσαν να βοηθήσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες.
1: Uh-huh.
2: Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι ότι διοργανώνουμε 2 μπαζάρ το χρόνο. Το ένα τα Χριστούγεννα και το ένα το Πάσχα. Φέτος δεν μπορέσαμε να κάνουμε το Πασχαλινό μας, είχαμε θέμα χώρου, γι' αυτό το Πασχαλινό μας, αντί του Πασχαλινού μας, θα γίνει αυτό το καλοκαιρινό, αύριο και μεθαύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Οπανδά που μας παραχώρησε έναν υπέροχο χώρο στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα που βρίσκεται Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκη. Είναι το παλιό πυλοποιείο. Mm-hmm. Το ξέρει ο περισσότερος
0: κόσμος.
2: Δίπλα στις γραμμές του τρένου, ναι. Σε έναν υπέροχο χώρο θα γίνει αυτή τη φορά το μπαζάρ μας, αύριο και μεθαύριο.
1: Δύο βήματα από το μετρό Κεραμικός,
2: ναι, ναι, ναι,
1: να πούμε ότι είναι πολύ προσβάσιμο.
0: Και ηλεκτρικό
1: και
0: από
1: τον ηλεκτρικό του Θησίου.
2: Ηλεκτρικό, ναι, και τα πράγματα που διαθέτουμε στο μπαζάρ μας είναι τα πράγματα που φέρνει ο κόσμος. Και πάντα έχουμε και στην αποθήκη μας και τα.
0: Δηλαδή, μπορεί κάποιος που θα έρθει αύριο να φέρει και εκείνος κάτι που να τα.
2: Μπορεί να φέρει πράγματα, ναι. Εμείς συλλέγουμε βιβλία εκτός εγκυκλοπαιδίων, ρούχα καλοκαιρινά σε αυτή τη φάση που είναι σε καλή κατάσταση, ευπόλυτα κτλ. Κάποια είδη σπιτιού, κοσμήματα, είναι όλα σε συμβολικές τιμές. Mm-hmm. Λοιπόν, και με τα έσοδά μας, λοιπόν, συγκεντρώνουμε κάποια χρήματα και σε συνεννόηση με τη διοίκηση των φυλακών. Καλύπτουμε εκάστοτε ανάγκες, δηλαδή έχουμε κάνει κάποια σημαντικά έργα όπως να δημιουργήσουμε παιδική χαρά για τα παιδάκια, τεχνικό εξοπλισμό, είχαμε αγοράσει κάποια όργανα γυμναστικής για τις κοπέλες, αλλά και σε αναλώσιμα. Δηλαδή αυτό το διάστημα μας ζητήσαν και στείλαμε εσώρουχα, σαγιονάρες για τις κοπέλες. Είχαμε κάνει επίσκεψη, είχαμε πάει πράγματα για τα παιδάκια. Δηλαδή καλύπτουμε εκάστοτε...
1: Ναι, την καθημερινότητα.
0: Ακόμα και την καθημερινότητα.
1: Καθιστάτε αξιοβίωτη τη ζωή μέσα στη φυλακή.
2: Ναι, ναι, ναι, όσο μπορούμε. Mm-hmm. Δηλαδή και με... μπορεί να είναι αναλώσιμα.
0: Για τώρα υπάρχει
2: τύπου...
0: κάποιος συγκεκριμένος στόχος?
2: Λοιπόν,
0: κάποιο έργο που έχετε προγραμματίσει, κάτι...
2: Ναι, πρέπει η παιδική χαρά που είχαμε φτιάξει χρειάζεται κάποια συντήρηση και κάποιες επισκευές. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θέλουμε να πάρουμε, και θέλουμε να πάρουμε και κάποια ακόμα κλιματιστικά. Είχαμε τοποθετήσει κάποια πέρυσι σε μεγάλους κοινόχρηστους χώρους. Θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό, να το επεκτείνουμε λιγάκι. Ναι, να είναι όσο γίνεται... Mm-hmm. Και κοιτάξτε, γενικά από τις δράσεις μας κάποιες φορές το σύνολο των κρατουμένων επωφελείται, αλλά κυρίως γίνονται κάποιες πιο στοχευμένες κινήσεις για τις μωρομάνες,
0: ναι,
2: τα παιδάκια. Επίσης ευαισθησία έχουμε για τις ανήλικες κοπέλες, τις άπορες. Και εκεί πάλι κάνουμε ό,τι, mm-hmm. ό,τι μπορούμε.
1: Δώστε μας κάποια χρηστικά, κύριε Κουρτάλη. Πείτε μας τα ωράρια, ας πούμε. Ποιες ώρες
2: λοιπόν,
1: μπορεί να έρθει κάποιος?
2: Αύριο και μεθαύριο από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Και το ξέρω ότι είναι τελευταία στιγμή, αλλά αν κάποιος έχει λίγο χρόνο σήμερα που στείλουμε, από αυτή τη στιγμή μέχρι τις 7 το απόγευμα, να περάσει, να διαθέσει έστω και μία ωρίτσα.
0: Να βοηθήσει
2: να
0: το στήσιμο.
2: Και να βοηθήσει λίγο στο στήσιμο, πραγματικά θα είναι πολύτιμη αυτή η βοήθεια.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, είμαστε στα social και στο Facebook και στο Instagram σαν ξεμπλογκάρισμα για να μπει κάποιος να δει, να επικοινωνήσει, mm-hmm. να δει το mail μας, να μας στείλει μήνυμα, να ρωτήσει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και φυσικά η σημασία και η αιτία που επικοινωνούμε είναι γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ και το ξεμπλογκάρισμα και όλες τις δράσεις του που σχετίζονται με τις γυναίκες που υποστηρίζουν στις φυλακές του Ελαιώνα της Θήβας. Στις γυναίκες και στα παιδιά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Σας συστήνουμε σήμερα στην άλλη πόλη την Σοφία Παράρα, μια ποιήτρια που έγραψε και δημοσίευσε την πρώτη ποιητική συλλογή σε παιδική ηλικία και μετά επέστρεψε με το Λευκοπλάστ τη σημερινή συλλογή ποιημάτων για την οποία θα συζητήσουμε σε όρημη πια ηλικία, γιατρό στο επάγγελμα. Το σημειώνω και αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο να το συσχετίσει κάποιος με το Λευκοπλάστ. Τα ποίηματα είναι μια βαθιά βιωματική σπουδή πάνω στο ανθρώπινο τραύμα, το εσωτερικό και το τραύμα το ανεκπλήρου του πολλές φορές σε πολλά ποίηματα. Απλά σκεφτόμουν να διαβάζοντάς το αν το Λευκοπλάστ εδώ καλύπτει την πληγή ή την επουλώνει κιόλας. Και ίσως έτσι αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, αφού σας καλωσορίσω, κυρία Παράρα, στις Ντάμες Παθή. Καλώς ήρθατε στον αέρα του Αθήνα 984.
2: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Θα μπω κατευθείαν να πω ότι το Λευκοπλάστη είναι ένα πολύ φθηνό υλικό, το οποίο όμως είναι το πιο άκακο για το δέρμα μας και για τον άνθρωπο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις πολύ για να βοηθήσεις να κλείσει μια πληγή, που είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί όλοι θα τραυματιστούμε κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να επουλώσουμε όμως.
1: Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο επούλωσης.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι απλά μια κάλυψη της πληγής. Και το ρωτώ γιατί η ουσία των ποιημάτων σας είναι αυτό το τραύμα. Έτσι, αυτή η διαδικασία του τραύματος και ίσως τα ίδια τα ποίηματα είναι ο δρόμος προς την επούλωση των πληγών μας.
2: Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο με ενδιαφέρει πολύ προσωπικά και επαγγελματικά. Είναι μια διαδικασία άγνωστη πλήρως στην ιατρική, mm-hmm. που συμβαίνει σε όλους, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανείς αυτό. Mm-hmm. Συμβαίνει και με τα ψυχικά τραύματα.
1: Αυτό που βλέπει, διαβάζει κάποιος μέσα στην ποίησή σας είναι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ευαλωτότητα, έτσι, το πόσο ευάλωτοι είμαστε και το πώς ξεκινάμε με ένα τραύμα που συνέβη με πολλές αιτίες, πολύ συχνά ερωτικό τραύμα, μιλάω για την ποίηση, και το πώς η διαδικασία της ίασης περνάει και μέσα από τη μνήμη, περνάει και μέσα από την πολύ σκληρή παραδοχή λαθών μας, παραλήψεων της ίδιας της ζωής μας.
2: Ναι, νομίζω το πιο ενδιαφέρον του τραύματος είναι το πόσα κοινά έχουμε όλοι μας. Δηλαδή ότι μπορούμε να περιγράψουμε, μπορώ εγώ να γράψω ένα ποίημα στο σαλόνι μου και κάποιος άλλος που θα το διαβάσει να καταλάβει ακριβώς τι λέω. Mm-hmm. Σαν να του έχει συμβεί και το ίδιο. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί τα κοινά μας φυσικά είναι πάντα περισσότερα από τις διαφορές μας. Και έχει έναν τρόπο η ποίηση να το δείχνει αυτό.
1: Η ποίηση επίσης, η δική σας ποίηση, μας λέει και ότι από τη μια είναι ευαλωτότητα η ίδια η παραδοχή του πόνου, αλλά από την άλλη είναι και μια επανάσταση να παραδέχεται κανείς σήμερα ότι πονάει.
2: Ναι, ο άνθρωπος είναι τρωτών. Εμείς οι γιατροί είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτό από την πολύ αρχή της σπουδής μας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια βασική παραδοχή. Πρέπει να το μαθαίνει ο άνθρωπος από νωρίς, να μην το αποφεύγει σαν γεγονός. Είναι μια πραγματικότητα αυτό.
1: Mm-hmm. Ναι, και στον φυσικό πόνο, τον πόνο του σώματος, αλλά και στον ψυχικό πόνο, έτσι.
2: Ναι.
1: Επειδή είπατε, επειδή είμαι γιατρός, το ξέρω από πολύ νωρίς, ήθελα να σας ρωτήσω, πραγματικά αυτή είναι μια απορία, το κουβεντιάζαμε νωρίτερα και με την Ελευθερία, πώς συνδέεται τόσο πολύ το ιατρικό επάγγελμα με τη λογοτεχνία και την ποίηση? Δηλαδή είναι σαφές πως υπάρχει μια συνάφεια. Ποια συνάφεια? Πώς θα το εκτιμούσατε εσείς? Τι σκέφτεστε? Γιατί θα ξέρετε κι εσείς πόσοι συνάδελφοί σας, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, ασχολούνται και γράφουν πολύ καλή λογοτεχνία και πολύ καλή ποίηση.
2: Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία είναι προφανής, όντως η αποσυμφόρηση. Η αποσυμφόρηση, δηλαδή που χρειάζεται ένας γιατρός που ασχολείται ενεργά με το αντικείμενό του, γιατί είναι πολύ βαρύ το φορτίο που κουβαλάει.
1: Όλος ο ανθρώπινος πόνος.
2: Εγώ προτιμώ μία πιο προσωπική προσέγγιση, δηλαδή ότι ο καλός γιατρός μοιάζει πολύ με τον καλλιτέχνη, γιατί και οι δύο γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενό τους, Απλώς το προσεγγίζουν με αιμονή στη λεπτομέρεια και με στοργή. Τα κοινά είναι πάρα πολλά ανάμεσα στους καλλιτέχνες και στους γιατρούς. Δεν το βρίσκω περίεργο δηλαδή που συμβαίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Μια άλλη ερώτηση που επί προσωπικού, έτσι όπως το αναφέρατε, εκτός από την πρώτη σας συλλογή σε ηλικία 12 ετών, ήσασταν παιδί. Μετά σιωπή. Αυτή τη σιωπή μπορείτε να μου την ερμηνεύσετε. Δηλαδή φτάσατε μετά σε όρημη ηλικία και επαγγελματικά όρημη πια κλπ. Να επιστρέψετε στην ποιήση. Δεν γράφατε, ήσασταν ανενεργοί ή ήσασταν δειλοί, φοβόσασταν?
2: Ναι, γράφω όλα τα χρόνια, όλα τα χρόνια της ζωής μου. Είμαι ντροπαλή όμως. Επίσης έψαχνα τον εκδότη με τον οποίο θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Και επίσης η πρώτη μου ποιητική συλλογή εκδόθηκε από τον πατέρα μου, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Ίσως αυτό ήταν η βασική διαφορά του πριν με το τώρα. Οπότε νομίζω κάπως έτσι λειτουργήσε όλο. Ξαναεμφανίστηκα.
1: Επιστρέψατε λίγο στο δικό του θάρρος, ε?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Τι είναι τέλει ποιήση για εσάς, εκτός από την αποσυμφόρηση και από αυτό το προσωπικό που είπατε? Θέλω να πω, όχι η δική σας η ποιήση.
2: Ναι. Η ποιήση είναι ένας μοναχικός τρόπος. Βέβαια, να πούμε ότι τώρα πλέον το Ιράν ζητά εγγύησεις για τον τερματισμό των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Αυτό το θέτει ως μια προϋπόθεση για να ξεκινήσει ο διάλογος. Γιατί όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια στρατιωτική ένταση που κλιμακώνεται. Το Ισραήλ εντείνει τα πλήγματά του στο νότιο Λίβανο. Μέσα σε 24 ώρες προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων και επικαλείται βεβαίως ότι παραβιάζεται η εκεχηρία από τη Χεσμπολάχ. Από την πλευρά της, ως απάντηση, το Σώμα της Ισλαμικής Επανάστασης, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, απέθυνε πολύ αυστηρή προειδοποίηση στο Ισραήλ, λέγοντας ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και απειλεί μάλιστα με συντριπτικό πλήγμα σε περίπτωση νέας εχθρικής κίνησης. Άρα λοιπόν αυτή η έξαρση της βίας θέτουν σε αμφιβολία όχι μόνο την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά αν θέλεις και την αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.
0: Με το Ισραήλ να θυμίσουμε ότι έχει ξεκαθαρίσει και επιμένει πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις θέσεις του όσο θεωρεί ότι υφίσταται η απειλή της Χεσμπολά. Έχω την αίσθηση, Αθηνά, ότι αυτό που συμβαίνει στην παρούσα φάση είναι το εξής. Ενώ στην αρχή αυτού του πολέμου πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι υποστήριξαν πως τελικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατάφερε να σύρει στον πόλεμο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι είναι τώρα ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος καταφέρνει εντός εισαγωγικών, μένει να το δούμε με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στην εκκίνηση αυτής της συμφωνίας, να δημιουργήσει προσκόμματα λειτουργώντας ως τροχοπέδι για την εφαρμογή
2: της. Ακριβώς. Και μάλιστα είχε πολύ ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, η δήλωση που έκανε ο επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ, ο Σιμών, είναι αντισυνταγματάρχης, είπε ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Αυτή είναι η δήλωση, λέγοντας ότι όλο αυτό πρέπει να λήξει. Να θυμίσουμε ότι ο Γκρίβ είναι ακροδεξιός, είναι όμως πολιτικός σύμμαχος του Νετανιάχου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε το ότι αυτά τα νέα πλήγματα πλευράς του Ισραήλ ίσως είναι είτε η αρχή του τέλους των οποιονδήποτε συνομιλιών ή, εν πάση περιπτώσει, το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσει η αμερικανική πλευρά επί του παρόντος, να μπορέσει να πείσει τον σύμμαχο κατά τα λοιπά στον πόλεμο Μπεναμίν Νετανιάχου να αλλάξει τη στάση του.
1: Ναι, διότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ένα σημείο αιχμής και κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη, όπως αντιληφθήκαμε και από τη σημερινή δήλωση που έκανε ο Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και εκ των διαπραγματευτών της Ιρανικής πλευράς. Είναι μέσα στα σημεία τα οποία έχει θέσει η Τεχεράνη μετεπιτάσεως, συνδέοντας ευθέως την εφαρμογή της συμφωνίας με την εξέλιξη του μετόπου στον Λίβανο.
0: Και επειδή όλα είναι πολιτική, να πούμε ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα μέτωπο εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που δεν έχει κρύψει την οργή για την υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, λέγοντας ότι απέχει παρασάγκας από τόσα υποσχόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ για συντριπτική νίκη στο Ιράν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι πολλά τα μέτωπα, κυρίως αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά. Τώρα από πλευράς του Ιράν ήταν εξ αρχής όρος απαράβατος να σταματήσουν οι οποιοδήποτε εχθροπραξίες, ακόμη και στο έδαφος του Λιβάνου. Πάντως, να πούμε ότι κυκλοφόρησαν και χθες αρκετά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς. Εκεί υπάρχει μια ελεύθερη ναυσιπλοεία, κάτι το οποίο μεταφράζεται και στην αποκλιμάκωση των τιμών για ακόμη μία μέρα. Τώρα, εάν βεβαίως δεν συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, αν δεν καταφέρουν οι δύο πλευρές να βρουν έναν κοινό τόπο για να ξεκινήσουν τις συνομιλίες, δεν ξέρουμε πόσο και για πόσο θα κρατήσει και η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
1: Με ότι αυτό συνεπάγεται και για τις αγορές, οι οποίες πρόλαβαν και πήραν μια μικρή ανάσα, μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Βέβαιως το θέμα του Ιράν απασχολεί, είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και των 27 στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών και όχι μόνο, όπως και το Ουκρανικό μέτωπο Αθηνά. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον.
0: Το Ουκρανικό είναι λίγο πιο ψηλά στη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη και στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης προσβλέπει στην πρώτη εκταμείωση προς την Ουκρανία από το δάνειο του ύψους των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου πριν από το τέλος του μήνα, πριν από το τέλος Ιουνίου. Και μάλιστα στη Σύνοδο Κορυφής τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας. Και βεβαίως η οποιαδήποτε χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτό μεγάλης σημασίας. Να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις οι ενταξιακές της Ουκρανίας είναι ένα από τα θέματα προς συζήτηση. Και να πούμε ότι τα συμπεράσματα αυτή τη φορά έχουν καλύτερη, είναι πιο αυστηρά ως προς τη Ρωσία και δείχνουν να βολεύουν περισσότερο και την Ουκρανική πλευρά, γιατί είναι η πρώτη φορά που αποφασίζονται πράγματα ομόφωνα. Μέχρι τώρα να θυμίσουμε ότι μπλοκάρονταν από τον πρώην πλέον Ούγγρο Πρωθυπουργό, τον Βίκτορ Ορμπάν.
1: Μάλιστα, και εγώ πριν κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ, Αθηνά, να πω για μια είδηση τη τελευταία στιγμή, όπως τη μεταδίδει το Reuters. Η Τεχεράνη προχώρησε σε διευκρινήσεις σχετικά με το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, μιας και αναφέρθηκες μόλις πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανακοίνωση, η Ιρανική Αρχή αναφέρει ότι υπό το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, η διέλευση θα επιτρέπεται σε πλοία που θα υποβάλουν σχετικά αιτήματα και θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Συνεπώς και εκεί αναμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Να ευχαριστήσω την Αθηνά Κορλίρα, να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, καθώς είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, από τη μια αισιοδοξία λόγω του προσυμφώνου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, από την άλλη ωστόσο προβληματισμός, καθώς οι τεχνικές συζητήσεις αναβλήθηκαν. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με σκοτσέζι κοντούς περιγράφουν οι τίτλοι της ναυτιλίας όσα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες δύο μέρες σχετικά με το σύμφωνο ειρήνευσης, το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και κατά συνέπεια την πάυση των ακροδρομακτιών στην περιοχή, την καυτή περιοχή όπου βρίσκεται και το στενό του Ορμούζ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το οποίο ανέφερες Κατερίνα πριν από λίγο για την ανακοίνωση από την Τεχεράνη αναφέρει μεταξύ άλλων την συγκεκριμένη ανακοίνωση ότι το κάθε πλοίο που πρόκειται να περάσει από το στενό του Ορμούζ θα πρέπει να έχει υποβάλει σχετικό αίτημα 48 ώρες πριν.
1: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την EOS Risk Group, μια εταιρεία η οποία αναλύει τους κινδύνους ή της ναυτιλίας σε διάφορα μήκη και πλάτη της χώρας, της γης, η εταιρεία συγκεκριμένη λέει ότι η απουσία σαφών ιρανικών οδηγιών για την αυσιπλοεία διατηρεί το περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας για την διεθνή ναυτιλία και συνιστά στους διαχειριστές των πλοίων να αντιμετωπίζουν το στενό ως περιοχή υψηλού κινδύνου μέχρι να αποδειχθεί στην πράξη η ασφαλής διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα οι πλοιοκτήτες ακολουθούν προψυχρική στρατηγική, καθώς η εμπορική δραστηριότητα στο Ορμούζ παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα και είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές, παρότι ήταν η πρώτη μέρα και είχαν ήδη ετοιμαστεί για να φύγουν πολλά πλοία, πέρασαν από το στενό του Ορμούζ μόλις 12 δεξαμενόπλοια, ενώ άλλα 100 έμφορτα περιμένουν να πάρουν το πράσινο φως για να φύγουν υπό την προϋπόθεση ότι και η πλοιοκτήτρια εταιρεία θα συμφωνήσει γιατί θα θεωρήσει ότι είναι ασφαλής η διέλευσή τους. Την ίδια ώρα, απ' έξω από το στενό του Ορμούζ είναι εκατοντάδες ακόμα τα οποία περιμένουν να περάσουν προς τον Περσικό κόλπο, προκειμένου και αυτά να φορτώσουν με πετρέλαιο και να επιστρέψουν στην κοινή αγορά. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά και παρότι υπάρχει το προσύμφωνο με τις 60 ημέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας, ναυτιλιακοί κύκλοι θεωρούν ότι τίποτα δεν είναι βέβαιο και τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο για τη διεθνή ναυτιλία.
1: Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική απασχολούν επιπλέον τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Εκτός από το θέμα της Μέσης Ανατολής και κυρίως της Ουκρανίας, όπως ήδη αναφέραμε, πάγιες οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα θέτει στην πρώτη γραμμή και την πρόθεση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών αγαθών που σύμφωνα πάντα με κυβερνητικές πηγές είναι η άμυνα και η ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την έναρξη των σημερινών εργασιών του Συνόδου Κορυφής θα προηγηθεί άτυπη συνάντηση για τον μεχμητό προσφυγικό μεταναστευτικό. Σε αυτή αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Μητσοτάκης μετέφερε την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο, υποστήριξε ωστόσο σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν των μετόπων, κάνοντας ειδική αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε στο μεταξύ και ο πρόεδρος του Πασό Κινήματος Αλλαγής, δίνοντας έμφαση στα ελληνοτουρκικά. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στα ελληνοτουρκικά, με φόντο και το εν υποπρόθεση νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα της κυβέρνησης Ερντογάν και κυρίως το ψήφισμα καταδίκης από το Ευρωκοινοβούλιο, εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες. Μάλιστα, κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά και για την Τουρκία, όπως έγινε και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδίκωσε το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αφού σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη αποτελεί μια ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο. Ο πρόεδρος του Πασόκ, όσον αφορά τον ευρωπαϊκό υπολογισμό, τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση στα ταμεία συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, αφού αποτελούν βασικά συστατικά για την ενίσχυση μεγάλων τμήματων των Ευρωπαίων πολιτών. Να αναφέρουμε, Καταρίνα, ότι ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε και πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, απαντώντας μέσω TikTok, θα λέγαμε με έναν τρόπο, στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με δικό του βίντεο εστίασε στα κόκκινα δάνεια και στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και σε όχι σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι σήμερα. Καυτηρίασε τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις αναφορές κυβερνητικών στελεχών ότι μπορεί να υπάρξει διαφορετική προσέγγιση και ζήτησε να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της απόφασης, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση και επιστροφή των επιπλέον επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν από τους πολίτες, καθώς και επανεξέταση υποθέσεων σε όσους έχασαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα ζητήματα και τα προβλήματα των πολιτών που μειώνουν και τη δυνατότητά τους για μια καλύτερη ζωή. Κατερίνα.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχη άμυνας του κόμματος. Κύριε Κατρίνη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και εγώ σε λίγο.
1: Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να ξεκινήσω με την συζήτηση που έχει επανέλθει στο προσκήνιο περί συνεργασιών στη σκιά της πολύ έντονης αντιπαράθεσης και πρόσφατης που είχαμε ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Ποια είναι η δική σας θέση?
4: Κύριε Βασίλη, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση ομόφωνη στο τελευταίο συνεδριό του, που σε καμία των περιπτώσεων δεν επιτρέπει συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί όλοι κατανοούμε ότι δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όσο εκτός η συζήτηση για τις συνεργασίες είναι πάντα υπαρκτή και ζωντανή. Άρα το ΠΑΣΟΚ διαχωρίζει τη θέση του και λέει ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης και προφανώς συγκυβέρνησης. Από εκεί πέρα σας θυμίζω ότι στο συνέδριο μας εμείς είχαμε επισήμως απευθύνει πρόσκληση στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά για να συζητήσουμε τα θέματα της θέματος ξαναθεώρησης. Τότε από τις ηγεσίες των κομμάτων δεν θεωρήθηκε ορθό να έρθουμε και να συζητήσουμε για ένα θέμα στο οποίο πραγματικά πιστεύουμε ως ΠΑΣΟΚ ότι και με το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά θα μπορούσαμε να βρούμε πεδία συμπτώσεων. Όμως ότι ο διάλογος με τα δύο αυτά κόμματα θα μπορούσε να συνεχίσει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία στη Βουλή. Και σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα μια παράταξη η οποία είχε διάβλους επικοινωνίας, είχε ανοιχτές συζητήσεις με όμορους χώρους. Χωρίς αυτό να σημαίνει πάντα ότι συγκλίνεις ή ότι συμφωνείς τα πάντα, υπήρχε όμως πάντα ένα πεδίο διαλόγου.
1: Μάλιστα. Διάβλους επικοινωνίας θα μπορούσε να έχει και με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι όμορος χώρος. Προφανώς.
4: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το μεγάλο ερωτηματικό στην περίπτωση του κόμματος, του νεοπαγού κόμματος του κ. Τσίπρα, είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγάλει κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα, ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε ή να συζητήσουμε με επιμέρους ζητήματα. Υπάρχει ένα κόμμα που ουσιαστικά είναι πρόσωπο παγιές, επικεντρώνεται γύρω από το πρόσωπο του ως Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ πρώιμη η συζήτηση για να υπάρχουν είτε από τη μία είτε την άλλη πλευρά απόψεις με το αν θα μπορούσε να γίνει κάποια συζήτηση με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Θεωρητικά, εφόσον οι πόροι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς σε ένα μεγάλο βαθμό ενσωματώνονται εκεί, θα μπορούσε σε μια φάση που θα υπάρχει το πρόγραμμα, θα μπορούσε να υπάρχει μια συζήτηση, να διερευνηθεί δηλαδή τα προγράμματα βρίσκονται κοντά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο υπό την προϋπόθεση.
4: Αυτό όμως τώρα είναι. Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Έχει περάσει ένας μήνας και δεν έχουμε ακούσει βασικές πτυχές προγράμματος. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια αντικειμενική αδυναμία. Γιατί ο κόσμος σε λίγους μήνες από τώρα και από το Βασιλείο θα κληθεί να ψηφίσει με βάση τις επιλογές και τα κυβερνητικά προγράμματα.
1: Αλλά
4: και
1: κύριε Κατρίνη, αν μου επιτρέπετε, παγιώνεται στην δεύτερη θέση, σύμφωνα πάντα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τρίτη θέση.
4: Όχι.
1: Αυτό πώς το σχολιάζετε, λίγο... σας προβληματίζει?
4: Εγώ θα είμαι λίγο πιο φίδωλος τις εκτιμήσεις, γιατί το να λέει κάποιος παγιώνεται μετά από
1: τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είπα. Ναι.
4: Με 5-6 δημοσκοπήσεις και με τον ρημαγδό επικοινωνιακής προβολής που είχε ο κύριος Τσίπρας στην παρουσία του κόμματος, νομίζω ότι είναι λίγο πρόημο να πούμε ότι παγιώνεται αυτή η εικόνα. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας ως ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικές προτάσεις και όχι προτάσεις διαμαρτυρίας και τι δεν θέλουμε να κάνουμε. Ήδη καταθέσαμε, όπως θυμάστε, μια πρόταση για τη συγκοινωνία στην Αττική που σήκωσε φύλλα αντιδράσεων, γιατί λέει ότι κοστίζει, ότι είναι τσάμπα. Ποιο μιλάει τώρα, Νέα Δημοκρατία που έδωσε το Youth Pass με το ίδιο ποσό ή που όλες οι πολιτικές της οδηγούν σε φορολογική αφέμαξη και απώλεια εσόδων από πηγές μαύρης οικονομίας και την έπιασε στο μαύρο δάκρυ για 35 εκατομμύρια που θα δώσουν και στα νέα παιδιά τη δυνατότητα πληρώματα φορών, αλλά και στο λοκαροπαίδιο, νομίζω, τη δυνατότητα λίγο να αναπνεύσει.
1: Κύριε Κατρίνη, επειδή αναφερθήκατε μόλις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις βολές της κυβέρνησης για μια παροχολογία, να το πω έτσι, θυμάμαι ότι το 2023 είχατε προτείνει κατάθεση προγραμμάτων από όλα τα κόμματα στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, έτσι ώστε να αξιολογούνται. Και δεδομένης αυτής της επιχειρηματολογίας της κυβέρνησης περί παροχολογίας και μάλιστα διαγωνισμού ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, θα επανέλθετε με κάποια ανάλογη πρόταση? Διότι φαντάζομαι ότι αυτό είναι το σημείο στο οποίο θα συνεχίσει να επιμένει η κυβέρνηση, αν είναι κοστολογημένα δηλαδή τα προγράμματα της αντιπολίτευσης.
4: Για τον Βασιλείο, το σημασία έχει το περιεχόμενο του προγράμματος, το αν κάτι μπορεί να υλοποιηθεί ή όχι. Νομίζω ο καθένας το έχει αποδείξει με την διαδρομή του και την συνέπειά του στο πολιτικό στερεόμενο της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κατηγορηθεί ούτε για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα, ούτε για πρόγραμμα Ζαπίου του κ. Σαμαρά. Mm-hmm. Και αναφέρομαι τώρα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς από το σημερινό. Το ΠΑΣΟΚ κάνει πάντα προτάσεις που είναι κοστολογημένες. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για επαναφορά του ΕΚΑΣ, είπε ότι κοστίζει 650 εκατομμύρια. Το ΠΑΣΟΚ είπε για 10% μισθό στο δημόσιο και είπε ότι μαζί με τις φορολογικές αφαιρέσεις από τις κρατήσεις θα κοστίσει περίπου στα 700 εκατομμύρια. Το ΠΑΣΟΚ λέει τώρα για το θέμα των μεταφορών, των δωρεάν μέχρι 24 μετρών και λέει ότι θα κάνει 35 εκατομμύρια. Άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί το ΠΑΣΟΚ για κοστολόγητες προτάσεις. Πώς το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. ξέρετε πολύ καλά και το Βασιλείο, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί, mm-hmm. είναι αυτό που επιμένει mm-hmm. να επανέλθει ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο γνωστός κληρονόμος Κατσέλη που είναι του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο ούτε ψήφισε ο κύριος Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχει ζητήσει να επανέλθει ποτέ μέχρι σήμερα που μιλάμε, και τον οποίο κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης με το πτωχευτικό, και σήμερα έχουμε 2,5 δις περισσότερα κόκκινα δάνεια. Έχουμε 115 δισεκατομμύρια οφειλές στην εφορία, έχουμε 51 δις οφειλές στον ΕΦΚΑ, όλη η Ελλάδα είναι χρεωμένη και τώρα που μιλάμε έχουμε Επιτροπή Οικονομικών που η κυβέρνηση φέρνει δήθεν μία δόση 72 δόσεων.
1: Ναι.
4: Προσέξτε με, mm-hmm. την προηγούμενη φορά που την έφερε mm-hmm. μπήκανε 15.000 οφειλέτες. Από τα 7 εκατομμύρια που κοστάνε συνολικά μπήκαν 15.000 οφειλέτες.
1: Εσείς επιμένετε στις 120 δόσεις.
4: Εμείς επιμένουμε σε 120 δόσεις με 30% κούρεμα εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Είναι κάτι που το ζητάει η αγορά. Έχουμε ζητήσει επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Έχουμε ζητήσει για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που έχουν καταστραφεί, κυρία Παπαβασιλείου. Δηλαδή ένας δανειολήπτης που πήρε ένα δάνειο πριν από 20 χρόνια, το οποίο έκανε 62.000 ευρώ, mm-hmm. σήμερα πρέπει να πληρώσει 115.000 ευρώ μόνο το κεφάλαιο. Μόνο το κεφάλαιο του γυμνάσιου, και η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα της.
1: Κύριε Κατρίνη.
4: Και πολλές κατηγορίες mm-hmm. που αυτή τη στιγμή στο δημοτικό χρέος έχουν πνιγεί mm-hmm. από την αναποτελεσματικότητα και την ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης.
1: Αναφερθήκατε στην επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας κτλ. Να επανέλθουν και οι μισθοί που χάσαμε 13ο-14ο, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά σας?
4: Εμείς έχουμε πει για παραφορά του 18ου μισθού. Είμαστε ξεκάθαροι, το έχουμε κοστολογήσει.
1: Αυτό πώς το κοστολογείτε, κύριε Κατρίνη, γιατί σίγουρα θα συζητηθεί καθοδόν προς τις εκλογές.
4: Αυτό ναι. Το είχαμε προτείνει εδώ και το καιρό, είμαι σίγουρος ότι το έχετε προσέξει. Και το είχαμε κοστολογήσει μαζί, αφαιρώντας βεβαίως και τις εισφορές και όλο αυτό που ούτως ή άλλως θα φέρει κάποια έσοδα. Mm-hmm. Είναι το δημοσιονομικό κόστος, είναι κοντά στα 700 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
4: Άρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, και όπως καταλαβαίνετε σε μια χώρα στην οποία ήδη στο Μάιο έχουμε διπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα από αυτό το οποίο έχει η ίδια η κυβέρνηση πριν από 5 μήνες υπολογίζει ότι θα έχει τέλη Μαΐου. Mm-hmm. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί έχουμε πολύ υψηλή έμεση φορολογία, ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία αφαιρούνται από την τσέπη των πολιτών για να μαζεύει πλεονάσμα η κυβέρνηση για να κάνει τι? Mm-hmm. Για να κάνει παροχές ο κ. Μητσοτάκης για λόγους μικροκομματικής σκοπιμότητας.
1: Μάλιστα.
4: Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε προτείνει μείωση του ΦΠΑ εδώ και 4 χρόνια, όπου εφαρμόστηκε πέτυχε. Προτείναμε να υπάρχει μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τετράμινο της κρίσης. Σας λέω ότι μόνο σε ένα μήνα η κυβέρνηση εισέπραξε 167 εκατομμύρια περισσότερα από αυτά που είχε υπολογίσει. Άρα εδώ mm-hmm. έχει βρει την κότα με τα χρυσά αυγά η κυβέρνηση που είναι ο ελληνικός λαός, τους στραγγίζει από παντού και μετά τους επιστρέφει το 1/10 δίθεν για να κάνει κοινωνική πολιτική. Αυτό νομίζω οδηγεί mm-hmm. σήμερα στις δημοσκοπήσεις ο ελληνικός λαός να λέει σε ποσοστό 60% ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια η οποία δεν δίνεται με πλατφόρμες, ναι. δεν δίνεται με rebranding τύπου πόσο κάνει η mm-hmm. τιμή στην αγορά, γιατί ο πρόσωπος κ. Βασιλείου δεν θέλει να μάθει πόσο κάνει από την κυβέρνηση, θέλει την κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να μειωθούν τιμές και να πανταχθεί στο κέρδια. Και αυτή η κυβέρνηση, πιστέψανε, δεν κάνει τίποτα για να πανταχθεί στο κέρδια και να μειωθούν οι τιμές στο ράφι.
1: Κύριε Κατρίνη, πριν κλείσουμε, επειδή πριν αναφέρθηκα εγώ σε μια παγιωμένη θέση της Ελλάδας ως δεύτερο κόμμα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής

0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ούτε αθώο ούτε τυχαίο. Όμως εγώ τι λέω.
1: Ναι.
0: Όταν σε 20 μέρες, το πάλι πριν, υπάρχει οριμαγδός επικοινωνιακής προβολής σε σχέση με το κόμμα και του κ. Τσίπρα και τη κ. Καραϊσκάνου, είναι λογικό αυτό να προκαλεί εντυπώσεις. Αυτές λοιπόν οι εντυπώσεις αποτυπώνονται στην κοινή γνώμη και είναι λογικό να αποτυπώνονται όπως αποτυπώνονται. Θεωρώ ότι ελευθερώνει το χρόνο και όταν πλέον ο κόσμος αρχίσει να ακούει, να κρίνει, να συγκρίνει και να συγκρίνει όχι μόνο το περιεχόμενο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα συγκρίνει, κύριε Βασιλείου, για την αξιοπιστία τόσο του κ. Μητσοτάκη που πήγε στην ΚΟ μετά από 4 χρόνια για να εξαγγείλει πάλι τη δημιουργία καινούριου νοσοκομείου, λέτε και ένα άλλος πρωθυπουργός το 22 που πήγε και όχι ο ίδιος για να ξαναπεί το 26, όσο και του κ. Τσίπρα, ο κόσμος θυμάται αυτά τα οποία έλεγε και είμαι σίγουρος ότι θυμάται αυτά τα οποία έκανε ή δεν έκανε.
1: Είστε έτοιμοι για εκλογές ακόμη και το φθινόπωρο, πότε τις περιμένετε?
0: Νομίζω ότι οι εκλογές είναι υπόθεση λίγων μηνών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να ξεφύγει και από τα πολιτικά και από τα οικονομικά αδιέξοδα που ο ίδιος έχει προκαλέσει. Αλλά θεωρώ ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε σίγουρα πρόορες εκλογές.
1: Μάλιστα, αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Και ευελπιστούμε να έχουμε και πολιτική αλλαγή, την οποία ζητάει ο κόσμος σε ποσοστό 70%.
1: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχης άμυνας του κόμματος, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, παραμένοντας στο χώρο της κεντροαριστεράς, συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης μίλησε νωρίτερα στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Κατσιγιάννη, κάνοντας λόγο για τον απόλυτο παραλογισμό με την απόφαση, με φόντο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και την πρόταση του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ή υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην ηγετική ομάδα γύρω από τον κύριο Φάμελο, η οποία μιλάει ουσιαστικά το ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και προοδευτικά θα μεταφερθεί όλο το στελεχειακό δυναμικό που το επιλέγει, αλλά και τα ιδιοκτησιακά στοιχεία, στο νέο κόμμα? Ή υπάρχει αυτό, ή αν δεν υπάρχει αυτό, τότε είναι μια τρομερή επίδειξη πρωτοφανής πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να σε ελεήσουν και να σε δεχτούν αύριο μεθαύριο στα ψηφοδέλτια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Εμείς λέμε ότι πρέπει πολύ σύντομα, και τελειώνει και το τελεσίγραφο, να δώσει την συμφωνία που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και βέβαια, προσέξτε, οι συμφωνίες της συμπόρευσης γίνονται με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν γίνονται γενικώς.
3: Θα αναλαμβάνατε κάποια πρωτοβουλία ή να στέλνατε μια επιστολή στον κύριο Τσίπρα?
2: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία, το διατυπώνουμε δημόσια και προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Στον κύριο Τσίπρα θα απευθύνατε κάποιο μήνυμα?
2: Θα γίνει και αυτό και σύντομα. Διότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Δεν μπορεί να μιλάμε μέσω διαρροών μόνο. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να συντηρείται αυτή η κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
3: Εσείς έχετε πιστεί ότι ο κύριος Φάμελος θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές?
2: Έτσι όπως το βλέπω, όχι. Η λογική είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Άρα, αν έχει αποφασίσει ο κύριος Φάμελος να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραμένει πρόεδρος στο κόμμα?
2: Αυτό θα λυθεί μέσα στις εσωτερικές μας διαδικασίες.
3: Εσείς σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή δεν βλέπουμε να υπάρχει προοπτική συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, θα είστε υποψήφιος με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
2: Εγώ θα προσπαθήσω ΣΥΡΙΖΑ να έχει μέλλον. Με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο, με όσο το δυνατόν ευρύτερες συμμαχίες και μακάρι με τη δημιουργία ενός κοινού εκλογικού ψηφοδέλτιου όλης της δημοκρατικής προοδευτικής αριστερής παράταξης.
1: Για να πάμε λοιπόν στον Γιώργο Κατσιγιάννη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Χήμαρος ο κύριος Πολάκης έδωσε και κάποιες ειδήσεις εν είδη προαναγγελίας πρωτοβουλειών από πλευράς της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πράγματι, Κατερίνα, καταιγιστικός ήταν ο βουλευτής Χανίων σε αυτή την συνέντευξη που παραχώρησε στον Αθήνα 1984 νωρίτερα. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Πολάκης ουσιαστικά έδειξε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα στο χώρο της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης. Πρώτα απ' όλα θα σταλεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μήνυμα και στον κύριο Φάμελο, με ενδεχομένως γραπτή επιστολή, η οποία θα φέρει και υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής για σύγκληση εκ νέου του συγκεκριμένου οργάνου. Αλλά ενδιαφέρον έχει ότι τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ θα απευθυνθούν και στον κύριο Τσίπρα για να πάρει ο ίδιος δημόσια θέση.

0: ώστε να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, συνεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι μαζί του. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι ο κύριος Πολάκης ζητάει και κάτι άλλο, να ξεκαθαρίσει το τοπίο ουσιαστικά ο εκλογικός, ο κατάλογος μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, να υπάρξει δηλαδή εκαθάριση με το ποιοι είναι να πάνε στον κύριο Τσίπρα, ποιοι έχουν δηλώσει, ώστε να μην συνεχίζουν να ψηφίζουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, νοθεύοντας το αποτέλεσμά της, γιατί αυτό επένδυσε το κύριο Σεμολάκης, ότι κάποιοι είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και την ίδια στιγμή ψηφίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ και βγάζουν αποτέλεσμα περί συνεργασίας μαζί του, όταν την ίδια στιγμή ο ίδιος αρνείται κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είπε ο κύριος Πολάκης, τον ακούσαμε, μίλησε για μπάσταρδη κατάσταση και θεώρησε ότι αυτό που συμβαίνει με τη στάση αυτών των στελεχών είναι άτιμο. Χρησιμοποίησε τη λέξη, τη φράση πολιτική ατιμία. Mm-hmm. Άρα θα περιμένω να δούμε τι εξελίξεις θα προκύψουν. Ο ίδιος μας προειδέασε ότι θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες και ξεκαθάρισε ότι το θέμα θα πρέπει να λυθεί πλέον ή μέσα από μια νέα κεντρική επιτροπή ή ακόμη και μέσα από το συνέδριο, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό σε σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρει και σε επίπεδο συμμετοχής. Δηλαδή να μην εμφανιστούν σε ένα έκτακτο συνέδριο που θα καθοριστεί το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μέλη ή σύνεδροι οι οποίοι ήδη έχουν βρεθεί σε άλλο πολιτικό φορέα. Ναι. Ενδιαφέρον είχε και αυτό που είπε για τον κύριο Φάμελο.
1: Βέβαια, αυτό ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσα. Θέτηκε το θέμα της ηγεσίας και υποψηφιότητας δικής του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, εκεί τα πράγματα είναι επίσης πολύ μπερδεμένα.
0: Είπε ότι στην ερώτηση αν πιστεύει ότι ο κύριος Φάμελος θα είναι τελικά υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε έτσι όπως πάει όχι, και άφησε να εννοηθεί σαφέστατα, το είπε δηλαδή, ότι η λογική του κύριου Φάμελου είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ναι. Και πώς μπορεί να παραμένει πρόεδρος, στο ερώτημα αυτό μας απάντησε ότι αυτό θα λυθεί εσωτερικά, στα εσωτερικά όργανα του κόμματος, αφήνοντας δηλαδή παράθυρο αμφισβήτησής του.
1: Θέμα ηγεσίας,
0: βέβαια. Οτιδήποτε ακολουθήσει από εκεί και πέρα θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Ο ίδιος βέβαια δεν έχει κρύψει τις ηγετικές του ικανότητες, τις ηγετικές του φιλοδοξίες. Ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι ο ίδιος θα φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μέλλον. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι παρόν σε μια τέτοια διαδικασία που ή θα προκύψει με παρέτηση του κ. Φάμελου ή με πρόταση μορφής προς το πρόσωπό του.
1: Πάντως, εγώ από όλα όσα μας μετέφερες, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, Γιώργο, κρατώ την προαναγγελία του κ. Πολάκη για ανάληψη πρωτοβουλίας κατευθείαν έναντι της Ελλάς και του κ. Τσίπρα για το πώς θα κινηθεί. Αυτή τη στιγμή ο κ. Φάμελος δεν φέρνει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα περί δυνητικής συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί μόνο με μια συνέντευξη που δώσει στον Αθήνα 84,
1: βέβαια,
0: αλλά θα υπάρξει κάποια άλλη πρωτοβουλία που θα έχει, θα λέγαμε, πιο ξεκάθαρο τόνο, ενδεχομένως μια επιστολή προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Με πιο θεσμικό τρόπο, εν πάση
0: περιπτώσει. Με πιο θεσμικό τρόπο, που θα υποχρεώσει κατά κάποιο τρόπο τον κύριο Τσίπρα ή την Ελλάς να τοποθετηθεί δημοσίως απέναντι σε αυτό το ζήτημα, συνεργαζόμαστε ή δεν συνεργαζόμαστε μαζί του.
1: Ο Γιώργος Κατσίγιαννης, ο πολιτικός μας συντάκτης, πάντα με πολύ ρεπορτάζ και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, εμείς να επανέλθουμε στα της συνταγματικής αναθεώρησης, την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ζήτα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Είχαμε σε εξέλιξη αυτή την διαδικασία νωρίτερα. Εκεί αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι δικαστές ζητούν αναθεώρηση του άρθρου 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει περισσότερα, μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Με φόντο λοιπόν τη συνταγματική αναθεώρηση, Κατερίνα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πραγματοποίησε ηλεκτρονική ψηφοφορία, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα στα μέλη της, δηλαδή στους δικαστές και στους εισαγγελείς της χώρας, με τα κυριότερα από αυτά να αφορούν και το θέμα της κατάργησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών, mm-hmm. αλλά και του τρόπου αλλαγής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Δύο θέματα που αξίζει να επισημάνουμε ότι βρίσκονται στην επικαιρότητα, καθώς πολλές υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα έχουν φτάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη δικαιοσύνη, όπως για παράδειγμα η υπόθεση των Ντεμπών, έχει γίνει συζήτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οπότε το θέμα αυτό είναι επίκαιρο. Και βεβαίως η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και αν είναι επίκαιρη, καθώς σήμερα κιόλας περνούν από την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής οι πρόεδροι, υποψήφοι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι για τις αντίστοιχες θέσεις στα ανώτατα κλιμάκια της ποινικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω ότι με βάση την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, υπήρχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή, καθώς ψήφισαν περίπου 1.300 μέλη, σχεδόν τριπλάσια από την αντίστοιχη συμμετοχή, όπως σημειώνεται, του 2018, οπότε υπήρξε και η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Συνταγματικού Δικαστηρίου, της ίδρυσης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι δικαστές τάσσονται συντριπτικά υπέρ του να παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν, δηλαδή να διατηρηθεί ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και να μην δημιουργηθεί κάποιο συνταγματικό δικαστήριο. Όπως είπαμε, συντριπτική η ψήφος των δικαστών υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης, αρκεί να σου πω ότι αυτό το ερώτημα συμπλήρωσε το 92,34% ναι. της θετικής ψήφου των δικαστών, και αυτό κάτι δείχνει.
1: Μας λέει, βέβαια.
2: Τι ακριβώς. Επίσης, είναι μεγάλο το ποσοστό των δικαστών που επιθυμούν μετά την αφιπιέτησή τους, δηλαδή μετά το 67ο έτος της ηλικίας του με βάση το Σύνταγμα τώρα, για τα επόμενα 3 χρόνια να μην καταλαμβάνει οποιαδήποτε θέση που του ανατίθεται από την εκτελεστική ή τη δικαστική εξουσία. Mm-hmm. 72,45% είναι το ποσοστό των δικαστών που ψήφισε. Και σημαντικό επίσης ότι για τον τρόπο αλλαγής της ηγεσίας της δικαιοσύνης το 96,03%. Και να σου πω τέλος ότι οι δικαστές με βάση αυτά τα αποτελέσματα ζητούν από τα πολιτικά κόμματα, από όλα τα πολιτικά κόμματα, να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις αυτές που αποκρυσταλώθηκαν mm-hmm. μετά από μια μακρά περίοδο συζητήσεων και διαλόγου στην Ένωση των Δικαστών, αναδεικνύοντας την αγωνία και το ενδιαφέρον πια του δικαστικού σώματος για μια δικαιοσύνη που θα είναι περισσότερο ανεξάρτητη και βεβαίως θα καταφέρει να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα που είναι να ξαναβρει τις γέφυρες επικοινωνίας και εμπιστοσύνη με την κοινωνία.
1: Και βεβαίως θέτοντας πρώτων ευθυνών τους τα πολιτικά κόμματα σε αυτή την συνταγματική αναθεώρηση. Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τη Βοσνία Ριζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο επισκέπτεται σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, στο πλαίσιο της περιοδίας που έχει εξαγγείλει στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής τους πορείας. Ο Βαγγέλης Αρακινός μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα. Κατερίνα, λογικά βρίσκεται στο Μαυροβούνιο αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών. Στις 3 είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον ομολογό του Ερβίν Ιμπραήμοντι. Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών και στις 5 είναι προγραμματισμένες κοινές δηλώσεις. Κατά την επίσκεψή του στην Ποντγκόριτσα, την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, ο Έλληνας Υπουργός θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Σπάγιτς. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδίας που είχε εξαγγείλει ο κύριος Γεραπετρίτης στις πρωτεύουσες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με στόχο την προώπτηση της ευρωπαϊκής πορείας. Είναι άλλωστε διακηρυγμένος στόχος του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλωσορίσει ως μέλος μία από οι περισσότερες χώρες της περιοχής. Το Μαυροβούνιο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, είναι η πιο όρημη υποψηφιότητα, άρα εδώ έχουμε έναν ρεαλιστικό στόχο. Νωρίτερα ο κ. Γεραπετρίτης επισκέφθηκε την Βοσνία Ερζεγοβίνη, συναντήθηκε εκεί με τον ομολογό του. Η Βοσνία βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης καθώς και εντατικών διπλωματικών επαφών για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Υπάρχει βέβαια το γνωστό τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συνταγματική δομή της χώρας, καθώς κατά διαστήματα εμφανίζονται ρογμές στη Συνομοσπονδία Βόσνιων και Σέρβων. Mm-hmm. Στο Σεράγεβο ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας. Είναι ένα περιφερειακό όργανο που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Βοσνίας και ουσιαστικά αποτελεί μεταξέλιξη του Συμφώνου Σταθερότητας για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Να θυμίσουμε εδώ ότι την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφτεί το Βελιγράδι, συναντήθηκε εκεί με τον ομολογό του, τον Σέρβο Πρόεδρο, έγινε δεκτός και από τον Σέρβο Πρόεδρο. Η Αθήνα είναι επισπεύδουσα δύναμη, η Κατερίνα, της ενταξιακής πορείας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και σε αυτό εντάσσονται οι σημερινές επισκέψεις, στις οποίες βεβαίως συζητούνται και δημερή θέματα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη. Σε 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα προς ανατολίζεται η κυβέρνηση με νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν κατατεθεί στη Βουλή. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να αναφέρουμε ότι η πρώτη παρέμβαση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και θα βρίσκεται έως στις 4 Ιουλίου πριν κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, θα αφορά τον καθορισμό ανώτατων ορίων στα ενοικία με βάση πανελλαδικό δίκτυο τιμών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε κινήτου, και θα αφορά κυρίως, να το αναφέρουμε αυτό, περιοχές ανά την επικράτεια με έντονη στεγαστική πίεση και κατοικίες χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης. Στις υπόλοιπες περιοχές θα παραμείνει το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς της ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών των μισθωμάτων, και αυτό γίνεται με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια των κατοικιών, όπως η ποιότητά τους, η κατάστασή τους, η ενεργειακή τους απόδοση και άλλα. Η δεύτερη παρέμβαση του σχεδίου νόμου θα αφορά την επέκταση των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 σε μια πιο σταθερή βάση και με διαφορετικό τρόπο παροχή στεγαστικών δανείων. Ειδικότερα, σχεδιάζεται να παρέχονται φοροελαφρύνσεις στα πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή στις τράπεζες, εφόσον αυτές θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε νέους και γυναικοκυριά χαμηλών ή μεσαίων εισοδημάτων, αντί της άμεσης επιδότησης των επιτοκίου των δανείων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, όπως ίσχυε για τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Η τρίτη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία εξειδικευμένης κατηγορίας για τη χορήγηση σε ξένους επενδυτές της Golden Visa. Σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς, η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτων από ένα ξένο επενδυτή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα ακίνητα αυτά θα τα διαθέτει αποκλειστικά με το καθεστώς της μακροχρόνιας μίσθωσης για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστημα και με προσιτά ενοίκια. Και τέλος, η τέταρτη παρέμβαση αφορά τη θέσπιση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, κάτι που εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα γίνει με τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων σε κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες προκειμένου να επενδύσουν στην ανέγερση κατοικιών, τις οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να διαθέτουν με προσιτό μίσθωμα σε ευάλωτες κυρίως ομάδες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Σε πανελλήνια 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας προχωρούν την ερχόμενη Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό εν μέσω θερινής τουριστικής περίοδου, ενώ επί του πιεστηρίου είχαμε είδηση για την ανεργία. Πάμε στο Δημήτρη Κωνστάκο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την είδηση της τελευταίας στιγμής. Υποχώρησε η παρουσίαση ενεργείας στη χώρα μας το Μάιο, κυρίως όμως λόγω της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό, με τους ανέργους να ανέρχονται σε περίπου 661.000. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σχεδόν 6 στους 10 είναι μακροχρόνιος άνεργοι, περίπου 7 στους 10 είναι άνεργοι γυναίκες, μόλις 110.000 λαμβάνουν επιδότηση, η ηλικιακή κατηγορία 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων. Το ίδιο παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ σε γεωγραφικό επίπεδο η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς τον αριθμό των ανέργων. Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη, καταγγέλνουν ότι η τουριστική ανάπτυξη που διαφημίζουν κυβέρνηση και μεγάλο ξενοδόχιο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, χτίζεται πάνω στην εξάντληση, την υποαμοιβόμενη εργασία, τα ατελείωτα ωράρια και την καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος. Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι οι κενές θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο υπερβαίνουν τις 80.000. Παρά το γεγονός, Κατερίνα, ότι σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη τον Απρίλιο σημειώθηκε ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας, πάνω από 145.000, λόγω της επίδρασης του τουρισμού. Οι θέσεις αυτές στην πλειονότητά τους αφορούσαν τα καταλήμματα, την εστίαση και τα ξενοδοχεία.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Γνωστά τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα για τον 65χρονο κατηγορούμενο για το διπλό φωνικό στο Αίγιο σε βάρος μητέρας και γιου, σύμφωνα με τα οποία δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα σε όπλο και μαχαίρι. Τι εξετάζει η αστυνομία? Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Πραγματικά σε θρύλο εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, που η αστυνομία καλείται να λύσει ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, θα λέγαμε. Όπως είπες και εσύ, χθες έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα ανακοίνωσε η συνήγορος του φερόμενου δράση, του κατηγορούμενου, του 65χρονου Ιταλού. Σύμφωνα με τα οποία, Κατέρινα, στα ρούχα του που είχαν κατασχεθεί και είχαν βρεθεί αυτά τα φρεσκοπλημένα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, ούτε DNA, ούτε και στο σώμα του, στα νύχια του φερόμενος δράστη. Επίσης δεν βρέθηκαν, Κατερίνα, αποτυπώματα στο αεροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε βάρος του 26χρονου, αλλά και στο φωνικό μαχαίρι, με το οποίο και τα δύο θύματα χτυπήθηκαν θανάσιμα. Όλα αυτά, Κατέρινα, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι όπλα στην υπερασπιστική γραμμή του 65χρονου, ο οποίος επιμένει στην αυθότητά του, είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού. Mm-hmm. Ωστόσο, Κατέρινα, σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία επιμένει στο βασικό σενάριο που εξετάζει, ότι ο 65χρονος είναι ο βασικός ύποπτος και φερόμενος ως δράστης του διπλού φωνικού. Και αυτό που καλείται να λύσει, Κατέρινα, είναι το μυστήριο, τι συνέβη από την ώρα της δολοφονίας, την οποία ο ιατροδικαστής την τοποθετεί εκεί γύρω στα ξημερώματα, 3 με 4 στα ξημερώματα, μέχρι τις 11-11.30 ώρα το πρωί, οπότε ο φερόμενος 65χρονος ενημέρωσε τις αρχές. Η αστυνομία είναι σίγουρη, Κατερίνα, ότι στον τόπο του εγκλήματος υπάρχει παρέμβαση. Κάποιος δηλαδή καθάρισε και απομάκρυνε ενοχοποιητικά στοιχεία. Και είναι από την ιατροδικαστική εξέταση 100% λένε από την αστυνομία σίγουροι, mm-hmm, ότι δεν μπορεί τα δύο θύματα να αλληλοσκοτώθηκαν. Αυτό δηλαδή που αφήνει, ναι, να εννοηθεί ο 65χρονος δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα χτυπήματα που έφεραν τα δύο θύματα. Οπότε ένα τρίτο πρόσωπο έκανε αυτό το διπλό φωνικό. Μιλώντας νωρίτερα στην τηλεοπτική συνέντευξη, εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, επεσήμανε ότι αν όπως φαίνεται ο 65χρονος είναι ο δράστης, είχε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να καθαρίσει και να παρέμβει στον τόπο του εγκλήματος. Άλλωστε, όπως είπε η αστυνομική, οι πρώτοι που μπήκαν μέσα αντιλήφθηκαν ότι στο δωμάτιο, στο όλο το σπίτι, μύριζε ινόπνευμα. Πολύ μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης γυναίκας, παρά μόνο, Κατερίνα, ένα κομμάτι από το σπασμένο καπάκι του κινητού, και αυτό μάλιστα επιμελώς κρυμμένο, ενώ αναμένονται και άλλα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, και οι απαντήσεις από το αυτοκίνητο του 65χρονου, το οποίο έχει κατασχεθεί και έχει και αυτό μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μια υπόθεση, Κατέρινα, πραγματικά μυστήριο που καλείται να λύσει η ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Την ενοχή του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά ο εισαγγελέας για το θάνατο του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσφωτη σφαίρα το 2017 στο Μενίδη. Η Μίνα Μουστάκα και πάλι μαζί μας. Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα πάλι, Κατερίνα, με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αγόρευση λόγω της υπόθεσης αυτής που όταν είχε γίνει, είχε συγκλονίσει. Ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, Αντώνης Κασάπης, ζήτησε, όπως είπες και εσύ, απευθυνόμενος σε δικαστές και ενόρκους, την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για αυτήν την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017 από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια χωρικής γιορτής στο Μενίδη. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός τάχθηκε κατά της αναγνώρισης οποιοδήποτε ελαφρυντικού στον βασικό κατηγορούμενο, ενώ εισηγήθηκε για νομικούς λόγους στην απαλλαγή του συγκατηγορουμένου του. Στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο περιστατικά ο εισαγγελικός λειτουργός. Στο γεγονός ότι πέρασαν 10 χρόνια μέχρι να φτάσει η υπόθεση να κρυφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά και στο φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών, που παρά το τραγικό αυτό γεγονός παραμένει μια καθημερινότητα στην περιοχή. Ναι. Είναι μια ανίποτη αδικία, είπε, που συνέβη σε βάρος μιας ολόκληρης κοινωνίας, λέγοντας χαρακτηριστικά τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Να σου πω ότι η απόφαση του δικαστηρίου, mm-hmm, αναμένεται να εκδοθεί το απόγευμα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα. Η Αθήνα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής μεθαύριο Κυριακή 21 Ιουνίου με δωρεάν συναυλίες και μουσικά αφιερώματα σε εμβληματικούς χώρους της πόλης. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Συναυλίες με ελεύθερη είσοδο, αφιερώματα, χοροδιακά σύνολα και ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες σε μουσεία, θέατρα, άλση και ιστορικούς χώρους της πόλης συνθέτουν το πρόγραμμα της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής που γιορτάζεται, όπως είπες και εσύ, την Κυριακή 21 Ιουνίου. Να πούμε πως καθιερώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λάγκ και από το 1985 η Αθήνα, πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης με πρωτοβουλία τότε της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η γιορτή πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας. Τώρα στο πρόγραμμα την Κυριακή ο Εθνικός Κήπος θα πλημμυρίσει με μελωδίες από τις 12 το μεσημέρι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα. Η χοροδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από musicals μέχρι pop και rock μουσικές. Στις 7 το απόγευμα ακολουθεί συναυλία με το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες μελωδίες από μεγάλους Έλληνες δημιουργούς. Ενώ η βραδιά θα κλείσει στις 9 με την Athens Big Band, η οποία θα εμφανιστεί στο αμφιθέατρο των κήπων του Ζαπίου. Στο Μουσείο Μαρία Κάλλα, το μουσείο προσκαλεί το κοινό σε μια αλέσχια κρόαση αφιερωμένη στα τραγούδια του καλοκαιριού από το ραδιοφωνικό παραγωγό Γιώργο Φλωράκη να επιλέγει μερικά από τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια και να φυγείτε τις ιστορίες που τα συνοδεύουν στο τρίτο όροφο του μουσείου. Την Κυριακή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών γίνεται το σημείο συνάντησης της Αθήνας με σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης από τις 4.30 μέχρι αργά το βράδυ σε μια μεγάλη οθόνη και με ελεύθερη είσοδο μεταδίδεται ζωντανά το Europiano, ένα πρωτοφανές πανευρωπαϊκό μουσικό γεγονός που ενώνει σε μια μέρα 11 ευρωπαϊκές πόλεις, κορυφαίους πιανίστες, σπουδαίες ορχήστρες και εμβληματικούς χώρους. Και να τελειώσουμε με ένα party in the park. Στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής γιορτάζεται στο πεδίο του Άρεως με αγαπημένους καλλιτέχνες, DJ sets, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους σε ένα ανοιχτό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο και αυτό, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Μετά από περίπου 220 χρόνια, η Δυτική Όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, καθώς αποκαταστάθηκε το Δυτικό Έντομα. Για να ακούσουμε τη δήλωση Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ.
8: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο παλαιό μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με τη βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
1: Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Απόψε στις 10 θα παίξουν οι ΗΠΑ, Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία, Μαρόκο, στις 3.30 τα ξημερώματα Βραζιλία, Αϊτή και στις 6 τα ξημερώματα Τουρκία, Παραγουάη. Χθες είχαμε πολύ δράση με πολλά γκολ. Καναδάς, Κατάρ 6-0, Μεξικό, Νότιος Κορέα 1-0. Μάλιστα οι Μεξικάνοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη φάση των 32 της επόμενης της διοργάνωσης, καθώς έχουν δύο νίκες. Τσεχία, Νότιος Αφρική 1-1 και Ελβετία, Βοσνία 4-1. Να περάσουμε στην ιστορική επικαιρότητα, καθώς έχουμε πλήρη μεταγραφική δράση για τις μεγάλες κυρίες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει φέρει στην Αθήνα τον 23χρονο Γάλλο αμυντικό μέσο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και το βράδυ θα ανακοινωθεί η αποκτήσή του. Είναι πάρα πολύ κοντά στην συμφωνία με τον 34χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντεφράι, που εξαφανιζόταν πέρυσι στην Ίντερ, όπως επίσης και στην συμφωνία με τον 27χρονο τερματοφύλακα της Μπαρτσελώνα Ινιάκη Πένια. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, του 28χρονου δεξιού αμυντικού από την Ισπανία, ενώ παραχωρεί τον Ζουλιάν Μπιανκόν στην Άντερλεχτ. Τέλος, έχουμε και το επίσημο διαζύγιο του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ, ανακοίνωσε επίσημα το διαζύγιο με το Ρωμάνο Τεχνικό.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο ως την Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Πετεθάκιος του Χαλάνδρη και τέλος στην Αττική Οδό από το ύψος του Γέρακα έως τον Παράδεισο. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ικαλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Κατώλη Λιώπη Λιβανό. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις προειδοποιήσεις Τραμπ και Βάνς προς το Ισραήλ, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην κοιλάδα Μπεκά στο Λίβανο, ενώ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξε πάνω από 80 στόχους της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο από χθες το βράδυ, σκοτώνοντας συνολικά 18 άτομα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Όπως δήλωσε κατηγορηματικά, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, επέμεινε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, ψηφώντας το Λευκό Οίκο. Σκληρή κριτική στον Τραμπ από την εφημερίδα Israel Hayom. Μπορούσες να ήσουν ο καλύτερος πρόεδρος όλων, αλλά απέτυχε, σημειώνει. Ακραίες δηλώσεις από τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς μετά την ανακοίνωση 4 Ισραηλινών στρατιωτικών νεκρών στο Λίβανο. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Για κάθε δάκρυ Ισραηλινής μητέρας πρέπει να κλαίνει χίλιες Λιβανέζες μητέρες, είπε ο Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως στο Λίβανο, ζήτησε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς. Ολόκληρη πρώτη γραμμή των Λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια, οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ μπροστά στα μάτια τους, είπε και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Να ασκήσουν την απαραίτητη πίεση προς το Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο, ζητεί από την Ουάσιγκτον το Παρίσι. Σε αυτό το φόντο αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία, καθώς το Ιράν ζήτησε εγγύησεις ότι η Ισραήλ. Η επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε στο CNN Αμερικανός διπλωμάτης. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 25 πλοία διέσχισαν χθες στα στενά του ορμού, ο υψηλότερος αριθμός από τον Απρίλιο. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, το Brent στα 75,89 το ελαφρό αργό. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών πλαφών σε ενοίκια κατοικιών χαμηλής ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης και ευθυνότερα στεγαστικά δάνεια σε νέους και ευάλωτες ομάδες. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο το Νοέμβριο του 2025 που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν 39χρονο άντρα και μία 56χρονη μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Στη σύλληψη δίδυμων αδελφών ηλικίως 55 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Κοροπή, καθώς απέκρυπταν παράνομα όπλα ενώ νωρίτερα είχαν επιτεθεί σε υπαλλήλου συνεργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν πέσει στο παρελθόν θύματα απάτης από επιτίδιους που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΑ και τους είχαν αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας προχωρούν την επερχόμενη Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό εν μέσω θερινής τουριστικής περίοδου. Υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδου 3, αύριο σε Αττική, Βιωτία, περιοχές της Εύβοιας και της Θεότιδας, Αργολίδα και Κορινθία. Και ο καιρός γενικά έθρος αύριο στην Αττική, ανημιβόρη βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Ελένη Στεργίου και Σάβα Γουλόπουλο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για 5η χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική το θάρρος. Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπ ας πούμε στο σπίτι, είχαμε μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ, και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
14: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
15: Αθήνα 984.

0: Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε σήμερα Παρασκευή εδώ στο καφενείο η Ελλάς. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Είμαι η Ελένη Στεργίου
1: και ο Σάββας Γουλόπουλος. Καλώς σας βρήκαμε και από μένα, Παρασκευή μεσημέρι. Η καλύτερη ώρα για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε και κυρίως τι ψήνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Τι ψήνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, παρασκήνιο, πολιτική οικονομία, εξελίξεις που τρέχουν. Αλλά τι συζητάγαμε πριν έρθουμε εδώ, γιατί και τον καινούριο πρωταγωνιστή μας, τον Λαγοκέφαλο.
1: Τον Λαγοκέφαλο.
0: Θα ξεκινήσουμε αυτό.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στην παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάει η Πέμη Παναγωπούλου. Άλλη τρόπη επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, μέσω email στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com.
0: Λοιπόν, για πες, πριν να απλώσουμε λίγο την ατζέντα σήμερα, έχουμε συνεντεύξεις.
1: Λοιπόν, έχουμε συνεντεύξεις με ανθρώπους που βρίσκονται στο κέντρο αποφάσεων. Όπως ο δεύτερος καλεσμένος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρεάλ Πόλης, ο Πέτρος Αελόμης, που έρχεται σε λίγα, που θα έρθει να μας πει τι γίνεται με το θέμα των δημοσιογράφων.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο εδώ καλεσμένο. Ναι. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Real Pulse, ο Πέτρος Αλιλόμης. Και φυσικά τι θα πούμε, για δημοσκοπικά στοιχεία, για ανατροπές, για καραμπόλες, για όλα αυτά τα οποία έρχονται σε εξέλιξη με την ίδρυση των νέων κομμάτων.
1: Για εκλογές στο φθινόπωρο, και εφόσον γίνουν.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά θα μου πεις, γιατί να το πάρει το ρίσκο η κυβέρνηση. Απ' τη μία έχει ένα Πασόκ που ψάχνει τα πατήματά του μέσα από εσωτερικές ισορροπίες και κόντρες. Και μια αριστερά που προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της.
0: Και σου λέει το Μαξίμου. Μπορεί να θέλει να σκεφτεί ότι ίσως να τραβήξει όλο μια παρατεταμένη κρίση ακρίβειας. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία μπορούν να πούν στο τραπέζι. Γιατί να μην πάμε φθινόπωρο. Παίζει πολύ αυτό το σενάριο. Θα τα συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε και στη συνέχεια το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξανδρο Μαϊκόπουλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τι, κάτι θα πεις.

0: Λοιπόν, λέγαμε για εκλογές, μιας που θα έχουμε στη συνέχεια καλεσμένους και θα μας εξηγήσουν και θα μας αναλύσουν καταρχάς ο κύριος Μεϊκόπουλος τι γίνεται εκεί στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με τις νέες εξελίξεις στο κομμάτι των κομμάτων που ιδρύονται και στο χώρο αυτό. Δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φέρνει πιέσεις και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά και πιέζεται και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, στις ανατροπές και τις νέες μετρήσεις που φέρουν τα νέα δεδομένα θα μας εξηγήσει, αλλά και ο κύριος Μεϊκόπουλος, λοιπόν, ο οποίος θα μας πει σε λίγα λεπτά πώς αντιδρούν όλοι αυτοί οι οποίοι ανήκουν σε ένα κόμμα που δεν ξέρει ακριβώς που να κοιτάξει.
1: Βέβαια,
0: ξέρει ακριβώς με ποιον θα δώσει χέρια.
1: Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από την αντιπολίτευση πιέζεται και η κυβέρνηση με το θέμα της ακρίβειας. Και πιέζεται πάρα πολύ. Να δούμε πώς θα πάει το 2027.
0: Εσύ γιατί το λες τώρα αυτό, πιστεύεις ότι μπορεί να δημιουργήσουν εξελίξεις θέματα όπως είναι η τσέπη και το πορτοφόλι και γι' αυτό αναβιώνονται και αναζωπηρώνονται πολύ τα σενάρια για εκλογές?
1: Ναι, γιατί πιστεύω ότι, αν θυμάσαι καλά και επισημείτη, είχε δεθεί ένα πολύ μεγάλο εκλογικό πακέτο την τελευταία τετραετία και δεν κατάφερε να αλλάξει το κλίμα. Ο 13ος μισθός δεν θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζουμε.
0: Εντάξει, υπήρχε μια διαρροή κυβερνητική η οποία μετά κάπως μαζεύτηκε σαν πληροφορίες, έτσι, δεν υπήρξε κάτι σε ανακοίνωση. Περιμένουμε τη ΔΕΘ και γι' αυτό και η ΔΕΘ είναι ένα σημείο αναφοράς για να μετράμε και αντίστροφα, σύμφωνα με τα σενάρια πάλι, ότι θα μπορεί να υπάρξουν και εκλογές αργότερα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μπάνια νωρίτερα. Σημαίνει ένας Αύγουστος, ο οποίος θα πρέπει να βρούμε ευκαιρία να χαλαρώσουμε για να δούμε τι θα μας βρει και το Σεπτέμβρη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή αρχή κιόλα. Συντηρητική έβαλε.
1: Να είστε καλά, κύριε Μεϊκόπουλε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τις εκλογές και τα σενάρια που ξαναέρχονται. Εσείς τι λέτε, θα κάνουμε μπάνια μέχρι το Σεπτέμβρη, μιας που θα έχει και καλοκαίρι, έχει και το Σεπτέμβρη, ή θα γυρίσουμε νωρίτερα όλοι, ειδικά εσείς, οι πολιτικοί?
2: Κοιτάξτε, άκουγα την ανάλυση που κάνετε προηγουμένως και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και θα ήθελα να προσθέσω κιόλας ότι δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε, γιατί έχουμε σε επίπεδο νομοσχεδίων πολλές μικρές ΔΕ μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυξήσεις στον ανατοκλήρο, στους δικαστικούς, το νομοσχέδιο του κ. Πυρακάκη που συζητάτε αυτές τις μέρες στις επιτροπές έχει πάλι αυξήσεις επιδομάτων σε υπαλλήλους που δουλεύουν στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις ότι εντατικοποιείται μια προετοιμασία η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ένα εκλογικό γεγονός. Εγώ νομίζω πάντως, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ότι ο κ. Μητσοτάκης κρατάει για τον εαυτό του δύο χαρτιά. Το ένα είναι φυσικά ο εκλογικός συνδυασμός. Το άλλο, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να το παίξει και αυτό, είναι να διατηρήσει το χαρτί της θεσμικότητας και να ολοκληρώσει τον κοινοβουλευτικό κύκλο πηγαίνοντας στις εκλογές το Μάρτιο του 27. Είτε το ένα σενάριο γίνεται το άλλο, νομίζω ότι είμαστε πλέον όχι απλά σε επίσημα προεκλογική περίοδο, αλλά τα κόμματα έχουν ανάψει τις μηχανές τους και δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Πάντως ο χρόνος των εκλογών παίζει ένα ρόλο για το πώς το κάθε κόμμα θα κινηθεί. Δηλαδή, αναλόγως και τι μπορεί να μας βρει και μπροστά μας, τη Νέα Δημοκρατία ίσως τη συμφέρει όσο πιο νωρίς. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ποιο διάστημα θα ήταν το καλύτερο? Να αργήσουν οι εκλογές, να έρθουν λίγο πιο μπροστά?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι, γιατί θα ήταν νομίζω άτομα αυτή τη στιγμή με τη δημοσκοπική καταγραφή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάμε τα στελέχη του, οι βουλευτές του με την πιθανότητα ορατή να έχει δικό του ψηφοδέλτιο. Νομίζω έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση, κυρία Στεργίου, στην τελευταία κεντρική επιτροπή, η οποία ναι μεν αφήνει, κατά τη γνώμη μου, λίγο θολό το τελικό σημείο, όμως όταν μιλάμε ότι δεν υπάρχει plan B για τον χώρο μας και ότι αυτό που πρέπει να συμβεί για να κοιτάξουμε κατάματα τη μεγάλη εικόνα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει πολιτικά το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κυρίου Τσίπρα, είναι και αυτό που κατά τη γνώμη μου θα συμβεί στο τέλος. Συνεπώς το δικό μας το μάτι είναι πώς θα μπορέσουμε τους επόμενους μήνες με μάχες μέσα στην Βουλή, έχουμε και την ταγματική αναθεώρηση μπροστά, να ενισχύουμε αυτή την πιθανότητα, αυτή τη δυναμική που καταγράφει ο νέος αυτός χώρος. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου προσωπική γνώμη.
1: Κύριε Μαϊκόπουλο, να σας ρωτήσω. Η Ελλάς γεννήθηκε από την κριτική στο πώς κυβέρνησε και πώς ηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει δίκιο για όσα καταγγέλει σήμερα, γιατί δεν τα είπε όταν ήταν, όσο ήταν πρόεδρος?
2: Αν μου επιτρέπετε λίγο μια προσέγγιση σε αυτό που μόλις αναφέρατε, εύστοχο είναι. Κατά τη γνώμη μου όμως, ο κύριος Τσίπρας δημιουργεί τον χώρο εκείνο στον οποίο θα έπρεπε να έχει μετατραπεί ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να το πράξουμε αυτό, και το 19 και το 20, και με αποφάσεις συνεδρίων. Και με αποφάσεις που πήραμε καινοτόμες στη λειτουργία του κόμματος, δηλαδή να διαμορφωθεί ένας χώρος σε παράταξη και να σταματήσει να είναι μια οργανωτική δομή 100%. Αποτύχαμε στις ευκαιρίες αυτές που είχαμε. Ο Τσίπρας λοιπόν, βλέποντας αυτές τις αντιστάσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν τον αφήνανε ποτέ να ολοκληρώσει αυτό το οποίο είχε οραματιστεί στο τι πρέπει να μεταξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, φτιάχνει λοιπόν ένα χώρο ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ του 36%, του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συγγνώμη, ποιος δεν τον άφηνε τον κύριο Τσίπρα?
2: Τώρα, τι κάνει μια στο κεραμίδια, κύριε Βουλόπουλε. Υπήρχαν αντιστάσεις σοβαρές. Όταν σας λέω ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο η οργανωτική του δομή παρέπεμπε σε ένα κόμμα του 30%, καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν και πλευρές οι οποίες εξέπραζαν αυτή τη λογική μας.
1: Θέλετε να το κάνετε κάπως, συγγνώμη σας διακόπτω, λίγο πιο συγκεκριμένο, με ονόματα δηλαδή, που λέτε κάνει μια στο κεραμίδια. Εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που μου λέτε.
2: Υπήρχαν κορυφαίοι υπουργοί του κύριου Τσίπρα, οι οποίοι στην προσπάθεια τότε που ξεκινήσαμε το 2019 να μεταπρέψουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε παράταξη, λέγανε ότι δεν θέλουμε ένα κόμμα follower.
1: Μάλιστα.
2: Θυμάστε ποιος το έλεγε?
1: Ελένη, μπορεί να μου πεις, συγγνώμη, ποιος το έλεγε αυτό? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
2: Ο κ. Σκουλέρης το έλεγε, κύριε Βουλόπουλος. Το λέω ανοιχτά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, εγώ θα το πάω λίγο πιο πέρα για να γυρίσουμε λίγο και στο σήμερα. Βλέπουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αντιδράσεις αυτή τη στιγμή. Άλλοι κοιτάνε σε μια πορεία ή επίσης να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό είναι το θέμα σας. Σωστά? Αυτό είναι το θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ ακούω πολύ προσεκτικά τι λέει ο κ. Τσίπρας και τι λέει τα στελέχη του. Τη στιγμή που έχουν αποκλειστεί οι συνεργασίες με άλλα κόμματα, και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει και έχει αυτή τη στρατηγική. Διότι κακά τα ψέματα. Είχαμε πόσες ευκαιρίες από το 23 μέχρι και σήμερα τα κόμματα του πολιτικού χώρου να μπορέσουν να συνεννοηθούν. Για τον ένα λόγο περισσότερο μετρούσαμε ποσοστά παρά χτίζαμε γέφυρες. Συνεπώς ο Τσίπρας εμφανίστηκε σε ένα κενό το οποίο υπήρχε.
0: Και τώρα σαν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξέρει τι να κάνει.
2: Μια χαρά ξέρει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή η τελευταία απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή είναι χαρακτηριστική. Μπορεί να έχει μια λίγο προβληματική αρχιτεκτονική σε σχέση με το τελευταίο σκέλος που σας ανέφερα. Όμως την πολιτική ουσία την έχει πιάσει. Δεν μπορεί να κάνει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, να σου το πω τόσο απλά. Γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία δεν αναζητά περισσότερες διασπάσεις και περισσότερα ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια στον ίδιο πολιτικό χώρο. Τουλάχιστον αυτό βλέπω ως απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν από τους πολίτες.
0: Εσείς εκτιμάτε. Ναι, ολοκληρώστε.
2: Επειδή με ρωτάτε λοιπόν σε σχέση με την κόντρα, την πολιτική που έχει ξεσπάσει μετά από αυτή την απόφαση, εγώ νομίζω ότι όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να συμβάλλουν σε μια συζήτηση που αναζητά διαφορές και τελεσίγραφα. Και κατά τη γνώμη μου, κυρία Θεωρία, τα τελεσίγραφα δεν έχουν ποτέ καλό τέλος. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να δούμε αν μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να εκφραστούν κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα νιώθουν πολιτικά άθλιες. Και να διαμορφωθεί με τον τρόπο αυτό μια πιστική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Συνεπώς, νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ο χώρος, η παράταξη που σιγά σιγά δημιουργείται και προσπαθεί να εγκολπώσει όλα αυτά τα πράγματα που σας περιγράφω, να εκφράσει με τις κοινωνικές δυνάμεις. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή, κατά τη γνώμη.
1: Να σας ρωτήσω. Μιλάτε για ένα μεγάλο προοδευτικό πόλο. Να σας θυμίσω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας ή όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θυμάμαι να είχε μπει στο τραπέζι προγραμματικών θέσεων με το ΠΑΣΟΚ από κοινού. Αντιθέτως, έπαιρνε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα? Θα σας πει κάποιος, αν θέλετε να σας κάνω εγώ τους φρονούς του διαβόλου, τα χαμηλά ποσοστά.
2: Κοιτάξτε, ισχύει και δεν ισχύει αυτό που λέτε, γιατί αν μου επιτρέπετε να διαφωνήσω μόνο σε ένα σημείο. όντως ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και έπειτα όχι μόνο εξέφρασε κοινωνικά και πολιτικά με την κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά πήρε και πολλά στελέχη από το χώρο αυτό. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί το ΠΑΣΟΚ το 2012 έκανε μια στρατηγική επιλογή να ταυτιστεί με τον ιστορικό πολιτικό αντίπαλο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από το 2018 εγώ θυμάμαι και έπειτα, και ειδικά με μια κορυφαία νομοθετική διαδικασία η οποία συντελέστηκε το 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την απλή αναλογική στις εκλογές, προκειμένου να πετύχει ακριβώς αυτό το στόχο. Να υπάρξει μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο όμορων πολιτικά χώρων. Εγώ θυμάμαι ότι αρνήθηκαν. Το 23 μετά πάλι ήταν ανοιχτή η πρόσκληση από τον κύριο Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ να συνδιαμορφωθεί μια κοινή δύναμη, ας πούμε, αντιμετώπισης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάλι αρνήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει στην πράξη και ο Αλέξης Τσίπρας πώς εννοεί τη συνεργασία και πώς ειδικά εννοεί τη δυναμική της πολιτικής σύγκλησης. Οι αρέσεις που εισπράξαμε νομίζω είναι καταγεγραμμένοι.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, εσάς η εκτίμησή σας είναι ότι θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια ίσως διάθεση, μια τάση, και με ένα βλέμμα να υπάρχει μια συμπόρευση ίσως αργότερα με το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω. Σίγουρα υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν και περιφερειακά διάφορες αποχωρήσεις στελεχών. Νομίζω όμως ότι κυρία Στεργίου, οφείλουμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Γιατί ακούω διαρκώς ποιος στέλεχος θα μετακινηθεί, ποιος βουλευτής θα πάει, ποιος βουλευτής δεν θα πάει, ποιος θα παρατηθεί, ποιος θα αναξαρτητοποιηθεί. Ξέρετε, νομίζω ότι έχουμε υπερεκτιμήσει τη σημασία των βουλευτών και των πολιτικών στελεχών και υποτιμά τη σημασία της κοινωνίας. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, πολιτικές εξελίξεις δεν θα κρυφθούν από το αν μετακινούνται 20-30 πολιτικά στελέχη, αλλά από το αν μετακινούνται πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Εκεί νομίζω, κατά τη γνώμη μου, θα κρυφθούν όλα. Σε κάθε όμως περίπτωση, επειδή στη μάχη την εκλογική που είναι να διεξαχθεί, χρειάζεται στράτευμα, χρειάζονται στρατιώτες πολύ προκειμένου να νικήσουμε την μάχη αυτή, όλοι μας θα κληθούμε κάποια στιγμή να πάρουμε αποφάσεις. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά, κυρία Φεργίου, να ξέρετε ότι θα είναι καθαρές αυτές.
0: Ήσασταν σαφής, κύριε Μικόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Καλή συνέχεια, γεια. Λοιπόν, εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άννη Αγγελοπούλου.

0: θερμοκρασία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Νάη Αθήνα. Στο μικρόφωνο είναι Ναταλία Κανταρτζή. Το ρολόι του Αθήνα 984 δείχνει 4 και 37 παρά 38 λεπτά. Να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ένα νέο βίντεο που ανάρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνει για την πρόοδο των εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε και η οικοδομική άδεια, άρα σε λίγο και το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει με το εργοτάξιο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και συνεχίζουμε, δηλώνει χαρακτηριστικά. Να σας πω επίσης άλλη μια πληροφορία που βλέπω, ότι στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού για να δούμε πώς θα κυλήσουν όλα αυτά. Καλησπέριζω την κυρία Πόπη Γιαννοπούλου, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα κυρία Γιαννοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καταργή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καιρό είχαμε να σας ακούσουμε, πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε για τα θέματα.
1: Είναι η εποχή μας.
0: Τον αρμοδιοτήτων σας. Ναι. Κυρία Γιαννοπούλου, τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν μια έντονη υπογεννητικότητα. Αυτό αποτυπώνεται και στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή βλέπετε μείωση στις αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή η ζήτηση παραμένει υψηλή?
1: Όχι. Έχουμε ακόμα στάθμους, έχει γίνει. Πέρυσι είχαμε 3.263 αιτήσεις. Είχαν γίνει 3.263. Mm-hmm. Φέτος έχουμε 3.046.
0: Άρα λιγότερες.
1: Είναι λιγότερες 217 εγγραφές. Mm. Αποτυπώνεται αυτό, αλλά θα μπορούσε να έχει αποτοπιθεί και περισσότερο, αλλά ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει και τη διαδικασία.
0: Δεν έχει αυτές κλείσει η πλατφόρμα για την...
1: Η πλατφόρμα έχει κλείσει, mm-hmm. 20 περίπου Ιουλίου θα... Όχι περίπου, στις 20 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εισαγωγής των παιδιών στους εταιρικούς θεσμούς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κάνουμε αξιολόγηση. Εξετάζουμε δηλαδή τα δικαιολογητικά και προφολογούμε τα όρια με βάση την οριοδότηση στους παιδικούς σταθμούς.
0: Αν υπάρχει αυτή η μεταβολή στη ζήτηση, επηρεάζει τον σχεδιασμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου?
1: Τι εννοείται?
0: Θέλω να πω, υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών των οικογενειών?
1: Όχι,
0: και στις διαθέσιμες θέσεις.
1: Υπάρχουν παιδιά που σε άλλους σταθμούς μπαίνουν μέσα και δεν έχουμε επιλαχόντα, αλλά υπάρχουν και ζήτηση σε άλλους σταθμούς που είναι επιλαχόντα. Δεν είναι δηλαδή οι περιοχές το ίδιο σε όλα τα σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν παιδικοί και παιδικοί. Να σας πω ότι γενικότερα τα γεμίζουν οι σταθμοί. Στο δεύτερο έχουμε πάρα πολλούς σταθμούς. Βέβαια, κλείσαμε την Πρωταγόρα φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θέλετε να σας πω δύο λόγια γι' αυτό.
0: Ήθελα. Ήταν μια αναγκαστική απόφαση.
1: Ήταν μια αναγκαστική απόφαση και έχει ξεκινήσει πριν αναλάβει τη διοίκηση ο Χάρης Δούκας το 23. Mm-hmm. Είχε σταλθεί εξώδικο από τους ιδιοκτήτες του κτηρίου. Ότι θα πουληθεί και ότι το θέλανε για να το χρησιμοποιήσουν για δικές τους ανάγκες. Mm-hmm. Έπρεπε να απαντηθεί σε 15 μέρες, δεν απαντήθηκε ποτέ. Οπότε το 24 που αναλάβουμε εμείς, έγινε η αίτηση στο δικαστήριο για να τη διαδικασία να αποχωρήσουμε από το σταθμό.
0: Αυτό προκάλεσε αναστάτωση σε δεκάδες οικογένειες.
1: Ήταν αρκετές. Ο σταθμός είχε χωρητικότητα 55 νήπια και βρέφη. Βέβαια, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε το εξής. Παρόλο ότι βγήκε το 25 η απόφαση και έπρεπε να είναι εκτελεστή αμέσως, που μετά από κουβέντες πάρα πολλές μαζί τους, γιατί είχαν ξεκινήσει οι αιτήσεις, τότε ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα και για την Πρωταγόρα, κάναμε μια ιδιωτική συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, τους πληρώσαμε κανονικά τα ενίκια τους που θα πληρώσουμε και μείναμε μέχρι, η συμφωνία είναι ότι μέχρι πρέπει να παραδοθεί το κτίριο 31 Οκτώβου του 26. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι μια δικαστική απόφαση, έχουμε κι εμείς τις... Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν εκτελούμε την απόφαση.
0: Κυρία Γιαννοπούλου...
1: Τα παιδιά βέβαια της Πρωταγόρα, θέλω να πω. Τα 55 παιδάκια που είχαμε είτε βρέφη είτε νηπία, μένανε 10 βρέφη και 20 νηπία. Τα οποία θα μεταφερθούν σε δύο άλλους σταθμούς που είναι η Παγκρατίου και η Νικοστένος. Έχουμε μεγάλη δυνατότητα εισαγωγής παιδιά. Δεν θα μείνει κανένα παιδί από αυτά έξω. Ούτε τα μόρια τους θα χάσουν τα παιδάκια που ήταν στην Πρωταγόρα. Ό,τι μόρια θα παίρνουν εκεί, θα πάρουν και εκεί και αν είναι και αδέρφια, το ίδιο θα ισχύσει και στους άλλους σταθμούς.
0: Άρα έχει βρεθεί λύση για αυτά τα 30
1: παιδιά. Αυτή τη στιγμή ναι, έχουμε βρει αυτή. Και θέλω να σας πω και το άλλο.
0: Διευκολύνει τους γονείς αυτή η λύση.
1: Δεν διευκολύνει. Αλλά είναι λύση ανάγκη. Θα θέλω να ξέρετε ότι τον Γενάρη που αναλάβαμε το 24, έδωσε εντολή στους υπολείους του νοσοκομείου, στην περίπτωση του νοσοκομείου, να κάνουμε μια διαδικασία εξεύρησης, επειδή το ξέραμε το θέμα, χώρου για παιδικό σταθμό. Βρέθηκαν δύο παιδιά, οι οποία είχαν τις προϋποθέσεις, παιδική σταθμή ήταν. Η μία κυρία δεν το νίκιαζε στο δημόσιο, η άλλη δεν το πουλούσε και ήθελε ένα 200 περίπου σε χρήμα για να πάρουμε το σταθμό. Αυτά δεν υπήρχαν για να πάρθει αυτό το συγκεκριμένο. Προσπαθούμε να δούμε τώρα, ίσως μπορέσουμε να πάρουμε τώρα κάποιες διαδικασίες. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες. Θα δούμε, μπορεί του χρόνου να έχουμε άλλο έναν σταθμό στην περιοχή του Δευτέρου.
0: Υπάρχει περίπτωση να δούμε αντίστοιχες περιπτώσεις του Πρωταγόρα στο μέλλον?
1: Βεβαίως. Είναι ο παιδικός σταθμός των εξαρχείων.
0: Πώς?
1: Ο οποίος στα εξέλιξη δεν υπάρχει κτίριο. Τα κτίρια, ό,τι κτίρια έχουν δώσει, μας έχουν προτείνει και οι γονείς, δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί με βάση το προεδρικό διάταγμα του 2017 θέλουμε διάφορα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί. Θα δούμε όμως τώρα, γιατί υπάρχει ο νόμος που βγήκε, ο 5301, ο τελευταίος νόμος, που δίνει τη δυνατότητα, εάν μπορέσουμε και κάνουμε την αύξηση του ενοικίου στους ενοικιαζόμενους παιδικούς σταθμούς και φτιάξουμε κάποια πράγματα στο μερικά μας έξοδα πάλι, να κάνουμε μια τριετή συμφωνία και αν φτιάξουμε και κάποια πράγματα, μήπως να πάμε μετά σε ενοικιασμό. Αλλά ο παιδικός σταθμός της Θεμιστοκλέους δεν έχει αυλή. Πάντα που έχει αυλή, δεν καλύπτει τα δεδομένα. Ίσως μπορέσουμε να το κρατήσουμε για 2 χρόνια ακόμα, ωστόσο βρούμε άλλη λύση. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι μια υποθετική πρόταση που σας λέω αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, τι γίνεται με τις... Πέρσι μιλούσαμε και για ελλείψεις προσωπικού. Ο νέος κώδικας που συζητείται αυτή την περίοδο προβλέπει κάποιες μονιμοποιήσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πιστεύετε ότι...
1: Μας εξαιρεί από τον νόμο Βολίδη που δεν χρειάζεται να πάμε για να κάνουμε έφεση. Όμως, όλα καλά, όλα ωραία, να μονιμοποιήσουμε τον κόσμο μας και το θέλουμε και το έχουμε και που είναι κρίμα να είναι τόσα χρόνια με συμβάσεις σε δεκάμινες ή με το ΕΣΠΑ. Όμως, δεν δίνει λεφτά. Ο κορδονάς δεν γεμίζει. Εμείς αυτά τα λεφτά που παίρνουμε και έχουμε το ΕΣΠΑ της Βεθονιπιακός Μωσή ή οτιδήποτε άλλο της τραπεζοκόμησης, ό,τι έχουμε πάρει με ΕΣΠΑ, παίρνουμε τα βάουτσερ που μας τα δίνει Ιατά. Αν του χρόνου σταματήσει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που δεν είναι μόνο για το Δήμο της Αθήνας, είναι γενικότερα για όλους τους Δήμους αυτό, υπάρχει θέμα. Με ποια ιδία έσοδα θα καλύψουμε τις ανάγκες και την ιστοδοσία, όταν η κυβέρνηση δεν ανεβάζει το ποσοστό χρηματοδότησης? Είναι καλά να τα λέμε αυτά, για να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν είναι εύκολο και για μας. Δεν θέλω να πάρουμε σε κόσμο. Και βέβαια, προχθές πήγα στο δικαστήριο και είχαν κάνει 8 κορίτσια, οι οποίες είχαμε πάρει 15 μεγάλα μέτρα, και ήθελε η πρόεδρο του δικαστήριου να πάει η πρόεδρο να του πει αν του χρειάζουν. Και δεν του χρειάζουν. Είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Η παιδαγωγή είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Πώς θα λειτουργήσουμε τους παιδιούς χωρίς παιδαγωγούς? Αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλο το φάσμα πώς έρχεται. Δεν είναι απλό. Είναι τεράστιο. Μακάρι να δώσουν χρήματα, μακάρι να βάλουν όλο τον κόσμο και να είναι όλοι τα τμήματα πλήρες. Δεν είναι να πειράξει τον κόσμο ενδιάμεσα, αν κάποιος αρρωστήσει ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θέλω να πω.
0: Άρα χρειαζόμαστε τα κονδύλια προκειμένου να πούμε ότι έχουμε μόνιμο βέβαια. Προσωπικό.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση είναι,
1: ναι.
0: Όταν προκύπτουν ανατροπές, για παράδειγμα όπως το σταθμό της Πρωταγόρα που προαναφέραμε, ναι. Ή των Εξαρχείων, πώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των γονιών απέναντι
1: στις
0: δημοτικές δομές.
1: Ξεκινάει μια ενημέρωση στους γονείς, καταρχήν από το προσωπικό του, την προϊσταμένη του παιδικού σταθμού και τη διευθύντρια των παιδικών σταθμών να τους ενημερώσει ότι γίνεται αυτή η διαδικασία. Mm. Ή θα πρέπει να κλείσει λόγο ότι δεν καλύπτει τις προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος. Να ξέρετε ότι ο σταθμός της Πρωταγόρα ήταν ένα τριώροφο κτίριο, δεν είχε αυλή, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να προσαρμοστεί και να παραμείνει εκεί. Βέβαια, στο χώρο που ήταν πάρα πολλά χρόνια και εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο. Το κατανοούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Προσπαθούμε και βλέπουμε καλύπτουμε τις ανάγκες μας διαφορετικά.
0: Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε, κυρία Γιαννοπούλου. Ναι. Επειδή αναφερθήκαμε και στις αρχές αυτής της εκπομπής, στην αρχή της, στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ναι. Όπου συζητείται η προοπτική κοινωνικής κατοικίας και η Περιφέρεια σήμερα ανακοίνωσε ότι ανοίγει μια πλατφόρμα από Δευτέρα. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Δήμου Αθηναίων και των κοινωνικών του δομών?
1: Εμείς η απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 του 26 έχει αρκετά θέματα τα οποία λέει ότι θέλουμε να προχωρήσει άνεση στη δημόσια και επίσημη διαδικασία διαβούλευσης, την οποία δεν είχε γίνει και είχαν βγάλει ένα φιρμάνι το οποίο έλεγε ότι πάμε σε κλείσιμο να φύγει ο κόσμος να κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα θέμα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν να παρουσιάσει αναλυτικά το αντικείμενο και το εύρος της κρίσης, το χρονοδιάγραμμα και τις επιπτώσεις της παρέμβασης η Περιφέρεια. Να καλέσει θεσμικά τα συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας, τους κατοίκους της περιοχής, τους εκπροσώπους των διανελώντων επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Γιατί καθώς γνωρίζουμε τα προσφυγικά έχουν μια ιστορία. Δεν είναι ότι τα γκρεμίζουμε και τα ξαναφτιάχνουμε. Έχουν μια ιστορία στην πόλη της Αθήνας. Και θέλουμε να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια ως προς τις μελέτες, τις προβλεπόμενες χρήσεις, το ότι εκτυπωσιακό καθεστώς και όλα αυτά, ούτως ώστε να μην γίνονται διαδικασίες καταστολής όπως οι εξώσεις πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του σχεδιασμού και να ληφθεί απαραίτητη έρευνα προστασίας για τους σημερινούς κατοίκους και τα κτίρια. Αυτή είναι κάποια κομμάτια που σας επισημαίνω από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρούμε ότι από τη στιγμή που σήμερα η Περιφέρεια βγάζει την πλατφόρμα ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία συζήτησης με τους κατοίκους και με εμάς, σε μια τέτοια διαδικασία ο Δήμος Αθηναίων είναι έτοιμος να συμβάλλει θεσμικά και ουσιαστικά και απαιτεί το σεβασμό του ρόλου του και των δικαιωμάτων του.
0: Κυρία Γιαννοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί
1: μας. Εγώ σας ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: συνέχεια.
1: Πολύ, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι μας ευχήθηκε η κυρία Γιαννοπούλου. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να πούμε και εμείς.

0: Λοιπόν, αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και ο Αθήνα 984 θα συναντήσει προσφυγικές κοινότητες της πόλης στο Refugee Week Greece 2026, ένα ανοιχτό στούντιο στον Πολυχώρο Μύρτιλο, στο πάρκο Καπάψ. Η Ήπατη Αρμοστία καλεί τους νέους ανθρώπους φέτος να σταθούν στο πλευρό των προσφύγων και να υπερασπιστούν το άσυλο, με το μήνυμα της φετινής εκστρατείας να είναι μέχρι κάθε άνθρωπος να είναι ασφαλής. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αναταλία. Ακριβώς όπως θα πες είναι. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Το Αθήνα 1984, όπως πάντα σε αυτές τα μεγάλα γεγονότα, βγαίνει στον δρόμο με το γνωστό του βανάκι. Γι' αυτό, αύριο στο ξεχωριστό πολύχωρο Μύτιλο, που είναι μέσα στο πάρκο Καπάψου Αμπελόκηπους, θα στηθεί, όπως θα είναι και η μεγάλη γιορτή της οργάνωσης, ο 1984 θα ανοίξει τα μικρόφωνά του για να έχουν φωνή όλοι. Και τι εννοούμε? Αύριο το απόγευμα, από τις 6 το απόγευμα ως τις 8, οι καλοί μας συνάδελφοι, η Ελεονόρα Φανίδου και ο Γιώργος Ταπεζιώτης, θα παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αφηγήσεις, δράσεις, αλληλεγγύης και μηνύματα συμπερίληψης. Στο μικρόφωνο του 984 θα βρεθούν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, διεθνών οργανισμών της κοινωνίας, των πολιτών, καθώς και των νέων των κοινοτήτων. Να σου πω, μεταξύ μας θα είναι η Ντίνα Τζιόρα, υπεύθυνη διευθύντρια του φεστιβάλ Refugee Week Greece του οργανισμού Wear Community, η Αγγελική Κωνσταντοπούλου, υπεύθυνη διοικητικού συμβολίου νέων του φεστιβάλ, αλλά και η Διονυσία Λαμπύρη και η Αφροδίτη Κωνσταντοπούλου του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηνών για θέματα μεταναστών και προσφύγων. Επίσης, η Χασνά Τουρκάν, η συντονίστρια της Ένεσης Πηγή ΑΜΚΕ, ενώ και από το Δήμο Αθηνών θα δώσει το παρόν ο ενταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηνών, Θανάσης Χειμωνάς, η κυρία Βασιλική Βασιλείου, εκπρόσωπος του προγράμματος Together in Sports της Ελληνικής Ομοσπονδίας και Επιτροπής, αλλά και η πρόεδρος του Αθήνα 984 και ενταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων, η κυρία Έλενα Ματζαβίνου. Άρα, Ναταλία, αύριο οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο Καπάψ από τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μιλήσαμε για ζητήματα που μπορεί να φαίνονται διαφορετικά, αλλά στην ουσία τους συναντώνται στην καθημερινότητα των ανθρώπων αυτής της πόλης και στην ανάγκη για ουσιαστικές, λειτουργικές κοινωνικές πολιτικές. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας και πάνω απ' όλα εσάς που ήσασταν μαζί μας, από τη Μαρία Δασκαλάκη, τον Χρήστο Κάπο, την Πέννη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Καντερτζή που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Η εκπομπή δίνει ραντεβού την προσεχή Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λίβανου και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και ώρα Αθήνας, ο οποίος Ευτύχης θα μου παραδώσει τη σκυτάλη στις 7 για το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Δεν είναι αυτές οι ειδήσεις.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός. Το επιβεβαιώνει ο Ισραηλινός στρατός. Έχει τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, παραμένουμε στη ζώνη ασφαλείας και αν δεχθούμε επίθεση θα απαντήσουμε, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Νωρίτερα η κατάσταση είχε εκτραχυνθεί μετά τη συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει συγκεκριμένα ότι κλείνουν και πάλι τα στενά του ορμούς μέχρι την πλήρωση των κύριων όρων της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, μεταξύ των οποίων είναι και η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο. Να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές του Ιράν, είχε επιμείνει και ο επικεφαλής ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, αναβλήθηκε φινιδιαστικά το πρωί προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Συγκεκριμένο, ο Ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για το σφυροκόπημα από χθες του Λιβάνου με δύο πλήγματα στην κοιλάδα Μπεκά και 80 συνολικά κατά στόχων της Χεζμπολάχ, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν συνολικά 18 άτομα. Άκαμπτη στάση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό παρά τις προειδοποιήσεις των Τραμπ και Βάντς. Όπως δήλωσε κατηγορηματικά, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, επέμεινε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ψηφώντας το Λευκό Οίκο. Υπογράμμισε επίσης ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτικών στο Λίβανο. Ακραίες δηλώσεις από τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς μετά την ανακοίνωση του θανάτου των 4 Ισραηλινών στρατιωτικών. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Για κάθε δάκρυ Ισραηλινής μητέρας πρέπει να κλαίνε χίλιες Λιβανέσες μητέρες, είπε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως στο Λίβανο, ζήτησε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς. Ολόκληρη η πρώτη γραμμή των Λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ στα μάτια τους, είπε και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Το Ιράν είναι τελειωμένο, δεν θα πάρει ούτε 10 σέντ, αναφέρει στο social ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις επικρίσεις για τη συμφωνία με την Τεχεράνη. Σε μια άλλη εξέλιξη, υποχώρησε 15 λεπτών στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε ένα μήνα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχ από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017. Κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, μη αναγνωρίσοντας κανένα ελαφρυντικό. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλήνιων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βορυζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στοίχησε τη ζωή σε έναν 39χρονο και μία 56χρονη μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως φυσική αυτουργή. Σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Παύλος Πολάκης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για απόλυτο παραλογισμό και επίδειξη πολιτικής υποταγής, στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά κατά του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, με αφορμή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κυποθέα. Θέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
5: Σε άλλες ειδήσεις του δελτίου μας, υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3 αυριοσιατική Βιωτία, περιοχές της Εύβοιας και της Θεότιδας, Αργολίδα και Κορινθία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η ρήγμανση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένο, ο Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχθηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη για αυτή την καθαρή επινόηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δηλώνει σε ανάρτησή της στο X η κυρία Μελόνι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριε, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Ευτύχη Γρυφάκη.
0: Αθήνα 984.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ξερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Ώρα Αθήνας 5 και 8, ώρα Ισλαμαμπάντ 7 και 8 το απόγευμα, εκεί από όπου ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με την κυβέρνηση του Πακιστάν να είναι ο κεντρικός επίσημος μεσολαβητής. Οι υπογραφές έπεσαν, μπορεί όχι στην Ελβετία που περιμέναμε, όμως σημασία έχει ότι η αρχή της κατάπαυσης του πυρός έγινε, το κείμενο είναι πλέον σε ισχύ. Η διαφορά ώρας δεν στάθηκε εμπόδιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε από τις Βερσαλίες, ενώ ο Μασούντ Πεζεσκιάν από την Τεχεράνη. Μένει να δούμε αν αυτή η αποκλιμάκωση θα φτάσει μέχρι και τις δικές μας τσέπες, ρίχνοντας τις τιμές στα καύσιμα και την ενέργεια στα προπολεμικά επίπεδα. Ακούτε Αθήνα 984 και την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης για τις επόμενες δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και η Λίλιαν Ξύλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Πέμη Παναγοπούλου, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, περιμένω τα μηνύματά σας και σήμερα. Ή μέσω email στο 984onair@gmail.com. Μας ακούτε live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athina984.gr. Πάμε να ξεδιπλώσουμε την ατζέντα της ημέρας. Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Σήμερα στην εκπομπή Ώρα Αθήνας θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον Δημήτρη Νανόπουλο, ομότιμο διακεκριμένο καθηγητή φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Texas A&M. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη και με αφορμή το νέο του βιβλίο «Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου» θα δούμε πώς συνδέεται η κβαντική φυσική με την τεχνητή νοημοσύνη και τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θα πάρουμε και μία γεύση από τις ελληνικές παραλίες. Ο Νίκος Γιοβανίδης, υπεύθυνος της ναυαγωγιστικής ομάδας της Ελληνικής Ναυαγωγιστικής Ακαδημίας, ο διευθυντής της ΕΝΑΚ, θα μας μεταφέρει την πραγματική εικόνα που επικρατεί σήμερα στις ακτές της χώρας. Τελειώνει ο Ιούνιος και οι περισσότερες πολυσύχναστες παραλίες δυστυχώς παραμένουν ακόμα χωρίς ναυαγοσώστη. Καθώς όμως οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα κλιματιστικά έχουν μπει ξανά στην καθημερινότητά μας, θα ανοίξουμε και έναν πολύ χρήσιμο φάκελο που αφορά κάθε νοικοκυριό. Με τη βοήθεια του ενεργειακού επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη θα μάθουμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε το σπίτι δροσερό, αποφεύγοντας όμως τις δυσάρεστες εκπλήξεις στο λογαριασμό του ρεύματος. Θα βγούμε και στην πόλη να δούμε τι τρέχει αυτές τις ημέρες. Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής την Κυριακή, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων το Σάββατο. Ο Αθήνα 984 στηρίζει ενεργά το Refugee Week Greece 2026. Θα εκπέμψει live για δύο ώρες, 6 με 8 το απόγευμα, με την Ελεονόρα Αρφανίδου και τον Γιώργο Τραπεζιώτη μέσα στον πολυχώρο Μύρτιλο εντός του πάρκου Καπάψ. Σε λίγο μαζί μας θα βρίσκεται η υπεύθυνη επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΥΠΑ της Αρμοσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, Στέλλα Νάνου. Θα συζητήσουμε για τη σημερινή πραγματικότητα της προσφυγιάς και το κατά πόσο η διεθνής κοινότητα τηρεί σήμερα την υπόσχεση που έδωσε πριν από 75 χρόνια στους ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια και προστασία. Για δύο ώρες, ο προορισμός μας είναι κοινός, είναι ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης.

0: Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η ανάγκη να πάρουμε μια γεύση από καλοκαίρι γίνεται όλο και πιο έντονη, ειδικά για όσους από εμάς παραμένουμε ακόμα στο κλίνονάστη και ονειρευόμαστε έτσι μια κοντινή απόδραση στις ακτές της Αττικής. Όταν φτάσουμε εκεί, κοιτάμε αν είναι καθαρή η παραλία, αν έχει χώρο να κάτσουμε και αν έχει ναυαγοσώστη. Τι κι αν σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα κάθε δήμος της χώρας είναι νομικά υποχρεωμένος να έχει εξοπλισμένους, πιστοποιημένους ναυαγοσώστες και πύργους σε όλες τις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως πολυσύχναστες από την 1η Ιουνίου, δηλαδή εδώ και 19 ημέρες. Στην πράξη, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στις συμβάσεις αφήνουν και φέτος τεράστια κενά, με αποτέλεσμα πολλοί πύργοι να παραμένουν άδειοι, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουμένων. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην ώρα Αθήνας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την παραλία κατευθείαν.
0: Από ποια
1: από
0: παραλία?
1: Από Βράζης, άμα σας πω τώρα θα ζηλέψετε. Από την όμορφη, την πανέμορφη Πίνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε χρόνο, κύριε Γιοβανίδη, μιλάμε για τις ελλείψεις ναυαγοσωστών. Θυμάμαι ότι πέρυσι τέτοια εποχή που είχαμε ξαναμιλήσει, μας λέγατε ότι μόνο το 23% των παραλίων είχε καλυφθεί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε φέτος, πού βρισκόμαστε?
1: Τα πράγματα είναι δυστυχώς πάλι έτσι χαμηλά, δεν είναι τόσο χαμηλά, λίγο καλύτερα, αλλά δυστυχώς 1η Ιουνίου δεν είχαμε σε μεγάλο ποσοστό κάλυψη στις παραλίες με τις ακτές. Και φυσικά πολύ διάφορα το επισημάνατε πριν, η γραφειοκρατία ή και θα λέγαμε η διαδικασία την οποία ακολουθεί ένας δήμος για να κάνει ένα δημόσιο διαγωνισμό για να αναθέσει ναυαγοστική κάλυψη σε κάποια στολή ναυαγοστικής. Ναι. Είναι κάτι το οποίο για κάποιους λόγους οι οποίοι είναι αδιευκρίνιστοι είναι σε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Φυσικά η δικαιολογία πάντα είναι, δεν είχα προϋπολογισμό. Η δικαιολογία είναι ότι περιμένω να δω αν θα πάρω χρήματα από το κράτος, οπότε το καθυστερώ.
0: Ναι, αλλά κάθε χρόνο, δηλαδή, κύριε Γιοβανίδη, φτάνουμε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ενώ μιλάμε για την ασφάλεια ανθρώπινων ζώων μέσα στο νερό. Τι είναι αυτό που μπλοκάρει τελικά τη διαδικασία και δεν μπορούμε να έχουμε εγκαίρος ναυαγοσώστες εγκαίρος στα πόστα τους?
1: Αυτό που λέμε εμείς απλοί πολίτες και εξειδικευμένοι πολίτες, ναι. Αυτό είπατε τώρα, είπα τη μεγαλύτερη αλήθεια. Δεν έχει συνειδητοποιήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, κανένας τοπική αυτοδιοίκηση, ότι μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Μόνο το κονδύλι βλέπουν το κόστος και πόσο πληρώνει ο Δήμος και πόσο του παίρνει από τους πόρους του η ναυαγική κάλυψη. Η λέξη άνθρωπος μέσα δεν υπάρχει και τους καταδικάζω, τους καταγγέλω. Και σαν άνθρωπος, πατέρας, σαν ναυαγοσώστης, σαν εκπαιδευτής και πάνω απ' όλα σαν πολίτης, τους θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο εγκληματικό έχω γνωρίσει σε όλη μου τη ζωή στην Ελλάδα. Η αδιαφορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέποντας μόνο τα λεφτά και αν έχουν πόρους για να καλύψουν τις ανάγκες, όταν τους δίνει τα 2/3 το ελληνικό κράτος και τους τα καθαρίζει, τα 2/3 τους τα δίνει το ελληνικό κράτος.
0: Άρα λοιπόν.
1: Και πληρώνει μόνο το 1/3.
0: Άρα μιλάμε ότι. Εδώ μας λέτε ότι.
1: Είναι εγκληματική.
0: Εδώ μας λέτε ότι τα κονδύλια επαρκούν που λαμβάνουν από το κράτος για την ναυαγοσωστική κάλυψη.
1: Εκεί μην ξεχνάμε, δεν είναι και δασκοπικές εταιρείες. Πράττουν από τις παραλίες, πράττουν από τις ξαπλώσεις.
0: Γιατί οι διαγωνισμοί των Δήμων βγαίνουν στον αέρα την τελευταία στιγμή, ενώ γνωρίζουν τις ανάγκες από τον χειμώνα?
1: Η δικαιολογία είναι ο προϋπολογισμός να ψηφιστεί και μετά περιμένουν, καθυστερώντας αρκετοί Δήμοι, να δουν πόσα λεφτά θα βγάλει και φέτος το κεντρικό κράτος ώστε να τους επιδοτήσει. Για μένα όλο αυτό το πράγμα, ναι, είναι απαράδεκτο. Ή θα το αποφασίσουμε κάποια στιγμή να δούμε σε αυτό το κομμάτι με συγκεκριμένη νομοθεσία, με συγκεκριμένη οριοθέτηση σημείων. Δηλαδή πρέπει, αυτές οι ξέρω ότι είναι υποχρεωμένοι βάσει νόμου, να έχουν τελειώσει ή να έχουν ξεκινήσει διαδικασίες στις 31 Μαΐου. Συγγνώμη, Μαρτίου.
0: Ναι, και έχουμε αυτόν τον αυστηρότατο νόμο που αναφέρεται. Διάβαζα ότι άνοιξε πριν από λίγες ημέρες το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για τους Δήμους που δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους με την παρέμβαση εισαγγελέα. Το να φτάνουμε στο σημείο να απειλούνται δημοτικές αρχές με ποινικές δίωξεις για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, δεν δείχνει όμως ότι υπάρχει ένα κενό, το ήδη υπάρχον νομικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο έχει εγκλωβίσει τους πάντες? Αντί λοιπόν το κράτος να παρέχει σταθερή, έγκαιρη στήριξη και απλές διαδικασίες ώστε να θωρακιστούν οι παραλίες μας, βλέπουμε να επιστρατεύεται η απειλή των δικαστηρίων.
1: Σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως, 357 θα είναι το 25 στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά όμως, 80% η θάλασσα είναι αποθυμισμό. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι το 64% είναι Έλληνες. Παρ' όλα αυτά το 64% των ατυχημάτων είναι σε μη φυλασσόμενες παραλίες. Το 80% των πληγμών είναι πάνω από 60%. Δεν βλέπετε τα στατιστικά. Ό,τι σας είπα, ό,τι κρατήσουμε υπάρχει. Τα στατιστικά δείχνουν ότι ο πνιγμός υπάρχει, μας απειλεί. Αφορά μεγάλες, θα λέγαμε, σε νούμερο πλέον καταστάσεις επικινδυνότητας. Που σημαίνει ότι αν είδα τι αφορά τα πατήχημα στη χώρα μας με το όλο τροχαίο, είναι ο πνιγμός, δεν θα το παίρνουμε τόσο ελαφριά την καρδιά. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να καθίσουμε σοβαρά και να δούμε με εξειδικευμένους ανθρώπους και όχι άσχετους που μπαίνουν μέσα στον χώρο, οι οποίοι δεν θα μπούμε μέσα στα γρανάζια του νόμου και του παρανόμου και της τυποποίησης και του παραγράφου της παραγράφου παράγραφη, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί μέσα σε αυτά οδηγούμαστε και σε αυτό που λέει η νομοθεσία, ότι το δημοτικό σχολείο υποχρεωτικό να πάει να κάνει μαθήματα εκμάθηση κολύβη στα παιδιά του δημοτικού που δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο να τα δουλεύει, δεν μόνο η Δήμη, όλο το κομμάτι που έρχεται και αγκαλιάζει το θέμα του πνιγμού. Υπάρχει νομοθεσία που τα δημοτικά υποχρεούνται να πάνε να κάνουν. Η δικαιολογία δεν βρίσκω κολυμπητήριο το ένα και το άλλο, ευσταθεί. Αλλά όμως θα το λύσουμε.
0: Θα μπορούσα.
1: Δεν έχουμε ένα λαό που. Ξέρετε, είμαστε θαλασσινό ναυτικό λαό. Καλύτερα από να το γνωρίζετε και να το γνωρίζουμε. Με μεγάλη ιστορία στη θάλασσα. Και το 62% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμπηση. Δηλαδή, δεν πάμε μια πόση 50 μέτρα χωρίς να κουμπίσει, να πιαστεί από κάπου. Αυτό δεν μας τιμάει σε χώρα με τόσες χιλιάδες νησιά και με 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμής. Δηλαδή, πρέπει να κάποιο να φωνάξει, να χτυπήσει το κουδούνι και να μπορέσουμε έτσι να καθίσουν κάτω οι αρμόδιοι, όχι οι άσχετοι αρμόδιοι, οι σχετικοί αρμόδιοι. Το φωνάζω αυτό το πράγμα, έχω βαρεθεί να βλέπω άσχετους να μπαίνουν μέσα σε τέτοια τόσο επικίνδυνα και τόσο λεπτά ζητήματα που έχουν να κάνουν την ανθρώπινη ζωή, επειδή μόνο έχει ένα τίτλο.
0: Και ενδεχομένως οι ναυαγοσώστες θα πρέπει πλέον, κατά τη γνώμη μου, τώρα δεν ξέρω, θα μας πείτε κι εσείς αν συμφωνείτε, να μην αντιμετωπίζονται ως εποχικοί υπάλληλοι των 4 μηνών. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να μονιμοποιηθούν και να αξιοποιούνται το χειμώνα στην πολιτική προστασία, σε πλημμύρες ή ακόμη και σε εκπαιδεύσεις σε σχολεία.
1: Όταν καθίσουν κάτω οι σχετικοί και καθίσουν κάτω με θέμα να λύσουν το θέμα, οι σχετικοί, γιατί έχω βαρεθεί από το κράτος άσχετους σε θέσεις. Τότε να ξέρετε τι λύσεις υπάρχουν, γιατί υπάρχουν οι σχετικοί, αρκεί να καλεστούν και να μπουν μέσα σε επιτροπές. Και το πράγμα διορθώνεται σε ένα λεπτό. Δεν υπάρχει κάτι που διορθώνεται, ούτε η ναυαγωστική είναι κάτι που θα λύσουμε τώρα τα θέματα της διαστημικής, ας πούμε, επιστήμης. Είναι πάρα πολύ απλά τα θέματα. Επειδή το λειτουργούμε και πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε που πονάει, ξέρουμε που είναι οι αδυναμίες του, το δουλέψαμε. Το εφαρμόσαμε.
0: Και μία από τις αδυναμίες είναι και το θέμα που θα βρείτε ναυαγοσώστες κάθε χρόνο, γιατί όταν βγαίνουν τελευταία στιγμή οι προκηρύξεις, ακόμη και οι καλοί θα βρουν κάπου αλλού δουλειά. Θα πάνε κάπου αλλού να εργαστούν σε κάποιο άλλο τομέα τουριστικό. Είναι μία κατάσταση που καλείστε εσείς να διαχειριστείτε την τελευταία στιγμή, χάνοντας έμπειρο προσωπικό. Με βάση λοιπόν τις πραγματικές ανάγκες των ακτών μας, πόσοι θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή ναυαγοσώστες στους πύργους όλης της Ελλάδας?
1: Υπολογίστε ότι είναι κάτι λιγότερο. Οι πολυσύχναστες παραλίες που έχουν πύργους, οι πύργοι δηλαδή, τα πόστα, είναι κάτι λιγότερο από 900, ή 880 τόσο. Μαζί με ρεπό, μαζί με τα σκάφη, μαζί με τα τεθική τους απόπτες κτλ. Μιλάμε περίπου για 1000 ανθρώπους που είναι το καλοκαίρι να απασχοληθούν. 1000 άνθρωποι είναι μεγάλο νούμερο, δεν είναι μικρό νούμερο. Είναι σοβαρό νούμερο όταν έχουμε να κάνουμε, και δεν μιλάμε για πισίνες, μιλάμε μόνο για παραλίες αυτή τη στιγμή.
0: Διάβαζα ένα ρεπορτάζ για την Πορτογαλία, μια χώρα εξίσου τουριστική, η οποία κάθε καλοκαίρι χάνει σχεδόν τους μισούς ναυαγοσώστες της, επειδή φεύγουν στο εξωτερικό για καλύτερα μεροκάματα. Εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχο κύμα φυγής ναυαγοσωστών που έχουν εκπαιδευτεί και αποφασίζουν να φύγουν εκτός χώρας.
1: Ευτυχώς εδώ πέρα η συντηρητικότητά μας και η απαρχαιωμένη μας διαδικασία των νόμων δεν του δίνει το δικαίωμα να είναι διεθνή πτυχίο. Ευτυχώς. Δηλαδή μέσα στην όλη μας κατάδια έχουμε την ευτυχία ότι επειδή είμαστε ένα πολύ συντηρητικό και ένα πάρα πολύ πιστοδρομικό κράτος, τα πτυχία είναι μόνο για την Ελλάδα. Γελάνε μαζί μας το διεθνώς. Και όλο το πλαίσιο όπως το έχουμε στήσει είναι ένα πράγμα το οποίο πουθενά στον πλανήτη δεν στείνεται. Έχουμε στήσει μια υπερπαραγωγή.
0: Υπάρχει άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζονται τα πτυχία, τα ναυαγωστικά μόνο εντός της χώρας? Είμαστε οι μοναδικοί.
1: Έχετε ακούσει την ιστορία που λέει το γαλατικό χωριό?
0: Σε εμάς, είμαστε, είμαστε.
1: Μόνοι μας.
0: Είμαστε το γαλατικό χωριό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όχι, να παγωθεί. Είμαστε το γαλατικό χωριό. Είμαστε μόνοι μας με το δικό μας το στυλ εδώ πέρα κάτω, απομονωμένοι τελείως, σε μια τελείως δικιά μας εδώ πέρα, θα λέγαμε, διαδικασία.
0: Κύριε Γιοβανίδη, να δώσουμε και μερικές πολύ απλές χρηστικές συμβουλές στους ακροατές μας που ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους βουτιές. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας πριν μπούμε, αλλά και αφού θα μπούμε μέσα στο νερό, και πώς πρέπει να αντιδράσουμε αν αντιληφθούμε ότι ο διπλανός μας κινδυνεύει?
1: Σωστά. Σαν Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία λέμε σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι το μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ασφάλεια είναι να προσέχει ένας τον άλλον. Οι γονείς να μην κοιτάνε το κινητό του τηλέφωνο και αποσπάται η προσοχή τους από τα μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα πνιγμού, το 80% των πνιγμών είναι πάνω από 60 ετών, να κολυμπάνε πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου μπροστά στον πύργο του αναγνώρισης, αν και εφόσον υπάρχει. Άρα το πρώτο μεγάλη συμβουλή είναι: δεν κολυμπάμε μόνοι μας, κάποιος να μας βλέπει. Δεύτερον, εννοείται το κλασικό, δεν μπαίνουμε κουρασμένοι, φαγωμένοι μέσα στο νερό, δεν μπαίνουμε αν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, προσέχουμε τις περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα και κυρίως υψηλό κυματισμό. Οι περισσότεροι πνιγμοί, να γνωρίζουμε, γίνονται στα πρώτα 6-7 μέτρα εκεί κυριολεκτικά που σπάει το κύμα και δεν γίνονται στα βαθιά τα νερά. Και το κυριότερο από όλα είναι: δεν βουτάμε σε περιοχές που έχουμε θολά και άγνωστα νερά, γιατί μπορεί αυτό να οδηγήσει σε τετραπληγίες ή σε πολύ βαρύς τραυματισμούς. Και αν δούμε κάποιον να πνίγεται, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, επειδή δεν είμαστε ναυαγοσώστες και δυστυχώς η στατιστική δείχνει διπλούς και τριπλούς πνιγμούς, οτιδήποτε επιπλέει, ένα πιτόνι, ένα κυκλικό σωσίβιο, μια σανίδα του γουιντσέρφ, ένα κανό, οτιδήποτε, προχωράμε, κολυμπάμε και το δίνουμε σε αυτόν ο οποίος πνίγεται να μείνει στην επιφάνεια και ποτέ δεν τον πιάνουμε ούτε από τα μαλλιά, ούτε από πίσω, γιατί αυτά περνά σε ναυαγοσώστες. Αν τα ακολουθήσουμε αυτά, προσέξουμε λιγάκι, ειδικά και τις περιοχές με θαλάσσια ρεύματα που κινδυνός κολυμπητής μέσα μπορεί να σε κουράσει, αρχίζουμε σιγά σιγά οι ίδιοι να παίρνουμε ευθύνες και αντιλαμβανόμαστε ότι η χαρά της θάλασσας να μένει χαρά και να μην καταντεί πλέον σε κάτι το οποίο μας τραχωρεί όλους, που λέγεται επικίνδυνο.
0: Κάποιος γονέας ή ηλικιωμένος συμπολίτης μας πάει για μπάνιο, φτάσει στην παραλία και δει ότι ο πύργος είναι άδειος, τι κάνει, πώς μπορούμε να μάθουμε αν η συγκεκριμένη ακτή προστατεύεται και αν μπορούμε να κολυμπήσουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή?
1: Ο πύργος του Ναυαγωστός πρέπει να είναι γεμάτος, θα ξέρω, ο κόσμος από 1η Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Κατ' εξαίρεση Αττική, το επεκτείνουν 8 το πρωί με 8 το απόγευμα, για να μπορούν να εξακαλύψουν τις ανάγκες. Και μάλιστα εδώ πρέπει να δει ο νομοθέτης το θέμα των ηλικιωμένων ανθρώπων, που είπαμε είναι το μεγαλύτερο των πνιγμών.
0: Εδώ όμως μας είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Άρα, αν πάμε σε μια παραλία που υποτίθεται πρέπει να έχει ναυαγοσώστη και δεν έχει ναυαγοσώστη, τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Δεν πάμε να κάνουμε κάτι εδώ και πέρα. Κοιτάνω στον άλλο. Τουλάχιστον αυτό που μπαίνει μέσα να μένει απ' έξω να μπορεί να τον παρακολουθεί. Και αν νομίζει ότι δεν έχει γίνει να κολυμπήσει την ικανότητα, πάει στο σύμβιο. Είναι κακό να φορέσει ένα σύμβιο, δεν είναι ντροπή να φορέσει ένα σύμβιο, είναι ντροπή να πεθάνει, να πνιγεί. Α, πάρει ένα απλό φτάνει να πνιγεί. Να φορέσει ένα τζακετάκι να μπορέσει εκεί πέρα να το αντιμετωπίσει, αφού θέλει και καλά έτσι να το κάνει χωρίς να έχει τη γνώση τη κολύμπηση. Α, πω κάτι άλλο και κολύμπη. Γνώση να έχει, να πα μια κράμπα. Κράμπα τι σημαίνει? Αφυδάτωση. Αν πει πολύ νερό και το πρωί πάρει δύο μπανάνε, μειώνει πάρα πολύ την αφυδάτωση να εξελιχθεί. Και έτσι μειώνει την κράμπα.
0: Κρατάω αυτό που είπατε, κύριε Γιοβανίδη, ότι είμαστε σε λίγη καλύτερη κατάσταση από πέρυσι. Να ευχηθώ να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι.
1: Χωρίς πνιγμούς.
0: Με όσο δυνατόν λιγότερους ανθρώπους να χάσουν τη ζωή τους και φυσικά με γεμάτους τους πυρούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγωστικής Ακαδημίας. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων στον Αθήνα 984 με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε με την εκπομπή Ωρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κεχηρία, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Λίβανο. Την ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβε νωρίτερα ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης κλείνουν τα στενά του ορμούς μέχρι νεοτέρας αν δεν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ματαιώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου εναντίον της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Την αλληλεγγύη του στην Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι. 4 νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Αναλυτικά οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης επέβαλε το μεικτό όρκο το δικαστήριο της Αθήνας στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου μαθητή από αδέσπο της Φέρας στο Μενίδη το 2017. Καμία κατεδάφιση, καμία εμπορευματοποίηση στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, αφορμή η έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας καταχώρησης στοιχείων για τους διαμένοντες στα προσφυγικά. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, περιοχές της Εύβοιας και Φθιώτιδας, σε Αργολίδα και Κορινθία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς σε Αργολίδα και Κορινθία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Με το που περάσει ο υδράργυρος στους 30 βαθμούς, αυτή τη στιγμή βλέπω 30 βαθμούς, δείχνει το κινητό μου, το μυαλό μας πάει αυτόματα στο τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού. Είναι η πρώτη σχεδόν αυτόματη κίνηση που κάνουμε όλοι μας μόλις σφίξουν οι πρώτες ζέστες. Κάποιοι το βάζουν στους 18 βαθμούς γιατί θέλουν να δροσιστούν πιο γρήγορα, άλλοι το ανοίγουν και το κλείνουν συνεχώς, ενώ κάποιοι άλλοι το αφήνουν να δουλεύει για ώρες χωρίς να το σκέφτονται. Με αυτόν τον τρόπο όμως, όχι μόνο δεν δροσιζόμαστε πιο γρήγορα, αλλά συχνά καταναλώνουμε και περισσότερη ενέργεια από όση πραγματικά χρειάζεται. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να κρατήσουμε το σπίτι δροσερό, χωρίς όμως να δούμε το λογαριασμό του ρεύματος να ανεβαίνει μαζί με τον υδράργυρο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε με κάποια λάθη που κάνουμε ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μπαίνουμε στο σπίτι, για παράδειγμα, απ' έξω που βράζει ο τόπος, ανάβουμε το κλιματιστικό, το καρφώνουμε μέσα στους 18 βαθμούς, νομίζοντας ότι έτσι το δωμάτιο θα παγώσει πιο γρήγορα. Ισχύει τελικά αυτό? Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία που πρέπει να ρυθμίσουμε το κλιματιστικό το καλοκαίρι, ώστε και να δροσιστούμε σωστά, αλλά και να μην ζορίζουμε άσκοπα το μηχάνημα?
1: Ένα οικιακό κλιματιστικό που το ανοίγουμε και το βάζουμε σε θερμοκρασία κάτω από τους 20 βαθμούς, όπως είπατε 18, δεν αποδίδει καταρχήν, και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια υπερκατανάλωση ρεύματος, ναι, διότι δουλεύει το κλιματιστικό στα κόκκινα, ενώ το σωστό, εμείς αυτό που θέλουμε, δεν θέλουμε μια ψήξη συνθήκες ψυγείου στο δωμάτιο, θέλουμε δροσιά. Η δροσιά πετυχαίνεται με μια θερμοκρασία γύρω στους 25-26 βαθμούς. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Εάν θέλουμε να έχουμε την

0: μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς όμως να κάνουμε αυτό που λέμε έκπτωση στην θερμική μας άνεση, δηλαδή να έχουμε τον προσδοκόμενο δροσισμό,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να σετάρουμε το κλιματιστικό σε μια θερμοκρασία ώστε να μην υπερβαίνει η διαφορά θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος με τον εσωτερικό χώρο πάνω από τους 10-12 βαθμούς. Δηλαδή, για να σας πω έτσι απλά, αν έξω έχει 36 βαθμούς, η σωστή θερμοκρασία είναι να είναι πάνω από τους 26-27 κλπ. Εάν ας πούμε παραδείγματος χάρη θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή να λειτουργεί σε χαμηλότερες ας πούμε στροφές το κλιματιστικό, μπορούμε μαζί με τη λειτουργία του κλιματιστικού να χρησιμοποιούμε και έναν ανεμιστήρα οροφής, κυρίως αριστερόστροφο, ώστε όταν λειτουργεί ο αριστερόστροφος ανεμιστήρας, καθώς περιστρέφονται τα πτερυγιά του, ανασηκώνουν το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω και εσύ έχεις εκείνη τη στιγμή την αίσθηση ότι η θερμοκρασία είναι 3 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία του χώρου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σε τάρες 29, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εσύ αισθάνεσαι ότι η θερμοκρασία είναι στους 26.
1: Ουσιαστικά, αν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και ανεμιστήρα στο σπίτι. Σε περίπτωση που θέλουμε να λείψουμε λίγες ώρες από το σπίτι, είναι καλύτερο να το αφήσουμε αναμένο σε μια σταθερή θερμοκρασία ή καλύτερα να το ανοιγοκλίνουμε κάθε φορά που θα μπαινοβγαίνουμε σε ένα δωμάτιο ή όταν επιστρέψουμε στο σπίτι μας? Ποια από τις δύο κινήσεις είναι καλύτερη?
0: Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό.
1: Ποιο από τα δύο?
0: Την ψύξη την λειτουργούμε, τον κλιματισμό τον λειτουργούμε μόνο όταν είμαι στο σπίτι. Όταν φύγουμε, δεν μιλάω για 5 λεπτά, όταν λείψουμε για αρκετή ώρα, θα πρέπει να είναι κλειστό το κλιματιστικό, διότι όταν επιστρέφουμε, για παράδειγμα, είναι αρκετό. Μέσα σε 5 λεπτά δροσίζει ο χώρος, οπότε η άλλη επιλογή, το να το έχουμε ανοιχτό, γιατί δεν αντέχουμε ούτε 5 λεπτά να πέσει θερμοκρασία σε μια θερμοκρασία ώστε να αισθανόμαστε άνετα, είναι σπατάλη ενέργειας. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι σαν τη θέρμανση. Δεν λειτουργεί η ψύχη σαν τη θέρμανση.
1: Μάλιστα. Η σωστή συντήρηση παίζει ρόλο, γιατί περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε τα φίλτρα μόνο όταν το κλιματιστικό αρχίζει να βγάζει ζεστό αέρα ή να μυρίζει περίεργα. Πέρα από το προφανές θέμα της υγείας μας, ένα συντήρητο κλιματιστικό που ζορίζεται να αποδώσει, σίγουρα θα κάψει και παραπάνω ρεύμα. Πώς μεταφράζεται αυτά σε χρήματα?
0: Έως και 35% έχει μετρηθεί η παραπάνω κατανάλωση του κλιματιστικού,
1: ναι.
0: Όταν είναι ασυντήρητο. Καλό είναι κάθε χρόνο να καλούμε ένα ψυχικό να μα κάνει την ετήσια προληπτική συντήρηση του κλιματιστικού, γιατί δεν είναι μόνο καθαρισμός των φίλτρων, ενώ το να καθαρίσουμε τα φίλτρα. Πρέπει να κάνουμε και διάφορους άλλους ελέγχους, την πίεση του ψυχτικού μέσου, τα ηλεκτρικά δεδομένα, δηλαδή να γίνει αμπερομέτρηση, αν βγάζει τα σωστά ρεύματα το κλιματιστικό, καθαρισμό του στοιχείου, του εναλλάκτη μέσα που έχει, διότι και αυτός πιάνει σκόνη, βρώμα στο πούμε, με αποτέλεσμα να πέφτει η απόδοση.
1: Ναι.
0: Είναι μια σειρά εργασιών συντήρησης.
1: Εσείς
0: που
1: καλά τα λέτε, κύριε Χριστοδουλίδη. Επειδή όμως βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, θα βρούμε εύκολα ραντεβού, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις.
0: Το καλοκαίρι θα το κάνεις την άνοιξη αυτό.
1: Άρα τώρα όποιος έκανε συντήρηση έκανε, αυτό μας λέτε.
0: Ναι, τώρα αν προσπαθήσετε να βρείτε ένα ψυχτικό, είναι είδος που σπανίζει μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αν κάποιος έχει ένα παλιό κλιματιστικό 20ετίας που δεν είναι τεχνολογίας inverter, αξίζει τελικά να το ανάβει καθόλου ή η κατανάλωσή του είναι απαγορευτική? Μήπως συμφέρει να το αντικαταστήσει με ένα σύγχρονο?
0: Άρα στα σκουπίδια.
1: Κατευθείαν λοιπόν περνάει σε αντικατάσταση με ένα σύγχρονο ενεργειακά αποδοτικό μηχάνημα.
0: Διότι η κατανάλωση του ρεύματος είναι από 60 έως και 80%.
1: Ναι.
0: Εκτός ότι κάνει θόρυβο, εκτός ότι η απόδοσή του είναι περιορισμένη και η κατανάλωσή του είναι πάρα πολύ υψηλή, η απόσβεση με την αντικατάσταση ενός καινούριου κλιματιστικού γίνεται σε 1,5 χρόνο. Άρα τι να συζητήσουμε.
1: 1,5 χρόνο, μάλιστα. Την ώρα που συζητάμε όμως για σωστές ρυθμίσεις, χιλιάδες συμπολίτες μας σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο, φοβούνται να πατήσουν το κουμπί του κλιματιστικού, σκεπτόμενοι και τις τιμές της ενέργειας, το λογαριασμό. Πώς μπορεί μια οικογένεια με χαμηλό εισόδημα να προστατευτεί από τη ζέστη, χωρίς όμως να οδηγηθεί σε οικονομική ασφυξία?
0: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνει 5-6 πράγματα τα οποία κάνανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας στον παλιό καιρό, πριν από χρόνια, πριν να ανακαλύψουν τα κλιματιστικά.
1: Μη μου πείτε μόνο το παγωμένο μπάνιο.
0: Ορίστε.
1: Μη μου πείτε μόνο να κάνουμε μπάνιο με παγωμένο νερό.
0: Δεν θα σας πω ούτε να κάνουμε μπάνιο ούτε να χρησιμοποιούμε βεντάλια. Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι τα ωφέλη που πρέπει να αξιοποιήσουμε, ποια είναι τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Τι σημαίνει παθητικός δροσισμός? Σημαίνει δροσίσουμε χωρίς να βάζω το χέρι μου στην τσέπη. Παραδείγματος χάρη, το πρωί που φεύγουμε από το σπίτι, ναι, καλό είναι να το σκιάζουμε το σπίτι, να κατεβάζουμε τις τέντες, ρολάπ, να κλείνουμε παντζούρια, κουρτίνες κτλ. Ώστε να μην αφήνουμε όλη την ημέρα να εισέρχεται ηλιακή ακτινοβολία στο εσωτερικό του σπιτιού, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ηλιακά κέρδη. Άρα να έχει να παραλάβει το κλιματιστικό μηχάνημα και το φορτίο από την... από την ηλιακή ακτινοβολία, καταλάβατε?
1: Ναι, ναι.
0: Να μην υπάρχει αυτό που λέμε έντονο θερμικό φορτίο εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό καλό είναι να προστατεύουμε το εσωτερικό του σπιτιού με τα σκίαστρα που έχει. Το πρώτο. Το δεύτερο, το βραδάκι μετά τη δύση του ηλίου, καλό είναι να ανοίγουμε τα κουφώματα, και ειδικά άμα το σπίτι έχει διαμπερή κουφώματα, ώστε να δημιουργούμε ένα φυσικό δροσισμό, μια ροή αέρα, ώστε να εκτονώνει το θερμικό φορτίο που έχει σωρευτεί όλη τη μέρα από το ιστορικό προς τα έξω. Βέβαια, καλό είναι να καταβρέχουμε και τις βεράντες, τα μπαλκόνια κτλ. Γιατί όπως καίνε τα δάπεδα των βεραντών, εξατμίζεται το νερό και την ώρα που μπαίνει ο ζεστός αέρας μέσα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω της εξάτμισης. Άρα ουσιαστικά μπαίνει φρέσκος αέρας αλλά με χαμηλότερη θερμοκρασία, επειδή έχει παραλάβει και την υγρασία από την εξάτμιση του νερού που έχουμε καταβρέψει το δάπεδο ή την αυλή. Τέλος πάντων, βέβαια καλό είναι να έχουμε και σύρτες για τα κουνούπια, γιατί μαζί με τον αέρα μπαίνουν και τα κουνούπια, ξέρετε.
1: Σωστά, και μαζί με το νερό μπορούν να μπουν και κάποια κουνούπια εντός
0: μετά
1: του
0: χώρου. Τι κάνανε οι παππούδες μας? Γεμίζανε τις αυλές ή τις βεράντες, ναι, τέλος πάντων, με φυτά, πλατήφυλλα φυτά. Γενικά το πρασίνισμα των βεραντών και των τείχων των εξωτερικών, αναρχιδικά φυτά κτλ.
1: Βοηθάει στο να πέσει η θερμοκρασία.
0: Σαν θερμομόνωση. Δηλαδή, ό,τι κάνει το θερμομονωτικό υλικό, το κάνει η φύτευση, τα φυτά. Καλό είναι να προσθέσουμε φυτά και όχι να αφαιρέσουμε, διότι λειτουργεί σαν ασπίδα για την προστασία, εννοώ, από την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό, μάλιστα, του σπιτιού.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, βγαίνουν κατά καιρούς...
0: Αυτά είναι τα ωφέλη, ναι, λέω, του παθητικού δροσισμού.
1: Ναι. Τα οποία φυσικά μπορούν να τα κάνουν όλοι και δεν χρειάζεται κάποιο μεγάλο κονδύλι για να κάνουμε αυτά τα απλά βήματα που λέτε κι εσείς καθημερινά, για να ρίξουμε τη θερμοκρασία στο σπίτι.
0: Αρκεί να μην βαριόμαστε.
1: Σωστά. Κύριε Χριστοδουλίδη, βγαίνουν κατά καιρούς διάφορα προγράμματα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω, αλλά στην πράξη βλέπουμε μια τεράστια κοινωνική αδικία. Από τη μία έχουμε τη δεδαλώδης γραφειοκρατία, την υποχρέωση για οικονομική συμμετοχή ή τραπεζικό δάνειο, αποκλείοντας αυτόματα τα χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή τους ανθρώπους που ζουν στα πιο ενεργοβόρα σπίτια και έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Μήπως τελικά αυτά τα προγράμματα, αντί να καταπολεμούν την ενεργειακή φτώχεια, διευρύνουν τις ανισότητες και μετατρέπουν την πράσινη μετάβαση σε ένα προνόμιο που έχουν πρόσβαση μόνο όσοι έχουν γεμάτο πορτοφόλι?
0: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, αυτά τα προγράμματα τα εξοικονομώ ουσιαστικά στοχεύουν σε μέσου επίπεδου εισοδήματα. Ούτε σε πολύ ψηλά, ούτε σε πολύ χαμηλά. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι όταν ο άλλος, ας πούμε, έχει ένα ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, το ποσοστό που συμμετέχει στο πρόγραμμα,
1: ναι,
0: αν αφαιρέσεις τα χρήματα της επιδότησης, μπορεί να είναι και 2.000, σας λέω εγώ. Για έναν που παίρνει 10.000, τα 2.000 ευρώ δεν τα έχει. Καταλαβαίνετε. Οπότε αυτός ο άνθρωπος αποκλείεται. Ακόμα και αν είναι 90% το ποσοστό επιδότησης, αυτό το 10% από τον επιλέξιμο, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό κιόλας βλέπετε ότι φτωχά εισοδήματα δύσκολα ολοκληρώνουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Γι' αυτό αυτό που έχω πει είναι ότι ουσιαστικά αυτά τα προγράμματα εξυπηρετούν κυρίως μεσαία εισοδήματα, να ξέρετε. Έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα που να είναι για φτωχά, ευάλωτα νοικοκυριά, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κάτι με περιορισμένους πόρους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
1: Σωστά. Να κλείσουμε με ένα θέμα από τη διεθνή επικαιρότητα που όμως επηρεάζει και μας εδώ. Αναφέρομαι στην κατάπαυση του πυρός και την ιστορική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που οδηγεί στο άνοιγμα ξανά των στενών του Ορμούζ. Τώρα λοιπόν που έχουμε αυτή τη σημαντική αποκλιμάκωση, πότε περιμένουμε να δούμε πραγματικές μειώσεις στην εγχώρια αγορά και στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, πόσο σύντομα?
0: Δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που έχει γίνει ότι θα λειτουργήσει, ότι θα είναι βιώσιμη ενώ και λειτουργική. Μάλλον από εβδομάδα βλέπω να παραβιάζεται αυτή η συμφωνία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, θα είναι η νιωστή φορά. Άρα λοιπόν εγώ δεν μου λέει τίποτα μια συμφωνία η οποία έχει πάρα πολλά γκρίζα σημεία, πάρα πολλούς αστερίσκους, όπου ναι μεν αλλά δε, μπορεί αυτό να δημιουργήσει ένα κλίμα αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών ενέργειας.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα και αν συμβεί αυτό, όπως λέτε προηγουμένως, όπως είπατε προηγουμένως, ξέρετε, δεν πατάς ένα κουμπάκι και αύριο το πρωί επιστρέφουν οι τιμές στα επίπεδα προενεργειακής κρίσης, δηλαδή έχουμε μια ενεργειακή κανονικότητα, μια ομαλή ροή καυσίμων, δηλαδή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, ξεμπλοκάρει όλη αυτή η ροή δεξαμενόπλοιων για να πάει στους σταθμούς ξεφορτώματος του φορτίου. Αυτό θέλει μήνες, καταρχήν σας λέω, έτσι. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθούν τα χρηματιστήρια της ενέργειας σε περίπτωση που η συμφωνία δεν προχωρήσει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθούν τα χρηματιστήρια της ενέργειας?
0: Τα χρηματιστήρια της ενέργειας, αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι μόλις υπάρξει κάποια παραβίαση της συμφωνίας, θα ξανανεύουν πάλι οι τιμές και δεν ξέρω στη συνέχεια πώς αυτές οι τιμές θα οριστικοποιηθούν, θα σταθεροποιηθούν, σε ποιο επίπεδο. Η άποψή μου είναι πάντως ότι μέσα στο καλοκαίρι μην περιμένουμε αποκλιμάκωση στις τιμές για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν έχει να κάνει μόνο με γεωπολιτικές κρίσεις και γεωπολιτικές αναφλέξεις. Έχει να κάνει το ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες κερδίζουν χρήματα μέσα στο καλοκαίρι, οπότε έχουν αυξημένες πάντα τις τιμές. Δείτε το περσινό καλοκαίρι που δεν υπήρχε η κρίση, το προπέρσινο και πάει λέγοντας. Λόγω της αυξημένης ζήτησης εξαιτίας του τουρισμού, εξαιτίας της μεγάλης χρήσης κλιματιστικών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Αυτή η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί και μία πίεση στις τιμές προς τα πάνω. Άρα λοιπόν, ακόμα και να μην υπήρχε η κρίση, ακόμα και αν η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί και ήταν βιώσιμη και λειτουργική, οι καλοκαιρινοί μήνες παραδοσιακά είναι μήνες με υψηλές τιμές.
1: Τι και αν πηγαίνουμε σε εκλογές τους επόμενους μήνες, θα κάνουμε καλοκαίρι με αυξημένες τιμές, όπως μας λέτε. Να ευχηθώ τουλάχιστον να έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι όσο γίνεται.
0: Τουλάχιστον να μην έχουμε παρατεταμένους καύσονες, για να μην κάνουμε μεγάλη χρήση των κλιματιστικών και ανεβαίνει ο λογαριασμός του ρεύματος στα ύψη. Αυτό
1: από όπου μπορούμε τουλάχιστον να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί όπως μας λέτε, δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι, θερμό και πάλι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής.

0: πήραμε μία μικρή γεύση από καλοκαίρι, ταξιδέψαμε στην Τίνο, μάθαμε και πώς θα κάνουμε, θα έχουμε ένα όσο δυνατόν γίνεται πιο δροσερό καλοκαίρι. Θα επιστρέψουμε εδώ με την εκπομπή Ωρα Αθήνας. Προς το παρόν θα περάσουμε στο ένθετο το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Καλλιόπη Λιβανού. Επιστρέφουμε με την Ωρα Αθήνας και τη δεύτερη ώρα θα μεταφερθούμε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εκεί θα μας περιμένει ο Δημήτρης Νανόπουλος, ο ομότιμος διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Τέξας A&M. Και αμέσως μετά θα έχουμε και την κυρία Στέλλα Νάνου, την υπεύθυνη επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
1: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
2: Η γλώσσα είναι κάτι θαυμαστό. Ένα υπέροχο, χαοτικό σύστημα που τα πάντα συνδέονται με μαγικό τρόπο με τα πάντα. Να, ας πούμε η μακαρονάδα που μπορεί να φάτε το βράδυ. Πριν σας πω μερικά ετυμολογικά πράγματα για αυτήν, να σας θυμίσω πως η λέξη σπαγκέτι από το ιταλικό σπαγκέτι προέρχεται από το επίσης ιταλικό σπάγκο, που ναι, είναι ο γνωστός μας σπάγκος, το λεπτό σκηνή που είναι κατασκευασμένο από διάφορα νήματα τα οποία έχουν τυλιχτεί, πλεχτεί ή στριφτεί μαζί. Τώρα, θα σκεφτόσασταν ποτέ πως τα μακαρόνια σχετίζονται με τη μακαριά, το ψωμί που μοιράζει σκηδίες, ή το νεκρόδειπνο, το γεύμα που παρατίθεται από τους συγγενείς του μακαρίτη? Το μακαρόνι λοιπόν, το λεπτό σωληνοειδές ζυμαρικό παρασκευαζόμενο από σιταρένιο αλεύρι, νερό και αλάτι, όπως παραστατικά ορίζει τη λέξη στο λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, έλκει την καταγωγή του πιθανώς από το βενετσιάνικο μακαρόνι, που παράγεται από το λατινικό macare, δηλαδή κόβω. Η κατάλληλη εκδοχή από το ιταλικό macarone, το οποίο και αυτό προέρχεται από τον μεσαιωνικό όρο μακαρονία, με ωμέγα. Και όπως σίγουρα θα καταλάβατε, αυτή η μακαρονία κατάγεται από το αρχαιοελληνικό μακαρία, τη μακαριά που λέγαμε στην αρχή. Με δύο λόγια, τα μακαρόνια ίσως να είναι ένα ακόμα αντιδάνιο. Όποια και αν είναι όμως η καταγωγή τους, ελληνική, αραβική, περσική ή κινέζικη, τα μακαρόνια ευδοκίμησαν στην Ιταλία. Η πρώτη καταγεγραμμένη συνταγή ζυμαρικών χρονολογείται από τα μέσα του 15ου αιώνα, στο βιβλίο του μάγειρα Μαρτίνο Ντακόμου. Να πούμε πως μέχρι τον 18ο αιώνα περίπου η ανάμιξη της ζύμης στην Ιταλία γινόταν με τα πόδια, όπως το πάτημα των σταφυλιών. Φαντάζομαι πως το τυρί με το οποίο πασπαλίζουμε σήμερα τη μακαρονάδα είναι ένας φόρος τιμής στην ανυπέρβλητη μυρωδιά εκείνων των παλιών αυθεντικών ποδοποίητων μακαρονιών.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός. Το επιβεβαιώνει ο Ισραηλινός στρατός. Έχει τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, παραμένουμε στη ζώνη ασφαλείας και αν δεχθούμε επίθεση θα απαντήσουμε, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συμφώνησε 100% στην εκεχηρία στο Λίβανο, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος του Άξιος. Κάτι που ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Νωρίτερα η κατάσταση είχε εκτραχυνθεί μετά τη συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει συγκεκριμένα ότι κλείνουν και πάλι τα στενά του ορμούς μέχρι την πλήρωση των κύριων όρων της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων είναι και η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο. Να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές του Ιράν, είχε πει μήνυ και ο επικεφαλής ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, αναβλήθηκε ευνηδιαστικά το πρωί η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη των διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Σημειώνεται ότι ο Ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για το σφυροκόπημα από χθες του Λιβάνου, με δύο πλήγματα στην κοιλάδα Μπεκάη και 80 συνολικά κατά στόχων της Χεζμπολάχ, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 47 άνθρωποι και 97 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών ανακοίνωσε το Ισραήλ. Με τον Νετανιάχου να υπογραμμίζει ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τον θάνατό τους. Ακραίες δηλώσεις από ακροδεξούς Ισραηλινούς υπουργούς μετά την ανακοίνωση του θανάτου των 4 Ισραηλινών στρατιωτικών. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Για κάθε δάκρυ Ισραηλινής μητέρας πρέπει να κλαίνε χίλιες Λιβανέζες μητέρες, είπε ο Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως στο Λίβανο, ζήτησε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς. Ολόκληρη η πρώτη γραμμή των Λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια, είπε και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου το ζήτημα της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Σημαντικές εξελίξεις και στη Βρετανία. Οι υπουργοί της Βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ σήμερα να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τους Times, αφού η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για μια πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Σημειώνεται ότι ο κ. Στάρμερ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία. Την ίδια ώρα, ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχθηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη για αυτή την καθαρή επινόηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δηλώνει σε ανάρτησή της στο X κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Όποιος επιτίθεται στη Τζόρτζια, επιτίθεται σε όλους μας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ηγέτης της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Τζόρτζια Μελόνι να εκλιπαρεί κάποιον για να βγάλει φωτογραφία, ούτε υπό απειλή, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μαρίου Σαλούχου από αδόσφαιο τη σφαίρα στο Ομενίδη. Τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων. Αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος, το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλήνιων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Παύλος Πολάκης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ο κύριος Πολάκης έκανε λόγο για απόλυτο παραλογισμό και επίδειξη πολιτικής υποταγής, στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά κατά του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, με αφορμή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Ευτύχη Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Φράγκο.
6: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτό που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπ, ας πούμε, στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ, και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα, όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
7: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
8: Αθήνα 984.

0: Η εκπομπή Ώρα Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 μέχρι και τις 7 παραμένει ο Ευτύχης Γρυφάκης. Στον ήχο έχει αναλάβει ο Νίκος Κουτούγερας. Οι μουσικές επιλογές ανήκουν στον Νίκο Λιμπερόπουλο σταθερά. Στην παραγωγή βρίσκεται ο Χρήστος Κάπος και η Λίλαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο μας βρίσκεται στο 213-09-09-100. Απαντάει εκεί η Πέμπη Παναγωπούλου. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας μαζί μου, μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 και φυσικά μπορείτε και μέσω email στο 984onair@gmail.com. Μας ακούτε live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athina984.gr. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Φεύγουμε από Αθήνα και πάμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εκεί μας περιμένει ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να ξεκλειδώνει τα μεγαλύτερα μυστικά του σύμπαντος. Έχει περάσει από το CERN, έχει διδάξει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη. Είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Μαζί μας στην ώρα Αθήνας είναι ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος, ομότιμος διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Texas A&M. Κύριε Νανόπουλε, καλησπέρα σας από την Αθήνα και σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γρυφάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε και στους ακροατές μας ότι αφορμή για τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνύπαρξη είναι η κυκλοφορία του νέου σας βιβλίου «Ο κουβαντικός μύθος του Σύσυφου».
1: Ναι.
0: Θέλω να μας βάλετε
1: είναι
0: λίγο.
1: Ακόμα.
0: Όσο νούπο. Ναι. Θέλω να μας βάλετε λίγο στον κόσμο της θεωρητικής φυσικής. Όλοι ξέρουμε τον αρχαίο μύθο με τον Σύσυφο που σπρώχνει αιώνια έναν βράχο στην κορυφή του βουνού και αυτός ξαναπέφτει. Εσείς επιλέξατε να βάλετε τη λέξη κβαντικός δίπλα σε αυτό το μύθο. Προσπαθείτε να μας πείτε κάτι για την πορεία της ανθρωπότητας μέσα από αυτόν τον τίτλο.
1: Ακούστε, καταρχάς χρησιμοποιώ το μύθο του Σύσυφου, το χρησιμοποίησε απίστευτα έξυπνα ο Αλμπέρ Καμί. Έτσι όταν ανέπτυξε την θεωρία του παραλόγου.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, και με την έννοια ότι και τελείωνε το βιβλίο του λέγοντας ότι παρόλα αυτά πρέπει να θεωρήσουμε τον Σύσυφο ευτυχισμένο με την έννοια, παρόλο που κάνει αυτή την συνεχή κίνηση, γιατί τέλος πάντων πρέπει να το πάρουμε απόφαση, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, η έννοια του κβαντικού μπαίνει μέσα εδώ ακριβώς όπως κοντά που το λέτε, με την έννοια ότι βασικά τι κάνω το βιβλίο είναι προσπαθώ χρησιμοποιώντας την μοντέρνα φυσική και ιδίως των τελευταίων 30-40 χρόνων στην κοσμολογία που έχουμε αρκετά πειραματικά δεδομένα, που έχουμε αρκετές επαληθεύσεις ορισμένων πραγμάτων, έχουμε μια καινούργια εικόνα κόσμου. Και αυτή η εικόνα κόσμου που βγαίνει από την κοσμολογία και από την φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων κατά κάποιο τρόπο ταιριάζουν με αυτά τα οποία είπε ο Αλμπέρ Καμί του 42, έτσι στο μύθο του Σύσυφου. Φιλοσοφικά βέβαια το είπε ο άνθρωπος αυτός. Εγώ λέω τώρα προσπαθώ να δω κατά πόσον τέτοιου είδους συνέπειες είναι δυνατές. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
0: Εσείς ουσιαστικά συνδέτε τρεις έννοιες: την κβαντική φυσική, τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορώ να το πω έτσι ευρύτερα.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, την ξέρουμε όλοι, είναι πώς το λένε. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει με τη στενή της.
0: Με τη στενή της έννοια, όχι.
1: Αλλά βεβαίως είναι μέσα εδώ πέρα. Αυτό που όμως που θέλω να τονίσω είναι το εξής πράγμα, γιατί η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή και δεν είναι ούτε αυτό που γράψεις δεν είναι ένα δοκίμα, δεν είναι ούτε φιλοσοφικό, ούτε φυσικής. Είναι ένα είδος μείγμα με την έννοια την εξής. Ότι ο Αλμπέρ Καμί είχε πει ότι το σύμπαν υπάρχει. Πάει. Εμείς υπάρχουμε. Και το καθένα ξεχωριστά είναι μια χαρά. Τη στιγμή που αρχίζουμε εμείς να δίνουμε ερμηνείες για το σύμπαν, τι σκοπό έχουμε και τέτοιου είδους βασικούς κατά κάποιο τρόπο σκέψεις, τότε τα πράγματα χαλάνε εκεί πέρα. Έτσι, με την έννοια ότι το σύμπαν βασικά δεν ασχολείται με εμάς και ίσως και εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το σύμπαν. Με την έννοια δηλαδή ότι να φτιάχνουμε εμείς τη ζωή μας όπως νομίζει ο καθένας να προχωράει. Έτσι, αυτό είναι το. Λοιπόν, τώρα και μου λέτε εσείς τώρα και τώρα η κοσμολογία πού μπαίνει εδώ πέρα. Μα η κοσμολογία μπαίνει γιατί ο σκοπός των τελευταίων χρόνων στην κοσμολογία είναι να δούμε πώς έχει προκύψει το σύμπαν. Και φαίνεται λέω, έτσι δεν είναι, πώς το λένε, γραμμένο σε πέτρα, έτσι, ότι το σύμπαν είναι μια κατά κάποιο τρόπο κβαντική διακύμανση από το τίποτα, έτσι, ξεκινάει και αναπτύσσεται και φτάνει αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα, συγκεκριμένα σε φυσικούς νόμους, οι οποίοι καταλαβαίνουμε τώρα εντός εισαγωγικών πώς βγαίνουν οι φυσικοί νόμοι. Δηλαδή, με την έννοια θέλω να πω ότι το σύμπαν αυτό είναι ένα αυτοπαραγόμενο κατά κάποιο τρόπο, οπότε από εκεί και πέρα τώρα γιατί σκοπό να μιλήσουμε, καταλαβαίνετε τώρα, αυτή είναι το...
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νανόπουλε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, όσοι δεν είναι γνώστες του αντικειμένου, η κβαντική φυσική μας λέει ότι ο κόσμος δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένος, αλλά βασίζεται στις πιθανότητες. Αυτό για εμάς, τους απλούς ανθρώπους, τι σημαίνει τελικά, ότι όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα γύρω μας, το παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό, εξαρτάται από τις δικές μας επιλογές και τους δικούς μας αγώνες που δίνουμε για να αλλάξουμε, να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο.
1: Κύριε Φάκη, το πιάσατε κέντρο. Και ακριβώς αυτό ήταν που ήταν και το τέλος του καμί που σας είπα προηγουμένως, που είπε για το μύθο του, για τον Σύσυφο, ότι πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Ακριβώς είναι αυτό. Ότι μας δίνει την ευκαιρία η φύση να κάνουμε τις δικές μας επιλογές, να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Και βέβαια, τι σημαίνει νομίζουμε, είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία τα τελευταία, πότε θέλετε να μετρήσετε, χιλιάδες χρόνια, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, η ζωή εξαρτάται από τα χέρια μας. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς είναι αυτό που το είπατε. Κέντρο.
0: Και έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο, τον εγκέφαλο, ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε, που έχει μοναδικές ιδιότητες που δεν αντιγράφονται σε τσιπάκια σιλικόνης όπως κάποιοι θα ήθελαν πολύ να αντιγράψουν. Τι είναι αυτό που κάνει την ανθρώπινη σκέψη ανώτερη από τον πιο δυνατό αλγόριθμο?
1: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Καταρχάς να καταλάβουμε κάτι. Η ανθρώπινη σκέψη είναι παράγωγο του εγκεφάλου μας. Έτσι είναι, δηλαδή είναι μια γέννη, αναλύεται αν θέλετε, μέσα από τον εγκέφαλο. Δηλαδή έχουμε αυτά δισεκατομμύρια, εκατομμύρια νευρώνες, και φανταστείτε ότι κάθε νευρός συνδέεται με άλλους 10.000 νευρώνες. Καταλαβαίνετε πόσες διασυνδέσεις υπάρχει μέσα στο κεφάλι. Από εκεί αναλύεται η σκέψη, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο εγκέφαλος είναι η μηχανή του νου, αν θέλετε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ πολύπλοκο πράγμα. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο εγκέφαλος ακόμα δεν είναι, δηλαδή είναι πώς ήταν η φυσική στις αρχές του 20ου αιώνα ή ας πούμε στο 20, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε σε επίπεδο όπως είμαστε στην κοσμολογία. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι κατά κάποιο τρόπο ο εγκέφαλος είναι η μηχανή του νου, και από εκεί αναδύονται όλες αυτές οι ιδιότητες οι οποίες περιγράψατε. Δηλαδή είναι οι σκέψεις και το άθεσμα όλων αυτών των ελληνικιδάσεων στον εγκέφαλο ανά δεδομένη στιγμή είναι αυτό που στο τέλος θα ονομάζουμε συνείδηση. Έτσι, είναι αυτή η σκέψη. Και επίσης το τρομερό εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα εδώ, υπάρχει όμως, να βάλουμε μεγάλο ερωτηματικό εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μερικός και εγώ, που ισχυρίζονται ότι ίσως και ο εγκέφαλος δουλεύει, δηλαδή στο επίπεδο των νευρώνων και τα λοιπά, παίζει ρόλο η κβαντική φυσική. Εντάξει, αλλά αυτό τώρα είναι, επαναλαμβάνω, είναι. Πώς το λένε, ακόμα δουλεύεται πάρα πολύ σκληρά.
0: Θέλω να σας πάω και στην τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, που πλέον βρίσκεται στα χέρια ελάχιστων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Δεν κρύβεται εκεί ένας τεράστιος κίνδυνος? Δηλαδή, αντί η γνώση να γίνει εργαλείο για να ζήσουμε όλοι καλύτερα, να χρησιμοποιηθεί για τον απόλυτο έλεγχο και τη χειραγώγηση των πολιτών, μήπως τελικά η επιστημονική πρόοδος τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την ικανότητα των κοινωνιών μας να την ενσωματώσουν πιο δίκαια, δημιουργώντας μια νέα στρατιά αποκλεισμένων ανθρώπων?
1: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία, συμφωνώ, και αν θα βλέπατε στις παρέες τι λέω ή σε διάφορους άλλους συνεντεύξεις εδώ, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο για μένα, εντάξει, είναι απαράδεκτο ότι αυτή τη γνώση, η οποία γνώση αυτή παρήχθη στα πανεπιστήμια και από ανθρώπους ξεκινώντας με τον Τούρινγκ, έτσι, που λιώσανε παντελόνια, που έλεγε ο συγχωρημένος ο φίλος μου ο Διονύσος ο Σιμόπουλος, έτσι, που φάγαν τις ζωές τους, λιώσαν τις ζωές τους σε αυτά τα είδη πράγματα, στο τέλος φτάνουμε να το να παρθούν από ορισμένα μεγάλα γκρουπ τα οποία κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ δεν λέω ότι δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν πρέπει να συμβεί όπως συμβαίνει. Γιατί έχουν πάρει γνώση, η οποία η γνώση, επειδή η επιστημονική γνώση είναι ανοιχτή, όπως ξέρετε, δεν βάζουμε πατέντες. Έτσι, δεν ζούμε με πατέντες. Άμα γράψω μια εξίσωση, δεν θα βάλω κάποιος, δεν θα βάλει πατέντε και θα λέει, α, θα με πληρώνετε για να τη χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβεί. Δηλαδή, να έχουμε αυτή την ανάπτυξη, να μείνει ο κόσμος πίσω, να μείνει ο κόσμος χωρίς δουλειές. Ξέρετε τώρα τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τα περάσαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα, βέβαια τα περάσαμε παλιά, όταν έγινε και η μηχανική επανάσταση, η πρώτη, η δεύτερη κτλ. Συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν έγινε. Και μάλιστα. Να σας τονίσω, πέρα σκεφτόμουν την άλλη φορά από τα διαβάσματα που ήταν μικρός, ο Μάρξ που έγραψε, δεν έχω καμία σχέση, απλώς μιλάω τώρα ιστορικά,
0: ναι.
1: Όταν έγραψε αυτά που έγραψε, δεν του ήρθε ξαφνικά, ήταν, ζούσε σε ένα απομενωμένο σύμπαν και έγραψε αυτά που έγραφε, είδε ότι γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, είδε ότι αλλάζουν τα πράγματα, έφυγε η πυροδαρχία και άρα ο κόσμος θα περάσει μεγάλες σκαμπανεβάσματα, γιατί ήταν οι μηχανές που και τότε ακόμα αρχίσαν και αντικαταστούσαν τα ανθρώπινα χέρια. Μην ξεχνάτε τους μοντέρνους χρόνους του Σαρλό που ήταν ακριβώς αυτό το θέμα. Τώρα έχει γίνει βέβαια πάρα πολύ εξοντωτικό, έτσι, και σήμερα κάποιος μου είπε ότι το Facebook η Meta απολύτησε 8.000, δηλαδή δεν έχω ελέγξει την πληροφορία, 8.000 κόσμο. Έτσι. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
0: Αυτό είναι η μία πραγματικότητα. Από την άλλη έχουμε και την επιστήμη σας, την κβαντική φυσική, η οποία έχει συμβάλει στο να βρεθούν έστερα πίεση ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ ή ο καρκίνος. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι επαναστατικές θεραπείες θα φτάσουν στον απλό πολίτη μέσω ενός δημόσιου συστήματος υγείας και δεν θα γίνουν προνόμιο που θα έχουν πρόσβαση μόνο λίγοι.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Συμφωνώ σε όλα με αυτά που λέτε. Λέτε και έχουμε μιλήσει προηγουμένως. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε. Ακούστε όμως να δείτε. Πέφτει πια σε εμάς και στον πολύ κόσμο, έτσι, τον κόσμο ο οποίος δεν είναι στο επίπεδο να ελέγχει το, πώς το λένε, Google και IBM και whatever, Apple και τέτοια πράγματα, πρέπει και ο κόσμος να αντιδράσει. Δηλαδή, τι εννοώ να αντιδράσει? Δεν εννοώ να βγει στους δρόμους και να φωνάζει. Απλώς πρέπει να είναι ενήμεροι και όλα να προχωρήσουν μέσα στην κοινωνία όπως με τάξη, όπως χρειάζεται, αλλά να έχουμε μεγάλη αντίδραση. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, να είναι ο κόσμος συνέχεια στη γωνία και να είναι τώρα 10 ολιγάρχες που θα κανονίζουν τη μορφή του κόσμου. Εντάξει, οι οποίοι δεν ξέρω και πόσο μεταξύ μας τώρα μορφωμένοι γενικά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, για να μην τα...
0: Εσείς ζείτε χρόνια στην Αμερική, έχετε δει από κοντά όλες τις αλλαγές στην ηγεσία των Αμερικανών Προέδρων, παρακολουθείτε από κοντά, εσείς, εμείς από μακριά, όλους φυσικά μας επηρεάζει ο χαρακτήρας του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου πλέον, η αβεβαιότητα και το αναπάντεχο είναι η καθημερινότητά του. Μήπως τελικά ο Τραμπ κάνει κβαντική πολιτική?
1: Ωραία λέξη είναι αυτή. Πάντως να σας πω κάτι, έτσι, να σας πω κάτι. Ο κόσμος ξέρει τη δημοκρατικότητά μου και τα λοιπά, πολλά χρόνια ξέρει πώς μιλάω. Θέλω να πω πάντως ότι τα φαινόμενα αυτά τα οποία βλέπουμε και η εκλογή του και το ένα και το άλλο, δεν είναι φαινόμενα τυχαία, ούτε συμπτωματικά.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί ο κόσμος, θα σας πω, εξηγήσω, γιατί ο κόσμος λιγάκι κουράστηκε από τα ίδια πράγματα να συζητάμε συνέχεια, δηλαδή να κάνουμε παραδείγματος χάρη το political correct, προσέξτε τώρα, έτσι, αυτό δηλαδή, αλλά να το έχουμε πάει τώρα, να το έχουμε φτάσει τεντωμένο σκηνή στο άλλο αυτό του σύμπαντος. Έτσι, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα κούρασε λίγο τον κόσμο, δηλαδή να συζητάμε συνέχεια, ενώ έχουμε αυτά που συζητάμε τώρα, έτσι, και που η κοινωνία αλλάζει ριζικά με το ένα και το άλλο κτλ. Νομίζω ότι κάποιοι πολιτικοί είχαν μείνει λιγάκι κολλημένοι σε, κατά κάποιο τρόπο, θέματα τα οποία είναι τώρα τα τελευταία 40 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να τονίσω, γιατί αυτό το έχω δει με τα μάτια μου εδώ πέρα που ζω, πώς έγινε αυτή η μετάλλαξη της κοινωνίας, εντάξει, πέρα από τα διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν επιμέρους.
0: Είχατε και πολλές αλλαγές στο δικό σας πεδίο και στα πανεπιστήμια ευρύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια.
0: Και στο κομμάτι της έρευνας φυσικά.
1: Και στο κομμάτι της έρευνας και παντού. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να το δουν οι άνθρωποι πάλι, όπως το είπα και προηγουμένως με το AI, σαν να είναι ένα wake up call, καταλάβατε να πω. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να αφήνεται να αφήνεται με αλφαγιώτα, λέω έτσι, να περνάει τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει αυτό να συμμετέχει έτσι, και γιατί υποτίθεται ότι όσο περνάει ο καιρός γίνονται πιο μορφωμένοι, και το μορφωμένο εννοώ να είναι πιο, να έχουν σχέση με την πραγματικότητα και με τις πραγματικές εξελίξεις αυτών των πραγμάτων, για να μην είναι ποτέ αργά.
0: Ενημερωμένοι οι πολίτες, ναι.
1: Ναι, παρόλα αυτά όμως πιστεύω πραγματικά, έτσι, από μικρό παιδάκι είμαι πάντοτε αισιόδοξος, έτσι, ναι. Θέλω να το, να μην νομίζω ο κόσμος ότι έσβησε το σύμπαν, έτσι, είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι θα βρούμε, περνάμε τώρα αυτές τις μεγάλες ανεβοκατεβάσματα, έτσι, αυτές τις βασικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν, αλλά πιστεύω και εύχομαι ότι αυτά τα οποία συζητάμε που έχουν, και έχουν πολύ θετικά πράγματα να γίνουν, ότι θα γίνουν για το καλό της ανθρωπότητας, δεν θα γίνουν για το καλό των 10 ολιγαρχών. Έτσι, για να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Νανόπουλε, να επιστρέψω στο βιβλίο ναι, σας. Ναι. Μπορεί πράγματι κάποιος που σπρώχνει ένα βράχο αιωνίως να είναι πραγματικά ναι, ευτυχισμένος? Γιατί κοιτάζοντας τον κόσμο σήμερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τους ναι, πολέμους, ναι, την κλιματική κρίση, τις ανισότητες, είναι πιο εύκολο για κάποιον να απογοητευτεί και να κλειστεί στον εαυτό του.
1: Μα αυτό όμως, ακούστε να δείτε, τι θα κερδίσει με αυτό να κλειστεί στον εαυτό του. Αυτό ακριβώς, αν θυμόσαστε στο μύθο του Σύσυφου, ναι, πολλοί το έχουν διαβάσει και νέα και νέοι άνθρωποι σαν εσάς, που ξεκινάει και, λέει, και αρχίζει το βιβλίο και λέει αυτό γραμμένο το 42, έτσι, όταν ο Καμί ήταν, κρυβότανε, επειδή ήταν στην γαλλική αντίσταση και άλλαζε διαμερίσματα, και μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα άλλαζε. Σωστά. Και έγραφε το βιβλίο και, έλεγε, και ξεκινάει και λέει, αφού διαβάζετε αυτό το βιβλίο έχετε απαντήσει στο μεγαλύτερο φιλοσοφικό ερώτημα, γιατί δεν έχετε αυτοκτονήσει. Και καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα, γιατί το ξέρουμε, εντάξει, ξέρουμε ότι θα πιθανότητα από εκεί και πέρα τελείως, τι να κάνω, άστα όλα. Και εκεί γράφει, και γι' αυτό γράφει όλο αυτό το πράγμα. Ότι παρόλο ότι αυτό το ξέρουμε, και αυτό είναι το βασικό παράλογο, τότε και γι' αυτό γράφει όλα αυτά, όλο το βιβλίο. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το πράγμα. Όχι. Αφού είναι απίστευτα μικρή η πιθανότητα ότι υπάρχουμε. Δηλαδή, ναι, ο ολυμπιακός χώρος είναι τόσο άπειρος, έτσι, τι μπορεί να γίνει. Ότι υπάρχουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε αυτά που είμαστε, πως 10 στην 20, δεν ξέρω πόσα πρωτόνια και νετρόνια είμαστε, και έχουμε γίνει έτσι και μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυτό του είδους τα πράγματα, η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι μηδέν βασικά. Έτσι.
0: Εσείς δεν είναι μηδέν, είμαστε εδώ, που έχετε δει τη μεγάλη εικόνα του σύμπαντος, ναι, έχετε πει στο παρελθόν μια φράση που μου άρεσε πολύ, ότι μέσα στο κεφάλι μας κουβαλάμε έναν υπερυπολογιστή που λειτουργεί με τους νόμους του σύμπαντος. Πώς βλέπετε έτσι, να εξελίσσεται το μέλλον?
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω σε αυτούς που βασικά η γη δεν θα μας αντέξει, έτσι, δηλαδή δεν λέω για αύριο και μεθαύριο κτλ. Η γη δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, δηλαδή τον υπερπληθυσμό, θέλω να πω, την κατάχρηση του περιβάλλοντος, όλα αυτά που συζητήσαμε λίγο προηγουμένως, και σε κάποια στιγμή σιγά σιγά θα έχουμε, πώς ας το πούμε έτσι, λαϊκότερα θα την κάνουμε. Δηλαδή καταλάβατε να πω, σιγά σιγά θα. Και γι' αυτό γίνονται αυτά που κάνει η NASA, γι' αυτά που κάνει ο Μάσκ, δηλαδή με αυτά τα, δηλαδή, που θέλω να περνάμε στο φεγγάρι, περνάμε στον Άρη, σιγά σιγά, δηλαδή θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να μείνει έτσι αυτό το, εδώ πέρα το, η γη να αντέξει, μάλιστα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το οποίο
0: αρκετά, αρκετά υπέφερε αυτός ο πλανήτης, να πάμε και σε άλλους
1: να... να το χαλάσουμε και εκεί.
0: Έτσι. Κύριε Νανόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984. Να πούμε ότι
1: ευχαριστώ.
0: Το βιβλίο σας, το νέο σας βιβλίο, ο Κουβατικός Μύθος του Σύσυφου, ναι, κυκλοφορεί, ναι, πότε?
1: Θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Νομίζω ήδη μπορεί να πάρουν πληροφορίες να δούνε πώς, πότε θα, ακριβώς θα είναι. Θα βγει.
0: Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν κυκλοφορήσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση την οποία είχαμε. Ευχαριστώ
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά, κύριε Νανόπουλε.
1: Γεια σας και στους ακροατές μας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος, ομότιμος διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Τέξας A&M. Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ με το τελευταίο μισάωρο.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κεχηρία, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Λίβανο. Προετοιμασίες για συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα συνάντησης των δύο πλευρών. Τουλάχιστον 47 νεκροί και 97 τραυματίες από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του θα ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υπουργοί της Βρετανικής κυβέρνησης σήμερα, σύμφωνα με τους Times. Τα σενάρια πιθανής αναμέτρησης για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος τροφοδότησε η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Όλοι οι υποπτικοί μηχανισμοί επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσουν τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα διστάσουμε να περάσουν τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

0: όχι στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Πλήγματα σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 84.

0: Αύριο, 20 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από τη Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες, εκείνη τη μεγάλη παγκόσμια υπόσχεση που έδωσε η ανθρωπότητα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι κάθε άνθρωπος που κινδυνεύει έχει το ιερό δικαίωμα να αναζητήσει ασφάλεια. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η χρονική συγκυρία με όλα αυτά που γίνονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη και εδώ στη χώρα μας. Για να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται αυτή η υπόσχεση σήμερα, έχουμε μαζί μας την κυρία Στέλλα Νάνο, υπεύθυνη επικοινωνίας της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Κυρία Νάνο, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην ώρα Αθήνας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εργάζεστε σχεδόν 20 χρόνια ως υπεύθυνη επικοινωνίας στην ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Έχετε ζήσει όλη την εξέλιξη αυτού του ζητήματος στη χώρα μας από τις πρώτες εποχές μέχρι τη μεγάλη κρίση του 2015 και το σήμερα φυσικά. Μέσα σε αυτές τις δύο δεκαετίες, πέρα από τους αριθμούς που ανεβοκατεβαίνουν, έχει αλλάξει ο τρόπος που εμείς ως ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Καταρχήν, ναι, να πω ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει αυτή την τελευταία 20ετία και οι αριθμοί δεν ανεβοκατεβαίνουν, δυστυχώς μόνο ανεβαίνουν αν δούμε λίγο τους αριθμούς του παγκόσμιου εκτοπισμού, δηλαδή ο αριθμός των ξεριζωμένων παγκοσμίως έχει βασικά διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Και έχουμε δει επίσης πόσο σημαντικό είναι αυτό το δικαίωμα στην ασφάλεια για κάθε άνθρωπο του οποίου η ζωή κινδυνεύει, πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να βρει μία διέξοδο, να μπορεί να σώσει τη ζωή του. Γιατί όπως είπατε και εσείς, η Σύμβαση της Γενέβης που δημιουργήθηκε πριν από 75 χρόνια, σκοπό είχε να μην αφήσει κανένα άνθρωπο του οποίου η ζωή ή η ασφάλεια κινδυνεύει χωρίς προστασία. Και όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία 20 που εγώ δουλεύω για την ΗΠΑ της Αρμοστίας, τα τελευταία 75 χρόνια, η Σύμβαση δημιουργήθηκε λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε δει να έχει σώσει εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Είναι το βασικό κείμενο του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου, είναι το γενέθλιο κείμενο του Προσφυγικού Διεθνούς Δικαίου. Ναι. Και δεν είναι απλά ένα κείμενο, είναι μία υπόσχεση που έχει σώσει εκατομμύρια ζωές, συνεχίζει ακόμα και μέχρι σήμερα να είναι επίκαιρη και συνεχίζει να προστατεύει τους ανθρώπους που φεύγουν κυνηγημένοι από τις αιστείες.
0: Μιλάμε
1: τους, λόγω πολέμου,
0: για αναγκαστικό εκτοπισμό. Δεν μιλάμε για μία απλή μετακίνηση, αλλά για ανθρώπους που ξεριζώνονται βία, που εγκαταλείπουν το σπίτι τους, τους συγγενείς τους, ξέροντας ότι μπορεί να μην τους ξαναδούν και ποτέ, που μπαίνουν σε μία βάρκα στη Μεσόγειο, ρισκάροντας τη ζωή των παιδιών τους. Γιατί δεν έχουν άλλη εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι ο θάνατος. Πόσα εκατομμύρια συνανθρωποί μας βρίσκονται σε αυτή την τραγική κατάσταση της προσφυγιάς και της απώλειας πατρίδας σήμερα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 118 εκατομμύρια αναγκαστικά εκτοπισμένους ανθρώπους. Οι περισσότεροι είναι οι επωνομαζόμενοι εσωτερικά εκτοπισμένοι, έχουν δηλαδή αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αλλά ακόμα βρίσκονται εντός της πατρίδας τους. Έχουμε όμως και πρόσφυγες, είναι περίπου 48 εκατομμύρια ο αριθμός τους, άνθρωποι δηλαδή που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχουν καταφύγει σε κάποια άλλη χώρα αναζητώντας ασφάλεια και προστασία.
0: Στην Ελλάδα όλοι θυμόμαστε το μεγάλο προσφυγικό κύμα του 2015, όταν μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν τα σύνορά μας αναζητώντας σωτηρία. Και πιο παλιά, αν πάμε πάντως, ο τόπος μας, η χώρα μας, πάντα αγκάλιαζε τους ξεριζωμένους. Είτε έρχονταν από τη Μικρά Ασία, είτε από τον Πόντο, είτε από την Αρμενία. Ήρθαν εδώ και βρήκαν μια νέα πατρίδα. Σήμερα, ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας αναφορικά με τις προσφυγικές ροές? Πού βρισκόμαστε από άποψη αριθμών και από ποιες χώρες και από ποια νέα μέτωπα πολέμου και καταστροφής έρχονται σήμερα οι περισσότεροι κατατρεγμένοι άνθρωποι?
1: Καταρχήν να συμφωνήσω απολύτως με αυτό που είπατε, ότι η ιστορία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη και με την προσφυγιά και με τη μετανάστευση. Καταρχήν ως χώρα που έχουμε υπάρξει και εμείς οι ίδιοι μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά τα τελευταία χρόνια είμαστε και χώρα υποδοχής τόσο προσφύγων όσο και μεταναστών. Πράγματι, η κρίση, η προσφυγική κρίση του 2015-16 έφερε τη χώρα στην πρώτη γραμμή μιας ευρωπαϊκής κρίσης. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν από την Ελλάδα, δεν έμειναν εδώ, συνέχισαν το ταξίδι τους προς άλλες χώρες, κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεγχόμενα, οι αριθμοί είναι πολύ πιο διαχειρίσιμοι. Μάλιστα φέτος, σε σύγκριση με πέρυσι, έχουμε και μία μικρή μείωση όσον αφορά τις αφίξεις προσφύγων. Με εξαίρεση τη νέα διαδρομή που έχει δημιουργηθεί από τη Λιβύη προς την Κρήτη, όπου εκεί βλέπουμε να υπάρχει μια αύξηση των ανθρώπων που καταφθάνουν, κυρίως το προφίλ, έχουμε και ανθρώπους βασικά από τον Μπαγκλαντές και το Πακιστάν που φεύγουν κυρίως για οικονομικούς λόγους, αλλά έχουμε και πολλούς ανθρώπους από το Σουδάν, οι οποίοι έχουν κατεξοχήν προσφυγικό προφίλ, με την έννοια ότι διαφεύγουν από έναν εξαιρετικά αιματηρό και βίαιο πόλεμο που μένεται εδώ και 3 χρόνια, δεν έχουν άλλη επιλογή, έχουν καταφύγει, κυρίως καταφεύγουν βέβαια σε γειτονικές χώρες του Σουδάν, Τσάντ, Αιθιοπία, Αίγυπτο. Ωστόσο και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ανθρωπιστική βοήθεια έρχεται με το σταγονόμετρο και πολλοί από αυτούς, μάλιστα θα πω οι πιο τυχεροί από αυτούς, που έχουν μάλιστα και το σθένος και το κουράγιο και τη δύναμη να συνεχίσουν το ταξίδι, προσπαθούν να βρουν εναλλακτική και προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι για να δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα και ίσως σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να πιστεύει πολλοί κόσμος, οι περισσότεροι πρόσφυγες στον πλανήτη μας σήμερα δεν φιλοξενούνται στην Ευρώπη ούτε στον πλούσιο Βορρά. Φιλοξενούνται σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, στις πιο φτωχές χώρες αυτού του πλανήτη.
0: Όπως...
1: Μάλιστα, 2 στους 3 πρόσφυγες βρίσκονται σε γειτονικές χώρες, σε περιοχές που συνορεύουν με τις περιοχές των κρίσεων και του πολέμου που έχουν αναγκαστεί να διαφύγουν. Ένα παράδειγμα είναι το Σουδάν. Οι περισσότεροι πρόσφυγες, το Σουδάν έχει προκαλέσει αναγκαστικό εκτοπισμό της τάξης 11-12 εκατομμυρίων ανθρώπων. Κυρίως στο εσωτερικό του Σουδάν, έτσι, γιατί το λογικό είναι ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει καταρχήν θα αναζητήσει προστασία μέσα στην ίδια του τη χώρα, γιατί πάντα ελπίζει ότι τα πράγματα θα ηρεμήσουν και θα επιστρέψει στο σπίτι του.
0: Να πούμε για να καταλάβουν το μέγεθος και οι ακροατές μας, ο πληθυσμός του Σουδάν εκτιμάται περίπου στα 53 εκατομμύρια, σωστά?
1: Ακριβώς, και για να, να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθος. Έτσι, είναι ένας πόλεμος που έχει διαλύσει όλη τη χώρα και συνεχίζει ακόμα μέχρι και σήμερα να προκαλεί ροές εκτοπισμένων ανθρώπων. Μάλιστα προχθές φιλοξενούσαμε μία, και ακόμα σήμερα ολοκληρώνεται μία έκθεση Μνήμη και Κουράγιο, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων και στα 75 χρόνια της Σύμβασης της Γενέβης. Ήταν μια φωτογραφική έκθεση που δείχνει την πορεία του αναγκαστικού εκτοπισμού μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, και είχαμε μαζί μας και μία γιατρό, χειρουργό από το Σουδάν, η οποία μας εξήγησε ότι εγκατέλειψε τη χώρα της την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος του Σουδάν, 14 Απριλίου του 2023, με μία μικρή τσάντα, με μία αλαξιά ρούχα, γιατί πίστευε ότι σε 48 ώρες θα επέστρεφε στο σπίτι της. Και τώρα αυτή η γυναίκα βρίσκεται εδώ, βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι πολύ ανακουφισμένη και χαρούμενη που έχει καταφέρει η ίδια και η οικογένειά της να διασωθούν. Ωστόσο, έχει πάντα τον πόνο της απώλειας της πατρίδας, της υπόλοιπης οικογένειάς της, ό,τι δημιούργησε εκεί, ένα σπίτι που λέει το έκτιζε 30 χρόνια, τις εργασίες της, εκεί ήταν μια πολύ πετυχημένη γιατρός και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Και πάντα, άμα τη ρωτήσετε ακόμα και σήμερα, ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα και στο σπίτι της.
0: Και αυτή είναι μία από τις πολλές ιστορίες που ακούτε καθημερινά. Και φυσικά μετά την πρώτη υποδοχή έρχεται το μεγάλο στοίχημα της ένταξης. Πώς ζουν σήμερα οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στη χώρα μας? Υπάρχει πραγματική πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση των παιδιών τους, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ή μήπως αφού τους δώσουμε τα χαρτιά τους αφήνουμε στη μοίρα τους και κάπως παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια νέα μορφή κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας?
1: Πραγματικά το πρώτο σημαντικό βήμα, ορόσημο, σταθμός στη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει καταλήψει την πατρίδα του γιατί κινδυνεύει η ζωή του, είναι η παροχή προστασίας στο άσυλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, δεν αρκεί από μόνο του, γιατί ο δεύτερος σημαντικός σταθμός στη ζωή ενός πρόσφυγα θα έπρεπε να είναι η ένταξη. Το να του δοθεί δηλαδή δυνατότητα να κάνει μία νέα αρχή. Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια βήματα. βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, στην πράξη είναι ακόμα πολλά τα εμπόδια που συναντούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ουσιαστική ένταξη, για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Σε όλο αυτό το πακέτο που θα επιτρέψει στον άνθρωπο να αυτονομηθεί, να σταθεί στα πόδια του και να δημορφώσει ο ίδιος το μέλλον και τη ζωή του. Ένα αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς καθημερινά και μας εξηγούν και οι ίδιοι πρόσφυγες είναι ότι αντιμετωπίζουν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια προς κόμματα που ενώ στο νόμο, σύμφωνα με τον νόμο, οι πρόσφυγες μπορεί να έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε βασικές εθνικές υπηρεσίες. Στην πράξη, ωστόσο, είναι πολλά τα εμπόδια που συναντούν, επειδή μπορεί να μην γνωρίζουν τη γλώσσα, επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με το λαβύρινθο της διοικητικής διαδικασίας στην Ελλάδα και της γραφειοκρατίας, γιατί μπορεί να μπλέξουν σε ένα φαύλο κύκλο που για να πάρουν ένα χαρτί θα πρέπει να έχουν κάποιο άλλο, το οποίο όμως δεν είναι δυνατό να το έχουν, γιατί έχουν φύγει κυνηγημένοι από την ίδια τους την πατρίδα. Και αυτό δυσκολεύει αρκετά τα πράγματα. Ωστόσο, έχουμε και πολλές πετυχημένες ιστορίες ανθρώπων που τα έχουν καταφέρει, έχουν χτίσει μια καινούργια ζωή με αξιοπρέπεια και ασφάλεια στην Ελλάδα. Πάντα να γνωρίζουν και τη βοήθεια που έχουν λάβει εδώ από την ελληνική κοινωνία, από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που τους έχουν βοηθήσει σε αυτή την πορεία. Είχαμε επίσης έναν τέτοιο πρόσφυγα στην εκδήλωση που σας είπα για τη φωτογραφική έκθεση της ΥΠΑ της Θερμοσίας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, ο οποίος θυμάται ως την πιο σημαντική στιγμή της ζωής του τη βοήθεια που δέχτηκε από μια κοινωνική λειτουργό, η οποία του έδειξε το δρόμο προς την ένταξη και την αυτονόμηση, τον ρώτησε τι γνωρίζεις να κάνεις, τι είναι αυτό που ξέρεις να κάνεις. Και αυτό τον έβαλε στην διαδικασία να σκεφτεί ότι δεν θα περιμένω να μου τα δώσουν έτοιμα, γιατί ούτως ή άλλως κανένας πρόσφυγας έτσι δεν θέλει να ζει από ελεημοσύνη. Αλλά κατάφερε να δουλέψει, να προσφέρει καταρχήν εθελοντική εργασία σε μια μη κυβερνητική οργάνωση και αυτή τη στιγμή είναι ένας ενεργός και δραστήριος πολίτης.
0: Κυρία Νάνου,
1: μάλιστα έχει πάρει και την ηθαγένεια.
0: Κοιτούσα τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ και στάθηκα σε ένα νούμερο που με σόκαρε. 7 στους 10 πρόσφυγες παγκοσμίως ζουν σε καθεστώς μακροχρόνιου εκτοπισμού, δηλαδή το 70% αυτών των ανθρώπων μένουν παγιδευμένοι για χρόνια, ίσως και για δεκαετίες, σε μία μόνιμη προσωρινότητα, χωρίς ούτε να μπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, αλλά ούτε και να μείνουν κάπου μόνιμα. Πώς επηρεάζεται η ψυχολογία ενός ανθρώπου, ο οποίος ζει για μία ολόκληρη ζωή με τις βαλίτσες στο χέρι, χωρίς να ξέρει τι του ξημερώνει αύριο?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για τον πρόσφυγα, γιατί όπως σας είπα, αυτό που θέλει είναι να κάνει μία νέα αρχή. Καταρχήν θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αν οι συνθήκες το επέτρεπαν και αν τα αίτια που τον ανάγκασαν να πάρει καταρχήν τον δρόμο της προσφυγιάς δεν υπήρχαν πια, σίγουρα θα επέστρεφε πίσω στην πατρίδα του. Ο πόνος της προσφυγιάς και της απώλειας της πατρίδας είναι πάρα πολύ δυνατός και μεγαλώνει κάθε μέρα που ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε μια διαφορετική χώρα. Επειδή αυτό δεν είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πρόσφυγες να μην εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό να τους δοθούν τα εμπόδια, να τους δοθούν οι ευκαιρίες να κάνουν μια νέα αρχή, να ενταχθούν σε μια νέα πατρίδα, να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή ο πρόσφυγας να σταματήσει να είναι πρόσφυγας, είτε επιστρέφοντας πίσω στην πατρίδα του, εφόσον οι συνθήκες φυσικά το επιτρέψουν, είτε να μπορέσει να κάνει μια νέα αρχή, να ενταχθεί και ουσιαστικά να μπορέσει να χτίσει το μέλλον του με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
0: Εσείς καλά τα λέτε. Βλέπουμε όμως μια ραγδαία αλλαγή στις διεθνείς προτεραιότητες, ειδικά μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ. Υπάρχει μια σαφή στροφή, όπου μεγάλα χρηματοδοτικά πακέτα και κονδύλια που άλλοτε πήγαιναν απευθείαν σε ανθρώπους, να κατευθύνονται πλέον σε εξοπλιστικά προγράμματα, σε τεχνολογίες επιτήρησης, σε φράχτες. Πώς επηρεάζει όλο αυτό εσάς και το έργο του ΟΗΕ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων?
1: Έχετε δίκιο, ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Καταρχήν έχουμε φοβερές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, έχουμε κρίσεις που πολλαπλασιάζονται, νέοι πόλεμοι ξεσπούν. Και αυτό που ζούμε και εμείς και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι αυτό που αποκαλούμε η τέλεια καταιγίδα. Γιατί από τη μία οι ανάγκες μεγαλώνουν και από την άλλη η χρηματοδότηση μειώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε κι εμείς να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες, να χρησιμοποιούμε τους πολύ λίγους πόρους που έχουμε για να προτεραιοποιήσουμε, δηλαδή έχουμε βρεθεί στη θέση να πούμε εντάξει θα συνεχίσουμε με αυτό το πρόγραμμα, αλλά το άλλο πρόγραμμα θα πρέπει να το διακόψουμε ή να το μειώσουμε. Αυτό ξέρετε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση.
0: Σας δημιουργεί μια τεράστια οικονομική ασφυξία σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς όταν μειώνονται οι πόροι της ΗΠΑ της αρμοστίας. Τι είναι αυτό που κόβεται πρώτο στην πράξη σας?
1: Εμείς προσπαθούμε να προτεραιοποιήσουμε με γνώμονα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να είμαστε στις περιοχές των κρίσεων, εκεί που υπάρχουν και μεγαλύτερες ανάγκες και να προσπαθήσουμε με συνέργειες, βρίσκοντας κάποιες εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτική χρηματοδότηση, να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε είπατε, η αρμοστία, να προσφέρει σωτήρια, βοήθεια και ανακούφιση σε ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους λόγω πολέμου, διώξεων και συγκρούσεων. Δεν είναι εύκολο. Οι συνάδελφοί μας στο πεδίο αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολα διλήμματα αν θα πρέπει να βοηθήσουν τον Α ή τον Β. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές και πολύ δύσκολα διλήμματα. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί το ανθρωπιστικό έργο οργανώσεων που προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γιατί αυτό, ξέρετε, είναι προς όφελος και των ίδιων των κρατών και της κοινωνικής συνοχής και της γενικότερης σταθερότητας. Προείπα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι πρόσφυγες καταφεύγουν σε γειτονικές χώρες των κρίσεων. Αν ο πρόσφυγας εκεί στη γειτονική χώρα που πάει δεν βρει μία βασική βοήθεια, δεν βρει μία διέξοδο για να μπορέσει όχι μόνο να επιβιώσει αλλά να χτίσει και τη ζωή του σιγά σιγά, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα προχωρήσει και παρακάτω, θα πάει και στην επόμενη χώρα, θα έρθει και στην Ευρώπη, θα πάει στις πιο πλούσιες χώρες. Το ίδιο θα κάναμε όλοι σε θέση αυτών των ανθρώπων προκειμένου να επιβιώσουμε. Επομένως όλο αυτό είναι αλληλένδετο, γι' αυτό και το προσφυγικό ζήτημα δεν πρέπει ποτέ να είναι ζήτημα μιας ή δύο χωρών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αλληλεγγύη, με σύμπνοια, με αποτελεσματικότητα και εξορθολογισμό, ναι, αλλά και με συμπόνια. Μάλιστα. Και ανθρωπιά.
0: Πάμε όμως και στις αυριανές σας δράσεις στο πάρκο ΚΑΠΑΠΣ. Κορυφώνονται οι δράσεις του διαπολιτισμικού φεστιβάλ Refugee Week Greece 2026, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων. Ο σταθμός μας, ο Αθήνα 984, θα εκπέμψει ζωντανά από εκεί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και τον Γιώργο Τραπεζιώτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, στηρίζοντας έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Να μας πείτε λίγα παραπάνω πράγματα για το φεστιβάλ, πώς μπορεί ο κόσμος να έρθει σε επαφή με τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, αύριο λοιπόν σας περιμένουμε όλες και όλους σε μια μεγάλη γιορτή, μια πολύχρωμη διαπολιτισμική γιορτή για μικρούς και μεγάλους, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Refugee Week Greece. Θα είναι μια μέρα, ένα απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 10 θα είμαστε εκεί, που θα είναι γεμάτο μουσική, δημιουργικές δράσεις, συζητήσεις, παιχνίδια, γεύσεις από όλο τον κόσμο, και θα έχουμε φυσικά και δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, μουσικές από τη Μεσόγειο, μέχρι και ξεφασκία. Επομένως σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί. Εμείς στην ΗΠΑ της αρμοστίας θα είμαστε εκεί με ένα info kiosk. Θα σας περιμένουμε για να γράψουμε όλοι μαζί τη λέξη κουράγιο σε διαφορετικές γλώσσες και να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες. Κουράγιο γιατί αυτή είναι και η θεματική του φετινού φεστιβάλ Refugee Week Greece και νομίζω ότι είναι πολύ αντιπροσωπευτικό των ανθρώπων και των ιστοριών τους. Και θα είναι μια
0: συναντήσουμε και τις προσφυγικές κοινότητες της πόλης. Όλοι μαζί θα γίνουμε μία παρέα.
1: θα είναι μέλη της κοινότητας, φυσικά θα είναι πρόσφυγες, θα είναι μέλη της γειτονιάς, θα είμαστε πολλά μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων για να γιορτάσουμε μαζί το θάρρος, την αλληλεγγύη και τη δύναμη της συνύπαρξης.
0: Ραντεβού λοιπόν αύριο στο πάρκο ΚΑΠΑΠΣ για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Κυρία Νάνου, να σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Στέλλα Νάνου, υπεύθυνη επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΕΙΕ.

0: Μεθαύριο είναι η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής και οι μουσικές δράσεις στην πόλη μας είναι πάρα πολλές. Ξεκινάνε από αύριο Σάββατο με ένα αφιέρωμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στον Καρλ Μαρία Βον Βέμπερ για τα 240 χρόνια από τη γέννησή του, στις 7 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων, που επιμελείται ο Πανδά, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου. Την Κυριακή ο Εθνικός Κήπος παίρνει ξανά τη σκυτάλη με τρεις ξεχωριστές συναυλίες, όλες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αρχή γίνεται στις 12 το μεσημέρι με τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων με ένα ανατρεπτικό πρόγραμμα, μπλέκοντας θρησκευτικά negro spirituals και κομμάτια από διάσημα musicals με πολύ γνώριμα pop και rock ακούσματα. Στις 7 το απόγευμα το σκηνικό γίνεται καθαρά ελληνικό με το εργαστήρι ελληνικής μουσικής, ενώ μουσικό φινάλε στις 9 στο αμφιθέατρο του Ζαπίου με την Athens Big Band για ένα μεγάλο live γεμάτο jazz ρυθμούς. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 19 Ιουνίου 2026. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και η Λίλιαν Ξύλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη και ο Νίκος Κουτούγερα. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Ακολουθεί το ένθετο «Ανάσες ιστορίας» με την Νάνση Αγγελοπούλου και τον Δημήτρη Τζιβελέκη. Και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Αταλία Κανταρτζή. Μένετε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: Ιουνίου 1963, η σοβιετική κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερέσκοβα επιστρέφει με επιτυχία στη Γη, ολοκληρώνοντας το ιστορικό πρώτο ταξίδι γυναίκα στο διάστημα. Η αποστολή της με το διαστημόπλοιο Βοστόκ 6 είχε ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου και διήρκησε 2 ημέρες, 22 ώρες και 50 λεπτά, κατά τις οποίες πραγματοποίησε 48 περιφορές γύρω από τη Γη. Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, με το κωδικό όνομα Τσάικα, που σημαίνει γλάρος, πέταξε περισσότερες ώρες από όλους τους Αμερικανούς αστροναύτες του προγράμματος Mercury μαζί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψήφιες ως έμπειρη αλεξιπτωτίστρια, κάτι που ήταν κρίσιμο για την επιστροφή της στη Γη, αφού σε ύψος περίπου 7.000 μέτρων η Τερέσκοβα εκτοξεύθηκε από το κάθισμά της και έπεσε με αλεξίπτωτο. Να σημειωθεί ότι στα σκάφη Βοστόκ ο κοσμοναύτης δεν προσγειωνόταν μέσα στην κάψουλα. Η πτήση της αποτέλεσε τεράστιο επίτευγμα για το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα και ένα ιστορικό ορόσημο για την ανθρωπότητα, καθώς η Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα και παραμένει μέχρι σήμερα η μόνη γυναίκα που έχει πραγματοποιήσει σόλο διαστημική αποστολή.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 και μόλις ξεκίνησε το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή, εκτάκτος, και σήμερα μαζί σας από Δευτέρα επιστρέφει ο συνάδελφος Κώστας Ράπτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100 απαντά η Πέννη Παναγοπούλου. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου 2026 είναι η 170η μέρα του έτους, ή αν προτιμάτε 6 Ιουνίου σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, πρώτη μεσηντόρ του 234 σύμφωνα με το Γαλλικό επαναστατικό, είναι ο 10ος μήνας που αντιστοιχεί στο διάστημα από 19 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου, και επειδή ήταν ο πρώτος θερινός μήνας, το όνομά του προέρχεται από τη λατινική λέξη μέσης που σημαίνει θερισμός. Επίσης είναι τρεις Μουχαράμ, 1448 από την Εγίρα σύμφωνα με το Ισλαμικό, και τέσσερις Ταμούς, 5786 σύμφωνα με το Εβραϊκό ημερολόγιο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Απόστολο Ιούδα, πιθανότατα αδελφό του Αποστόλου Ιακώβου, τον Άγιο Μάρτυρα Ζώσιμο, καθώς και τον Άγιο Παΐσιο τον Μεγάλο, αυτόν που γεννήθηκε το 300 στην Αίγυπτο. Η Καθολική Εκκλησία ανάμεσα σε άλλους την Αγία Ιουλιανή, προστάτηδα των ασθενών. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Να πούμε εδώ πως υπάρχει μια πρόσφατη απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία συμπεριλαμβάνει το Ισραήλ στη λίστα κρατών και οργανώσεων που κατηγορούνται για σεξουαλική βία σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες και μαρτυρίες Παλαιστινίων κρατουμένων για σεξουαλική βία. Στην έκθεση κατονομάζονται ως υπεύθυνοι τόσο μέλη των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων όσο και της Ισραηλινής υπηρεσίας φυλακών. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, απέρριψε τα συμπεράσματα της έκθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο οργανισμός συνεχίζει να διαδίδει ψέματα για το Ισραήλ. Επίσης, είναι και επίσημη αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή την Ομοσπονδιακή Εορτή, προκειμένου να τιμηθεί η ολοκληρωτική κατάργηση της δουλείας στη χώρα. Καθιερώθηκε το 2021 από τον Τζο Μπάιντεν. Ξεκινάμε με την καθιερωμένη ματιά στην κίνηση στους κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους της Αθήνας με τη βοήθεια του ραδιοταξί Ελλάς και της κυρίας Πέγγης Σταυροπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Σταυροπούλου.
2: Καλησπέρα σας και από τα ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εθνική από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης μέχρι τη Φιλαδέλφεια και από το την Κωνσταντινούπολης μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού, στην άνοδο από το Ρέτι μέχρι περίπου την Αχαρνών, στην Αττική Οδό ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι περίπου το Μαρούσι, ενώ στο αντίθετο ρεύμα από Παλίνη μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας. Οι λεωφόροι Μεσογείων και Φυσίας στις ανόδους τους, κατά διαστήματα σχεδόν σε όλο το μήκος τους, η Κατεχάκη στο κέντρο της πόλης, η Αχιλλέως στην πλατεία Καρεσκάκη, αρχές Πειραιώς, Πανεπιστημίου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, οι αρχές λεωφόρου Συγκρού, η Καλλιρό, η Σιερδετού, η Φιλολάου, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Λεωφόρο Ποσειδώνος επίσης μεγάλη υπομονή στο ύψος του Ελληνικού μέχρι περίπου την Καλαμακίου, όπως επίσης και στο ύψος του Φλίσπου. Και τελικά και τέλος να σας ενημερώσουμε ότι όσοι κινούνται γύρω από τους δρόμους του Πειραιά, στο λιμάνι, θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή υπομονή.
1: Κυρία Σταυροπούλου, ευχαριστούμε και εσάς και το ραδιοταξί Ελλάς για τις πολύτιμες αυτές πληροφορίες. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε ομόφωνα το Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών στον βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του Μάριου Σουλούκου. Ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη δίκη που συνοδεύτηκε από εντάσεις 9 χρόνια σχεδόν μετά την ημέρα εκείνη που ο Μάριος χτυπήθηκε από πυροβόλο όπλο, ενώ περίμενε να ξεκινήσει η σχολική γιορτή στο προάβλιο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες. Μίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα, Ναταλία, και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το κλίμα την ώρα της κρίσης και της ανακοίνωσης της ετοιμιγορίας, όταν περίπου τέτοιες μέρες ήταν το 2017, όταν ο Μάριος, παρουσία της μητέρας του, που ήταν δασκάλα στο σχολείο, έχασε τη ζωή του από μια αδέσποτη σφαίρα στην περιοχή στο Μενίδη. Σήμερα λοιπόν ήταν η ώρα της κρίσης για τους δύο κατηγορούμενους και οι δικαστές ομόφωνα ακολούθησαν την πρόταση που είχε διατυπώσει νωρίς το πρωί, νομικά εμπεριστατωμένη, με πλήρη ενσυναίσθηση, αλλά χωρίς να λείπουν και η φόρτιση του εισαγγελέα της έδρας, Αντώνη Κασάπη, και έκριναν ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο, χωρίς να το αναγνωρίσουν κανένα απολύτως ελαφρυντικό, και ως εκ τούτου η ποινή της ισόβιας κάθεξης ήταν μονόδρομος με βάση και τον ποινικό μας νόμο. Όπως είπες και εσύ, το δικαστήριο στο άκουσμα της ετοιμιγορίας ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τον εισαγγελέα να τονίζει ότι δεν είναι η μέρα χαράς, αλλά η μέρα συνέστησης για όλη την κοινωνία. Να σου πω ότι σε ό,τι αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, επίσης στο δικαστήριο, για νομικούς λόγους τον κήρυξε αθώο, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας νωρίς το πρωί. Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, δύο φράσεις θα σας πω που έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς είπε, έκανε λόγο για μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, θέτοντας ένα ερώτημα για το τι άραγε πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους άσκοπους πυροβολισμούς, σε ένα φαινόμενο που παρά το τραγικό αποτέλεσμα εξακολουθεί να αποτελεί μια καθημερινότητα, όπως είχαν αποτυπώσει στις καταθέσεις τους και οι μάρτυρες, οι οποίοι πέρασαν από το βήμα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Και βεβαίως ο εισαγγελικός λειτουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν τόσα πολλά χρόνια μέχρι ότου κρυφθεί η υπόθεση αυτή. Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα του Μάριου, δάσκαλες και δάσκαλοι του Μάριου, αλλά κυρίως οι μαθητές του, που είναι πια μεγαλύτερα παιδιά.
1: 20χρονα τώρα.
3: Ναι, έτσι, και ήταν εκεί και την πρώτη μέρα της δίκης, άκουσαν την απόφαση αυτή, μια απόφαση της δικαιοσύνης, φόρος τιμής στη μνήμη του 11χρονου Μάριου.
1: Μίνα Μουστακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, δίδυμα αδέλφια συνελήφθησαν στο Κοροπή, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παραβάση νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ματέλεια. Στο Κοροπή συνέβη ένα πρωτοφανές, θα λέγαμε, περιστατικό. Διότι τα δύο αδέλφια, τελειώσει το Κοροπή 55, το δίδυμα αδέλφια, προκυρήθηκαν πέσει θύματα απάτηση από επιτήρηση, οι οποίοι είχαν παρήθαλαν δίθεν τους υπαλλήλους του ΒΕΔΙΕ και είχαν καταφέρει να τους αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Είχε περάσει αυτό το επεισόδιο και προχτές τα δύο αδέρφια εντόπισαν στο τροπέδιο του, περπατούσαν ένα συνεργείο του ΒΕΔΙΕ που έκανε αληθινό συνεργείο που έκανε εργασίες και νόμισαν ότι ήταν οι απαταιώνες που τους είχαν εξαπατήσει. Τα δύο αδέρφια επιτέθηκαν αυτά φραστικά σε δύο υπαλλήλους και στη συνέχεια ένας από τους δύο 55χρονους χτύπησε με τη λαβή ενός όπλου που είχε πάνω του έναν από τους υπαλλήλους, τον οποίο και τραυμάτισε. Το επεισόδιο αυτό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές και μετά από έργα στην αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τους δύο δράστες το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οπότε και συνελήφθηκαν. Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο σπίτι τους όσο και στο κατάστημα που διατηρούν τα δύο αδέρφια στην περιοχή της Τετιανίας και εκεί εντοπίστηκαν τα όπλα που έκλειβαν παρανόμους, ένα όπλο πολυβόλο και δύο άλλα πιστόλια, καθώς και περισσότερες από 25 σφαίρες. Το βάρος συστηματίστηκε και η δικογραφία που είπε στην Ατολία κατηγορείται και για παράνομη πλοκατοχή, αλλά και για τις σωματικές βλάβες που προκάλεσαν στους υπαλλήλους του ΒΕΔΙΕ.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πολύ. Στις Βρυξέλλες τώρα, μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο κορυφής, όπου το ζήτημα της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Επίσης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός, όπως είπε, ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για τη μετανάστευση, καθώς και για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού πριν από λίγο. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλησπέρα.

0: θυμίζοντας ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι στο 5,2 έναντι 3,2 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να εξηγήσει πως μια σειρά προϊόντα αλλά και το κόστος της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και εγκάλεσε ταυτόχρονα τον κ. Μητσοτάκη πως αρνείται την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη μείωση της έμεσης φορολογίας και τον έλεγχο και την εποπτεία σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Μάλιστα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία για να κερδοσκοπεί το κράτος από τις αυξημένες τιμές και να ταΐζει τα θεριώδη πελεονάσματα. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατέληξε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς.
1: Παναγιώτη Θοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δρυμία κριτική άσκησε ο Παύλος Πολάκης στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να εφαρμόσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και να συμπορευτεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας και στο Γιώργο Κατσίγιαννη, ζήτησε εκ νέου να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Δεν μάσησε τα λόγια του. Γιώργο Κατσίγιαννη, καλησπέρα. Είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις με τον κύριο Πολάκη σήμερα. Γιώργο.
2: Καλησπέρα Ναταλία, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι από τη σημερινή συνέντευξη του κύριου Πολάκη αυτό που κρατάμε είναι το εξής μήνυμα. Εφόσον ο κύριος Φάμελος είναι της λογικής ότι δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές, τότε δεν θα πρέπει να βρίσκεται και ο ίδιος στη θέση του Προέδρου. Χαρακτήρισε άτιμο να στηρίζεις δημοσίως ένα άλλο κόμμα και να μην έχεις την αξιοπρέπεια να παραιτηθείς. Και αναφορά το αυτή δεν ήταν μόνο για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι με τα δύο πόδια, όπως άφησε να νοηθεί στην Ελλάς, αλλά την ίδια στιγμή ψηφίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να διαλυθεί το κόμμα τους. Κάποια στελέχη έχουν παραιτηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν. Κάποιοι όμως δεν έχουν παραιτηθεί από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή από βουλευτές. Αυτό είναι άτιμο. Είναι δικαίωμά τους να επιλέγουν κάποιον άλλον κομματικό σχηματισμό. Παραιτήσε όμως και πας εκεί. Δεν μπορείς να στηρίζεις κάποιον και να είσαι στέλεχος άλλου κόμματος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Τώρα, αναφερόμενος στις επόμενες κινήσεις, του σημείωσε ότι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία μαζί με κάποιους άλλους συντρόφους και διατυπώνουμε έτοιμα για νέα σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Θα στείλουμε σύντομα μήνυμα και στον Αλέξη Τσίπρα, είπε, για να υπάρξει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Αυτή η κατάσταση είναι θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί. Τώρα, ερωτηθείς για το αν εκτιμά ότι ο κύριος Φάμελος θα είναι εκ νέου υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε την έντονη αμφιβολία του. Έτσι όπως το βλέπω, όχι, είπε, αφού η λογική είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για την παραμονή του κύριου Φάμελου στην Προεδρία, υπογράμμισε με νόημα το γιατί παραμένει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα λυθεί στις εσωτερικές μας διαδικασίες. Ναταλία.
1: Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις Βρυξέλλες και πάλι οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όποτε και όταν διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, εφόσον ο ρόλος του υπό αυτήν την ιδιότητα καθοριζόταν με σαφήνεια. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και δεν σκοπεύει να είναι μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ένωση είναι στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να την στηρίζει κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και μετά τον πόλεμο. Απαντώντας σε ερώτηση για τις επαφές με τη Μόσχα, ο Αντώνιο Κώστα ανέφερε: «Δυστυχώς δεν έχουμε αξιόπιστα σημάδια από τη Ρωσία ότι θέλει να συμμετάσχει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις προς το παρόν». Ωστόσο, εξήγησε ότι μέσω του γραφείου του επιδιώκει να διατηρεί έναν διπλωματικό διάβλο επικοινωνίας με τη Ρωσία, καθώς δεν μπορούμε να βασιζόμαστε, είπε, μόνο σε άλλους για να ερμηνεύσουμε τα ρωσικά μηνύματα. Να πούμε ότι ο Ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες σήμερα στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού. Χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών. Στη Μέση Ανατολή τώρα το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για εκεχηρία, όμως η εκεχηρία αυτή ήρθε μετά από ένα σφοδρό κύμα Ισραηλινών επιθέσεων που άφησε πίσω του 47 νεκρούς και απείλησε με κατάρρευση τη συμφωνία. των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Μιλάμε για μια εύθραυστη εκεχηρία, καθώς υπάρχουν αναφορές για νέες επιθέσεις την τελευταία ώρα. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Ναταλία. Όπως ανέφερες, ναι, την τελευταία ώρα αναφέρθηκαν Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, σημειώθηκαν 12 αεροπορικές επιδρομές, έναν βομβαρδισμό, όσο αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, αλλά και αρκετές πτήσεις drones πάνω από την Τύρο. Είχαμε ένα μήνυμα του Νετανιάχου στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί δεν κάνει καμία αναφορά στην σημερινή εκεχηρία, η οποία ήταν αποτέλεσμα έντονων αμερικανικών πιέσεων μετά την κατακόρυφη κλιμάκωση χθες το βράδυ. Ο Ισραηλινός ο Πρωθυπουργός χαιρετίζει την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ότι έπληξε 150 στόχους στις τελευταίες επιδρομές. Αναφέρεται στις χθεσινοβραδινές και αυτές που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί. Υπάρχει ένα μήνυμα από τον ηγέτη της Χεσμπολά, τον Ναΐμ Κάσεμ, ο οποίος αναφέρει ότι η οργάνωση παραμένει προσιλωμένη στην απόρριψη της κατοχής. Αναφέρεται προφανώς, απαντά μάλλον, στις δηλώσεις του Νετανιάχου το πρωί ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Τώρα ενδεχομένως αυτές οι πληροφορίες για τις νέες επιθέσεις να συνέπεσαν μάλλον οι επιθέσεις με την ώρα ανακοίνωσης της εκεχηρίας. Ωστόσο είχε προηγηθεί έντονες δηλώσεις, εμπριστικές δηλώσεις από την πλευρά Ισραηλινών υπουργών, κυρίως του Μπενγκβίρ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Λίβανος πρέπει να καεί. Απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ο Υπουργός, ο Αμπάς Αραχτή. Υπήρξε μια έντονη διπλωματική κινητικότητα γύρω από τον Λίβανο. Τελικά έχουμε αυτή την εκεχηρία, αλλά παραμένει εύθραυστη. Θα κρυθούν από τις εξελίξεις στις επόμενες ώρες, αν και κατά πόσο ισχύει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εικόνα και τις συνομιλίες ανάμεσα στους Αμερικανούς και το Ιράν, ένας πρώτος γύρος που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα αναβλήθηκε. Εδώ όλες οι πλευρές, τόσο το Ιράν με νέα δήλωση του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει σήμερα συνάντηση, καθώς η συμφωνία είχε υπογραφεί. Αυτό που έρχεται από την Τεχεράνη είναι ότι με νέα δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών μιλά για σε εξέλιξη διεργασίες, ούτως ώστε τις επόμενες ημέρες να έχουμε πράγματι μία συνάντηση ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Αυτά σε ό,τι αφορά την...
1: Πάντως για την Κυριακή είναι προγραμματισμένη μία συνάντηση στο Κάιρο, όπου θα μεταβεί ο Πακιστανός.
3: Οι τέσσερις χώρες που ενεπλάκησαν, η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, αδικείται λίγο το Κατάρ, καθώς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Αυτά στη Μέση Ανατολή, ωστόσο έχουμε και αυτή την ένταση.
1: Είχαμε μια φωτιά που άναψαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Τζόρτζια Μελόνι. Με ικέτευσε, είπε να βγω μια φωτογραφία μαζί της.
3: Τα είπε σε ιταλικό δίκτυο στο Λασέτε, ότι με παρακαλούσε να βγούμε μια φωτογραφία μαζί στην συνάντηση. Εγώ τη λυπήθηκα και φωτογραφήθηκα μαζί της. Υπήρξαν αντιδράσεις έντονες από την Ιταλία.
1: Με διπλωματικό επεισόδιο.
3: Ο πρόεδρος της Ιταλίας επικοινώνησε με την πρωθυπουργό, εξέφρασε την στήριξή του. Ο υπουργός εξωτερικών, ο Αντώνιο Ταγιάννη, ματέωσε μια επίσκεψη που είχε προγραμματισμένη για την Κυριακή και την Δευτέρα. Έχουμε έντονη αντίδραση από τον Ματέο Σαλβίνη, ο οποίος ανέφερε ότι όποιος προσβάλλει την Τζόρτζια μας προσβάλλει όλους. Έντονη αντίδραση και από τον υπουργό άμυνας, ό,τι αφορά την ίδια την Ιταλίδα πρωθυπουργό, δήλωσε έκπληκτη από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες ουσιαστικά χαρακτήρισε ως μια καθαρή επινόηση. Ναταλία.
1: Βαγγέλη, στη Βρετανία όμως αναμένουμε εξελίξεις. Μας τελειώνει ο κύριος Στάρμερ. Τι γίνεται?
3: Έχουν αρχίσει ήδη τα τέλεια για τον κύριο Στάρμερ, Ναταλία, καθώς πριν από λίγο η Υπουργός Μεταφορών, η Χάιντι Αλεξάνδερ, ζήτησε ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος, κατά επέκταση και από την Πρωθυπουργία. Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον οι Financial Times. Νωρίτερα οι Times του Λονδίνου είχαν ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρουν ότι οι υπουργοί θα ζητήσουν χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Αυτό, όλα τα σενάρια πυροδοτήθηκαν μετά τη νίκη του Αντιντάρνα στις εκλογές στο Μάντσεστερ, επαναληπτικές εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ μπαίνει στο κοινοβούλιο. Πυροδοτήθηκε εκ νέου τα σενάρια για μια αναμέτρηση για την ηγεσία στο κόμμα των εργατικών. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Στάρμερ, έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί και ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία με οποιονδήποτε αντίπαλο απέναντι.
1: Βαγγέλη Σαρακινά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Αθήνα τώρα συγκέντρωση έχουμε αυτή την ώρα στην Ομόνοια από συλλογικότητες για το τραγικό ναυάγιο στην Πύλο το 2023. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται εκεί. Μιχάλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ταλία, και μια τελευταία στιγμή μόλις έκλεισε η οδό στα δύο από την Αγίτσα, από την Ομόνοια μέχρι πάνω. Άρα για τους όλους οδικούς θα ξέρουν ότι από αυτή την ώρα η οδό στα δύο είναι κλειστή για όποιον προσπαθεί να έρθει στο κέντρο. Έχουμε και λέμε τώρα, με γενικό σύστημα δεν ξεχνάμε το έγκλημα στην Πύλο. Δεκάδες άνθρωποι συλλογικοτήτων έχουν βρεθεί εδώ πέρα στην Ομόνοια για να δηλώσουν για τα όσα έγιναν πριν από τρία χρόνια στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου. Αναφέρουμε εδώ, Ναταλία, ότι υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πέριξ τη συγκέντρωση, τόσο δεξιά και αριστερά, ενώ να πούμε θα ακολουθήσουν ομιλίες από όσους είναι εδώ πέρα, από τους συλλόγους, ενώ θα γίνει τροφή και πορεία προς την πλατεία Συντάγματος.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω τώρα ότι την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια. Το Υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό ότι έχει αποσταλεί σχετική οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε πίνακες που θα τοποθετηθούν σε όλα τα σχολικά κτίρια των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Στις καταστάσεις θα εμφανίζονται ο κωδικός κάθε υποψήφιου και οι βαθμοί που συγκέντρωσε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Παράλληλα, οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Για την πρόοδο των εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ενημερώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες τεχνικές εργασίες θεμελίωσης. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε και η οικοδομική άδεια, άρα σε λίγο και το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει με το εργοτάξιο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και συνεχίζουμε, προσθέτει ο κύριος Δούκας. Στην Αθήνα όμως βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για διαπραγματεύσεις με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο αθλητικός μας συντάκτης Ανδρέας Χανιάς. Ανδρέα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ναταλία και εσύ, κύριοι. Πράγματι, ο 66χρονος θρηλυκός προπονητής βρίσκεται στην Αθήνα από το μεσημέρι και θα έχει σειρά επαφών με τους ανθρώπους της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, την προοπτική να επιστρέψει ξανά στον πάγκο των Πρασίνων μετά από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Ένας σούπερ επιτυχημένος προπονητής, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες στην ιστορία του Τριφυλλιού. Από εκεί και πέρα, να περάσουμε στην μεταγραφική δραστηριότητα των ομάδων του ποδοσφαίρου, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, του 23χρονου Γάλλου αμυντικού χαφ, όπως επίσης είναι στις τελικές επαφές με τον 34χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος ζήτησε διορία 2 ημερών για να απαντήσει στην τελική πρόταση των Πρασίνων. Τέλος, οι Πράσινοι είναι πολύ κοντά στην ανακοίνωση της απόκτησης του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ, ενώ παραχώρησε των Ζουλιάν Διακών στην Άντερλεχτ στον ΠΑΟΚ. Αποτελεί παρελθόν και επίσημα ο Ραβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός αποτελεί παρελθόν για τους Θεσσαλονικείς, και ο Αλέσιο Λύση, ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός, φαίνεται πως είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει.
1: Μάλιστα.
5: Επίσης έχουμε φυσικά αγωνιστική δράση με το Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται με την δεύτερη αγωνιστική. Στις 10 η ώρα θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, η μία τα ξημερώματα Σκωτία, Μαρόκο, στις 3.30 τα ξημερώματα Βραζιλία, Αϊτή, και στις 6 τα ξημερώματα Τουρκία, Παραγουάη.
1: Ενδιαφέροντες αγώνες. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνουμε με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 για σήμερα Παρασκευή. Από τον Νίκο Κουτούγερα, τον Χρήστο Κάπο, την Πέννη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8 ακολουθεί η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Ταγέτη Μιχαλακέ και ακούτε την εκπομπή Δικαιώματα στα FM από την Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελευθερία της έκφρασης και συγκεκριμένα για τους περιορισμούς που δέχονται οι δημοσιογράφοι και θα χρησιμοποιήσουμε ως μελέτη περίπτωσης το θέμα της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Για το λόγο αυτό έχω μαζί μου τον δημοσιογράφο Μάθιο Κάσελ, που είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ. Έχει συνεργαστεί με διάφορα δημοσιογραφικά πρακτορία και εφημερίδες και έχει εξειδικεύσει στα θέματα Μέσης Ανατολής και ασφαλώς τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια καλύπτει και την Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και τη γενοκτονία. Πρόσφατα έλαβε και το βραβείο Emmy στην κατηγορία News and Documentary για το ντοκιμαντέρ Along the Green Line. Και ουσιαστικά θα ήθελα να μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης με βάση την εμπειρία του στη Μέση Ανατολή, αλλά και με βάση το ότι ζει στην Ελλάδα και κατάγεται από την Αμερική. Hi Matthew, thanks a lot for being here.
1: Thank you so much for having me.
0: Before starting with the questions, I would like actually if you can tell us a bit about the Along the Green Line.
1: Along the Green Line is a series that I did for the Guardian. It's a video series in which we basically traveled up and down the 1949 armistice line that ended the fighting in that year, which is commonly known as the Green Line. It's basically, if you look at a map of Israel-Palestine, you'll see it divided into three areas. Mm-hmm. Gaza, the West Bank, and Israel. The line that separates those three places, that's the Green Line. And we wanted to explore, since this is supposed to be the boundaries of a potential two-state solution, mm-hmm. we wanted to explore the

Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Ταγέτη Μιχαλακιά και ακούτε την εκπομπή Δικαιώματα στα FM. Έχω μαζί μου τον Μάθιο Κάσελ, που είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος και με ειδίκευση στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Και η θεματική μας σήμερα αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την επιρροή των περιορισμών της ελευθερίας στους δημοσιογράφους. So, just to start by drawing the picture, it was like 2 days ago that the UN published some preliminary data saying that 950 human rights defenders, including journalists, have been killed in 2025 alone, which is a very sad number, but it's even sadder to consider that it's like more than double than it was a decade ago. And if we zoom in what is happening in Palestine, we see a lot of people working on the issue, like Albanese, or Al-Haq, a Palestinian human rights organization, being sanctioned. And the same happens for the ICC officials. So we see at the same time a

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κλειστή αυτή την ώρα η σταδίου στην Ομόνια λόγω της πορείας για τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το ναυάγιο της Πύλου, όπου 600 και πλέον πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Οι διαμαρτυρόμενοι θα πορευτούν στην πλατεία Συντάγματος. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης θα πρέπει να τα υπερασπίζονται σύμφωνα και με τις συνθήκες. Και όπως ξέρετε, εγώ και η πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μία ομάδα, είπε κατά τη συνέντευξη τύπου που έκλεισε τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Κώστα, ο οποίος έχει ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα, αλλά πρόσθεσε πως οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους ως προς τη Ρωσία. Την περιοχή Σεζούντ στο νότιο Λίβανο έπληξαν νωρίτερα οι Ισραηλοί στον απόϊχο της αναφερθήσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολά. Το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε επίσης πτήσεις ντρόουν πάνω από χωριά κοντά στην πόλη, στη μεγάλη νότια πόλη Τύρο, ενώ συνεχή πυρά πυροβολικού ακούστηκαν και στην πόλη Ναμπαντίγια. Από χθες τουλάχιστον 47 άνθρωποι στο Λίβανο σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιδρομές και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεσμπολάχ. Την ικανοποίησή του για τα πλήγματα στη Χεσμπολάχ εξέφρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Συνάντηση στην Αίγυπτο θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν σήμερα το Ισλαμαμπάτ και το Κάιρο. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψεύδο αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και δικές του ευθύνες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, την επαύριο μάλιστα της καταδίκης των πρακτικών της Τουρκίας από το Ευρωκοινοβούλιο, απουσιάζει αν και κατά πόσο έθεσε αυτό το θέμα στους υπόλοιπους ηγέτες. Στο διεθνή χώρο και πάλι στη Βρετανία, η Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τους Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρνμαμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Λίγα λεπτά μετά τις 8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η Γλυκιά Σμωρία στο ραδιοφωνό σας, το οποίο είναι συντονισμένο στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι ο Νίκος Κουτούγερας στη φροντίδα του ήχου. Και απόψε έτσι θα κλείσουμε πολύ ωραία την εβδομάδα μας, γιατί έχουμε και καλεσμένο εδώ στο στούντιο και θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα τηρήσουμε έτσι την παράδοση και θα μιλήσουμε για το Sunny Festival και μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και καλός μας φίλος, ο Χρήστος Καριώτης.
1: Καλησπέρα, Αριστεία μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και φέτος τηρούμε την παράδοση. Αυτό το ωραίο έθιμο να έρχομαι από εδώ και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, τι ωραία. Και φέτος με έναν διαφορετικό πλέον ρόλο. Κάτι έχει αλλάξει.
1: Ναι,
0: είναι η δεύτερη χρονιά συνεργασία σου, ακριβώς. Αλλά πια.
1: Πια έχω την ευθύνη του καλλιτεχνικού σχεδιασμού του φεστιβάλ, του προγράμματος και όλης της διοργάνωσης από την ευθύνη της επικοινωνίας που είχα πέρυσι. Οπότε καινούργια ταξίδια, χαρτογράφητα νερά.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι ήταν μια πρόκληση.
1: Πάρα πολύ.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή έτσι, η διαδικασία για να φτάσουμε στο πρόγραμμα το οποίο θα αναλύσουμε σε λίγο. Από πότε ξεκινάς?
1: Ξεκινάω αμέσως μετά τη λήξη του περσινού, του προηγούμενου. Εδώ τώρα εγώ επειδή ανέλαβα το Σεπτέμβριο, ξεκίνησα αμέσως. Δηλαδή έπρεπε και ήθελα να ανακοινώσω ονόματα όσο το δυνατόν πιο νωρίς μπορούσα. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ανακοινώνονται νωρίς, ειδικά για την περίπτωση του Sunny Festival, επειδή αυτό το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα μέσα στο Sunny, το resort, στην Χαλκιδική, και απευθύνεται και σε πελάτες του. Έπρεπε όσο το δυνατόν πιο νωρίς να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα στους πιθανούς πελάτες που τους ενδιαφέρει και προγραμματίζουν πολύ νωρίς οι ξένοι τις διακοπές τους, δηλαδή Δεκέμβριο, Γενάρη το πολύ, ούτως ώστε να ξέρουν τι θα παρουσιάσουμε και αναλόγως να προγραμματίσουν τις διακοπές τους. Οπότε ναι, έπρεπε να ξεκινήσω πολύ γρήγορα.
0: Μιλάμε για ένα φεστιβάλ που είναι πόσα χρόνια πια?
1: 34 χρόνια φέτος. Λίγο πιο μεγάλο από μένα.
0: Τρεις και πλάς δεκαετίες. Ελάχιστα πιο μεγάλο θα έλεγα. Ένα σημείο αναφοράς πια, ξεκάθαρα.
1: Είναι ένας μεγάλος πολιτιστικός θεσμός στην Ελλάδα. Ίσως εδώ στην Αθήνα ή στην Νότια Ελλάδα να μην έχουμε ακριβώς την εικόνα της σημασίας του, αλλά είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο φεστιβάλ, γιατί όπως είπα είναι 34η χρονιά φέτος, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία λοιπόν, μια μεγάλη διαδρομή, και σε αυτή τη διαδρομή δεν είναι ότι υπήρχε απλώς, έχει πραγματοποιήσει 400 και πάνω συναυλίες και αυτές οι συναυλίες ήταν με ονόματα παγκόσμιου κύρους, παγκόσμιου βεληνικούς. Τι να σου πω τώρα, σε όλα τα είδη και τις εκφράσεις του τραγουδιού και όλη την αφρόκρεμα του ελληνικού τραγουδιού έχει φιλοξενήσει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ σοβαρή παράδοση και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο μακρόχρονα, μακροβιότερα μάλλον, φεστιβάλ στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν πολλά άλλα. Νομίζω το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σίγουρα. Αλλά άλλο μουσικό φεστιβάλ με αυτή τη διάρκεια νομίζω δεν υπάρχει.
0: Θέλεις λίγο σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε το φετινό?
1: Βεβαίως.
0: Αρχικά να πούμε από πότε μέχρι πότε.
1: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινά στις 11 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τις 15 Αυγούστου. Είναι 6 μουσικές βραδιές, 6 Σάββατα στο Λόφο της Άνης στη Χαλκιδική, εκεί που γίνεται το φεστιβάλ. Και φέτος έχουμε μια μεγάλη παλέτα καλλιτεχνών από διαφορετικά είδη, αν θες, διαφορετικές γενιές, αλλά αυτός ήταν και ο στόχος.
0: Υπάρχει παρόλα αυτά κάποιο νήμα που τα ενώνει, θεωρείς?
1: Το νήμα που τα ενώνει, γιατί ίσως σε πρώτη ανάγνωση να φαίνονται ότι είναι ετερόκλητα. Είναι και δεν είναι. Και τι τα ενώνει? Τα ενώνει ότι όλοι αυτοί που φέτος θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ έχουν αποδείξει με την μακροχρόνια παρουσία τους και την καριέρα τους την σημαντικότητά τους, την αξία τους, γιατί όλοι έχουν μεγάλες καριέρες. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το κριτήριο και αυτό ήθελα και θέλω να κάνω στο σαν να φέρω όσο δυνατόν πιο αξιόλογους καλλιτέχνες, σαφώς και από την νεότερη γενιά και με μικρότερες αν θες καριέρες, αλλά σίγουρα θέλω όλοι αυτοί να είναι ο καθένας στο είδος του και στο χώρο του και στο αν θες μουσικό στυλ που εκπροσωπεί να είναι στην κορυφή.
0: ας πούμε, ο πιο ας πούμε νέος καλλιτέχνης που έχεις επιλέξει φέτος
1: είναι ο James Arthur.
0: Mm-hmm. Πώς, με τι έρχεται, κριτήρια τον επέλεξε?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ, ναι. Και θεωρώ ότι είναι ένας καλλιτέχνης που θα γίνει κλασικός αν δεν έχει ήδη γίνει, γιατί ήδη κουβαλάει κάποια χρόνια πίσω του. Ναι. Έχει αποδείξει με πολύ μεγάλες επιτυχίες όπως το Impossible, το Say You Won't Let Go. Πόσο δυνατός είναι. Mm-hmm. Μ' αρέσει τρομερά η φωνή του. Mm-hmm. Μ' αρέσει και ο ίδιος με την στάση του, την καλλιτεχνική, πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Έρχεται το δεύτερο Σάββατο.
1: Είναι
0: έτσι,
1: το δεύτερο Σάββατο, στις 18 Ιουλίου. Ναι. Mm-hmm.
0: Έχεις εντοπίσει ότι και οι live εμφανίσεις του είναι...
1: Είναι καταπληκτικές.
0: Είναι δυνατός.
1: Πρέπει να δεις βιντεάκια στο YouTube. Mm-hmm.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τη μεγάλη του επιτυχία και εδώ θα είμαστε να πούμε και άλλα πολλά.

0: Αυτός είναι λοιπόν ο James Arthur και η μεγάλη του επιτυχία το Impossible, που κι αυτός θα βρεθεί στο φεστιβάλ, στο φετινό, στο Σάνις, που μιλάμε εδώ μαζί. Έχουμε στην παρέα μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Χρήστο Καριώτη. Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να μου πεις, τι είναι αυτό που ελκύει τους καλλιτέχνες όταν τους γίνεται έτσι πρόταση, και ειδικά και τους πολύ μεγάλους, τα πολύ μεγάλα ονόματα. Είναι η ιστορία του φεστιβάλ, είναι και το τοπίο, είναι μια συνολική εμπειρία, τι
1: το
0: είναι αυτό.
1: Το πιάσες όλο. Είναι όλα αυτά.
0: Όλα αυτά.
1: Είναι η ιστορία, γιατί δεν είμαστε ένα καινούργιο φεστιβάλ, έχουμε να παρουσιάσουμε, όπως είπα, μια τεράστια ιστορία 34 χρόνων. Μας έχουν εμπιστευτεί όλα τα χρόνια αυτά σπουδαίοι καλλιτέχνες. Οπότε αυτό το αναφέρεις και παίζει μεγάλο ρόλο. Μετά μπορώ να σου πω, παίζει πολύ πολύ πολύ μεγάλο ρόλο επίσης και το τοπίο. Αρκεί να στείλουμε αυτή τη φωτογραφία του Λόφου από μια συναυλία που είναι φωτισμένος ο Μεσαιωνικός πύργος, η σκηνή, τριγύρω η θάλασσα, γιατί για όσους δεν έχουν δει που γίνεται η συναυλία, είναι ένας λόφος μέσα στη θάλασσα με μικρή Χερσόνησος, και τριγύρω είναι το Αιγαίο, ένα τεράστιο πευκοδάσος και φυσικά ο καλοκαιρινός υπέροχος ουρανός, τα αστέρια, είναι κάτι το μοναδικό. Μπορώ να σου πω ότι και εγώ να τραγουδήσω στο Σάνι θα είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Ή στο Ηρώδιο, ας πούμε. Είναι αυτό, ότι ο χώρος εκεί είναι πολύ ωραίος, έχει μια τρομερή ενέργεια, οπότε αυτό είναι μια καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Και για τον θεατή αργότερα να απολαύσει μια, όχι απλά συναυλία, αλλά μια εμπειρία, γιατί το πιστεύω αυτό, ότι εκεί ζεις μια εμπειρία. Αλλά παίζει ρόλο και για τους ίδιους καλλιτέχνες, γιατί κάθε τα ψέματα, άλλο ένα πρόσωπο γήπεδο ή μία αρένα και άλλο ένας χώρος σαν αυτό.
0: Θα έλεγε κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως και να είναι χορτασμένοι από κάτι τέτοιο. Παίζει όμως ρόλο τελικά.
1: Ναι, δεν είναι χορτασμένος κανείς στη ζωή, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Από ομορφιά.
1: Ναι, ποτέ δεν φτάνει και πάντα υπάρχει κάτι που θα σε τραβήξει.
0: Στο φετινό φεστιβάλ, έτσι, που... για το οποίο συζητάμε, τι ήταν αυτό που πολύ σε δυσκόλεψε από τα...
1: Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πάντα είναι οι διαδικασίες ώσπου να φτάσεις στην τελική υπογραφή του συμβολέου, που ενώ τα πράγματα μπορεί να ξεκινάνε έτσι ωραία, ήρεμα και αυτά, προκύπτουν αναποδιές, προκύπτουν αλλαγές, χρονοκαθυστερήσεις, αυτά τα γραφειοκρατικά. Ναι, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Δεν είναι κάτι απλό, καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι κάτι καθόλου
0: δηλαδή
1: απλό.
0: Που στέλνεις ένα αίτημα, μετά από λίγο σου απαντάνε και...
1: Θα ήθελα πολύ να είναι έτσι. Το ονειρεύομαι κάποια βράδια, αλλά δεν είναι έτσι καθόλου. Και έχει πάρα πολύ αλληλογραφία, θέλει πίστη, θέλει τύχη. Ναι.
0: Και... θέλω να μου πεις πώς επέλεξες το σχήμα το οποίο θα ακούσουμε τώρα, που θα παίξουν το Σάββατο 8 Αυγούστου. Δηλαδή αυτό το πολύ αγαπημένο σχήμα. Soul για
1: ήτανε
0: μας τους.
1: Πολύ πολύ αγαπημένο όταν βγήκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, οι Soul to Soul. Τους άκουγα πάρα πολύ, γιατί τότε ανανέωσαν την Soul μουσική. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος τους, δηλαδή έχω πολύ δικές μου αναμνήσεις. Και συνειδητοποίησα ότι στην αρχή λέω, ωραία ήταν τότε, αλλά τώρα τι λένε,
0: τι κάνουνε,
1: μήπως είναι κάτι το πεθαμένο. Και ανέτρεξα σε πρόσφατες εμφανίσεις τους. Πέρυσι έπαιξαν στο Hyde Park στο Λονδίνο. Είδα αυτό το live, ήταν φανταστικό. Φανταστικό, σαν να έγινε τότε. Και είδα ότι είναι πάρα πολύ ενεργοί ακόμα και τώρα, ότι έχουν ένα πολύ θερμό ακροατήριο και κάνουν πολύ ωραία live. Οπότε, έκανα το όνειρο μου πραγματικότητα να τους φέρω. Τους είχα δει παλιά, όταν είχαν έρθει στην Αθήνα πριν πολλά πολλά χρόνια, και θεώρησα ότι μας ταιριάζουν.
0: Αλήθεια είναι κριτήριο αν έχουν ξαναέρθει στη χώρα? Θέλεις να έχουν ξανάρθει ή όχι, να είναι πρώτη φορά?
1: Αυτό που αποφεύγουμε είναι να έχουν έρθει στην περιοχή, στη Θεσσαλονίκη. Αν έχουν έρθει να έχουν περάσει πολλά χρόνια, για να, με συγχωρείς, έχει διψάσει πάλι, ας πούμε, το κοινό να τους δει και να τους ακούσει. Μας αρέσει ακόμα καλύτερα όταν δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Φέτος
1: δεν είναι πάντα εφικτό.
0: Υπάρχει κάποιο όνομα από αυτά που δεν έχει έρθει? Τα φτηνά.
1: Από αυτά όχι, νομίζω όλοι έχουν έρθει. Ναι, σωστά, όλοι έχουν έρθει. Αλλά είτε έχουν περάσει χρόνια, είτε, όπως σου είπα, δεν έχουν έρθει, ας πούμε, η Βίκυ Λέανδρος, που θα μιλήσουμε για αυτή σε λίγο και έρχεται.
2: Εννοείται.
1: Έχει παίξει μία φορά στη Θεσσαλονίκη, παιδούλα, στη δεκαετία του 70. Και αυτό το ανακάλυψα, ούτε η ίδια δεν το θυμόταν, στην έρευνα που έκανα, ότι ναι, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ. Δηλαδή το κοινό της Βόρειας Ελλάδας δεν την έχει απολαύσει. Και θεώρησα ότι είναι μεγάλο κρίμα και άδικο για αυτή την σπουδαία ερμηνεύτρια.
2: Ωραία, ας ακούσουμε λοιπόν Soul to Soul.

Εδώ λοιπόν, στον Αθήνα 84 και στην Γλυκιά Σωμορία. Μετά τους τίτλους ειδήσεων θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το Sun Festival με τον Χρήστο Καριώτη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Προλαβαίνω έτσι εγώ να κάνω μια μικρή αναφορά και να σας πω ότι αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Solo θα ακούσετε τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Δημήτρη Καλατζή με αφορμή την συναυλία που έχει στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή 3 Απριλίου με τίτλο «Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής». Θα έρθει στο στούντιο του Αθήνα 84, θα μας μιλήσει για τις μουσικές του μνήμες, για τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν στην πορεία του, συνεργασίες, την αγάπη του για την τζαζ, αλλά και για τον τρόπο έτσι που έχει βρει να διασκευάζει την διαχρονική ελληνική μουσική που τον εμπνέει σε τζαζ. Αυτή λοιπόν την Κυριακή στις 7, Δημήτρης Καλατζής.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Κλειστό αυτή την ώρα το Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το ναυάγιο της Πύλου, όπου 600 και πλέον πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Εγώ και η Κομισιόν εκπροσωπούμε τους 27, απαντά ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθειά του να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν από χθες στο Λίβανο λόγω των Ισραηλινών επιδρομών. Και ο καιρός γενικά εύθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί ως 6 μποφόρ από 21 έως 30 με 31 βαθμούς στη θερμοκρασία, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γλυκιά σου Μωρία, στο δεύτερο ημίωρό μας εδώ στο Σταύμα της Πόλης στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και μαζί μου ο Χρήστος Καριώτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival. Μιλάμε για το φετινό φεστιβάλ. Τι ακούσαμε τώρα εδώ, Χρήστο μου?
1: Ακούσαμε ίσως την μεγαλύτερη φωνή που έβγαλε η ροκ, νομίζω, τον Robert Plant. Mm-hmm. Τον ξέρουμε φυσικά από τους Led Zeppelin. Τι, δεν ξέρω τώρα τι να πω, να αρχίσω να λέω. Είναι μια τεράστια μορφή και μια μεγάλη, πολύ μεγάλη τιμή, χαρά που καταφέραμε και τον έχουμε στο φεστιβάλ φέτος.
0: Mm-hmm. Πότε είναι?
1: Είναι η πρώτη μας βραδιά, 11 Ιουλίου. Και ανυπομονώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Και τι, έχει και κάποιες συμμετοχές συγκεκριμένη βραδιά?
1: Ναι, έχει, έρχεται με το συγκρότημα Saving Grace και την τραγουδίστρια Susie Dean. Μαζί αυτοί είναι τα τελευταία χρόνια και κάνουν και δίσκους και τον τελευταίο δίσκο, αλλά και περιοδίες. Mm-hmm. Με ένα ρεπερτόριο κυρίως folk, αμερικάνα, αυτό που λέμε τον αμερικάνικο folk ήχο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει και κάποια τραγούδια Led Zeppelin, επειδή όλοι αυτό ρωτάνε.
0: αυτό ρωτάνε, ναι, αυτό σε ρώτησα και εγώ, η αλήθεια είναι. Είναι έτσι ένα από τα ονόματα που είσαι πολύ περήφανος που έρχεται?
1: Είσαι καλά, τρελάθηκα. Και ήταν το πρώτο όνομα που έκλεισα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, άρα το ήταν... Σεπτέμβριο. Και σχετικά εύκολα, Αριστεία, γιατί με ρώταγες πριν αν υπήρχε δυσκολία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το Robert Plant ήταν, τι να σου πω, σαν να κλείνω την Αριστεία Γιάννη. 5 τηλέφωνα, 2 email.
0: Τέλος.
1: Και λέω, α, ωραία, έτσι είναι. Και μετά δεν ήταν έτσι. Ήταν... με τους υπόλοιπους.
0: Είπες τι καλά, τι εύκολο που είναι.
1: Ναι, και έχουμε με την πρώτη το Robert Plant, μετά χτυπάμε, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι. Τώρα που το λες αυτό, μετά χτυπάμε, αν μπορούσες έτσι να φέρεις κάποιον στο λόφο, ένα καλλιτέχνη από οποιαδήποτε εποχή, χωρίς κάποιο περιορισμό, χωρίς κάτι, κάποιο, σου λέγε ένα όνειρο, τρελό. Έχεις σκεφτεί?
1: Πάρα πολλούς.
0: Θα ήθελα να μου πεις έτσι κάτι. Χωρίς να. Ναι. Έτσι ξέρεις. Δεν θέλω να προδώσεις τίποτα από σκέψεις. Έτσι, έτσι. Ένα όνειρο.
1: Πάλι με legends θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε μιλώντας για legends. Ο John Legend, ας πούμε, θα ήθελα να τον δω εκεί.
0: Α, ναι.
1: Που τώρα έρχεται στο Ηρώδιο.
0: Έρχεται στο Ηρώδιο, ναι. Νομίζω είναι και η βραδιά που κλείνει, ναι, ολοκληρώνει, ναι, το Ηρώδιο, ναι.
1: Θα ήθελα το Stevie Wonder. Θα ήθελα. Ποιον άλλον? Ναι. Και τον Bob Dylan και τον Sting. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω και την Lady Gaga και την Dua Lipa. Διάφορα πράγματα από διαφορετικές εποχές.
0: Αυτό είναι ένα στόχος του φεστιβάλ, να συνδυάζει

0: πολύ κλασικά πράγματα, ναι, legends, βέβαια, με βέβαια, πολύ βέβαια, σύγχρονα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και είναι κάτι που ίσως στην πορεία θέλεις και πιο πολύ να αναπτυχθεί.
1: Ναι, να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν ξέρω αν θα είναι 50-50 ή 60-40, αλλά θέλω, ναι.
0: Το κοινό που παρακολουθεί, τι θέλει και ποιο είναι αυτό το κοινό τελικά.
1: Το κοινό ποιο είναι, να σου πω ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Είναι Έλληνες θεατές από τη γύρω περιοχή, δηλαδή Θεσσαλονικής, ή άνθρωποι που κάνουν τις διακοπές τους στη Χαλκιδική, από όλη την Ευρώπη. Είναι θεατές από το resort, που κάνουν τις διακοπές τους στο resort. Εκεί μιλάμε για τη Βρετανία, πάρα πολλούς από τη Βρετανία, την Κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία, αλλά και πολλές άλλες χώρες από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το κοινό, και είναι ένα μεικτό κοινό, γιατί έχουμε και πολλούς ξένους, αλλά έχουμε και το ελληνικό κοινό.
0: Οι συναυλίες είναι... δεν είναι παραγγελία του φεστιβάλ, όχι, δεν τους παραγγέλνουν, δεν παραγγέλνεται κάτι συγκεκριμένο για το φεστιβάλ, είναι μια συναυλία που παρουσιάζουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχεις σκεφτεί αν θα, αν θα μπορούσε να γίνει και αυτό?
1: Το
0: δηλαδή,
1: έχω σκεφτεί και είναι πιο εύκολο αυτό να γίνει, εννοείς παραγωγές δικές μας.
0: Ξέρεις, αυτό είναι πιο εύκολο. Θεματικό,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο γενικά να το πετύχεις
0: με
1: διεθνείς καλλιτέχνες. Είναι πιο εύκολο με τους Έλληνες. Για τους Έλληνες, ναι, έχω σκεφτεί πράγματα και ίσως του χρόνου να έχουμε μια τέτοια παραγωγή δική μας, μια ιδέα ξεχωριστή. Με τους ξένους δεν είναι πολύ εύκολο.
0: Μια παραγγελία λοιπόν σε Έλληνα καλλιτέχνη. Για κάτι πολύ ξεχωριστό, μόνο για το φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Να είναι κάτι που θα έχει τη δική μας σφραγίδα και θα παρουσιαστεί πρώτη φορά εκεί.
0: Φέτος, αφού είχα πει να πάμε στη Βίκυ Λέανδρος, αλλά αφού λέμε τώρα για τους Έλληνες καλλιτέχνες, να πούμε ποιοι είναι οι Έλληνες που συμμετέχουν φέτος.
1: Η ελληνική μας βραδιά, πάντα υπάρχει τουλάχιστον μια ελληνική βραδιά στο φεστιβάλ, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να στηρίζουμε το ελληνικό τραγούδι και το έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η ελληνική βραδιά λοιπόν φέτος έχει την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, υπό τη διεύθυνση του.
0: Του Ανδρέα
1: Κατσιγιάννη, ακριβώς, και τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου στο τραγούδι, σε μια παράσταση που το χειμώνα έπαιξε στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι από τα πιο ωραία προγράμματα που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και όταν το είδα, ήθελα πάρα πάρα πολύ να το παρουσιάσουμε εκεί πάνω, και είναι η αποκλειστική παρουσίαση για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις 25 Ιουλίου.
0: Άρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα παίξει κάπου αλλού, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Όχι.
0: Οπότε, ναι. Τι σε έκανε έτσι να το ξεχωρίσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί όντως είναι ένα πρόγραμμα που αποθεώθηκε. Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια και την πληροφορία ότι το έκλεισα πριν το δω, αλλά δεν χρειαζόταν κιόλας να το δω, γιατί ξέρω και τη Δήμητρα Γαλάνη, ξέρω και την Τσαλιγοπούλου, έχουμε δουλέψει χρόνια μαζί. Ήξερα ότι θα είναι κάτι σούπερ. Όταν όμως το είδα, αφού είχαμε συμφωνήσει, επιβεβαιώθηκα πλήρως και χάρηκα πολύ, γιατί ήθελα να είναι τόσο καλό και ακόμα καλύτερο για το κοινό της
0: Θεσσαλονίκης. Είναι μια πολύ δυνατή του στιγμή, νομίζω.
1: Μα είναι πώς το λένε, η ιστορία όλη του ελληνικού τραγουδίου αυτό το πρόγραμμα.
0: Αλήθεια.
1: Περνάει από τα παραδοσιακά στα λαϊκά και τα έντεχνα. Νησιώτικα, έχει τα πάντα, Σμυρναίκα.
0: Αυτό είναι ένα κριτήριο, ας πούμε, για να επιλέξεις τους Έλληνες καλλιτέχνες, να διατρέχει κάπως έτσι την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ίσως, λέω τώρα.
1: Όχι απαραίτητα. Αρκεί οι καλλιτέχνες να έχουν μέρος στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή, όχι τα προγράμματα να είναι απαραίτητα με αυτή την έννοια του πολυσυλλεκτικού. Όχι, μπορεί να είναι και η συναυλία ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη με το δικό του ρεπερτόριο, αλλά αυτός ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι, να έχει ξεχωρίσει.
0: Να μην πω στον πειρασμό να ρωτήσω έναν Έλληνα καλλιτέχνη που μπορεί να ήθελες.
1: Θέλω πολλούς. Εδώ το θέμα είναι ότι πολλοί περισσότεροι έχουν ήδη εμφανιστεί τα προηγούμενα χρόνια στο Σάνι. Οπότε, αλλά θέλω, γι' αυτό σου λέω, θέλω εκεί να κάνουμε κάτι που να είναι φτιαγμένο για μας και να είναι μια πρόταση.
0: Ωραία, λοιπόν, ακούμε την Δήμητρα Γαλάνη.

0: Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν και Ελένη Τσαλιγοπούλου και στου Διαντίνα και Βασίλης Προδρόμου. Πότε θα τους δούμε?
1: Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, συγγνώμη. Ναι. Στο φεστιβάλ Σάνι στη Χαλκιδική.
0: Πάντα μιλάμε για Σάββατα.
1: Το φεστιβάλ είναι πάντα αυτή Σάββατα. Υπάρχει αυτή η παράδοση των Σαββατόβραδων. Mm-hmm. Οι συναυλίες όλες ξεκινούν 9.30. Εισιτήρια για όσους ενδιαφέρονται στο more.com. Εγώ θα το σκεφτόμουν για μια μικρή εκδρομή για ένα Σαββατοκύριακο, αν κάτι από όλα αυτά μας αρέσει.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν αυτό,
1: εκτός
0: της περιοχής.
1: Βέβαια, βέβαια. Και πέρυσι το έζησα αυτό, ειδικά με την Grace Jones που δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα και έπαιξε πέρυσι και ήταν από τα ωραίότερα live που έχω δει στη ζωή μου.
0: Α, δεν είχε έρθει ποτέ.
1: Όχι.
0: Απίστευτο.
1: Ποτέ.
0: Τι ωραίο.
1: Και στην Ωρα Τζόνς ήρθαν πέρσι. Mm-hmm. Φέτος έχουμε κόσμο πολύ για τον Ρόμπερτ Πλάντ. Και ελπίζω και για κάποιους ακόμα.
0: Λοιπόν, η αυλαία του φεστιβάλ θα κλείσει με τη Βίκη Λέανδρος. Μία καλλιτέχνηδα θρύλο και μία καλλιτέχνηδα με πραγματικά διεθνή καριέρα.
1: Εννοείται.
0: Γιατί όλοι λένε καμία διεθνή καριέρα.
1: Εγώ την έχω στο πρόγραμμα ως μία διεθνή στάρ. Γι' αυτό
0: προφανώς
1: σου είπα πριν ότι η ελληνική μας βραδιά είναι η Γαλάνη με την Τσαλιγοπούλη και την Εσθού Διαντίνα. Γιατί κυρίως διεθνή καριέρα έχει κάνει, βέβαια και πολλές μεγάλες επιτυχίες στα ελληνικά και στην Ελλάδα. Mm. Αλλά όταν έχεις πουλήσει 100 εκατομμύρια δίσκους, έχεις τραγουδήσει σε 7 γλώσσες, έχεις συνεργαστεί με θεούς σαν τον Μισελ Λεγκράν ή σαν πολλούς άλλους καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί, η Βίκη, τον Κρις Ντεμπέρκ και πολλούς ακόμα. Τώρα, ναι, είναι ένα μεγάλο μέγεθος που το συνειδητοποιήσαμε και πρόσφατα όταν τραγούδησε στην έναρξη της Eurovision.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Τι φωνή έχει ακόμα, τι ωραία παρουσία, τι κοσμοπολίτικο, ωραίο στυλ, αλλά και μια ελληνικότητα πολύ διεθνή. Όλα αυτά τα στοιχεία, ναι.
0: Το πρόγραμμά της τι περιλαμβάνει?
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα αυτά τα τραγούδια που ξέρουμε, τόσες πολλές επιτυχίες, και στα ελληνικά φυσικά και στα γερμανικά, γιατί στη Γερμανία είναι κάτι σαν, τι να σου πω, σαν την Χάρης Αλεξίου παρέα με 5 ακόμα μεγάλες ελληνίδες τραγουδίστες. Είναι ακόμα ένας μύθος για τους Γερμανούς. Είναι το μεγάλο τους είδωλο πραγματικά. Επιτυχίες λοιπόν και στα ελληνικά και στα γερμανικά και στα αγγλικά, νομίζω εκεί, δεν ξέρω τώρα αν θα μας τραγουδήσει και σε άλλη γλώσσα.
0: Πώς είναι έτσι, της αρέσει να επισκέφτεται την
1: Έχει εξατρελαθεί με την συναυλία αυτή, γιατί πριν 2-3 χρόνια είχε παίξει στην Αθήνα στο Ηρώδιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάπου εκεί θεώρησε, και επειδή είχε ανακοινωθεί ως η τελευταία της συναυλία, όταν της έκανα την πρόταση για τη Θεσσαλονίκη, ξεπλάγει, γιατί σου λέω, είχε αναπαίξει από τη δεκαετία του 70, και δέχτηκε αμέσως με τρομερή όρεξη και ενθουσιασμό και ανυπομονή. Γιατί όπως οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού, θεωρώ ότι είναι πιο θερμοί Έλληνες από εμάς που ζούμε εδώ, γιατί ο νόστος, η απόσταση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά μέσα τους και αγαπάνε τρομερά την πατρίδα.
0: Έχει ένα συμβολισμό, νομίζω, αυτή η βραδιά, ότι κλείνει έτσι το φεστιβάλ με αυτήν την καλλιτέχνηδα και όπως το περιέγραψες ακριβώς, με αυτό το νόστο για την Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Για να την ακούσουμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, Χρήστο Καριώτη, θέλω να μας πεις για αυτή την ιδιαίτερη έτσι δέσμευση που έχει το Sunny Festival σε σχέση με τη βιωσιμότητα και πώς μπορείς να συνδυάσεις μια τόσο μεγάλη διοργάνωση με σεβασμό για το περιβάλλον.
1: Ναι, είναι μια δέσμευση που έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά και το ίδιο το Sunny, που έχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, λειτουργεί με 100% ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Οπότε υπάρχει αυτή η φιλοσοφία και στον Όμιλο και όλο αυτό διαπερνά και όλες τις δραστηριότητες του Όμιλου και φυσικά και το φεστιβάλ. Και φέτος πιστοποιηθήκαμε επίσημα με ISO ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί ακούγονται όλα αυτά κάπως και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουμε πάρει αποφάσεις και έχουμε υιοθετήσει πρακτικές οι οποίες μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμά μας. Πιο πρακτικά, πιο λιανά να το πω. Λειτουργούμε λοιπόν και το φεστιβάλ με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε καταργήσει τα πλαστικά μιας χρήσης. Γίνεται ανακύκλωση όλων των συσκευασιών και των υλικών. Οι μετακινήσεις γίνονται μέσα στο φεστιβάλ, για τις ανάγκες του φεστιβάλ, με ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα και είναι και πολλά πολλά ακόμα. Διαχείριση των πόρων που μας χάρισαν αυτή την πιστοποίηση και αυτή την μεγάλη χαρά, αν θες, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, να απολαμβάνουμε τη μουσική, αλλά να μην επηρεάζουμε αρνητικά το περιβάλλον ή, αν θες, να το επηρεάζουμε στον μικρότερο δυνατό βαθμό, γιατί το φεστιβάλ φιλοξενείται σε έναν μαγικό τόπο, το ξαναλέω αυτό, είναι το μέρος εκεί μοναδικό. Και νομίζω ότι με το που βρίσκεσαι εκεί αισθάνεσαι και το χρέος να το διαφυλάξεις την ομορφιά αυτή και να μην την επιβαρύνεις. Οπότε θέλαμε η μουσική να έχει και αυτό τον αν θέλεις πράσινο χαρακτήρα. Είναι μια τάση τα τελευταία χρόνια ευτυχώς και στο εξωτερικό. Η Coldplay, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο συγκρότημα που έχει υιοθετήσει αυτές τις πρακτικές και καταφέρνει να έχει το minimum των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι μια τάση λοιπόν. Χαιρόμαστε που το Sunny Festival είναι το πρώτο στην Ελλάδα που καταφέρνει να έχει τέτοια πιστοποίηση. Ελπίζω και εύχομαι να το καταφέρουν κι άλλοι και να έχουμε πραγματικά περισσότερα φεστιβάλ, περισσότερες διοργανώσεις με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Και τελικά δεν είναι και αυτό ένα κομμάτι πολιτισμού εκτός από τη μουσική?
1: Είναι βέβαια, βέβαια είναι. Και πρέπει να συνδυάζονται αυτά.
0: Δεν ξέρω τώρα αν ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είπαμε, επειδή ξεκινήσαμε με Waterboys, αν είπαμε ότι συμμετέχουν και οι Waterboys, έτσι?
1: Δεν το είπαμε, αλλά τους ακούσαμε στην αρχή. Οι Waterboys λοιπόν είναι άλλο ένα αποθυμένο μου και μια πολύ μεγάλη μου αγάπη. Και έρχονται την 1η Αυγούστου. Έτσι ξεκινάει ο μήνας. Πολύ μεγάλη. Μεγάλο κοινό στην Ελλάδα τους αγαπάει
0: ιδιαίτερα. Πάρα πολύ.
1: Και
0: αγαπητοί.
1: Νομίζω ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, παίζοντας The Hall of the Moon και όλα τα άλλα ωραία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας, να σε αποχαιρετήσω και να σε ρωτήσω ποια ήταν έτσι μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες.
1: Να ολοκληρωθεί το φεστιβάλ, να κλείσω τα ονόματα. Αυτή ήταν η βασική, είναι η μεγάλη βασική πρόκληση πάντα. Από εκεί και πέρα οι προκλήσεις δεν σταματούν. Τώρα από εδώ και πέρα, μια που πλησιάζουμε σε λίγες μέρες, ξεκινάει το φεστιβάλ. Να πάνε όλα καλά, να έχει επιτυχία το φεστιβάλ, να χαρεί ο κόσμος στις συναυλίες και να πάμε για τα επόμενα, γιατί τίποτα δεν σταματάει ήδη. Αυτό σχεδόν το έχω ξεχάσει, να σου πω.
0: Έχει ολοκληρωθεί με έναν τρόπο στο μυαλό σου.
1: Ναι, γιατί είναι στο μυαλό μου το 27.
0: Ήταν έτσι και η πρώτη χρονιά που είχες αυτή την ευθύνη.
1: Ακριβώς.
0: Του καλλιτεχνικού προγράμματος. Εύχομαι να πάει πολύ καλά. Οι επιλογές είναι εξαιρετικές.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αριστεί.
0: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε έτσι κι αλλιώς το ραντεβού μας για το φεστιβάλ. Να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους.
1: Όχι, βέβαια. Είναι
0: σημαντικό αυτό,
1: γιατί
0: είναι ένα ανοιχτό
1: όλους.
0: Φεστιβάλ για όλους.
1: Ακριβώς. Για όλο τον κόσμο που του αρέσει η μουσική και θέλει να απολαύσει συναυλίες. Ξαναλέω, σε ένα ιδιαίτερο τόπο και με πολύ ωραίες συνθήκες, γιατί είναι ένας μικρός χώρος που λαμβάνει όλα αυτά τα ονόματα, σε ένα χώρο που χωράει 1.800 ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή είναι σε μια πριβέ συναυλία. Δεν είναι
0: για το μέγεθος αυτών των ονομάτων,
1: για το μέγεθος των καλλιτεχνών, γιατί όλη αυτή είναι για στάδια. Οπότε οι συνθήκες είναι μοναδικές, το φυσικό τοπίο αδιανόητα όμορφο, οπότε νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αξίζει όλοι να ζήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και όλα τα ωραία που
1: καλό
0: είπαμε.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Μια Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου. Και μετά το δελτίο ειδήσεων η Όλγα Λασκαράτου. Και εμείς θα τα πούμε Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, δήλωσε ότι μετέφερε σαφές μήνυμα στην Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ή εάν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περιοχή Σεζούντ στο Νότιο Λίβανο, καθώς και χωριά κοντά στη μεγάλη νότια πόλη Τύρο, ενώ συνεχή πυρά πυροβολικού ακούστηκαν και στην πόλη Ναμπαντίγια. Από χθες τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λίβανο. Συνάντηση στην Αίγυπτο θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Θα συναντηθεί με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν σήμερα το Ισλαμαμπάτ και το Κάιρο. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της θα πρέπει να τα υπερασπίζονται σύμφωνα με τις συνθήκες. Και όπως ξέρετε, εγώ και η πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μία ομάδα, είπε κατά τη συνέντευξη τύπου που έκλεισε τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος έχει ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε πως η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών, λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και ειδικές του ευθύνες, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσούκαλας. Την ερχόμενη Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλήνιων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Η μελωδία είναι γνώριμη, γιατί αυτή η μελωδία έγινε και τραγούδι και μάλιστα κράτησε τον αρχικό τίτλο και του ορχιστρικού θέματος, Βαρκαρόλα. Βαρκαρόλα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος και αργότερα έγινε τραγούδι και μάλιστα το προτερμήνευσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη για τις ανάγκες μιας ταινίας. Παρασκευή στα μέσα πια του Ιουνίου και μάλιστα φτάνει μία μέρα που για τη μουσική θεωρείται σημαντική τα τελευταία αρκετά χρόνια, από τότε που θεσπίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, η γιορτή της μουσικής. Την Κυριακή 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Ας σκεφτούμε λοιπόν λίγο και ας ευχαριστηθούμε με αυτή τη σκέψη, πώς είναι η μουσική μόνη της, χωρίς το ποιητικό κείμενο, χωρίς τους στίχους, χωρίς το τραγούδι. Είναι πολλές οι μελωδίες που έχουμε αγαπήσει και δεν είναι απαραίτητα μεγάλης φόρμας. Είναι μικρές μελωδίες που μπορούμε να τις ακούμε σαν ένα τραγούδι και να τις ευχαριστιόμαστε και να τις σιγοτραγουδάμε σαν ένα τραγούδι. Και μάλιστα να βάζουμε εμείς τα δικά μας λόγια ίσως πάνω σε αυτές τις μελωδίες. Απόψε λοιπόν να σας ακούσουμε μόνη της την αφήγηση της μουσικής στη δική της, τη μοναδική γλώσσα που είναι παγκόσμια και όλοι και όλες την καταλαβαίνουμε και την νιώθουμε.

Μουσική που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία «Χαμένα όνειρα», και αυτό είναι το βάλς των ονείρων που κλείνει το μέρος όπου ο Νίκος Κυπουργός συνέπτυξε αρκετά θέματα που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για αυτή την ταινία, και το θέμα αυτό έρχεται μέσα από μια σουίτα όπου κάθε θέμα της αναπτύσσει κάποια από τα κινηματογραφικά θέματα του Μάνου Χατζηδάκη. Sweet Sweet, με την υπογραφή του στενού συνεργάτη του Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Κυπουργού. Εδώ φέρνουμε τον Ρικάρντο Μούτι, σπουδαίο μαέστρο και για αρκετά χρόνια μαέστρο στη Σκάλα στο Μιλάνο. Δισκογράφησε κάποια στιγμή σαν σουίτα και αυτός κινηματογραφικά θέματα του Νίνο Ρότα. 8,5 για την ταινία του Φεντερίκο Φελίνη.

Παραμένοντας στην Ιταλία και στην κινηματογραφική μουσική, πάμε από τον Νίνο Ρότα στον Ένιο Μορικόνε, όπου και οι δύο αυτοί συνθέτες, όπως και πολλοί άλλωστε, στο παγκόσμιο κινηματογράφο, σαν βάση τους έχουν τους μεγάλους κλασικούς. Ο Ένιο Μορικόνε πάντα αγαπούσε να φέρνει στη μουσική του τη σκέψη του Μπαχ. Το ίδιο κάνει και σε αυτό το θέμα. Το θέμα το χαρακτηριστικό, το βασικό από την ταινία «Η συμμορία των Σικελών».

Η κινηματογραφική μουσική είναι το πιο απλό δείγμα ότι μπορούμε να ακούσουμε μουσική χωρίς να τη συνδέουμε με το λόγο, με το τραγούδι. Είναι ίσως στιγμές που έχουμε συνδέσει με ιστορίες, ωστόσο ακολουθώντας τη δική τους αυτόνομη πορεία αυτές οι μελωδίες που έχουν γραφτεί για μια υπόθεση του κινηματογράφου, γίνονται στην πορεία οι μουσικές, οι μελωδίες που θα αντίσουν τις δικές μας ιστορίες. Από τον Ένιο Μορικόνε πάμε και από την Ιταλία στη Γαλλία, στο Μισελ Λεγκράν, ο οποίος έχει δώσει κάποιες από τις πιο δυνατές χαρακτηριστικές μελωδίες, ερωτικές κυρίως. Για τις Ομπρέλες του Χερβούργου έγραψε αυτή την πασίγνωστη μελωδία, όπου πολλά χρόνια μετά ο Ιάπωνας, ο Τζοέ Χισαΐση, την πήρε και την επεξεργάστηκε με το δικό του τρόπο, τη φρέσκαρε ίσως με το δικό του τρόπο, και αυτό είναι το αποτέλεσμα.

Λέμε και ξαναλέμε από αυτή εδώ τη ραδιοφωνική γωνιά πως τα βαλσάκια πια είναι πάρα πολύ αγαπητά, ειδικά στην κινηματογραφική μουσική, μια και δεν χορεύονται, αλλά είναι μια μελωδία που μπορεί πολύ γλυκά να ακουμπήσει πάνω σε αυτό το ρυθμό του βάλς. Έτσι λοιπόν, από τότε κυρίως που ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ έδωσε στην τελευταία του ταινία το «Μάτια ερμητικά κλειστά» την ιδέα του βάλς να περνάει μέσα στην εικόνα, χρησιμοποιώντας το γνωστό, λαθεμένα βέβαια γνωστό ως δεύτερο βάλς από τη δεύτερη jazz suite του Δημήτρη Σωστακόβιτς, γιατί ήταν ένα αταξινόμητο έργο το οποίο μάλιστα βρέθηκε μετά θάνατον. Από τότε λοιπόν δεν υπάρχει ταινία που να μην χρησιμοποιήσει ένα βαλσάκι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πασίγνωστο και τόσο αγαπημένο βάλς με την επίσης πολύ αγαπητή, τουλάχιστον στη χώρα μας, ορχήστρα του Αντρέ Ριού.

Κάποιες μελωδίες είναι τόσο δυνατές που μπορούμε να τις επαναλαμβάνουμε συνέχεια και να μας ευχαριστεί να το κάνουμε αυτό. Και κάθε φορά, σε κάθε στροφή που επαναλαμβάνουμε, ίσως να μας έρχεται κάποια εικόνα διαφορετική στο μυαλό. Γι' αυτό το ταξίδι της μουσικής είναι μοναδικό. Συναντάμε για ακόμα μια φορά τον Ιμπραχήμ Μααλούφ, ενώ ακούσαμε αυτή τη βδομάδα κάτι από το ολοκένουργιο άλμπουμ, τη συνέχεια, οι τρομπέτες του Μισελ Άνζ. Πάμε στο πρώτο και μάλιστα στο πιο αγαπημένο θέμα, το όρεβο.

Ιμπραχήμ Μαλούφ, Γάλλο-Λιβανέζος, με πολύ ωραία γραφή και στην κινηματογραφική μουσική, εδώ στα πολύ πολύ πολύ δικά του και τα πολύ δικά μας αγαπημένα. Πάμε να συναντήσουμε έναν σπουδαίο πιανίστα στην Κούβα, Ρουμπέν Γκονζάλες. Σε εκείνα τα μέρη μπορεί να μην έχουν κάνει έργα μεγάλης φόρμας, αλλά αυτά που παίζουν, οι μινιατούρες που μοιάζουν με τραγούδια ή είναι τραγούδια τα οποία παίζουν στην ορχιστρική τους εκδοχή μουσική, είναι σαν μεγάλα έργα. Κουμπάνο λαμέντο.

Και από το πιάνο πάμε σε ένα όργανο το οποίο δεν πολύ χρησιμοποιείται πια, ωστόσο κάποιοι μουσικοί κάποτε το πήρανε στα χεράκια τους και φύσηξαν μέσα από αυτό μεγάλους αναστεναγμούς. Φυσαρμόνικα, Hugo Diaz και ένα θέμα το οποίο ονομάζεται Milonga Triste και το χρησιμοποίησε η Sally Potter στην ταινία της Μαθήματα Τάγκο.

Και φέρνουμε ή μάλλον κρατάμε από αυτό που ακούσαμε μόνο την κιθάρα, το όργανο που σε μία αγκαλιά όταν το κλείνουμε βγάζει μελωδίες και κυρίως αναστεναγμούς. Και όχι μόνο, γίνεται και το μέσο για να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους. Το όργανο, το μουσικό της παρέας είναι η κιθάρα. Εδώ φέρνουμε 100 κιθάρες. Είναι ο Βαγγέλης Μπουντούνης με τις 100 κιθάρες σε ένα δικό του θέμα αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη.

Ως εδώ και για απόψε, κάναμε μία μικρή διαδρομή μόνο με τη μουσική να μας κρατάει από το χέρι. Παγκόσμια ημέρα της μουσικής την Κυριακή που έρχεται, 21 Ιουνίου, να ευχαριστηθείτε να ακούσετε τη μουσική από όπου και να έρχεται να σας συναντήσει. Κλείνουμε με Ελένη Καραίνδρου και με ένα από τα τόσα βάλς και τα τόσα μουσικά θέματα που μας έχει δώσει. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, εδώ τη Δευτέρα στις 9, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνεί σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, δήλωσε ότι μετέφερε σαφές μήνυμα στην Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθείας επικοινωνία με τον Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ παραμένει εξαιρετικά έθραυστη, καθώς το Τελαβίβ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το State Department, την ερχόμενη Τρίτη ξεκινά στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ στηρίζουν τη λιβανική κυβέρνηση. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περιοχή Σεζούτ στο Νότιο Λίβανο, καθώς και χωριά κοντά στη μεγάλη νότια πόλη Τύρο, ενώ συνεχή πυρά πυροβολικού ακούστηκαν και στην πόλη Ναμπαντίγια. Από χθες τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 97 τραυματίστηκαν. Συνάντηση στην Αίγυπτο θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Θα συναντηθεί με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Ισλαμαμπάτ και το Κάιρο. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της θα πρέπει να τα υπερασπίζονται σύμφωνα και με τις συνθήκες. Και όπως ξέρετε, εγώ και πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μια ομάδα, είπε κατά τη συνέντευξη τύπου που έκλεισε τη διήμερη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλης. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και κρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Κώστα, ο οποίος έχει ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν πως η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και οι δικές του ευθύνες, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσούκαλα. Στο διεθνή χώρο και πάλι στα βόρεια του Λονδίνου, κοντά στο Bedford, δύο μαξοστοιχεία συγκρούστηκαν με τα βρετανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για διευκρίνηστο αριθμό σοβαρά τραυματιών. Το μπροστινό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νότιχαμ για το Σεντ Πάνκρας πιστεύεται ότι είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβη στο σύστημα ασφαλείας και το δεύτερο τρένο που κινείται στην ίδια γραμμή προσέκουσε στο πίσω μέρος του. Στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον 5 ελικόπτερα και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτό που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπ ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσματα ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων αρκετοί σοβαρά μετά από τη σύγκρουση δύο τρένων στο Μπέτφορντ στη Βρετανία. Η σύγκρουση έγινε όταν το τρένο που προπορευόταν σταμάτησε λόγω προβλήματος στο σύστημα ασφαλείας και το δεύτερο που ακολουθούσε έπεσε στο πίσω μέρος του πρώτου. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της ένταση στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοειρανική οργάνωση Χεσμπολάχ. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC, δήλωσε ότι μετέφερε σαφές μήνυμα στην Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθείας επικοινωνία με τον Νετανιάχου ή εάν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η κεχηρία μεταξύ το Ισραήλ και Χεσμπολάχ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το State Department, την ερχόμενη Τρίτη ξεκινά στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζεφ Αούν. Νωρίτερα, Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν περιοχές στο νότιο Λίβανο. Από χθες τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 97 τραυματίστηκαν. Συνάντηση στην Αίγυπτο θα έχει την Κυριακή ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάξαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τα υπερασπίζονται σύμφωνα και με τις συνθήκες. Και όπως ξέρετε, εγώ και η πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μια ομάδα, είπε κατά τη συνέντευξη τύπου που έκλεισε τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί επιποδώσουν ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και οι δικές του ευθύνες, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλά. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μίας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Ο Πίτερ Ναπ, ένας γιατρός που επέβαινε στο ένα από τα τρένα, περιέγραψε μία ξαφνική σύγκρουση και ότι ένα από τα βαγόνια εκτροχιάστηκε. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, όπως είπε στο Press Associated, ότι κάποιοι από τους επιβάτες αδυνατούσαν να μιλήσουν και είχαν βαρύτερους τραυματισμούς, όπως κατάγματα στα πόδια. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ξεκινά ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το State Department μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκό Ρούμπιο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου. Νωρίτερα παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνεί σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC δήλωσε ότι μετέφερε σαφές μήνυμα στην Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθείας επικοινωνία με τον Νετανιάχου ή εάν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Χθες, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν περιοχές στο Νότιο Λίβανο. Από την Πέμπτη, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 97 τραυματίστηκαν. Συνάντηση στην Αίγυπτο την Κυριακή θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Θα συναντηθεί με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάξαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τα υπερασπίζονται σύμφωνα και με τις συνθήκες. Και όπως ξέρετε, εγώ και πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μία ομάδα, είπε κατά τη συνέντευξη τύπου που έκλεισε τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και οι δικές του ευθύνες, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Και ο καιρός γενικά αιθριός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

για τη δική μας συνάντηση δώρα Αποστόλου στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Με την εκλεκτή μου την Εύη Τηρεντήφη σήμερα εδώ στον ήχο, σαλού Εύη, για όλες τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα, με την εξειδικευμένη πρόσκληση που πάντα επικαλούμε και αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Και μια και είμαστε άκρος ρομαντικοί, Εύη Ρεντήφη και Σπύρος Μπουλής, ένα ταγκό. Τι λες, Εύη μου, το δικό μας το ταγκό, για να τα ακούσουμε.

Ένα σαγηνευτικό ταγκό. Τι ωραίο ταγκό. Λοιπόν, μας έφτιαξε ιδιαίτερη διάθεση. Να δούμε και τα γεγονότα των ημερών. Το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1865 είναι θάνατος του Ευαγγέλου Ζάπα, έμπορος και εθνικός ευεργέτης, με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Αυτό είναι φράση, σημαδιακή φράση ιστορική. Après toi, je ne pourrai plus vivre. Μετά από σένα δεν μπορώ να ζήσω. Σαν σήμερα το 1952 φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, κορυφαίος Έλληνας ποιητής. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου του 1884 στη Λευκάδα. Ήταν το τελευταίο από τα 5 παιδιά του Ιωάννη Σικελιανού, καθηγητή της Ιταλικής και της Γαλλικής γλώσσας στο τοπικό γυμνάσιο και της Χαρίκλειας Σικελιανού, καλλιεργημένης και αρχοντικής κυρίας. Το 1900 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει νομικά, αλλά το εγκατέλειψε πολύ νωρίς για να αφιερωθεί ολόψυχα στην ποιητική δημιουργία, ύστερα από ένα μικρό πέρασμα στο θεατρικό σανίδι ως ηθοποιός. Τον Αύγουστο του 1906 θα γνωρίσει την εύπορη Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, 1874-1952, την οποία θα παντρευτεί τον επόμενο χρόνο. Το 1907 ταξιδεύει στην Αίγυπτο, όπου εργαζόταν ο μεγαλύτερος του αδερφός, και σε μία εκδρομή του στην Λιβική έρημο θα γράψει την ποιητική σύνθεση «Αλαφροίσκιωτος», η οποία κυκλοφορεί το 1909 και θα αποτελέσει ένα εκδοτικό γεγονός. Το πρώτο του αυτό έργο είναι ένας αληθινός ύμνος προς την ελληνική φύση, γραμμένος με θαυμαστή δύναμη και με ανδρούς πρωτότυπους στίχους. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, στους οποίους πήρε μέρος, έγραψε πατριωτικά ποίηματα που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες, περιοδικά και στην ποιητική συλλογή «Στίχη». Έγραψε επίσης και δημοσίευσε από το 1915 έως το 1918 τον πρόλογο στη ζωή, αποσπάσματα από το Πάσχα των Ελλήνων, το Δελφικό Λόγο και μελέτες. Είχε άφθονα οικονομικά μέσα και βρήκε την ευκαιρία να μελετά διαρκώς και να γράφει απερίσπαστα και να ταξιδεύει. Μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του, ο Σικελιανός συνέλευε στο σχέδιο να αναστήσει τη Δελφική Αμφικτιονία. Οργάνωσαν το 1927 και το 1930 με δικά τους έξοδα τις Δελφικές Εορτές, με παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, με αγώνες και λαϊκές εκθέσεις που τράβηξαν την προσοχή του κόσμου. Η ποιητική έμπνευση του Σικελιανού αυτή την εποχή και αρκετά χρόνια αργότερα αντλεί τα θέματα της από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τη μυθολογία και το μυστικισμό, ορφισμός κλπ. Από τη θρησκεία και την ιστορία. Τέτοιες είναι οι τραγωδίες του «Διθύραμβος του Ρόδου» και «Δέδαλος στην Κρήτη», καθώς και άλλα πολλά ποίηματα. Το Μάρτιο του 1938 γνωρίζει την Άννα Καραμάνη, σύζυγο του φυματιολόγου Γεωργίου Καραμάνη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε βαθύ έρωτα και ο Σικελιανός ζητάει από την Εύα να χωρίσουν. Αυτή συνενεί. Όπως και ο γιατρός Καραμάνης, ο γάμος τους θα γίνει στις 17 Ιουνίου του 1940. Την περίοδο της κατοχής έγραψε και κυκλοφόρησε κρυφά τα Ακριτικά, που ήταν μια κραυγή πόνου του σκλαβωμένου ελληνισμού. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1943 απήγγειλε στην κηδεία του Κωστή Παλαμά το περίφημο ποίημά του που αρχίζει με τους στίχους «Ηχίστε οι σάλπιγγες», που είχε γράψει λίγες ώρες νωρίτερα. Το 1945 θα είναι υποψήφιος με το Καζαντζάκι για την Ακαδημία Αθηνών. Ανταυτόν θα εκλεγεί ο Σωτήρης Σκήπης. Το 1946 θα προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως και ο Καζαντζάκης, με πρωτοβουλία σημαντικών προσωπικότητων των γραμμάτων Πολ Ελιάρ, Αντρέ Ζιντ, Χένρι Μίλλερ, Ευγένιο Σονίλ και άλλους. Η υποψηφιότητά του θα τορπιλιστεί από την κυβέρνηση Τσαλδάρη με το πρόσχημα ότι έτσι θα βραβευόταν η αριστερά στην Ελλάδα. Το 1947 θα εκδοθεί συγκεντρωμένο σε τρεις τόμους το ποιητικό του έργο και με τον τίτλο «Λυρικός βίος». Ο αποκαρδιωμένος Σικελιανός έχει να παλέψει τώρα με σοβαρά προβλήματα της υγείας του και με τη φτώχεια. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της οικιακής βοηθού, αντί για φάρμακο, λαμβάνει απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στο αναπνευστικό του σύστημα. Στις 19 Ιουνίου του 1951 θα αφήσει την τελευταία του πνοή στην κλινική Παμακάριστος της Αθήνας.

Η μαγική πολιτεία γάμα του Μίκη Θεοδωράκη με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη και Μανώλης Μητσιάς. Ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς φτάνει επιτέλους στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τα πιο διάσημα αγάλματα στον κόσμο. Θεωρείται το άγαλμα της ελευθερίας το πρώτο διάσημο. Ο Χριστός ο Λυτρωτής, Ρίο ντε Τζανέιρο. Η μεγάλη σφίγγα της Γίζας στην Αίγυπτο. Το Μωαΐ, ένα άγαλμα στο νησί του Πάσχα. Ο Λεπανσέρ, ο στοχαστής στο Παρίσι. Ο Δαβίδης στην Ιταλία. Ο Ολμέκη, Κολοσσέο κεφάλι. Η Μικρή Γοργόνα στη Δανία. Η Πατρίδα Καλή, Βόλγκραντ στη Ρωσία. Επίσης η Οδός των Λεόντων στη Δήλο στην Ελλάδα. Τα καλύτερα αρχαιοελληνικά αγάλματα. Ο Θνίσκων πολεμιστής της Αφέας στο Μουσείο της Έγινας. Ο Βωμός της Περγάμου στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο. Θεές από το Ανατολικό Αέτομα του Παρθενώνα. Μαρμάρινη μετόπι από τον Παρθενώνα. Και ένα αίτομο το οποίο επιστρέψαν και προσφάτως, χθες προχθές, τα πιο διάσημα κλεμμένα, τα μάρμαρα του Παρθενώνα που έκλεψε ο Έλγιν, στον οποίο χρεώνεται και η καταστροφή ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Τα μάρμαρά μας βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο από το 1806.

Αυτό είναι Blue Moon, για να φτιάξω και λίγη ατμόσφαιρα με τον Φρανκ Σινάτρα. Όπως είπαμε, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Οι πρώτες μετρήσεις στην προϊστορική περίοδο, έτσι άρχισαν τα μαθηματικά. Όταν ο άνθρωπος έπρεπε να καταμετρήσει τα θυράματα που σκότωσε ή παρατηρούσε και σημείωνε τις διαφορετικές φάσεις της σελήνης. Σε μερικές χιλιάδες χρόνια από τις χαράκιες τα ξύλα έφτασε σε σύνθετους υπολογισμούς και στα περίπλοκα μαθηματικά. Αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστούν οι πυραμίδες και τα τεράστια φαραωνικά μνημεία. Τα μαθηματικά της εποχής ήταν υπολογιστικές πράξεις που επινοήθηκαν για να βρίσκονται τα όρια των χωραφιών μετά από τις πλημμύρες στον Νείλο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνοι, οι πολιτισμοί τους δηλαδή, ο αρχαίος Αιγυπτιακός και Βαβυλωνιακός πολιτισμός, ανάπτυξαν τα μαθηματικά, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες τα έκαναν επιστήμη εξαιτίας της πεποίθησής τους ότι όλα πρέπει να αποδεικνύονται.

0: Και μια και διανδύζουμε τα των μαθηματικών, ο Θαλής ο Μιλήσιος, που θεωρείται ο πατέρας των μαθηματικών, ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος, τα αντιμετώπισαν όχι ως μια μέθοδο για να λύνονται καθημερινά προβλήματα, αλλά ως φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν επιδίωξαν να εξηγήσουν για πρώτη φορά το σύμπαν με βάση τους αριθμούς. Οι αρχαίοι Έλληνες εισήγαγαν την έννοια της απόδειξης και έβαλαν τις βάσεις που μετάτρεψαν τα μαθηματικά σε επιστήμη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, με αξιώματα, κανόνες και συγκεκριμένη δομή.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

το λέμε και θα το ξαναλέμε. Σε Λιστού Αγδενεμού είναι μια ιστορία αγάπης ετεγνέλ, αιώνιας, εμπανάλ και συνηθισμένης. Ντάνι Μπριγιόν αυτή τη φορά στην ερμηνεία, αυτή την ιδιαίτερη ερμηνεία. Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Είναι περίπτωση Νενέκου. Το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνίαν με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι Φοντ Φεστφάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29, λίγο μεγαλύτερη. Το 1863 ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Κανάρης Βούλγαρης είναι η κορύφωση των γνωστών τους και ως Ιουνιανών, τα Ιουνιανά γεγονότα. Το 1963 η Βαλεντίνα Τιρεσκόβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης Νέα Δημοκρατία, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ και ΚΚΕ εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, βρέθηκαν λευκά.

Αντώνη, μας έχει πιάσει το καλοκαιράκι, έτσι, ελαφροεπιβάτες. Γιάννης Νικολάου, αγαπημένος και Παντελής Θαλασσινός. Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι, να και να μην κοιμηθούμε. Το 1912 καθιερώνεται στις ΗΠΑ η οκτάωρη εργασία. Διανθίζοντας την εργασία, μισθών μοχθήσαντα, δίδου μη φλίβει πένιτα. Να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε, μη στεναχωρείς το φτωχό, έλεγε ο Φωκυλίδης. Τον 5ο αιώνα π.Χ. ήταν ποιητής από τη Μίλητο. Άξιος ο εργάτης του μισθού του. Επιστολές Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον τον πρώτο. Μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό. Βράδιασε πια, τελεύει το μεροκάματο. Γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου, στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω. Δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Νίκος Καζαντζάκης. Οι δύο θεμέλιοι λύθοι της ευτυχίας, αγάπη και δουλειά, Ζίγμουντ Φρόιντ. Όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά. Ο Μάξιμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας, 1868-1936.

για τον Άγγελο Σικελιανό που έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 1951, ο οποίος έλεγε «Να κολυμπάω αντίστροφα στο ρεύμα της απόστασης για να σ' αγγίξω». Αυτές είναι τώρα και αυτή είναι τώρα η φοβερή και ακίνητη η απόλυτη ζωή μου. Η λευτεριά είναι γνώση, η γνώση αγάπη, και ποια από τη γνώση ετούτη δεν είναι άλλη. Ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο. Ψεύτικοι θεοί πολλοί σαπίζουνε την πλάση. Μ' αυτός ο Θεός που είναι ο λαός θα μείνει πάντα στη σαπισμένη γη να φέρει την υγεία της. Τεράστιο κεφάλαιο για την νεοελληνική ποίηση ο Άγγελος Σικελιανός. Δική του ιδέα, όπως είπαμε, η ανάβληση της αρχαιότητας στη σύγχρονη εποχή. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1943 ήταν η κηδεία του Κωστή Παλαμά, η οποία μετετράπη σε εκδήλωση πατριωτικής εξέγερσης εναντίον των Γερμανών. «Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», είπε εύστοχα ο Άγγελος Σικελιανός, δίνοντας το πνεύμα ομόθυμης παρουσίας του λαού στην κηδεία. Και με μια φωνή όσο ποτέ δυνατή απήγγειλε το ποίημα Παλαμάς, που είχε γράψει τα χαράματα της 28ης Φεβρουαρίου προς τιμή του μεγάλου ποιητή. «Ηχήστε οι σάλπικες, καμπάνες βροντερές, δονήστε σύγκρομη τη χώρα, πέρα ως πέρα, βογγίστε τύμπανα πολέμου. Οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα, ένα βουνό με δάφνες. Ας υψώσουμε ως το πήλιο και ως την όσα, και ας το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό. Ποιον κλεί, τι κι αυτό πει η δικιά μου γλώσσα». Η ζωή του Άγγελου Σικελιανού, γεμάτη αναζητήσεις και στην αγάπη. Τόσο με την πρώτη του σύζυγο, την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, όσο και με τη δεύτερη, την Άννα Καραμάνη. Το νησάκι του Σικελιανού, ή αλλιώς Άγιος Νικόλαος, βρίσκεται στην είσοδο της Λευκάδας και έχει πάρει το όνομά του από το ξοκλήσι που φιλοξενεί.

Έτσι, έτσι, με τη συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει «Ομπρός να υψώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα», το πνευματικό εμβατήριο του Μίκη Θεοδωράκη και του Άγγελου Σικελιανού. Απόστολος Ιούδας ο Θαδαίος, ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, η μνήμη του τιμάται στις 19 Ιουνίου και στις 21 Αυγούστου. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και ως Ιούδας ο Ιάκωβος. Ήταν πιθανότητα ο αδερφός του Αποστόλου Ιακώβου, του επιλεγόμενου μικρού ή Αλφαίου. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου μνημονεύεται ως Λεβαίος, Θαραλαίος, ο επικληθής και Θαδαίος, μεγαλόθυμος δηλαδή. Ο Ιούδας υπήρξε μαθητής του Ιησού και υπήρξε μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου και έδρασε στην Μεσοποταμία. Μαρτύρησε στην Έδεσα, σημερινή, την παλιά Ούρφα της Τουρκίας, σημερινή Έδεσα, και στην Πυρητό, είναι λιγάκι αβέβαιη η πληροφορία, γύρω στο 80.

Η 19η Ιουνίου, Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, διανθίζοντας τη βία. Εν θαγάρ σοφίης δέη, βίης έργων ουδέν. Όπου χρειάζεται ξυπνάδα, βία δεν είναι καθόλου χρήσιμη, έλεγε ο Ηρόδοτος, ο αρχαίος ιστοριογράφος. Πιξ λαξ λαξ. Επιγραφή που περιέγραφε πώς εκδιώκονται οι άσχετοι από τα λευσίνια μυστήρια. Και σημαίνει με μπουνιές, κλωτσιές και ταγκώματα. Τα πρώτα δύο μου κάνουν και πολεμικές τέχνες. Η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια. Ο Μαχάτμα Γκάντι. Αν δεν μπορέσω να κλείσω τον ουρανό, θα κινήσω τον αχαίροντα, έλεγε ο Βυργίλιος. Ο Ρωμαίος ποιητής έζησε από το 70 έως το 19 π.Χ. Αυτός που χτυπάει πρώτος δείχνει ότι έχει ξεμείνει από επιχειρήματα. Κινέζικη παροιμία. Η φωτιά είναι καλός υπηρέτης, αλλά κακός αφέντης. Αγγλική παροιμία.

με τη Δήμητρα Γαλάνη, κάθε βράδυ λυπημένη του Βασίλη Τσιτσάνη, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την Εύη Τηρεντήφη στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και για τούτη την ώρα είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Στις 20 Ιουνίου του 1978, ο καταστροφικός σεισμός στη Θεσσαλονίκη, τα 10 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:03, είχε διάρκεια 10 δευτερολέπτων και μέγεθος 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό του ήταν στο χωριό Στίβος, ανάμεσα στις λίμνες Βόλβη και Κορώνια, και το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 8 έως με 10 χιλιόμετρα. Επικράτησε πανικός και χάος στους δρόμους της πόλης. 49 άτομα και άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ωστόσο, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έζησαν το σεισμό και υποστήριξαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ήταν μεγαλύτερος. Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε κατοικίες και δημόσια κτίρια ήταν τεράστιες. Μια οκταόροφη πολυκατοικία στην πλατεία Υποδρομίου κατέρευσε και οι ανοικητοί σκοτώθηκαν. Οι Θεσσαλονικείς πέρασαν το υπόλοιπο του καλοκαιριού σε πάρκα και υπαίθριους χώρους, φοβούμενοι επόμενο χτύπημα του εγκέλαδου. Αμέσως μετά το σεισμό, η κρατική μηχανή προσπάθησε να κινητοποιηθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ενώ στην πόλη μετέβη ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Νότης Φεριάλης, μοναδικός Κώστας Χατζής, γκρεμισμένα σπίτια. 20 Ιουνίου του 2009, τα εγγένεια του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Η μέρα που η ανθρωπότητα είχε στραμμένα τα μάτια της στην Ελλάδα. Αρχηγοί κομμάτων, κρατών, υπουργοί και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, έδωσαν το παρόν στην τελετή των εγγενείων. Είχε γίνει φανερό ότι το παλιό μουσείο πάνω στον Ιερό Βράχο ήταν πολύ μικρό για να φιλοξενήσει όλα τα πολύτιμα ευρήματα και να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στα μεγάλα πλήθη των επισκεπτών. Το 1976 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εξέφρασε πρώτος την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου μουσείου, οριοθετώντας και το χώρο που τελικά ανεγέρθηκε. Το 1989 η Μελίνα Μερκούρη κίνησε ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, τα αποτελέσματα του οποίου ακυρώθηκαν μετά την αποκάλυψη μιας μεγάλης οικιστικής περιοχής στο οικόπεδο Μακρυγιάννη, που χρονολογείται από τους προϊστορικούς μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους. Η ανασκαφή έπρεπε να ενταχθεί μέσα στο νέο μουσείο. Η θεμελίωση έγινε τον Ιανουάριο του 2003 και η κατασκευή ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2007, γεγονός που έθεσε επιτάπητο στο διαχρονικό ζήτημα της επιστροφής των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα. Το νέο μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται 300 περίπου μέτρα νοτιοανατολικά του Παρθενώνα. Η είσοδος του βρίσκεται στην αρχή του πεζόδρομου της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου και διαθέτει εκθεσιακούς χώρους με εμβαδόν 14.000 τετραγωνικών μέτρων, 10 φορές μεγαλύτερους από εκείνους του παλιού μουσείου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Στις 20 Ιουνίου του 1837 η Βικτωρία έγινε βασίλισσα, η γυναίκα που άλλαξε τη Βρετανία. Η στέψη της πραγματοποιήθηκε σε ηλικία 19 ετών. Η περίοδος της βασιλείας της διήρκησε 64 χρόνια. Πριν την Ελισάβε τη Δεύτερη ήταν η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Βρετανίας. Επέζησε από 8 απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια της βασιλείας της. Η πρώτη και πιο γνωστή έγινε τον Ιούνιο του 1840, όταν ήταν 4 μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί. Με το σύζυγό της Αλβέρτο της Σαξονίας απόκτησε συνολικά 9 παιδιά, ένα εκ των οποίων έγινε βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Αλβέρτος Εδουάρδος, 1901 έως το 1910. Διπλασίασε τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, ενισχύθηκε ο άκρατος συντηρητισμός, το κοινωνικό φαίνεσθε και η θρησκευτικότητα. Η χώρα γνώρισε μακρά περίοδο ειρήνης και ο ήλιος στην αυτοκρατορία δεν έδιε ποτέ. Το δικαίωμα ψήφου επεκτάθηκε σε όλους τους άνδρες και η βασίλισσα έπαψε να κυβερνά παραχωρώντας το προνόμιο στους εκλεγμένους πολιτικούς. Η τεχνολογία εκτοξεύθηκε και η βιομηχανική επανάσταση εδραιώθηκε, αλλά με τεράστιες ανισότητες που η καταγραφή τους γέννησαν κορυφαίους συγγραφείς όπως ο Ντίκενς. Μια γυναίκα έφερε το σεβασμό στο θεσμό και στιγμάτισε την εποχή της κυρίως με θετικό πρόσημο.

20 Ιουνίου του 1909 γεννήθηκε ο Έρολ Φλίν, Αυστραλός ηθοποιός του Χόλιγουτ που έλεμψε από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν κατηγορήθηκε για βιασμό ανηλίκων κοριτσιών και η εικόνα του δέχτηκε ισχυρό πλήγμα. Συμπροταγωνίστησε με την Ολίβια Ντε Χάβιλαντ σε σειρά ταινιών, με πιο γνωστή αυτή την ταινία, την Captain Blood, μια ταινία του 1935. Καθιερώθηκε σε ρόλο όπου υποδιόταν τον άφοβο, ρομαντικό, ρυψοκίνδυνο και ικανό ξυφομάχο, ο οποίος επιχειρεί να κερδίσει την καρδιά μιας όμορφης γυναίκας. Ο Έρολ Φλίν είχε ροπήρει στον αλκοολισμό και γενικότερα έκανε άστατη ζωή. Παντρεύτηκε 3 φορές και απόκτησε 4 παιδιά.

Al Martino και Blue Spanish Eyes. Στις 20 Ιουνίου του 1929 πέθανε ο Εμμανουήλ Μπενάκης, επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Ήταν ο πατέρας του Αντώνη Μπενάκη, ο οποίος ίδρυσε το μόνιμο μουσείο στην Αθήνα και τη συγγραφέως Πινελόπης Δέλτα. Το 1910 και το 1912 εξελέγει βουλευτής με το κόμμα των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου και ανέλαβε τα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονομίας. Το 1914 έγινε Δήμαρχος Αθηναίων. Διέθεσε μέρος της περιουσίας του σε κοινοφελή ιδρύματα και συνεισέφερε στην αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ίδρυσε το Μπενάκιο Κοινοτικό Συσίτιο και το Μπενάκιο Ορφανοτροφείο Θηλαίων και υπήρξε πρωτεργάτης της δημιουργίας του Κολεγίου Αθηνών. Ο πατέρας του Εμμανουήλ Μπενάκη, Αντώνης, καταγόταν από τη Χίο και εχμαλωτίστηκε από τους Οθωμανούς κατά τη σφραγή του νησιού στις 30 Μαρτίου του 1822.

στις 20 Ιουνίου του 1931 γεννιόταν η Ολυμπία Δουκάκη, Αμερικανίδα ηθοποιός ελληνικής καταγωγής, η οποία σε ηλικία 57 ετών κέρδισε το βραβείο Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου για το ρόλο της στην ταινία «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού», Moonstruck. Η Ολυμπία Δουκάκη ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και των ομόφυλων και έφυγε από τη ζωή την 1η Μαΐου του 2021. Ήταν ξαδέρφη του Μάικλ Δουκάκη, ο οποίος διατέλεσε δύο φορές κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και ήταν και υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 1988, τις οποίες κέρδισε ο Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος.

0: ένα μαγικό ντουέτο με τη βοήθεια της τεχνολογίας της Μαρινέλλας με τη Σοφία Βέμπου. Θεωρώ ότι εκεί πάνω στην συγχορδία των ουρανών θα κάνουν τώρα υπέροχα ντουέτα. Στις 20 Ιουνίου του 1940 η Μαρία Κάλλας υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό της συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. Μετά από μια σκληρή κριτική που δέχτηκε η κορυφαία Ελληνίδα Σοπράνο, ακολούθησε εξαντλητική δίαιτα για να χάσει τα περιτά κιλά της. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της Κάλλας ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης και μετά το θάνατό της αποτεφρώθηκε στο Παρίσι και οι στάχτες της σκορπίστηκαν στο Σαρονικό. Πέρασε τα εφηβικά και πρώιμα ενήλικα χρόνια της σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας Παπαλεωνάρδου στην οδό Πατησίων 61 στην Αθήνα. Το Δεκέμβριο του 2022, μετά από δεκαετίες ερήμωσης, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε πως το ιστορικό κτίριο θα αποκατασταθεί προκειμένου να στεγαστεί εκεί η ομώνυμη Ακαδημία Λυρικής Τέχνης.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό είναι Covent Garden, Μαρία Κάλλας, Κάρμεν, του Ζορζ Μπιζέ, L'amour est un oiseau rebelle. Η αγάπη είναι ένα επαναστατημένο, ένα ρέμπελο πουλί. Στις 20 Ιουνίου του 1967 γεννήθηκε Νικόλ Κίντμαν, χρόνια πολλά, στην Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιό που έχει υποδηθεί ευρία γκάμα ρόλων στην πολυετή καριέρα της. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου στη ταινία Μουλέν Ρούζ το 2001 και συμπροταγωνίστησε με τον Τόμ Κρούζ στα Μάτια Ερμητικά Κλειστά, μια συγκλονιστική ταινία του 1999, και ήταν παντρεμένη με τον Τόμ Κρούζ από το 1990 έως το 2001. Η Κίντμαν κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Virginia Woolf στη ταινία «Οι ώρες», μια ταινία του 2002. Όπως είχε πει, έβαλα προσθετική μύτη, πέρασα πολλές ώρες στο μακιγιάζ, διάβασε όλα τα χειρόγραφα της Woolf και έμαθε να γράφει με το δεξί, καθώς η ίδια ήταν αριστερόχειρας. Ο πατέρας της, διάσημης ηθοποιού Άντονι Κίντμαν, πέθανε το 2014 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, δολοφονία παιδιών και συμμετοχή σε σατανιστική οργάνωση. Ρόμπι Ουίλιαμς και Νικόλ Κίντμαν, Something Stupid. Τι ωραία που το ερμηνεύουν και οι δύο.

Στις 20 Ιουνίου του 2011 πέθανε η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία έγινε η πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε στο στίβο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στη ναζιστική Γερμανία. Όταν η Λανίτου Καβουνίδου επέστρεψε στην Ελλάδα, τη ζήτησαν να αγωνιστεί σε αγώνα σκυταλοδρομίας 4x100 ανδρών, γιατί δεν υπήρχε τέταρτος άνδρας. Σε συνέντευξή της στην κυπριακή τηλεόραση είχε αναφέρει: «Άρχισα από πολύ μικρή να τρέχω. Έτρεχα με τα γόρια στους δρόμους της Λεμεσού και έβλεπα ότι τα περνούσα. Από τότε άρχισε η αθλητική μου καριέρα». Σε ηλικία 14 ετών αναδείχθηκε νικήτρια στο αγώνισμα των 60 μέτρων, όπως επίσης και στα άλματα εις μήκος και εις ύψος κατά τους Πανκύπριους Αγώνες. Για πολλά χρόνια ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 60 μέτρα, στα 100 μέτρα, στα 80 μέτρα μετεμποδίων, στο μήκος και στο ύψος, με φορά και ανεφοράς. Κατήχε 7 πανελλήνια ρεκόρ, τα οποία συνεχώς κατέριπτε. Πήρε μέλος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο, αλλά δεν κατόρθωσε να πάρει μετάλλιο. Σταμάτησε να τρέχει το 1950, αλλά συνέχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό από διοικητικές θέσεις και να αρθρογραφεί. Για την προσφορά της τιμήθηκε από το ΣΕΓΑΣ, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, και από φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

20 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας. Κυματοδρομία είναι το σέρφινγκ που λέμε. Και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, ανθρωπιστή, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Το 451 διεξάγεται η επωνομαστήσα Μάχη των Εθνών στα καταλωνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και τον Δενδέριχο από τη μία πλευρά και οι Ούνοι του Ατίλα από την άλλη. Ο Ατίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θεοδέριχος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το 1889 γεννιόταν ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, αστρονόμος με καριέρα στη Νότια Αφρική. Ένας κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του, Παρασκευόπουλος Crater. Το 1869 είναι ο θάνατος του Διομήδη Κυριακού. Ήταν νομικός και πολιτικός και διετέλεσε και πρωθυπουργός το 1863 για μόλις ένα μήνα.

Αυτό είναι λοιπόν, Άδωνδας και Λιγάκη, πολλά τα επαιτειακά των ημερών. Στις 20 Ιουνίου του 1214, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκτά καταστατικό χάρτη. Το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. Το 1840 ο Σάμιουελ Μόρς κερδίζει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον τηλέγραφο. Το 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. Έχει γενέθλια σήμερα, στις 20 Ιουνίου η CIA. Το 1959, μοναδικό στην Ελλάδα σπήλαιο σταλακτιτών ανακαλύπτεται στη Χαλκιδική. Και στις 20 Ιουνίου του 1962, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποκαθιστά τον Άρη Βελουχιώτη, τον οποίον είχε καταδικάσει το 1945.

Όχι, όχι, ακόμα έχουν μείνει όλοι. Ακόμα δεν βλέπω. Εναπομείναντες λόγω διακοπών, σιγά σιγά θα έρθει και αυτό. Και μια σαγηνευτική ορνέλα βανώνει. Λαπουνταμέντο.

0: Κάπως έτσι για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλά να είστε, καλό ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Η μελωδία είναι γνώριμη, γιατί αυτή η μελωδία έγινε και τραγούδι και μάλιστα κράτησε τον αρχικό τίτλο και του ορχιστρικού θέματος, Βαρκαρόλα. Βαρκαρόλα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος και αργότερα έγινε τραγούδι και μάλιστα το πρωτοερμήνευσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη για τις ανάγκες μιας ταινίας. Παρασκευή στα μέσα πια του Ιουνίου και μάλιστα φτάνει μία μέρα που για τη μουσική θεωρείται σημαντική τα τελευταία αρκετά χρόνια, από τότε που θεσπίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, η γιορτή της μουσικής. Την Κυριακή 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Ας σκεφτούμε λοιπόν λίγο και ας ευχαριστηθούμε με αυτή τη σκέψη, πώς είναι η μουσική μόνη της, χωρίς το ποιητικό κείμενο, χωρίς τους στίχους, χωρίς το τραγούδι. Είναι πολλές οι μελωδίες που έχουμε αγαπήσει και δεν είναι απαραίτητα μεγάλης φόρμας. Είναι μικρές μελωδίες που μπορούμε να τις ακούμε σαν ένα τραγούδι και να τις ευχαριστιόμαστε και να τις σιγοτραγουδάμε σαν ένα τραγούδι. Και μάλιστα να βάζουμε εμείς τα δικά μας λόγια ίσως πάνω σε αυτές τις μελωδίες. Απόψε λοιπόν να σας ακούσουμε μόνη της την αφήγηση της μουσικής στη δική της, τη μοναδική γλώσσα που είναι παγκόσμια και όλοι και όλες την καταλαβαίνουμε και την νιώθουμε.

Μουσική που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία «Χαμένα όνειρα», και αυτό είναι το βάλς των ονείρων που κλείνει το μέρος όπου ο Νίκος Κυπουργός συνέπτυξε αρκετά θέματα που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για αυτή την ταινία, και το θέμα αυτό έρχεται μέσα από μια σουίτα όπου κάθε θέμα της αναπτύσσει κάποια από τα κινηματογραφικά θέματα του Μάνου Χατζηδάκη. Sweet Sweet, με την υπογραφή του στενού συνεργάτη του Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Κυπουργού. Εδώ φέρνουμε τον Ρικάρντο Μούτι, σπουδαίο μαέστρο και για αρκετά χρόνια μαέστρο στη Σκάλα στο Μιλάνο. Δισκογράφησε κάποια στιγμή, σαν σουίτα και αυτός, κινηματογραφικά θέματα του Νίνο Ρότα. 8,5 για την ταινία του Φεντερίκο Φελίνη.

Παραμένοντας στην Ιταλία και στην κινηματογραφική μουσική, πάμε από τον Νίνο Ρότα στον Ένιο Μορικόνε, όπου και οι δύο αυτοί συνθέτες, όπως και πολλοί άλλωστε στο παγκόσμιο κινηματογράφο, σαν βάση τους έχουν τους μεγάλους κλασικούς. Ο Ένιο Μορικόνε πάντα αγαπούσε να φέρνει στη μουσική του τη σκέψη του Μπαχ. Το ίδιο κάνει και σε αυτό το θέμα. Το θέμα το χαρακτηριστικό, το βασικό από την ταινία «Η συμμορία των Σικελών».

Η κινηματογραφική μουσική είναι το πιο απλό δείγμα ότι μπορούμε να ακούσουμε μουσική χωρίς να τη συνδέουμε με το λόγο, με το τραγούδι. Είναι ίσως στιγμές που έχουμε συνδέσει με ιστορίες, ωστόσο ακολουθώντας τη δική τους αυτόνομη πορεία αυτές οι μελωδίες που έχουν γραφτεί για μια υπόθεση του κινηματογράφου, γίνονται στην πορεία οι μουσικές, οι μελωδίες που θα ντύσουν τις δικές μας ιστορίες. Από τον Ένιο Μορικόνε πάμε και από την Ιταλία στη Γαλλία, στο Μισέ Λεγκράν, ο οποίος έχει δώσει κάποιες από τις πιο δυνατές χαρακτηριστικές μελωδίες, ερωτικές κυρίως. Για τις ομπρέλες του Χερβούργου έγραψε αυτή την πασίγνωστη μελωδία, όπου πολλά χρόνια μετά ο Ιάπωνας, ο Τζο Χισαΐση, την πήρε και την επεξεργάστηκε με το δικό του τρόπο, τη φρέσκαρε ίσως με το δικό του τρόπο, και αυτό είναι το αποτέλεσμα.

Λέμε και ξαναλέμε από αυτή είναι εδώ τη ραδιοφωνική γωνιά πως τα βαλσάκια πια είναι πάρα πολύ αγαπητά, ειδικά στην κινηματογραφική μουσική, μια και δεν χορεύονται, αλλά είναι μια μελωδία που μπορεί πολύ γλυκά να ακουμπήσει πάνω σε αυτό το ρυθμό του βάλς. Έτσι λοιπόν, από τότε κυρίως που ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ έδωσε στην τελευταία του ταινία «Το μάτια ερμητικά κλειστά» την ιδέα του βάλς να περνάει μέσα στην εικόνα, χρησιμοποιώντας το γνωστό, λαθεμένα βέβαια γνωστό ως δεύτερο βάλς από τη δεύτερη jazz suite του Δημήτρη Σωστακόβιτς, γιατί ήταν ένα αταξινόμητο έργο το οποίο μάλιστα βρέθηκε μετά θάνατον. Από τότε λοιπόν δεν υπάρχει ταινία που να μην χρησιμοποιήσει ένα βαλσάκι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πασίγνωστο και τόσο αγαπημένο βάλς με την επίσης πολύ αγαπητή, τουλάχιστον στη χώρα μας, ορχήστρα του Αντρέ Ριού.

Κάποιες μελωδίες είναι τόσο δυνατές που μπορούμε να τις επαναλαμβάνουμε συνέχεια και να μας ευχαριστεί να το κάνουμε αυτό. Και κάθε φορά, σε κάθε στροφή που επαναλαμβάνουμε, ίσως να μας έρχεται κάποια εικόνα διαφορετική στο μυαλό. Γι' αυτό το ταξίδι της μουσικής είναι μοναδικό. Συναντάμε για ακόμα μια φορά τον Ιμπραχήμ Μααλούφ, ενώ ακούσαμε αυτή τη βδομάδα κάτι από το ολοκένουργιο άλμπουμ, τη συνέχεια, οι τρομπέτες του Μισελ Άνζ. Πάμε στο πρώτο και μάλιστα στο πιο αγαπημένο θέμα, το Au Revoir.

Ιμπραχήμ Μαλούφ, Γάλλο-Λιβανέζος, με πολύ ωραία γραφή και στην κινηματογραφική μουσική, εδώ στα πολύ πολύ πολύ δικά του και τα πολύ δικά μας αγαπημένα. Πάμε να συναντήσουμε έναν σπουδαίο πιανίστα στην Κούβα, Ρουμπέν Γκονζάλες. Σε εκείνα τα μέρη μπορεί να μην έχουν κάνει έργα μεγάλης φόρμας, αλλά αυτά που παίζουν, οι μινιατούρες που μοιάζουν με τραγούδια ή είναι τραγούδια τα οποία παίζουν στην ορχιστρική τους εκδοχή μουσική, είναι σαν μεγάλα έργα. Κουμπάνο λαμέντο.

Και από το πιάνο πάμε σε ένα όργανο το οποίο δεν πολύ χρησιμοποιείται πια, ωστόσο κάποιοι μουσικοί κάποτε το πήρανε στα χεράκια τους και φύσηξαν μέσα από αυτό μεγάλους αναστεναγμούς. Φυσαρμόνικα, Hugo Diaz και ένα θέμα το οποίο ονομάζεται Milonga Triste και το χρησιμοποίησε η Sally Potter στην ταινία της Μαθήματα Τάγκο.

Και φέρνουμε ή μάλλον κρατάμε από αυτό που ακούσαμε μόνο την κιθάρα, το όργανο που σε μία αγκαλιά όταν το κλείνουμε βγάζει μελωδίες και κυρίως αναστεναγμούς. Και όχι μόνο, γίνεται και το μέσο για να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους. Το όργανο, το μουσικό της παρέας είναι η κιθάρα. Εδώ φέρνουμε 100 κιθάρες. Είναι ο Βαγγέλης Μπουντούνης με τις 100 κιθάρες, ένα δικό του θέμα αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη.

Ως εδώ και για απόψε, κάναμε μία μικρή διαδρομή μόνο με τη μουσική να μας κρατάει από το χέρι. Παγκόσμια ημέρα της μουσικής την Κυριακή που έρχεται, 21 Ιουνίου, να ευχαριστηθείτε να ακούσετε τη μουσική από όπου και να έρχεται να σας συναντήσει. Κλείνουμε με Ελένη Καραίνδρου και με ένα από τα τόσα βάλς και τα τόσα μουσικά θέματα που μας έχει δώσει. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, εδώ τη Δευτέρα στις 9, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στο χάλιρο με ένα κάλιρο η ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Μα η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης. Μα η Αθήνα που δεν ξεχνιέται.

Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα 984 στο σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μανουσακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Χρήστος Κάπος. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντά η Πέννη Παναγουπούλου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984oner@gmail.com. Τέλος, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομα της εκπομπής. Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει. Τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα επιστρέφουν ξανά και ξανά στο προσκήνιο, ζητώντας απαντήσεις όχι μόνο σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και καθημερινότητας. Από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ανοίγει μια νέα διαδικασία καταγραφής των αναγκών των κατοίκων με στόχο, όπως λέγεται, την κοινωνική κατοικία, μέχρι τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων, που καλούνται να ανταποκριθούν σε πιστικές ανάγκες μέσα σε ένα περιβάλλον υπογεννητικότητας, όπως είδαμε και χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αλλά και ελλείψεων. Πόσο αποτελεσματικά